0: ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως στις 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά χρέη των τελευταίων δύο ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιούλα, και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο, Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα, Αθηνά, από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. So better... Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτα ζεστό τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής. Και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δική τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα, Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς. Μεγάλη και 112, προσοχή. Έτσι, στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα.
1: Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους έτσι, που τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για αλαζονία.
0: Τι σε κάποιους, στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, είπε η κυρία
0: Μπακογιάννη. Ακριβώς. Η κυρία Μπακογιάννη, χθες λοιπόν υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έτσι. Έστειλε το μήνυμα. Ακόμα και το ύφος λέει μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε. Ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη. Ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας. Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε, τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι, λέει, ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση, σίγουρα. Και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Λέπας Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική. Να είσαι καλά, Αγγελικά μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Έτσι. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Let's forget about tomorrow, for tomorrow. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
1: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα
1: στέλνονται
0: μήνυμα.
1: Στέλνονται μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά.
1: Καλημέρα, Μανώλη,
0: Μανώλη
1: μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό
1: Βέβαια.
0: Ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Λένα, στο Πόρτο Ράφτη, να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα τη εκπομπή, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι, απεργίες. Αλλά είναι. Το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000 εργαζόμενους.
0: Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι. Επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσωπο το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής στο ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Εντάξει, και είναι οι κανόνες για τους services, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι. Τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικός στέλεχος, είναι η κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όμως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει το λόγο, γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ. Με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία. Ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιαννοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιαννοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι, make-up, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, φύγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάσαι?
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: εσείς είσαι
1: μικρός.
0: Εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς.
1: Ναι,
0: μετά, κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιουλίου του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εκδόσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, να ψηφιστεί και, και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο, χρόνια πολλά, λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα, φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη. Ορέστη, φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζόλες. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζόλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζόλες. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζόλες. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά, στους στακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του έρθει καμιά άλλη έμπνευση και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα. Κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει πάντως ο Πολ Σμαρτ, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Κιμ, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά, λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί
1: τρώει,
0: έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρι.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις?
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από,
1: ακριβώς,
0: κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα, και αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα, Μάνο. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω εγώ αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις
1: εποχή...
0: εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα εκείνη.
0: Ήτανε, τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν.
1: Και εγώ έτσι.
0: Πώς κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε, εντάξει,
0: να το παραδεχθούμε. Ήτανε, Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε,
1: ναι,
0: σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο,
1: σε κάποιο κτίριο,
0: να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι,
0: εξετάζονται όλα τα σενάρια,
1: ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ναι, πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν
1: και
0: με τους πιλότοι
1: που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης,
0: βέβαια. Ο οποίος λέει, έβλεπε αυτή τη σειρά, ήρωάς, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης. Και. Γιατί γελάζα.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τη λέω από χθε, τη
1: ναι,
0: λέω ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο εκεί, ναι, από πάνω. Είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο, ναι, ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη, ναι, και τον συγκυβερνήτη.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί, μπράβο, τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του, ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Αυτό σου λέω, αυτόπτης μάρτυρας, Έλληνας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή, έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ, γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάληρο, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός, για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα χνέικα, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί, με του εφήτου Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε χαθέτε να γαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, είμαι, με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Δεν φταίς εσύ. Ποιος το έκανε αυτό? Ομολόγα, Σαπρανίδης, ποιος?
3: Ένα ασχολητός από εδώ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο Βασίλης Ράης εδώ.
0: Μάλιστα,
1: και λένε,
0: μάλιστα,
1: εντάξει, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που
0: θα
1: τόλμησες.
0: Θα τιμωρηθείς παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Παναγιώτη μου, έλα. Μην κάνεις τον ηρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω.
1: Μπράβο,
3: το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μη που μου κακομιλάς εμένα και τσαφίγω. Ακούστε, πάμε
0: να φύγεις, να φύγεις, τελείωνε. Συνέχισε, Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, κλείστο, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη ροή στου Αμπελοκήπου και στα δύο έρευνα τη Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολείο όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολείο σίγουρα. Ο Ιωσήφ, Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι, είστε υπέροχοι. Και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε και όχι μόνο να σας ακούμε. Μη το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη.
1: Ναι. Τι
0: και εκείνο θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social, ναι, media, εντάξει, θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Τι θέλει, εσύ λύσαξε με το γράμμα. Τι θέλει με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλει το γράμμα.
0: Πέρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα. Όχι, καλά
0: ακούσει.
1: Έκανε. Και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά, ναι, την αντίδραση τη Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια τη την επιστολή.
1: Ναι.
0: Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε και την αντίδραση τη κυρία Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπει. Μη στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη χοντρίτα μου σκίσει το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με τα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ου, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε, ναι, ο Σίγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη κλειστού τύπου. Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πινελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι, και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ, είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρφι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε,
1: ναι,
0: το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή, το,
0: ναι, δεν είχα πάρει, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει, εντάξει, όταν πιάνεται ξαπίνη. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινεί σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμηνο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μόρις. Είναι τέσσερις συσκευές: καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν, λέει, σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ναι, καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: του. Θέλει να βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέει: μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ, ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη, με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί, θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Σαν ψέματα μου φαίνεται πως η Παρασκευούλα ήρθε. Ναι, ήρθε επιτέλους και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη ημέρα του Σαββατοκύριακου. Πολλές πολλές καλημέρες, καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Μετά από 22 ώρες που ραδιοφωνικά τουλάχιστον ήμασταν εκτός παρεΐτσας. Είμαστε λοιπόν εδώ για να τα πούμε όλα, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις 22 ώρες. Κάθε μέρα συμβαίνουν και πραγματάκια. Είδατε όμως σε κάποια από αυτά προηγούμαστε, τα έχουμε πει και τα έχουμε συζητήσει πολύ μα πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για όλα τα θέματα και αυτό είναι το άσχημο. Μακάρι κάποια στιγμή να αρχίσουμε να αρχίζει αυτή η κατάσταση να μας διαψεύδει από μόνη της, γιατί θα είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι αυτό το πρωινό είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Υπάρχουν δυστυχώς και κακά μαντάτα τα οποία μας έρχονται από την Κρήτη όσον αφορά σε αυτό το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας με ένα νεκρό. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρούλα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι απέναντί μου, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Θα περάσουμε ωραία αυτό το δίωρο. Καλημέρα σας κύριε Καραγευρέκη. Όλα καλά, καφεδάκι ετοιμάζεται να ξέρετε σε όποιον τον έχει ανάγκη. Και αναφέρομαι και στο Σταυρακάκη και στην κυρία Βάσια Κούτρα, η οποία είναι στο 211-200-8200. Οτιδήποτε θέλετε λοιπόν, καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί το όμορφο το κορίτσι μας, η κυρία Κούτρα, θα σας καθοδηγήσει για όλους και όλες που θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Το κόλπο είναι πολύ απλό και το ξέρετε. studio@realfm.gr. Αυτό πληκτρολογείτε και στέλνετε το μηνυματάκι σας και εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και θέλουμε τα μηνυματάκια σας σήμερα Παρασκευούλα, Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε και δεν θέλω να χαλαρώνουμε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου για χαλάρωση. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ανοίξτε δυνατά τα ραδιοφωνάκια σας, τα αυτιά σας εδώ, θα καρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Σήμερα ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Και εμείς δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Για ελάτε λοιπόν να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Για ελάτε να προηγηθούμε των εξελίξεων. Σήμερα ημέρα Παρασκευούλα, 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 20 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα. Όπως και να το κάνουμε, έχει αρχίσει και χειμωνιάζει. Και αυτό φαίνεται και από τον καιρό. Το κρυουλάκι υπάρχει. Αυτή η δροσούλα το πρωί είναι πλέον δεδομένη και είναι καθημερινή. Διανύουμε ήδη τη 275η ημέρα του έτους.

Γιορτάζουν σήμερα ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να εκμεταλλευτείτε το Παρασκευόβραδο, ενδείκνυται ούτως ή άλλως.

Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα μη βίας. Είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Να χαμογελάτε, μωρέ. Σπάει τα νεύρα, να ξέρετε, των άλλων. Ειδικά των εχθρών, τα νεύρα τα σπάει, πιστέψτε με. Οπότε να χαμογελάτε, έτσι για να τους τη βαράτε.

Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνίτσες του σημερινού μας ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Με πολλά θεματάκια, τα οποία, ναι, ξέρετε, η ιστορία κάνει κύκλους, η ιστορία πολλές φορές μας κάνει και πλακίτσα γενικότερα. Να, το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Γεια σας και χαρά σας. Τα είπαμε ότι η Τουρκία θα μπει στη διαδικασία των προκλήσεων. Ναύτεξ, εκεί ανοιχτά της Κυρίνιας, το Όρουτς Ρέις αρχίζει να σουλατσάρει, σας τα είχαμε πει. Τώρα και με Ναύτεξ, αντίδραση ασφαλώς από την πλευρά της Ελλάδας. Θέλουν, λέει, να ποντίσουν και αυτοί οι αγωγό φυσικού αερίου. Σου λέει, οι άλλοι κάνουν ολόκληρη διασύνδεση, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι, δεν θα τραβήξουμε κάτι από την Τουρκιά μέχρι τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος. Η Ούρσουλα, bonjour. Συνεχίζουμε με αυτό.

Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας φυσικής επιλογής. Ο Δαρβίνος, ναι, ξέρετε, με τον πίθηκο. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1968 έχουμε τη σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Είναι η εποχή τώρα που... ναι, ακούμε Sting. Αυτός ο τύπος είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner. Κάτι ήξερε που το έκανε Sting. Άγγλος τραγουδοποιός. Πρωτού ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951. Englishman in New York. Επειδή από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν Αμερικανό στις επάλξεις εδώ στις παρυφές της Αθήνας.

Σήμερα το 1869 γεννήθηκε μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Πολύ ωραία που μ' αρέσει να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα βεβαίως. Θα αρχίσω σε λίγο να τα διαβάζω. Α, δεν θα σας πω για αθλητικά, διότι τα αθλητικά θα τα πει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Εχθές είχαμε επικό αγώνα στην Τούμπα. Για λίγο να κάνουμε το 3-3. Λοιπόν, τα πράγματα στην Κρήτη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Είχαμε ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα, πολλές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία καθώς σε επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Να ξέρετε εσείς που είσαστε τώρα στους δρόμους, προσοχή γιατί φυσάει πολύ.

Αχ, συμπαθάτε με, δεν ξέρω τι δίψα είναι αυτή που με έχει πιάσει. Πίνω συνέχεια νερό, συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προσέχετε στους δρόμους. Έχει πάρα πολύ αέρα, πολύ έντονη, πολλά μποφόρια. Μάλιστα, επειδή εμένα το αυτοκίνητό μου είναι και παλιό, είναι βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Με πήγαινε στην Αττική Οδό, πρέπει να σας πω. Αναγκάστηκα, έκοψα ταχύτητα. Ήμουνα πολύ κάτω από τα 120 χιλιόμετρα, που σε κάποια σημεία είναι και το όριο ταχύτητας της Αττικής Οδού. Διότι πραγματικά ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός. Να προσέχετε λοιπόν, διότι σύμφωνα, και επιτρέψτε μου με αυτό να ξεκινήσω σήμερα, ο καιρός γενικότερα στην Αττική θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αυτό θα συναντήσουμε. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με αυτό που μου αρέσει πολύ.

Σε λαβή, αδέρφια μου, διότι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, με αυτή την τιμή έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα από την πλευρά της ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Παιδιά, πηγαίνουν τα πράγματα, αδέρφια μου, από το κακό στο χειρότερο. Στο μεταξύ τώρα ο Τραμπ έκανε άλλη δήλωση και είπε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα γίνει το έλα να δεις. Ναι παιδιά, αυτό είπε. Τι εννοείται ότι άλλα είχε πει πριν? Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο 47ος εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μα τι εννοείται ότι είχε πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα σταματήσει τον πόλεμο? Θα σταματήσει τον πόλεμο εντείνοντας τις επιθέσεις. Αυτός είναι ο 47ος. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι κάνει μία δήλωση, μετά γίνονται δημοσκοπήσεις, έρευνες για να δουν πώς ή οποιαδήποτε δήλωση πέρασε στον κόσμο, πέρασε στους πολίτες και στο τέλος με το που βλέπω δεν περνάει αλλάζει τροπάριο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν είναι και Ευρώπη που οι 27 αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, που λέει τώρα έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για την Ευρώπη. Τώρα έχει έρθει. Έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, η αμόλυβδη βενζίνη σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει φτάσει στο Θεό. Εμάς μας πονάει περισσότερο, διότι δεν μας φτάνουν τα μισθά που δεν μας έφθαναν. Τώρα έχουμε και αυτές τις αυξήσεις. Σε λίγο, εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα έχουμε ανατιμήσεις. Εχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, περιμένετε, να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Τα μπελάκια, η αλήθεια είναι, είδα κανένα δυο παραπάνω. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Πολλές προσφορές είδα εχθές. Πάρα πολλές προσφορές. Πολλά κίτρινα τα μπελάκια και οφείλω να το πω. Γιατί λέω τα κακώς κείμενα και αυτά τα οποία βλέπω και συναντάω. Αλλά εχθές αισθάνθηκα καλύτερα. Ψώνισα περισσότερα πράγματα και έδωσα κατητής κομματάκι λιγότερα χρήματα.

Μαθαίνω ότι στην κυβέρνηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Επίσης, καταλαβαίνω και κατανοώ ότι περιμένουν να δουν και τι κινητικότητα θα υπάρξει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξέρετε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολλές συγκρούσεις. Γιατί το λέω αυτό? Ακούστε το σόλο και επανέρχομαι.

Την εβδομάδα λοιπόν που έρχεται θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουν να συζητήσουν πάρα πολλά. Θα περάσει ασφαλώς βολτίτσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα περάσει και από το Μέγαρο Μαξίμου. Υψηλής και υψηλού πολιτικού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά προσέξτε το διάστημα που θα είναι εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Ακούστε τι πρόκειται να γίνει. Πρώτα απ' όλα, έχουμε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας στο Ποδοσάκιο. Εκεί όπου θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Θα μιλήσει για τα γεωπολιτικά, γενικότερα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα μιλήσει, ακούστε, για τις συνοελληνικές σχέσεις. Για το πώς, με πρωτοβουλία του ίδιου του Καραμαλή, ήρθε η Κόσκο στην Αθήνα. Θα δοθούν έμεσες απαντήσεις σε αυτά που έχουν ακουστεί κατά το παρελθόν για το γεγονός ότι έλα μωρέ καλό είναι τους Κινέζους και την Κόσκο να την πετάξετε έξω, μπορούμε και εμείς, οι Αμερικάνοι δηλαδή. Το είχε πει κάποια στιγμή η κυρία Γκυλφόιλ. Έκανε λάθος? Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Γίνεται μία μάχη εδώ σε ελληνικό έδαφος. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά. Μία μέρα νωρίτερα, αυτά θα γίνουν στις 7 Οκτωβρίου. Μία μέρα νωρίτερα που ο Ρούμπιο θα έχει τις επίσημες επισκέψεις. Θα έρθει μάλλον στην Ελλάδα, οι επίσημες συναντήσεις θα είναι στις 7 Οκτωβρίου. Μία μέρα νωρίτερα, εκεί στο συνέδριο του Βήματος, θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός επίσης, ο επίσης πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μεταξύ άλλων ασφαλώς, θα μιλήσει και ο Στουρνάρας, θα παραστεί και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο νυν. Άρα λοιπόν η εβδομάδα θα ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν τεντωμένα τα αυτιά τους και την προσοχή τους για το τι θα πει και ο ένας και ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός. Καλά θα πάει αυτό, πάρα πολύ καλά. Επιτρέψτε μου, επιστρέφω στο θέμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η περιοχή Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά τους πρακτορία για να μην τρέχετε άδικα στα λιμάνια. Γιατί τα λιμάνια μπορεί να έχουν δέσει. Τα λιμάνια δεν θα έχουν δέσει, θα έχουν δέσει τα πλοία στα λιμάνια και δεν θα μετακινούνται καθόλου. Έχουμε και εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Δικάζεται στο εφετείο η Παπακώστα, να ξέρετε, λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Ομελάς, και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με τις αγροτικές ενισχύσεις. Ρε, είδατε οι εξελίξεις. Ρε, είδατε τι μας επεφύλασε προεκλογικά η όλη ιστορία. Οι άλλες τρεις δίκες, να ξέρετε, έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Έχουμε μπόλικο. Σας είπα, ο Οκτώβριος θα είναι καυτός μήνας. Η εβδομάδα που έρχεται καυτή ιδιαίτερα, αλλά όλος ο Οκτώβρης είναι μπερεκέτη δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και ασφαλώς και το ενδιαφέρον το δικό σας νομίζω ότι θα το κεντρήσει όλη αυτή η ιστορία.

κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης μου έλεγε, άντε μου λέει, κλείνουν σιγά σιγά οι υποθέσεις. Εγώ για ποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι ανοίγουν οι υποθέσεις αντί να κλείνουν, σε συνδυασμό κιόλας και με την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Αναμένουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά στον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει όλο αυτό. Πάντως δημιουργείται ένα πολύ ιδιαίτερα έκριθμο κοκτέιλ πολιτικό. Έκριθμο πολιτικό κοκτέιλ. Και να δούμε πού θα πάει, να δούμε πού θα φτάσει. Έχουμε νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Μάλιστα, ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright, δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Τους έδωσε ο Wright κανονικά εδώ τους Ευρωπαίους. Ότι να λέει, υπάρχει τρόπος να πέσουν οι τιμές, γιατί δεν το κάνουν. Έλα μου ντε. Η Κομισιόν στο μεταξύ και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το πολίτικο, να παραπέψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επεδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε, είδατε η ανάγκη, όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αρχίζουν τα πράγματα να τα βλέπουν διαφορετικά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Εμείς περιμένουμε το επόμενο 15ήμερο για να διαπιστώσουμε αν τελικά η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει το κάτι της παραπάνω. Προς το παρόν όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το επαναλαμβάνω. Η αμόλυβδη βενζίνη καλπάζει, 2.224 σήμερα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι είναι αποτρεπτικές είναι αυτές οι τιμές για έναν Αθηναίο, για έναν κάτοικο της Αθήνας που κάνει και πάρα πολλές μετακινήσεις, να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Πλέον το κόστος, το μηνιαίο, αυξάνεται υπερβολικά. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Ασφαλώς να υπάρχουν και φοροαπαλλαγές, ασφαλώς θα πρέπει τα νοικοκυριά να τα διευκολύνει. Έρχεται χειμώνας, ήδη κάποιες περιοχές δεν μπορούν χωρίς να ανάψουν τη θέρμανση. Περιμένουμε επίσης εκεί μέχρι τις 14 Οκτωβρίου να έχουν γίνει ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Η πλατφόρμα ούτως ή άλλως ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου.

Ο 47ος τώρα προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση, ρε παιδιά. Είδατε, τελικά πρέπει να αρχίσουμε καραγευρέ και να βλέπουμε και εμείς το Mayday. Δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθούμε παραδείγματος χάρη τελείως ξαφνικά σε ένα πιλωτήριο. Να ξέρουμε πώς να σηκώσουμε το αεροπλάνο. Πολύ περίεργη υπόθεση, το επαναλαμβάνω. Αλλά τέλος πάντων. Δήλωσε λοιπόν ο 47ος ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Πάντως την απειλούλα την πέταξε. Ως τα τέλη Νοεμβρίου στο μεταξύ, αναμένεται η αποστολή τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες θα έρθουν στην περιοχή, θα πάνε στην περιοχή του κόλπου. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του Πενταγώνου σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε στα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Τι τεμπελιές είναι αυτές παρασκευιάτικα. Για ελάτε να μεγαλώνει η παρέα μας. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι και όσες είσαστε εκεί και εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Την αγάπη μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε.

Γεια σου ρε Γιάννη, ο Ιωάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, ο οποίος είναι στην πιάτσα. Από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί ακριβώς απέναντι από τον Παρθενώνα. Και τι φοβερή θέα έχεις, και έχει στείλει φοβερή φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, λέει αδερφέ. Άλλη μια μέρα στον αγώνα. Σου στέλνω φωτό στο τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Τι μεγαλείο αιώνων. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους συναδέλφους σου εκεί στην πιάτσα, που φαντάζομαι ότι μας ακούνε και αυτοί. Α, θα έρθω εκεί και θα πάρω απουσίες, Κανονίστε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδέρφια. Μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολύ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

Η κυρία Γιώτα, καλημέρα. Σπύρο μας μου γράφει. Ορίστε, το είπα. Εσείς όλοι ρε πάρετε. Εμείς μένουμε με τον Κούκο μόνοι μας. Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα. Καλή εκπομπή και καλό σου Κού, να είσαι καλά. Με το Σαββατοκύριακο θα καθίσουμε, αλλά σας αφήνουμε σε σίγουρα χέρια. Τώρα το Σάββατο, Σάββατο και Κυριακή. Παπαγιάννης, Μπιζόγλι με Ρογκάκο, Κολοκοτρώνης, πολύ πράγμα. Δεν σας αφήνουμε μονάχους. Απλά από τη Δευτέρα ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Την αγάπη μου κυρία Γιώτα, πάντα δίπλα σας. Όπως είσαστε εσείς δίπλα μας και το εκτιμούμε απίστευτα, είμαστε κι εμείς δίπλα σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στέλνει ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Πραγματικά λέει η Παρασκευούλα είναι εδώ και είναι γλυκιά, και μάλιστα είναι πιο γλυκιά όταν μετά είναι τριήμερο. Τι λες? Αυτή τη Δευτέρα λέει γιορτάζουμε την εργατική ημέρα. Τι λες? Η Αυστραλία, έχω την εντύπωση εσείς εκεί κάτω είσαστε χειρότεροι από εμάς εδώ πάνω στην Ελλάδα, που έχουμε κάθε τρεις και λίγο και από μία αργία. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλά να περάσεις, αγόρι μου. Καλό τετραήμερο, πενθήμερο, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Οι ελληνικές συνήθειες δεν χάνονται ποτέ. Ποτέ δεν χάνονται. Καλημέρα, αδερφέ, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Έχει και το συνθηματάκι στο τέλος. Πώς θα το διαβάσω εγώ, δε αδερφέ, αυτό στον αέρα? Δεν γίνεται. Πλακώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Α, να ο Γιώργος. Καλημέρα από Μονεμβασιά. Έλα ρε πατρίδα. Καλημέρα Γιώργο μου, την αγάπη μου. Για πες μας, δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Από πατρίδα, από Μολάους πέρασες, θα περάσεις. Είσαι ντόπιος από εκεί, είσαι κορώνα. Τι απ' όλα. Περιμένω νέο μήνυμα, την αγάπη μου Γιώργο. Ελπίδα μου, καλημέρα μας Σπύρο μου. Καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Οικογενειακά θέματα υγείας, περαστικά να είναι όλα. Εύχομαι όλα καλά. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πες μας και σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Μη μας αφήνεις σε αγωνία. Καλό δρόμο. Προσοχή, προσοχή. Έρε πανικούλης που γίνεται. Γεια σου ρε Νικόλα. Καλημέρα λέει, καλό Σαββατοκύριακο ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Το ενεργειακό και η αύξηση τιμών είναι πλέον πρόβλημα για όλους και όχι μόνο ευρωπαϊκό. Και εδώ οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο στα εισαγόμενα προϊόντα και λιγότερο στα εγχώρια. Εδώ στην Ελλάδα, ρε αδερφέ, ανεβαίνουν πρώτα τα εγχώρια και μετά τα εισαγόμενα. Τα εισαγόμενα είναι πιο φθηνά από τα εγχώρια. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Γιατί να το κρύψουμε ενάλλωστε? Είμαστε φοβεροί τύποι εδώ στην Ελλάδα. Όλα τα κάνουμε ανάποδα και συμφέρουμε. Μόνο που εδώ λέει τα βασικά προϊόντα που καταναλώνει μια οικογένεια είναι εγχώριας παραγωγής, ποσοστό αύξησης πολύ μικρότερο και εξαγώγημα. Κάθε φορά δηλαδή στέλνεις μήνυμα για να μας φτιάξεις την ημέρα, Νικόλα μου. Την αγάπη μου στο Ho Chi Minh City εκεί και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, να είστε καλά. Να σου, γεια σου κύριε Νικόλα, ο Νίκος ο Αγγελίδης από το Μπελβί, από το Φούρνο. Καλημέρα σε όλο το Real FM, γεια σου Σπύρε, γεια σου Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου γράφει. Νίκο μου την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ να περάσεις όσο πιο όμορφα μπορείς. Βεβαίως ξέρω, εσείς δεν σταματάτε. Unstoppable. Καλά, μην νομίζετε κιόλας με το ματιά σου. Δύο Σαββατοκύριακα συνεχόμενα είναι που έχω καθίσει. Αυτό είναι το τρίτο. Επαναλαμβάνω να μην το ματιάξω, γιατί χρειαζόμαστε όπως και να το κάνουμε και λίγο τη ξεκούραση. Πάμε να ταχώσουμε τώρα στην Ευρώπη, εκεί στην Κομισιόν, που είναι στην κοσμάρα της.

Αναρωτιούνται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης για ποιο λόγο υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, για ποιο λόγο οι πολίτες αρχίζουν και βλέπουν άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται τελείως μα τελείως στα άκρα. Όταν παραδείγματος χάρη η Κομισιόν είναι στην καρακοσμάρα της, όταν βάζει φρένο που δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά της στις προσδοκίες της Ελλάδας και της Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Υπενθυμίζει, λέει η Κομισιόν, ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ποια είναι η ευελιξία? Η ευελιξία είναι πλέον να μην μπορεί να ζήσει σωστά και να ζήσει αξιοπρεπώς ο Ευρωπαίος πολίτης. Και αναφέρομαι στον Ευρωπαίο πολίτη, διότι λέει, για να μπορέσει παραδείγματος χάρη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα μας, είτε πόσο δε μάλλον να τον καταργήσει, θα πρέπει να βρει τρόπους αυτό το αντισταθμιστικό να το φέρει στα ίσα του. Μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όσο τον μειώνει, θα πρέπει να αυξήσει φορολογία σε άλλα πράγματα. Κάτι λέει το οποίο η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει. Θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να μειωθούν τα έσοδα βεβαίως. Αλλά αυτό να μπορέσει να το καλύψει μακροπρόθεσμα. Η Κομισιόν λέει δεν γίνεται. Όχι. Η Κομισιόν όμως δεν αποφασίζει. Αποφασίζουν τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αποφασίζουν οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν λησμονήσει. Θέλουν να προκαταλάβουν. Θέλουν ουσιαστικά να επηρεάσουν και να δείξουν ότι ο Βορράς, πάντα υπήρχε αυτή η κόντρα ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Ο πλούσιος Βορράς, ο φτωχός Νότος. Εδώ όμως το πρόβλημα έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα των χωρών του Βορρά. Οι δυνατές, οι ισχυρές οικονομίες. Οι δυνατές και οι ισχυρές οικονομίες, όπως είναι η Γερμανία, έχουν ουσιαστικά οδηγήσει τους πολίτες, έχουν οδηγήσει τους κατοίκους της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να ψηφίζουν ακροδεξιά ναζιστικά κόμματα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχει αλλάξει τελείως μα τελείως το σκηνικό. Στη Γαλλία έχει αλλάξει τελείως, έχουν αλλάξει τελείως οι προτιμήσεις των Γάλλων πολιτών. Μελανσόν και Λεπέν, λέει. Μπα, από το κακό στο χειρότερο και εκεί. Θα έχουμε συνεδρίαση του Eurogroup στις 8 Οκτωβρίου. Εκεί θα γίνει συζήτηση. Εκεί θα γίνει μάχη. Ποιος θα κερδίσει τη μάχη? Για να δούμε. Και μετά στις 14-15 εκεί Οκτωβρίου έχουμε σύνοδο κορυφής. Έχει ήδη σταλεί και η επιστολή από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τι θα την κάνει την επιστολή? Μαθαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει τα ίδια θέματα μέσα στο Συμβούλιο Κορυφής, μέσα στη Σύνοδο Κορυφής. Μαθαίνω επίσης ότι υπάρχουν και πάρα πολλές συμμαχίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιος θα κερδίσει? Αυτό θα το δούμε στο τέλος της ημέρας. Εδώ πάντως στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν ζωρίσει υπερβολικά. Και το ένα φέρνει τ' άλλο. Και για να δούμε πόσο γενναία θα είναι η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά. Είχαμε και Κισαία εχθές.

0: Από τις βασικές αποφάσεις, παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Εχθές η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πήρανε πολλές και ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Αυτή είναι η βασική. Η πύραυλη, η συστοιχία των Patriot, με το ελληνικό προσωπικό βεβαίως, θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι τη νύχτα η Σαουδική Αραβία το ανακοίνωσε αυτό, αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Το κίνημα των ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον της Σαουδοαραβικής επικράτειας. Έχουμε στο άλλο μέτωπο έχουμε νέες προειδοποιήσεις από τον Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Έχει ανοίξει λοιπόν το μέτωπο εκεί. Υπάρχουν οι απειλές από την πλευρά του Πούτιν. Τρέμει το φιλοκάρδι μας για να μην έχουμε άλλα κακά μαντάτα από εκεί. Πάντως ο Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Και ο Πούτιν ανέφερε ότι κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Την πέταξε και αυτή ο Πούτιν. Τώρα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και ο Γερμανός, ο Φρίντριχ Μέρτς. Ζήτησε ενότητα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία, και προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις. Δεν πάει καθόλου καλά, καθόλου καλά. Στη Γαλλία, στο μεταξύ, επειδή αναφέρθηκα γενικότερα στις αλλαγές συσχετισμών εκεί στους Παρλεβού Φρανσέ, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Έγινε, παιδιά, πανικός. Ανακοίνωσαν οι αρχές ότι πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές. Γίνεται στην γαλλική πρωτεύουσα το «Έλα να δεις». Όλα αυτά 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηθμη στους δρόμους και στα σχολεία της Γαλλίας. Δέχτηκαν επιθέσεις διευθυντές σχολείων. Τώρα δεν μιλάμε. Νομίζω τις εικόνες τις έχετε δει, τις έχουμε δει όλοι. Πυρπολήθηκαν κάδοι, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, σε καταστήματα. Σήμερα, λέει ο Υπουργός Παιδείας εκεί, ο Ζεφρέ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με συνδικάτα εργαζομένων, με ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Γιατί διαμαρτύρονται για την πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παιδιά, αδέρφια μου, αυτά τα μαντάτα μας έρχονται από την Ευρώπη. Αυτά τα μαντάτα μας έρχονται από την Ευρώπη. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, ρε Ελπίδα μου. Κοντά στη Λάρισα είναι η Ελπίδα. Άντε, μας ακούτε μέσω των FM, διότι υπάρχουν πολλοί. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Συνεργάζεται με πάρα πολλούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Και εφόσον μας ακούς και εκεί στη Λάρισα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Είμαι, λέει, μόνιμος κάτοικος και γέννημα θρέμα της Μονεβασιάς. Και εγώ, Γιώργο μου, των Μολάων. Αν κάποια στιγμή καταφέρεις να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται και με το τελεφερίκ, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί εδώ κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Τι εννοείς, ρε αδερφέ? Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, εφόσον είσαι γέννημα θρέμα της Μονεβασιάς, τι κάνει ο Δήμαρχος εκεί, όλα καλά? Γενικότερα, εκτός από τις δουλίτσες της, τέτοιο κάνουν και τίποτα άλλο? Γιατί εγώ τα έχω πάρει πολύ άγρια στην Κράνα. Έχω κάτω την περιουσία των γονιών μου, των παππούδων μου, γενικότερα. Οι άνθρωποι είναι στην καρακοσμάρα τους. Πραγματικά στην καρακοσμάρα τους. Την τελευταία φορά που κατέβηκα, κατέβηκα μέσα στο καλοκαίρι. Μία έτσι βόρτα. Εγώ συνήθως κάνω ταξίδια αστραπή. Είχαμε κάτσει με την γυναίκα μου 3-4 μέρες, αλλά πριν από κάνα χρόνο. Είχαμε κάνει διάφορες βόλτες εκεί. Είδα κάποια πράγματα τα οποία με στεναχώρεσαν. Όπως ακριβώς τα είχα αφήσει πριν από 30 χρόνια, έτσι τα βρίσκω κάθε φορά. Λοιπόν, έχουν γίνει 6 καφές, λέει. Στη συνέχεια αποσύρθηκαν τα μηχανήματα και από όσο έχω καταλάβει, το έργο βγήκε από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Δεν γνωρίζουμε τελικά αν θα προχωρήσει, πότε θα προχωρήσει και με ποια χρηματοδότηση. Και βέβαια δημιουργείται πλέον και ένα ακόμη εύλογο ερώτημα, αν τελικά το έργο γίνει, μήπως το κόστος καταλήξει να το υπομισθεί ο Έλληνας πολίτης από τη στιγμή που φαίνεται ότι χάθηκε η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Λοιπόν, εδώ πέρα τόσα χρόνια δεν έχουν καταφέρει αυτό το φυσικό στολίδι της περιοχής να το φωταγωγήσουν. Είναι φοβερό αυτό. Ο τουρίστας, είτε είναι Έλληνας, είτε έρχεται από το εξωτερικό, έρχεται για να γναντεύει πρωί, μεσημέρι και βράδυ το βράχο, το λαλούδι της Μονεβασιάς, όπως το έχει γράψει ο Ρίτσος. Αλλά ούτε με αυτό, ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν. Τελεφερίκ θα φτιάξουν. Και μάλιστα από το σημείο και με τον τρόπο που πάνε να το σε, πολιτικός μηχανικός δεν είμαι, ειδικός δεν είμαι. Αλλά κοντά στο νου και γνώση. Το πώς ακριβώς θα γίνει και θα κατασκευαστεί όλο αυτό. Το τελεφερίκ θα έπρεπε να είναι από την άλλη πλευρά. Όχι να φτάνει στην πύλη. Όχι να φτάνει στο σημείο να συνοστίζεται ο κόσμος. Το κόλπο και ο τρόπος και μάλιστα ο σχεδιασμός θα έπρεπε να είναι όσοι θέλουν να ανέβουν απευθείας πάνω στο κάστρο, απευθείας επαναλαμβάνω, να ανεβαίνουν από την άλλη πλευρά. Από άλλο σημείο, εν πάση περιπτώσει. Να μην φτάνουν, επαναλαμβάνω, να μην φτάνει στο σημείο να γίνεται, θα μου πεις, μεγαλύτερο το κόστος. Ή φτιάξω το ρημάδι ή με το φτιάχνεις καθόλου. Είναι η απάντησή μου. Προς το παρόν, λέει, πάντως, αυτό που μας έχει μείνει είναι το φανάρι και τα κυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται καθημερινά ο κόσμος και να δυσκολεύεται η πρόσβαση και η εξυπηρέτησή του. Αν καταφέρεις να βγάλεις άκρη για το τι πραγματικά συμβαίνει, τι έχει γίνει με τη χρηματοδότηση και ποιο είναι τελικά το μέλλον του έργου, νομίζω θα το ήθελε να το μάθει όλη η Μονεμβασιά. Θα το κάνουμε τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά το είχαμε κάνει πιο παλιά. Θα το κάνουμε και τηλεοπτικά. Και εάν τελικά αποφασίσει ο Δήμαρχος να δώσει και καμιά συνέντευξη προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, καλό θα ήταν. Αλλά εδώ βαριούνται να κάνουν άλλα πράγματα. Θα βγαίνουν τώρα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, σιγά μπάσκετ. Με την πολεοδομία εκεί όλα καλά. Γιώργο μου, έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους. Γενικότερα. Είναι κρίμα πάντως. Πολύ κρίμα. Αυτά. Μου επανήλθες, για να δω. Η φωταγώγηση έχει ελευθερωθεί. Γιατί, μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι που κατέβηκα το βράδυ ήταν σβηστά. Μόνο εκείνο το σημείο από την προστινή πλευρά. Λόγω του ότι είναι και τα μαγαζιά και το τέτοιο. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι έγινε, τη βραδιά που ήταν κλειστά τα φώτα. Καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα και από Δανία μεριά. Γεια σου ρε Χάρη, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο από τη Στουτγκάρδη. Διεθνή καριέρα στα Βρακάκη, από όλη την Ευρώπη στέλνουν μηνύματα. Στέλνουν και από τη Μονεβασιά.
1: Από τη Μονεβασιά όμως δεν σου στέλνουν.
0: Ναι, από τη Μονεβασιά, παιδί μου, Γιώργος, έχεις
1: στείλει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Από τους Μολάους έχω καιρό να λάβω μήνυμα. Τους Μολάους.
1: Είναι και η Ανατολική Μάνη, Δήμος Ανατολικής Μάνης.
0: Όχι, βρε. Δήμος Μονεβασιάς. Μας πήρανε το όνομα.
1: Η Μητρόπολη είναι Μάνη.
0: Το κεφαλοχώρι είναι η Μολάη. Είναι το άλλο πόδι.
1: Ναι.
0: Έχεις φύγει, εσύ έχεις πάει από εκεί, θα έχεις πάει πιο...
1: Εκεί όλοι δυνατοί, Τι.
0: Με τσαμπουκά.
1: Όλοι εκεί,
0: Όλοι. Δεν φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω το μήνυμα του Κωνσταντίνου.
1: Το μήνυμα.
0: Ο Κωνσταντίνος λοιπόν από τη Στουτγκάρδη στέλνει το μηνυματάκι του και λέει λογικό. Και η ακροδεξιά θα επικρατήσει στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί το παιδί του Ευρωπαίου δεν έχει προτεραιότητα ούτε στον παιδικό σταθμό. Τι λες τώρα. ούτε στο σχολείο. Πρώτα έχουν προτεραιότητα, λέει, τα παιδιά των αλλοδαπών, γράφει. Εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Καλημέρα και στον ονόματο το Σπύρο. Πολλοί ταξιτζίδες. Έστειλε μία φωτογραφία στα Βρακάκη.
1: Ναι.
0: Ένας ταξιτζής, φίλος, ακροατής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μισό λεπτάκι να δω. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Είναι, ναι, στην πιάτσα των ταξί που βλέπεις. Βλέπουν απευθείας στον Παρθενώνα.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις, εκεί στο μαγαζί. Μη λέμε τώρα το μαγαζί και το διαφημίζουμε κιόλας. Που είναι από την πλευρά του τέτοιου, ρε παιδάκι μου. Αυτά ξέρεις εσύ εκεί. Εκεί δεν πηγαίνεις για σούσια.
1: Δεν πάω για σούσια.
0: Δεν πας για σούσια εσύ. Εντάξει. Δεν πας. Λοιπόν, ποιο, τι είπε ο Γιάννης, δεν άκουσα. Άμα πήγαινε όμως, σωστό. Πηγαίνει για άλλα. Άσε, ο Σταυρακάκης είναι πολύ κρυφή πληγή. Αυτά τα πονηρά τα οποία κάνει δεν τα λέει σε κανέναν, να ξέρεις. Σε κανέναν. Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκης, λοιπόν, βρίσκεται μέσα στο στούντιο για την αθλητική μας και αθλητική σας ενημέρωση.
1: Ξεκινάμε με την είδηση που βγήκε αργά το, ναι, βράδυ, ότι ο Χρήστος Τσόλης υπέστη θλάση όταν έγινε αλλαγή, τραυματίστηκε στο 13. Δεν ήθελε να βγει μάλιστα, έλεγε στο Γιωβάνοβιτς δεν βγαίνω. Ο Τσόλης λοιπόν υπέστη θλάση και θα είναι εκτός το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή για την εθνική μας ομάδα για τον Asian League τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα. Πάει στο Λονδίνο για να διαπιστωθεί αν είναι κάτι σοβαρό ο άσος της Arsenal. Χθες το βράδυ λοιπόν στην Τούμπα η εθνική ομάδα 2-2 ήρθε ισόπαλη με την Ολλανδία. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την εθνική μας. Στο δεύτερο πιέστηκε πάρα πολύ. Οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι από ένα ημίχρονο. Είχαν δύο ομάδες, έβγαλαν πολλές φάσεις με ταχύτητα. Στο 23 ο Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας που πέρασε αλλαγή στη θέση του Τζόλι. Στο 13 έκανε το 2-0. Ο Φαν Ντάικ στο 59 και ο Ράιντερς στο 89 λεπτό τα δύο γκολ για τους Ολλανδούς που φεύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας από το γήπεδο της Τούμπας και εμείς πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας και έτσι η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, η Γερμανία που κέρδισε 2-0 την Σερβία, είχε πάρα πολλές φάσεις η Γερμανία και είναι στην τρίτη θέση με 4, η Σερβία είναι χωρίς βαθμούς. Ό,τι και να γίνει η ελληνική ομάδα έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και φυσικά στοχεύει πιο ψηλά, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η πρώτη κατηγορία σε αυτή τη διοργάνωση για να δούμε αν μπορέσει να πάει και στα προημιτελικά. Παίζει την Κυριακή με την ομάδα της Γερμανίας στην Τούμπα, μετά τον Νοέμβριο έχει εκτός έδρας τους Ολλανδούς και εντός έδρας τους στο Βόλο την Σερβία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιωβάνοβιτς, δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδος.
2: Περίεργο, ναι, θα έλεγα περίεργο, γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα, από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας, ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2. Ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έληξε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, την τρομερή προσπάθεια των παιδιών.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Κάτι θέλεις να πεις για να συνεχίσω?
0: Ναι, ναι, θέλω να πω το εξής, ότι ναι, εάν ήταν σε διαφορετική χρονική στιγμή, ναι, ένα 2-2 με την Ολλανδία θα μας έκανε να πανηγυρίζουμε.
1: Εντάξει, και επειδή τώρα έχουν προηγηθεί δύο νίκες αυτές με Σερβία και Γερμανία, είναι κατανοητό ότι εντάξει, σίγουρα στα αποδυτήρια υπήρχε η πίκρα για το γεγονός ότι έφτασε να μπορούσε να πάρει την νίκη και δεν τα κατάφερε. Ο Φώτης Ιωαννίδης που πέτυχε το πρώτο γκολ της ελληνικής ομάδας.
3: Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή διαφορετική και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
1: Το δεύτερο γκολ έβαλε ο Γιώργος Μασούρας. Για να ακούσουμε τι είπε κι αυτός.
4: Σίγουρα το 2-0 μας έδωσε φτερά, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάναμε με ένα αρκετά καλό τρόπο. Υπερφορτώσαν το κέντρο, βάλανε περισσότερους παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έτσι ώστε να μας αναγκάσουν να κλείσουμε περισσότερο και να γυρίσουμε προς τα πίσω, να μην έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουμε αντιπιθέσεις. Αυτό μας έκανε σε ένα 30 λεπτό από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου μέχρι και περίπου το 75. Μας μπέρδεψε λίγο τακτικά, χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο ότι σοφαριστήκαμε.
1: Κλείνουμε τις δηλώσεις με Κώστα Τσιμίκα, που μίλησε χθες το βράδυ μετά το 2-2.
5: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Λοιπόν, εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει άγχος, ενώ δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος τέτοια ώρα.
0: Όχι, όχι. Είναι όλα χαλαρά. Όλα
1: χαλαρά.
0: Είναι
1: χαλαρά
0: λοιπόν. Για Θεσσαλονίκη, ό,τι έτσι, για να έχουμε και εσά από
1: μια
0: ωραία τούμπα.
1: Μπουγάτσα τώρα.
0: Με τη ρύθεση με κρέμα.
1: Με κρέμα.
0: Με κρέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εθνική ομάδα ελπίδων. Σε παρακαλώ. Εθνική ομάδα ελπίδων χθες στη Λιβαδιά. 4-2 κέρδισε τη Λετωνία. Ναι. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Euro 2027 under 21 ετών. Ο Αλμύρας και ο Κοστούλας, ο Κώστας, από δύο τέρματα για την εθνική ομάδα που ήταν ο Πνευμονίδης σε εξαιρετική παρουσία. Τώρα η ελληνική ομάδα είναι μαζί με τη Γερμανία στην κορυφή του ομίλου με 24 βαθμούς. Είναι σε τροχιά πρόκριση για τελικά του Euro του 2027 των ελπίδων. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Μπάσκετ, πληγώθηκε στο τέλος ο Ολυμπιακός με το τρίποντο του Μάρκους Κάρ στο φινάλε. Έχασε από την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία 96-94. Πρώτη ήταν το τρίποντο του Μάρκους Κάρ στο φινάλε. Έχασε από την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία 96-94. Πρώτη ήταν για τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα. Είναι η τρίτη αγωνιστική.

0: Χθες η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας, χωρίς φυσικά Ρονάλντο, την Δανία με 4-2 και η Ουαλία κέρδισε 2-1 την Νορβηγία. Ήταν τα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια για το Nation League. Τώρα πάμε για την Κυριακή.
1: Τη φανέλα με το 7 τη φορούσε άλλος.
0: Η φανέλα με το 7 θα σου πω ότι τη φορούσε άλλος.
1: Γιατί
0: όχι,
1: δεν μπορούσε...
0: τη φορούσε άλλος.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Περίμενα, το δούμε.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα. Δεν ήθελε η Πορτογαλία να δώσει τη φανέλα με το 7.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει, λέει, κανονισμός που πρέπει η λίστα να είναι συνεχόμενη αριθμή μέχρι το 23.
0: Ναι, δεν είναι τώρα σκορποχώρη. Πες τους, κάτσε.
1: Καλά, σκορποχώρη, δηλαδή στο NBA παραδείγματος χάρη που αποσύρουν. Είναι άλλο πράγμα.
0: Υπάρχει άλλο. Μην το που αποσύρεται μια φανέλα, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως υπάρχουν κάποια θέματα και φοράνε τα ίδια. Δηλαδή τα νούμερα είναι από το 1 έως το 24. Ναι. Όπως πολύ σωστά επεσήμανες, να δω το 7. Ναι, το 7 το φορέσε ο Λεσάο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και όχι ο κύριος Κριστιάνο. Ο Λεσάο, επιθετικός της Γαλατασαράι. Λοιπόν.
1: Βαριά φανέλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη, για την ενημέρωση. Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, εκπομπάρες.
0: Και θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα του ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στην Καβάλ, στη Θάσο, εκεί στο γήπεδο. Ότι τι γίνεται. Γιατί ωραία είναι.
1: Δεν πρέπει γήπεδο, να υπάρχουν κλείδες ασφάλειας.
0: Είχε άδεια, το γήπεδο είχε κανονικά άδεια λειτουργίας.
1: Είναι δυνατόν νομικά, όμως η κερκίδα να είναι τόσο κοντά στον αγωνιστικό χώρο?
0: Στο γήπεδο της προοδευτικής. Για πήγε να δεις. Σε πάρα πολλά επαρχιακά γήπεδα. Και όχι, και εδώ στην Αθήνα. Σε κάτι χωριά γύρω γύρω από την Αττική. Εδώ στην Αττική η κερκίδα είναι δίπλα. Και σε κλειστά γυμναστήρια. Ρωτήσαμε εμείς αν είχε άδεια λειτουργίας στο συγκεκριμένο γήπεδο, την άδεια λειτουργίας για αυτή τη χωρητικότητα και αυτή την κατηγορία τη δίνει ο τοπικός δήμος.
1: Ναι.
0: Είχε κανονικά. Όμως θα μπορούσαν να είχαν βάλει μια ευθεία με πέστα με πλαστικό.
1: Ναι, να έχουν βάλει.
0: Και
1: μήπως
0: εκεί
1: οτιδήποτε, ναι,
0: κάτι γινότανε. Αλλά θα δούμε λίγο τα θέματα αυτά. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν προδιαγραφές, αλλά δίνει τη δυνατότητα η νομοθεσία στους δήμους όταν το γήπεδο τους είναι πιο μικρό και λοιπά, να μπορούν να παίζουν αφού δίνει την έγκριση η διοργανώτρια αρχή, που στην περίπτωση μας είναι η ΕΠΟ. Το παιδί τι να κάνουμε τώρα, το παιδί όμως χάθηκε άδικα το παλικαράκι,
1: αυτό.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο,
1: δυστυχώς.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα μπορεί να φωνάζεις από τις 5 και μετά.
1: Να σε καλά.
0: Από τις 5 και πριν μη φωνάζεις όμως, παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει, σε ξυπνήσαμε, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Περιμένω να πάμε στη Μονεβασιά.
1: Μονεβασιά. Καλώς να ορίσετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε κάνοντας την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Δικό σας, κύριε Καραγευρακή.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε. Τι ήταν αυτό, ήταν από το τέτοιο. Πήδηξη βελόνα. Θυμάσαι παλιά, ε? Πήδηξη βελόνα. Βινίλιο, τι ωραία. Άκουγες από μέσα κιόλας και το χράτσα χρούτσα. Ήταν ωραίες ρομαντικές εποχές. Τουλάχιστον έτσι τις θυμόμαστε. Δεν ξέρω τώρα. Ίσως οι παλαιότεροι ημών τις δικές μας εποχές, η δική μας, είναι το χάσμα των γενναίων, ναι, που υπάρχουν τα διάφορα, οι διαφορές και όλα τα σχετικά. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι η ιστορία. Πολλές καλημέρες, πάμε να κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία σήμερα που είναι Παρασκευούλα και όπως συνηθίζουμε να λέμε δεν είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Για ελάτε. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 20 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 275η ημέρα του έτους. 5 και 5 παρακαλώ, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Όσοι είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή για όσους τελειώνει η βάρδια. Κουράγιο για όσους ξεκινάει τώρα η βάρδια. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέιτσα, για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθήσετε σε αυτό και να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. 275η ημέρα του έτους η σημερινή, αυτή διανύουμε ήδη.

84 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως μας ενημερώνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που βρίσκεται ήδη στη θέση της. Εκεί τη βρίσκεται την κυρία Βουγιουκλιώτη, στο 211-200-8200. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, όλα καλά? Όσοι μπορείτε να το ξεματιάξετε το κορίτσι μας, διότι έχει κοιμηθεί με μάτι. Το φάγανε με τα μάτια τους. Αμέ, αυτό είναι. Λοιπόν, να το ξεματιάξετε το κορίτσι μας, γρήγορα, γρήγορα. Εδώ απέναντί μου, σε ρύθμιση των ήχων, στο απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιάννης Καραγευρέκης. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Γιορτάζουν σήμερα ο Ιουστίνος ή η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά. Δύσκολα ονόματα, εντάξει, αλλά χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Γενικότερα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε πετίους, γενέθλια, γιορτάζετε για τον οποιοδήποτε λόγο. Και επειδή είναι, προσέξτε, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, να χαμογελάτε προκειμένου να σπάτε και τα νεύρα των άλλων. Να χαμογελάτε. Είναι εκνευριστικό για τους εχθρούς σας και είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλό για εσάς και για τους δικούς σας ανθρώπους.

Σφοδρό ήταν, οι δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό. Άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία ένα νεκρό. Πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα, πολλές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει βελτιωθεί, χρειάζεται ακόμα προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, επειδή μέχρι την Κυριακή θα είναι άσχημα τα πράγματα και θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να προσέχετε, θα πρέπει να είσαστε πολύ μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει ανησυχία, έχουν ασφαλώς, σας το είπαμε από χθες, ότι έχει στην Κρήτη έχουν κατέβει δυνάμεις της πυροσβεστικής από τον Πειραιά, φύγανε εδώ από την Αθήνα προκειμένου να βοηθήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης. Επίσης, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά σας πρακτορία. Για να μην φτάσετε στο λιμάνι και δείτε το δεμένο το πλοίο και να σας πούν «Α, δεν πάτε πουθενά, διότι έχει 10 αποφόρια», να τα ξέρετε. Τι να τα λέμε και αυτά. Το ακούτε το άσμα.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Δεν ξέρω, είχα την έμπνευση. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον Πυθαγόρα. Ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχουν πατήσει το πόδι τους σε αυτό τον πλανήτη. Εμείς συνεχίζουμε και το πείραμά μας με το AI. Το αρχείο γνωμικών και αποφθεγμάτων του Πυθαγόρα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο βαθιστόχαστα λόγια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εστιάζοντας στην αυτογνωσία, την ηθική, τη σιωπή και την ελευθερία του πνεύματος. Όλα αυτά μαζί, γιατί οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν απαντήσει για όλους και για όλα. Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεση δουλεύοντα και υποπαθών κρατούμενων. Μετάφραση. Είναι αδύνατο να είναι ελεύθερος όποιος είναι δούλος στα πάθη του και κυριαρχείται από αυτά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Εν οργή μήτε τη λέγειν μήτε πράσιν. Η μετάφραση. Όταν είσαι οργισμένος, ούτε να λες τίποτα, ούτε να κάνεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Τας λεωφόρους μη βαδίζειν. Μην περπατάς στους μεγάλους δρόμους. Η μεταφορά, το μεταφορικό του πράγματος, απέφευγε τις γνώμες των πολλών και ακολούθησε το δικό σου στενό μονοπάτι. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και συνεχίζουμε με αυτό.

Έχουμε και ο ΠΚΠ αυτές τις μέρες. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την κυρία Κιούβεση, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, και άλλα πρόσωπα, αλλά για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Με τις αγροτικές ενισχύσεις. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, να τα λέμε. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Αυτό, Τριαντόπουλος, περιμένουμε και Καραμαλή, τον πρώην υπουργό. Τι ακριβώς θα γίνει? Ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Μέσα προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, μέσα στη βίνη δικαστικών ιστοριών, μέσα στη δίνη του ειδικού δικαστηρίου, γιατί όπως και να το κάνουμε, ασφαλώς δίκη προθέσεων εμείς δεν κάνουμε, διότι άκουσα κάποιον να λέει το εξής, κάποιους, πολλοί, ότι να λέει, η Νέα Δημοκρατία είχε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ το γεγονός ότι παραπέμφθηκε ο Νίκος Παπάς στο ειδικό δικαστήριο. Να πω μόνο ότι εκεί υπάρχει απόφαση για τον Νίκο Παπά. 13-0. Τον είχαμε φιλοξενήσει πρόσφατα τον κύριο Παπά και μας είχε πει αρκετά πραγματάκια από τη δική του την πλευρά. Ασφαλώς, δεν μπορεί η δικαιοσύνη, γενικότερα και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, να χρησιμοποιούνται à la carte. Αυτό θα πω εγώ και θα βάλω τελεία. Όλα τα υπόλοιπα περιμένουμε να τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα πολύ έκριθμο πολιτικό τοπίο. Πώς θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές? Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Θα δούμε πολλά στην πορεία, πάρα πολλά. Τα απλά και καθημερινά δικά μας, ασφαλώς το θέμα της βενζίνης, γενικότερα το ενεργειακό, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο βενζινάδικο και κατεβάζει καντήλια. Άλλοι κάνουν απλά το σταυρό τους. Άλλοι ψάχνουν να βρουν τι έχει απομείνει στο λογαριασμό τους. Το τι θα γίνει και το τι θα μπορέσει να κάνει η κυβέρνηση... Λένε υπάρχουν πολλοί περιορισμοί από την πλευρά της Κομισιόν, από την πλευρά της Ευρώπης. Ναι, αυτό είναι σωστό, το βλέπουμε κιόλας, γίνονται και δηλώσεις από την πλευρά της Κομισιόν. Α, όχι λέει, δεν υπάρχει αρκετά λέει, η ευελιξία σας έχουμε αφήσει πολύ ευέλικτος. Σιγά, σιγά βρε γαλοντόμη τύπη. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα συζητηθεί και στο Eurogroup και σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Αν θα ληφθούν ή όχι αποφάσεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως, πονάει όλη η Ευρώπη. Γκρινιάζουν οι πάντες και φαίνεται και ξεκάθαρα η δεξιόστροφη τάση, η τάση που υπάρχει προς κόμματα της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Η Λεπέν σπάει όλα τα ρεκόρια, όλα τα κοντέρια. Να δούμε τι θα γίνει βεβαίως στο τέλος της ημέρας. Αλλά η εικόνα αυτή τη στιγμή... δεν είναι καλή ούτε για την Γαλλία, πόσο δε μάλλον για τη Γερμανία. Έχω κεράματα για τη γούνα του Φρίντριχ, να ξέρετε. Του καγκελαρίου, βοηθιά μας που έχουμε μπλέξει. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα απολύτως όραμα για αυτή την άμυρη Ευρώπη. Συνεχίζουμε με αυτό. Θα πάω στο Μάνο τον Ιφλή τώρα, να ξέρετε.

δεν έχεις παράπονο, με τραγουδάρα έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, Μάνο Νιφλή, καλή σου μέρα, την αγάπη μου. Να προσέχεις τον δρόμο και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν μπόλικοι. Πρώτα απ' όλα, επειδή όταν ερχόμουν φύσαγε υπερβολικά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, θα με ενημερώσεις εσύ φαντάζομαι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτως ή άλλως σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ζακετούλα να πάρεις. Μία ομπρελίτσα πρέπει να την έχεις σίγουρα. Άκουσα λοιπόν και ενημερώθηκα. Δεν άκουσα για να σου πω την αμαρτία μου, αγαπητέ μου Μάνο. Άκουσα ότι αναφέρθηκε στο θέμα του Τηρεσία. Και για αυτή την περιπετιούλα την οποία... Λοιπόν, ασχολούμαι με αυτό το θέμα εδώ και 3-4 ίσως και παραπάνω χρόνια. Για τη γενικότερη λειτουργία του Τηρεσία. Για το γεγονός ότι ακόμα τα αρχεία του Τηρεσία παραμένουν ένα μάτσο χάλια. Δεν μπορείς και μάλιστα προσέξτε, ειδικά τώρα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή που πρέπει να έχεις ενημερώσεις... Ειδικά τώρα που σου ζητάνε και για τις 120 δόσεις για το νέο εξοδικαστικό γενικότερα που υπάρχουν, υπάρχει πλέον ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ ευέλικτο ρε παιδί μου, είναι πολύ ευεργετικό για τους πολίτες, για τους δανειολήπτες, σου ζητούν να έχεις και χαρτί, να έχεις την ενημέρωση από την Τηρεσία. Λοιπόν, η ενημέρωση όταν την παίρνεις, όταν σου έρχεται στα χέρια, όταν το θυμούνται, γιατί μπορείς να κάνεις την αίτηση, μπορεί να την κάνεις την αίτηση και 3 και 5 και 10 φορές και ακόμα να μην σου έρθει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν λειτουργεί, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η νέα διοίκηση, ο κύριος Κρουχάκης. Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθεί. Α, να τα λέμε και αυτά. Αλλά υπάρχει το παλαιό καθεστώς. Πάντα ρε παιδιά σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή. Πώς να το πω ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η φύρα. Κάποιοι οι οποίοι ακόμα και όταν συνταξιοδοτούνται δεν θέλουν να φύγουν. Είναι φοβερό. Μ' αρέσει που κατηγορούμε τους πολιτικούς. Βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν θα έπρεπε να έχουν καμία δουλειά ούτε στα Δέλτα Σίγμα ούτε το ένα άνθρωποι οι οποίοι έχουν την νοοτροπία ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι, δεν φταίμε εμείς για τίποτα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διάφορες λίστες. Δεν είναι μόνο η blacklist εκεί στον Τηρεσία. Σε βάζουν και σε διάφορες άλλες λίστες. Παραδείγματος χάρη, άκου τώρα, Μάνο Νιφλή. Πληρώνεις κανονικά, εσύ έχεις το δάνειό σου και το πληρώνεις κανονικότατα. Κανονικότατα. Καθυστερούν από το μαγαζί, από εκεί που δουλεύεις, να σε πληρώσουν ένα μήνα. Αντί να σε πληρώσουν στις 2, στις 3 του μήνα, σε πληρώνουν στις 15. Τι κάνεις λοιπόν εσύ, αναγκαστικά καθυστερείς τη δόση. Την οποία πρόσεξε, την πληρώνεις μέσα στο μήνα, αλλά την πληρώνεις με μια μικρή καθυστέρηση 10 ημερών, ρε παιδί μου. Χάθηκε ο κόσμος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Συμβαίνει το ίδιο και τον επόμενο μήνα. Εάν αυτό συμβεί σε 3 συνεχόμενους μήνες, πρόσεξε, όχι να αφήσεις τη δόση, όχι να μην την πληρώσεις, να την πληρώσεις με μια καθυστέρηση, δηλαδή λίγη. Υπάρχει η ενδεικτική ημερομηνία ότι μέχρι τις 3-4 του μήνα πρέπει να πληρώσεις τη δόση του δανείου. Εάν την πληρώσεις, παραδείγματος χάρη, με 10 μέρες καθυστέρηση, επί 3 μήνες, αυτομάτως αυτό χτυπάει και σε βάζει σε μία λίστα και σε θεωρεί κακοπληρωτή. Και σε βάζει εύκολα στη λίστα. Άντε όμως που για να βγεις έχει πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και όταν λοιπόν αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς οικονομολόγους, ένας τύπος κιόλας, ο οποίος... Όχι, Παναγία μου. Όταν τον ρωτήσεις, μα καλά το πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, είναι ο Παπαδάκης, ο οποίος παίρνει 3,60 και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να πληρώσει το δάνειό του. Ναι, λέει, αυτός είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα κάτι εταιρείες. Τώρα να μην λέμε κάτι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες καταφέρουν να παίρνουν και δάνεια παρόλο που το 1/10 το χρωστάνε και κάνουν τέλος πάντων. Να μην αρχίσουμε τώρα να ανοίγουμε το στόμα μας για διάφορα άλλα πραγματάκια, δεν είναι της ώρας. Πάντως πολύ καλά έκανες και το ανέφερες, Μάνο μου, το συγκεκριμένο θέμα, διότι μαθαίνω
από διάφορες καταγγελίες και μηνύματα που μου έρχονται ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτά. Πολλές καλημέρες εκεί έξω. Τι κι αν είναι τόσο πρωί, εμείς τα λέμε και θα τα λέμε.

Η εβδομάδα που έρχεται είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα θα έλεγα ενδιαφέρουσα και σε επίπεδο, έτσι, πώς να το πω, έχει μια internationale essence, διότι θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως, έτσι, έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση από το State Department, να ξέρετε. Θα ηγηθεί Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο αυτού του διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Αλλά να ξέρετε τις ημέρες γενικότερα που θα γίνονται όλα αυτά και στο επίκεντρο θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία συντελούνται. Δεν ξέρω, είδατε μερικές φορές κάποιες συμπτώσεις, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Στις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που θα είναι ο Μάρκο εδώ και θα έχει και συναντήσεις, η πρεσβεία της Κίνας στη χώρα μας, στην Αθήνα, πραγματοποιεί εκδήλωση event στο Ποδοσάκιο, φέρνει Κινέζους επιχειρηματίες, μεγάλο επιχειρηματίες, επιστημονικό προσωπικό και θα μιλήσουν γενικότερα για τις συνοελληνικές σχέσεις, γενικότερα για την κινέζικη επιχειρηματικότητα. Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, μη σας πω ο κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Και γιατί ο Κώστας Καραμαλής, πρώτα απ' όλα οι σχέσεις του γενικότερα με την κινέζικη πρεσβεία γενικότερα και ειδικότερα με την Κίνα είναι πάρα μα πάρα πολύ στενές. Υπενθυμίζω ότι επί πρωθυπουργίας Καραμαλή ήρθε η Κόσκο στην Ελλάδα και νομίζω ότι τώρα είναι 20 χρόνια από τις υπογραφές που πέσανε τότε. Μάλιστα σε χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ήτανε μήνας, 2 μήνες, παραπάνω δεν είναι. Μέσα στο καλοκαίρι ήτανε πάντως. Είχε μιλήσει για αυτές τις σχέσεις ο Κώστας Καραμαλής και είχε αναφερθεί κιόλας για το ευεργετικό του πράγματος. Είχε απαντήσει με έμεσο πλεισαφή τρόπο και στις διάφορες δηλώσεις και αιτιάσεις εκείνης της περίοδου για το γεγονός ότι έλα μωρέ πια τώρα το λιμάνι του Πειραιά, επειδή ενδιαφέρονται και οι Αμερικανοί για το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά, μαθαίνω, ο κύριος Καραμαλής. Μαθαίνω επίσης ότι θα είναι χαμηλής έντασης η ομιλία του. Καταλαβαίνω ότι θέλει να πει πράγματα ο Καραμαλής. Από την άλλη όμως δεν ψάχνεται και για μπελάδες. Θα πει αυτά τα οποία αισθάνεται. Και μέχρι εκεί. Μία μέρα νωρίτερα τώρα έχουμε το συνέδριο του Βήματος. Εκεί θα παραστεί και ο Κωνσταντίνος Στασούλας, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, θα μιλήσει και ο κεντρικός τραπεζίτης ο Γιάννης Στουρνάρας, θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Πιερακάκης, αλλά θα μιλήσει και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Όμορφα! Θα μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όμορφα επίσης, μη μου πείτε, ενδιαφέρουσα η εβδομάδα που έρχεται σε όλα τα επίπεδα. Το τι θα προκύψει και πού θα καταλήξουν τα πράγματα, τι να σας πω κι εγώ. Do not shoot the messenger. Εγώ απλά σας λέω αυτά τα οποία μαθαίνω. Και μαθαίνω επίσης ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει, έχουν τα ραντάρ τους, τα αυτιά τους, τα μάτια τους, όλα καλά εκεί έξω. Όμορφα. Suicide Blunt. Να το αφιερώσουμε σε όλες τις ξανθιές, τις όμορφες ξανθιές του κόσμου.

Άντε το πετύχαμε και το ρεφρέν. Λοιπόν, εχθές είχαμε Κισαία. Αποφάσισε λοιπόν τον Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Με ό,τι αυτό σημαίνει, ο 47ος, ναι, θυμάστε που έλεγε ρε παιδιά, δεν έχω Αλτσχάιμερ, με έχει τυπεί, έχουμε οικογενειακό, ναι εντάξει, αλλά όχι και έτσι. Δεν έλεγε μετά τις ενδιάμεσες, ψηφίστε με, λέει, στις ενδιάμεσες εκλογές και αμέσως μετά θα τελειώσω, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος. Τώρα το πηγαίνει διαφορετικά. Τώρα έχει άλλους καρσιλαμάδες. Ποιοι είναι οι καρσιλαμάδες? Λέει το εξής. Μετά, λέει, τις ενδιάμεσες εκλογές, ξεκινήσουμε, λέει, επιθέσεις. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Αμέ, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, εκτίμησε πως είναι πιθανό, αυτή την εκτίμηση την κάνω 47ος, εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Άντε τώρα, εσύ να βγάλεις άκρη με αυτόν τον τύπο. Ειλικρινά δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Εγώ, να ξέρετε, θα αρχίσω να βλέπω το Mayday. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να σου συμβεί. Να ξέρεις, ρε παιδί μου, να το πηδάλιο, να το πηγαίνεις πάνω κάτω. Ένα πράγμα. Οτιδήποτε. Πάντως, έχει ήδη αποφασιστεί. Έχει ήδη σχεδιαστεί από το Πεντάγωνο την αποστολή ως τα τέλη Νοεμβρίου 3ου Αμερικανικού αεροπλανοφόρου και 10.000 επιπλέον στρατιώτες θα βρεθούν στην περιοχή του κόλπου. Ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Αν δεν ισχύει, να το διαψεύσει ο Λευκός Οίκος ή το Πεντάγωνο.

Βάλτε ουίσκι στο βαρέλι που λένε εδώ και η φοβερή διασκευή. Φοβερή διασκευή από τους Μετάλλικα. Και είναι και λαϊβάρα αυτό που ακούμε. Πάνω από τα 100 δολάρια, 102 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτή την τιμή έκλεισε το πετρέλαιο Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα αναστέλει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Υπάρχει και πίεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν να απελευθερώσει, λέει, να αποδεσμεύσει τα έκτακτα αποθέματα δίζελ. Εμείς εδώ πάντως, λαλοντόμι, δεν έχουμε πρόβλημα. Αμέ, τα έχουμε και τα δίνουμε. Αμόλυβδη βενζίνη 2,224. Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης στα 2,16 το δίζελ. Είδατε, όσοι έχετε αυτοκίνητα που το καύσιμο είναι δίζελ, να αρχίσετε να πανηγυρίζετε. Εμείς ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε, τι να περιμένουμε δεν ξέρω, σε 15 μέρες, σε λιγότερο από 15 μέρες, διότι πριν από την 15η Οκτωβρίου, πριν από τις 15 Οκτωβρίου που αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Προς ποια κατεύθυνση, ούτε γνωρίζει. Αφήστε κιόλας που έχουν μπλέξει και ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να τα υπολογίσουν.

Η πίεση λοιπόν αυτή των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, ο Secretary, ο Chris Wright, με δηλώσεις του στο Fox News, δεν ξέρετε, το 47ο. Είπε ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Τι λέει τώρα ο Wright και ουσιαστικά δίνει, βγάζει στη σέντρα τελείως τους Ευρωπαίους, ότι εάν τελικά αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν μέρος των αποθεμάτων τους, αυτομάτως θα πέσει τιμή. Αυτό λέει. Στην Κομισιόν τώρα, η Κομισιόν, bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien, qu'est-ce que ça veut dire, τι να καταλάβεις κι εσύ. Εδώ ακόμα δεν μπορείτε να μιλήσετε με την Κάγια Κάλλας, ούτε καλημέρα δεν λέτε. Η μία πηγαίνει σε Σεμπλόν και η άλλη πάει στην Grand Place. Η άλλη πάει, να πούμε, στο Léon de Bruxelles. Η άλλη παίρνει τα βουνά. Πηγαίνει προς την πλευρά της Βόρειας Θάλασσας για να φάει μύδια. Για να μην συναντηθούν, ξέρετε τώρα. Πάντως, Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία. Τώρα η Βρετανία, έχει αρχίσει η Βρετανία λίγο και ψιλοτρίβεται, για να μην βάλω και το πρώτο συνθετικό. Ότι μάλλον κάναμε λάθος. Μάλλον πρέπει να ξαναμπούμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον αυτό, τι θα το κάνουμε. Μπες, βγες, ένα πράγμα. Φαίνεται η κρίση. Θέλουν να δείξουν κιόλας ότι να, η Βρετανία το έχει μετανιώσει και δεν άρχισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι που σκέφτεστε να φύγετε, θα πάτε πού. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να λυθούν και διάφορες αποφάσεις. Συμφώνησαν, σύμφωνα με το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Συμφωνήθηκε, λέει, συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ. Το θέμα είναι το εξής. Στην πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας ότι θα πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη ευελιξία. Σας είπαμε εχθές τι έχει ζητήσει στην επιστολή του. Την έχω εδώ την επιστολή. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ είμαι και χαμένος με τα διάφορα. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη στην επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκης στην Ούρσουλα, λέει, τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σας έχουμε αφήσει, λέει, πολύ λάσκατα τα λουριά. Αυτή είναι η απάντηση της Κομισιόν. Δεν υπάρχουν περιθώρια, λέει, για άλλη ευελιξία. Μα πουλάκι μου, δεν υπάρχει. Εδώ είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει να λυθούν και έκτακτες, να πάρετε και έκτακτες αποφάσεις. Σε λίγο δεν θα μπορούν να κινηθούν τα οχήματα. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί. Στην πρώην Ανατολική Γερμανία θα σαρώσει σε κάθε φορά που γίνονται εκλογές σε κρατήδια. Είδατε τι έγινε στη Σαξονία Άνχαλτ. Το AfD καλπάζει. Στη Γαλλία καλπάζει η Λεπέν. Υπάρχει δυσαρέσκεια από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, γκρινιάζουν αυτοί που ο κατώτατος μισθός δεν είναι 900 ευρώ, 850 ποσά η μεικτά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Μάλιστα μου έλεγε ο Σταυρακάκης, εχθές, λέει, που μπήκα στο λεωφορείο, σε άκουγε, λέει, στο διαπασόν ήταν. Ο οδηγός είχε βάλει Real FM στο διαπασόν. Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό. Δεν κατάλαβα που είναι η είδηση. Και μάλιστα την ώρα που έλεγα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άνθρωπος κούναγε το κεφάλι του, συμφωνούσε. Ο οδηγός του λεωφορείου. Του αστικού λεωφορείου. Διότι ναι, ο Έλληνας για να πάει στη δουλειά και για να πάει εγκαίρος στη δουλειά, ό,τι και να μου λέτε, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ναι. Εκτός του καλού το καλύτερο, συμφωνώ, αλλά η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορείς να υπολογίσεις πότε θα πας στη δουλειά σου. Αυτά τα άμυρα, αυτές οι άμυρες ταμπελές, τι ωραίες που είναι. Ειδικά τα Χριστούγεννα δίνουν και έναν φωτισμό παραπάνω. Ξέρετε, αυτά της τηλεματικής. Αλλά τα ρημάδια δεν μπορούν να υπολογίσουν σωστά πότε έρχεται το κάθε λεωφορείο. Άντε στις κεντρικές αρτηρίες, για να μην κακοκαρδίσω το Σταυρακάκι. Στις κεντρικές αρτηρίες, ναι, εντάξει, δουλεύει. Αλλά τα υπόλοιπα γίνεται ένας πανικός. Επαναλαμβάνω, όταν είναι να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας και είναι, να το πω τώρα σε απόλυτα ελληνικά, rush hour, ναι. Πηγαίνω με τη συγκοινωνία, πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μου βγαίνει το λάδι κάθε φορά. Κάθε φορά λέω, δεν θα πάρω το αυτοκίνητο για να μην ταλαιπωρηθώ, και τελικά ταλαιπωρούμε περισσότερο. Δεν είναι λοιπόν έτσι. Ο Ευρωπαίος έχει άλλα δεδομένα στην καθημερινότητά του, τα οποία εμείς αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν τα έχουμε. Για να τα βάλουμε τα πράγματα ακριβώς
στη διάσταση που είναι, όχι που θα θέλαμε να είναι. Υπάρχει πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση ασφαλώς και για τα... εχθές με ξενυχτήσατε πάλι, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την Καρισιανού. Και μάλιστα η κυρία Καρισιανού αναφέρθηκε και στο θέμα του μπαζώματος. Αναφέρθηκε σε πολιτικό επίπεδο για το κόμμα της, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Όσον αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών, εξέφρασε την άποψη ότι από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία δεν μπορούν να αποδοθούν, λέει, πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα. Και υποστήριξε ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι αποδιδόμενες κατά την ίδια πάντα κατηγορίες. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr, να ξέρετε, να μπείτε να το διαβάσετε, και βεβαίως υπάρχουν και τα τηλεοπτικά κομμάτια. Έχουν κάνει φοβερή δουλίτσα εκεί στο ελληνικός.gr για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη. Εγώ θα πω μια ατάκα, θα διαβάσω μια ατάκα. Ανοίγω εισαγωγικά. Τι να εμπιστευτώ, τη δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε το χώρο. Και επειδή εδώ μιλά η μάνα Μαρία Καρισιανού, δεν έχω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Γιατί αυτό είναι το σκληρό του πράγματος, είναι η σκληρή πραγματικότητα, γιατί όλοι ψάχνουμε και θέλουμε απαντήσεις για το τι συνέβη πριν, για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια, για το τι συνέβη μετά. Αυτοί που έχουν κάνει λάθη, αυτοί που έχουν κάνει το οτιδήποτε μεμτό, θα τιμωρηθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν στον 21ο αιώνα, όταν είναι τη 2023, βρίσκονται στην ίδια γραμμή, επί 13 λεπτά, δύο τρένα, δύο αμαξοστοιχίες, η μία απέναντι στην άλλη, επί 13 λεπτά, στην ίδια γραμμή, και το ένα τρένο κατευθυνόταν πάνω στο άλλο και δεν πήρε κανένας είδηση, δεν το πήρε κανένας πρέφα. Αυτό δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο, και επιτρέψτε μου να βάλω μια τελεία και να πάω στα μηνύματά σας.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχετε αρχίσει και ξυπνάτε οι πεντεξάκηδες. Μια χαρά, μια χαρά, γιατί οι ακροατές και οι ακροάτριες νωρίτερα από εσάς έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρια. Γεια σου ρε Τζόρτζ, καλημέρα λέει Σπυρό. Επειδή περνάμε και σε ροκ προεκλογικές καταστάσεις, αγόρι μου, έχουμε φύγει από τις ροκ προεκλογικές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά έχουμε περάσει σε heavy metal προεκλογικές καταστάσεις. Και όχι τίποτα άλλο, ακόμα είμαστε κανένα 7 μήνο πριν από τις εκλογές. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Άλλοι λένε Μάιο. Άλλοι λένε Απρίλιο. Σε κάθε περίπτωση, εκεί κάπου θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Μην ξεχνάτε ότι 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας επισήμως την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει, λέει, κυβέρνηση. Αλλιώς ποιος θα πηγαίνει? Και πρέπει, ήδη έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Δεν θα ήταν άσχημα, λέει, αν ο μάγος των πλήκτρων, για σένα λέει Καραγευρέκη, ο μάγος των πλήκτρων, έβρισκε και έπαιζε το ελέκτη του Alice Cooper. Α, κατάλαβες, γι' αυτό το λόγο λέει τα καλά λόγια. Χώσιμο είναι. Old climb, old, έλα πάμε, έλα, μα τώρα στο τέλος όλα τα σαρδάμ. Από το all time classic Billion Dollar Babies. Καλή συνέχεια φίλε, και εδώ και στο κανάλι, σε παρακολουθούμε. Να σε καλά ρε Τζόρτζ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, αδέρφια μου. Γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, να είστε καλά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύρο από Στουτγκάρδη. Όλα τα δεινά που τραβάει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι αποτελέσματα της κυβέρνησης κυρίας Μέρκελ. Εσύ ξέρεις τι, εμάς μας έδινε την εντύπωση, επειδή τότε ήμουνα και εγώ εκεί, από την άποψη ότι στο ρεπορτάζ, σε όλες τις συνόδους κορυφής, παντού και σε συναντήσεις που είχε η Μέρκελ με τους εκάστοτε Έλληνες πρωθυπουργούς, κάπου εκεί σε μια αγωνία ήμουνα και εγώ μπάστακας. Κάναμε και ερωτήσεις. Η Μέρκελ ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Αλλά αυτή την εντύπωση, μας έδινε την εντύπωση ότι πάνω από τη χώρα της δεν έβαζε τίποτα απολύτως. Είχαμε φτάσει πολλές φορές στο σημείο να λέγαμε ότι χρειαζόμαστε και εμείς μία Μέρκελ εδώ. Μία Μέρκελ η οποία να βάζει ουσιαστικά πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα τι. Τώρα ο Κωνσταντίνος λέει, η Μέρκελ ευθύνεται αν σήμερα η ακροδεξιά στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αν επικρατήσει και σε άλλες χώρες, το απευχόμαστε αυτό. Η κυρία Μέρκελ λέει, άνοιξε τις πόρτες της Ευρώπης στους μετανάστες. Η κυρία Μέρκελ άνοιξε τις πόρτες διάπλατα στη Ρωσία και στον Πούτιν για δικό τους όφελος. Άκουσε, να σου υπενθυμίσω το εξής. Από το 2004 που θυμάμαι, θυμάμαι και από νωρίτερα, απλά το 2004 και μετά, επειδή υπήρχε και η διάθεση από την πλευρά της Αθήνας, οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά είχαν βάλει τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα η φράση που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μετά από την σύνοδο κορυφής, νομίζω πρέπει να ήταν του Δεκεμβρίου του 2004. Τέλος πάντων, η φράση που χρησιμοποίησε ο Καραμαλής και την ακούσαμε για πρώτη φορά είναι ότι όσον αφορά οι σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας περνάνε από την πύλη της Αθήνας. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν και πάρα πολλές συναντήσεις Καραμαλή-Πούτιν. Η πρώτη επίσκεψη του Καραμαλή στο Κρεμλίνο ήταν και λίγο Grand Guignol, ήταν εφιαλτική. Διότι έχοντας στο μυαλό του ο Πούτιν τη συνεργασία που είχε με τον Σιμίτη, είχε να πει τα χειρότερα και τα είπε κιόλας δημόσια. Θυμάμαι κιόλας με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιόπουλο, πρέπει να ήταν και ο Σωτήρης ο Σταθόπουλος εκεί, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι πάντως τον πρόδρομο για τον εξής λόγο. Αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου Καραμαλή Πούτιν στο Κρεμλίνο, επαναλαμβάνω, ήταν να βγάλω εγώ το ζωντανό για την κρατική τηλεόραση. Και μάλιστα σημείωνα, ήταν να σημειώσω αυτό για να... Και βγαίνει ο Πούτιν και αρχίζει. Ήταν μια δήλωση κόλαφος εναντίον της χώρας μας. Ότι λέτε ψέματα, δεν είσαστε άξιοι εμπιστοσύνης, ότι μας κοροϊδεύετε. Έναν αγωγό έχετε δεσμευτεί να φτιάξετε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα και τον παλεύετε εδώ και 8 χρόνια. Και εμείς μέσα σε 8 μήνες, λέει, φτιάξαμε αγωγό από τη Σιβηρία μέχρι τη Μόσχα. Εν μέσω χειμώνα. Και λέει, δεν μπορεί να είναι τόσο ανίκανοι οι Έλληνες, μας κοροϊδεύετε. Και εγώ καθόμουν και λέω, τώρα τι θα πω στον αέρα. Και η απάντηση του Καραμαλή ήταν ότι το υπενθύμισε ότι ήταν άλλη κυβέρνηση, ήταν άλλο κόμμα και ότι τα πράγματα, έχετε δίκιο, και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και όντως στην επόμενη συνάντηση, επειδή τα πέντε πράγματα για τα οποία είχαν δεσμευθεί σε εκείνη τη συνάντηση έγιναν πραγματικότητα από την πλευρά της Αθήνας, υπήρξε μια πάρα πολύ καλή σχέση και μια πολύ καλή κοινή πορεία Αθήνας-Μόσχας. Και ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό μετά άλλαξε τελείως. Υπήρχε ενόχληση από την πλευρά των ΗΠΑ. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε. Η πρώτη επίσκεψη του Καραμαλή στο Λευκό Οίκο με George W. Bush ήτανε διθυραμβικού τύπου, και οι επόμενες συναντήσεις ήταν μέσω, δηλαδή θυμάμαι, σε σχέση, η πρώτη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο σε σχέση με τη δεύτερη είχε τεράστια απόσταση. Στη δεύτερη δηλαδή επίσκεψη, μόνο που δεν τον έβρισε ο Μπούς τον Καραμαλή. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεωπολιτικά γενικότερα παιχνίδια. Είχε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μέρκελ ήταν. Η Μέρκελ ήταν η οποία μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά υπήρχε ένα άλλο διαφορετικό όραμα. Θυμάμαι επίσης επί πάρα πολλά χρόνια που ήταν να περάσει ο αγωγός, να περάσουν οι αγωγοί να έρθουν από την Ρωσία προς την πλευρά της Ευρώπης, έψαχναν να βρουν τρόπους πώς θα περάσουν οι αγωγοί αυτοί παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Τώρα τελείως ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα κόζια. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια μας έχουν φέρει σε μια αδυνή θέση. Να μην μπορούμε εύκολα να βάλουμε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, να μην μπορούμε τώρα να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, να περιμένουμε επιδοτήσεις, οι οποίες επιδοτήσεις αυτές τι θα καταφέρουν. Είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε 13 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα στις 15 του μήνα. Πώς θα γίνει λοιπόν? Λέει θα φτάσει 40, 50, μπορεί και 60 λεπτά. Μακάρι να το δούμε. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας γιατί με έπιασε πάλι η πολυλογία. Γεια σου ρε Στέργιο. Ολόκληρο το μικρό όνομα παρακαλώ της κυρίας για να πιάσει το ξεμάτιασμα. Πού είσαι Βουγιοκλειώτη? Έφυγε. Καλά, θα μου το πει γιατί δεν θυμάμαι. Ποιο είναι το βαφτιστικό της? Δεν θυμάμαι και τη Εύη. Πού να το ξέρεις κι εσύ? Τώρα θα το μάθουμε. Γιατί πού είσαι Εύη? Το ολόκληρο το όνομά σου για να σε ξεματιάξουν. Ναι, τώρα εγώ το... Έλα μέσα. Έλα. Ορίστε, ο Στέργιος. Ολόκληρο το μικρό όνομα παρακαλώ της κυρίας για να πιάσει το ξεμάτιασμα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία. Α, και το έχεις κάνει Εύη. Η μαμά σου, είδες, είναι η ψυχολόγοι που στο τέλος για όλα αυτά είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Ευγενία λοιπόν το κορίτσι μας, για να το ξεματιάξετε. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το Γυμνό Ιβίας. Φίλες Σπύρο, μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα της δικής μας εκπομπής. Ακριβώς, δική σας είναι αυτή η εκπομπή. Μια παρέα γεμάτη με νυχτερινό δύσκολο μεροκάματο για όλους μας. Την αγάπη μας σε όλο το στούντιο εκεί από ένα εργαστήριο γεμάτο ζεστά ψωμάκια. Να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Φουρναρέος ο Νάσος μαζί με τον Νίκο τον Αγγελίδη και με τους φουρναρέους εκεί της Γλυφάδας. Την καλημέρα μου να περνάτε όμορφα με χαμόγελο. Και όσο δύσκολο και αν είναι το μεροκάματο, το νυχτοκάματο ή οτιδήποτε. Σήμερα είναι και ένα λεπτάκι, είναι Διεθνής ημέρα. Έτσι δεν την είπαμε? Ναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Να χαμογελάτε για να εκνευρίζετε τους εχθρούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μας στέλνουν μήνυμα από τη Λαϊκή Αγορά της Καλλιθέας. Καλημέρα σε όλους εκεί τους πάγκους. Δυνατά το ραδιοφωνάκι να σας ακούνε, να μας ακούνε από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, ε. Και κάπου ενδιάμεσα να βάζετε κι άλλα ραδιοφωνάκια για να ακούγεται ο Real FM. Την αγάπη μου, να έχετε καλά μεροκάματα. Να πουλήσετε την πραμάτια σας πάντα με χαμόγελο και να μην έχετε περίεργους πελάτες, δεν τους χρειάζεστε αυτούς. Γεια σου ρε Τόρπη. Καλημέρα λέει, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά όταν είσαι στο ραδιόφωνο και όταν είσαι μακριά. Ναι, αυτός είναι ο στόχος πρέπει να σου πω μεταξύ μας. Καλό μήνα και χρόνια πολλά, με χαμόγελο και αγκαλιά. Σε κάθε βιβλίο που παίρνω με την εφημερίδα Real News, έτσι πρέπει, διαβάζω. Α, έχουμε και Μαρία Παπαδάκη στη Real News. Δεν, εντάξει, να σου πω, κοίτα, δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι, δεν είναι από την. Και οι Παπαδάκηδες τώρα, να σου πω κάτι. Έχουμε καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Είμαστε περισσότεροι. Να το ξέρεις αυτό. Τώρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο μαζί με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε. Η αλήθεια είναι, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα και έρχεται μια ακόμη δυσκολότερη εβδομάδα. Σας το δώσαμε το ρεπορτάζ. Μην επαναλαμβανόμαστε. Πάντως σε κάθε περίπτωση η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Και συνεχίζουμε. Γεια σου ρε Γιάννη. Καλημέρα από Χανιά Σπύρο. Πολύ βελτιωμένα τα πράγματα το βράδυ που πέρασε σχετικά με τον καιρό. Προσοχή στον ΒΟΑΚ. Πολλές κρυμμένες παγίδες και άπειρα κολονάκια. Θα τα δεις όταν κατέβεις. Θα κατέβω στο Ρέθυμνο. Βέβαια μέσω Χανίων, γιατί εντάξει δεν έχω το χρόνο που, για να. Αν και θα ήθελα να κατέβω με το αυτοκίνητο για να κατεβάσω και πράγματα, καταλαβαίνετε τώρα, στην κόρη, φοιτήτρια, εκεί, στο Ρέθυμνο. Της λέω εχθές, την έπαιρνα τηλέφωνο, μου απαντάει, τι θες. Παιδάκι μου της λέω, τι θες, της γράφω μήνυμα και εγώ τι να κάνω. Έχω φτάσει στο σημείο εκεί, γκλάκα γκλάκα, γέρος άνθρωπος τώρα με τα μηνύματα. Της λέω, πρόσεξε με την κακοκαιρία. Με παίρνει τηλέφωνο, ρε μπαμπά. Πάω στα 19, σαν να μου λέει ότι δεν μπορώ, βάζω τα γέλια. Παιδάκι μου, τη λέω, μείνε στο σπίτι να πούμε και μην είναι αυτό. Πώς είναι, τη λέω, ο καιρός εκεί πέρα. Μου λέει, βρέχει, φυσάει, κάνει ράνι. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Λέω, τι θα κάνει σήμερα, θα βγω σε λίγο έξω. Δεν βάζουνε μυαλό. Έχει την ξεροκεφαλιά του πατέρα της. Τέλος πάντων, σημασία έχει όλα καλά. Να είναι καλά τα παιδιά μας, πάνω απ' όλα να έχουν την υγειά τους και να στηρίζουμε τις επιλογές τους. Πολύ σημαντικό. Οπότε θα κατέβω, έχω πολύ καιρό η αλήθεια είναι, αλλά θα κατέβω ένεκα της κόρης. Δημήτρη λέει, ρε Παπαδάκη λες καραμαλής και γεμίζει το στόμα σου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Λέμε πράγματα. Ξέρεις, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, εχθές και όλας, εχθές προχθές, πότε ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εμείς ηλικιωμένοι να ξέρεις. Όταν αρχίζουμε τις ιστορίες του παρελθόντος, επειδή είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, τα χαιρόμαστε και λίγο παραπάνω ρε αδερφέ. Μην πάει το μυαλό σου αλλού δηλαδή. Έχουμε, εάν ψάξεις τα αρχεία και δεις τις ερωτήσεις που έχει κάνει, που έχει κάνει ταπεινότητά μου απέναντι σε πρωθυπουργούς της χώρας, σε συνεντεύξεις τύπου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα καταλάβεις ότι δεν ήμουνα και η συμπάθειά τους. Δεν ήμουνα η συμπάθειά τους. Διότι, εντάξει, για μένα η δημοσιογραφία, γι' αυτό και την έχω πληρώσει πάρα πολύ άγρια, να τα λέμε και αυτά, το έχω πολύ ρομαντικά εγώ στο μυαλό μου. Όταν συμβαίνει κάτι, ο δημοσιογράφος είναι από την πλευρά του πολίτη. Γιατί ο δημοσιογράφος, αν μη τι άλλο, είναι στο ίδιο έργο. Ζει το ίδιο έργο με όλους εσάς εκεί έξω. Με όλους. Κάποιοι μου στέλνετε τον Ατάλο, άντε, άξιος ο μισθός σου. Ναι, άξιος ο μισθός μου είμαι, γιατί είμαι εδώ 4-6 και τιμώ τα κρήματα τα οποία μου δίνει ο Real FM. Υπονοείται άλλα πράγματα, αλλά εγώ δεν τα ακούω αυτά, γιατί δεν υπάρχουν σε μένα. Δεν υπάρχουν. Αυτά να τα πείτε σε κάποιους οι οποίοι είτε πολιτεύτηκαν κιόλας, είτε βρίσκονται και σε γραφεία τύπου. Εγώ ποτέ. Εντάξει, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη, ούτε την παράλληλη, ούτε τίποτα. Αυτά. Λοιπόν, κυρία Γιώτα μου, για την ημέρα του χαμόγελου βρήκα αυτό. Καλημέρες και στην κυρία Βουγιουκλιώτη και στον... κύριο Καραγευρέκη, και πάλι καλό και όμορφο σοκού σε όλη την ομάδα. Και τι μου έστειλες εδώ? Σε λίγες μέρες θα αλλάξουμε την ώρα. Εγώ λέω, αν όλοι συμφωνούμε αντί για μία ώρα πίσω, να πηγαίναμε 46 χρόνια πίσω, περνούσαμε ωραία το 1980. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αμαρτία μου, ήμουνα μόλις 5 χρονών το 1980. Θα ήθελα να είμαι 5. Αμέ. Και ο τόπου, λέει ο λόγος. Ο Πάνος, $102 το Brent. Έχουμε να δούμε τέτοιες χαρές στην τσέπη μας από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Όχι ρε παιδί μου, το είχαμε δει και πρόσφατα, αλλά μέχρι εκεί. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από την Πάτρα. Και Άκεου και Δάπνου Δουφουκού μου γράφει. Ναι. Ένα βίντεο mail την ημέρα το Μητσοτάκη που δεν κατάλαβε. Γιατί ήθελε ποτέ ο Μητσοτάκης να γίνει γιατρός και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί δεν τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία μου γράφεις, μπλέκεις κιόλας και συναδέλφους και το Μαρινάκι, το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κώστα μου, την αγάπη μου, σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου, για να στείλεις μήνυμα. Ο Δανιήλ, καλό μήνα, καλημέρα. Καλό μήνα στις 2 του μήνα. Χθες απουσία. Δεν πειράζει. 40 μέρες γιορτάζουμε, λέει, το κάθε τι. Βέβαια, 40 μέρες έχει φύγει αυτός ο μήνας, αλλά λέμε καλό μήνα για τον Νοέμβριο. Η τιμή του βενζίνη είναι όσο είναι και του καφέ. Θα το πίνεις εσύ ή να το πίνω εγώ για να κινηθώ, μου γράφει ο Τόρπη. Καλή συνέχεια για όλους εσάς. Δεν ξέρω, εγώ έχω σκεφτεί κιόλας. Έχει μείνει. Όχι, ελάχιστο. Ναι, κάποια στιγμή θα τον δοκιμάσω για να δω εάν όντως έχει δίκιο ο Μανώλης ο Παρδάλης που τον έχει ονομάσει μαζούτ τον καφέ μου. Κάθε Έλληνας χρειάζεται το γερμανό του, Σπύρο. Και μου γράφεις εκεί τώρα κάτι γερμανικά, κάτι περίεργα, τα νάσκελα. Το Φράου Μέρκελ, το καταλαβαίνω. Το από πάνω, καμία σχέση. Είπαμε, ένα Ουμφίντερζεν ξέρω, λόγω του γηπέδου, όχι κάτι άλλο. Και good morning, good night και όλα τα σχετικά. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Μου το γράφει κιόλας. Guten Morgen Spiros. Λοιπόν, θέλω να μου το... να τέχεις και οι καταδρομικές.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παγάνη.
1: Και επειδή...
0: Ναι. Τουλάχιστον δεν σκιάχτηκα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί την προηγούμενη φορά που μπήκες, να πούμε, σαν καταδρομέας, λέω μας την πέσανε.
1: Άλλο Καραγευρέκης είναι πάντα έτοιμος.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά ο Καραγευρέκης είναι έτοιμος, έβλεπε, αλλά δεν μου έκανε νόημα.
1: Επειδή είσαι παλιός, λοιπόν, ναι, και ήσουν εσείς τη συνέντευξη των πρωθυπουργών κτλ. Δεν είπες όμως, μεγάλε.
0: Ποιο, τι ξέχασα, πες.
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Τι είχε πει στον Καραμαλή για τα τορμιένα, τα ρωσικά συστήματα και τις προμήθειες?
0: Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο.
1: Α.
0: Επίσης, σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου στο, ναι, Κρεμλίνο. Ναι.
1: Επειδή διαμαρτυρήθηκε.
0: Επειδή ήταν τα ενεργειακά. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο.
1: Α.
0: Επίσης, σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου στο, ναι, Κρεμλίνο. Ναι.
1: Επειδή διαμαρτυρήθηκε.
0: Επειδή ήταν τα ενεργειακά. Δεν διαμαρτυρήθηκε, παιδάκι μου. Είχε βγάλει το ρόπαλ.
1: Με ξεγελάσατε.
0: Με κοροϊδεύει.

0: Μέρκελ.
1: Αυτό το οποίο λες όμως, αυτό που περιγράφεις, έχει μια χρονική διαφορά 11 ετών.
0: Βεβαίως.
1: Από το 2004 στο 2015.
0: Και είχαν αλλάξει στη Ρωσία πρόεδρο, θα μου πεις.
1: Είχαν αλλάξει, πρόσεξε, όχι. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα και είχε αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μόσχα.
0: Α, ήταν αμυνόμενη η Μόσχα.
1: Ήταν διαφορετικά, δεν θα πω εγώ. Αυτά τα λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ήταν σε άμυνα. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ήταν σε άμυνα, Πούτιν.
1: Α. Σου.
0: Είναι Χάρη Κλίν, γιατί ξέρεις και πριν από εμάς εμείς ήμασταν. Γιάννη Καραγευρέκη.
1: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω, να προλάβω να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Α, ορίστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συμπαθάτε με, εντάξει. Αφροδίτη εδώ πέρα τώρα, το κοντρόλ του μπαμπά, αφού το χάσουμε. Άρε, Αφροδίτη. Λοιπόν, την αγάπη μου. Εμείς θα τα πούμε, όχι αύριο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αύριο Σαββατοκύριακο, μην κάνουμε λάθος. Παρασκευούλα, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, να την περάσετε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται. Και ακόμα πιο επικοδομητικό να είναι το Σαββατοκύριακό σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματά σας και για την παρέα. Για χαρά.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με έναν 82χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Καταγράφηκαν καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ σχολεία και παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του Ρέικιαβικ στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμη μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Σανά με το πρακτορείο Σάμπα που πρόσκειται στους Χούθη να κάνει λόγο για σαουδαραβικές επιθέσεις. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.
2: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη κατηγορία του Nation.

0: League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που υπέστη θλάση και θα είναι εκτός από την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε με την Ιταλία 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Νίκο, καλημέρα. Μπορεί να κοιτάξει, παρακαλώ, το χαλί το ρωσικό να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε με το ρωσικό, να το αφιερώσω. Είναι εδώ ο Παπαδάκη ή φύγε.
1: Εδώ είναι.
0: Να το αφιερώσω γιατί είναι ένα που λέει Πούτιν. Από του Πούτιν αυτό. Ναι, αυτό τώρα είναι. Αυτό είναι άλλο που έβαλε. Αυτό.
1: Αυτό. Εδώ είμαστε.
0: Για να συνεχίσουμε στο πνεύμα του Παπαδάκη, κατάλαβε. Δώσε λίγο ρε παιδάκι μου. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Παπαδάκη, ο οποίος περιέγραφε με ποιο τρόπο είχε πάει στο Κρεμλίνο δύο φορές. Μα τώρα με προκαλείς.
2: Μέχρι και χαλί σου έχουμε.
3: Λέ, αν θα τελειώσει το χαλί, να βάλουμε μοκέτα. Πώς θα πάει η ιστορία.
0: Βασίλη Πολυδούρης είναι αυτός, να ξέρεις. Το έχει πάρει βέβαια το ρωσικό στρατό.
3: Βασίλη.
0: Βασίλ.
3: Βασίλ.
0: Ναι. Και το έχει φτιάξει έτσι για σένα, για κάτι τύπου σαν και εσένα.
3: Ναι. Εγώ μια ιστορία είπα τώρα πώς θα μου φορτώσεις και τον φιλορωσικό τέτοιο.
0: Εγώ εσένα. Βάλε το χαλί ρε σαπρανίδι.

0: Ευτυχώς είναι και ώρα που δεν ακούει ο Μπογιόπουλος τώρα.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να την ακούσει on demand. Εάν είναι ξύμιος θα πάρει τηλέφωνο να ξέρεις.
0: Δεν είναι, ρε,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έπαιζε και εθνική χθες με την Ολλανδία, οπότε επειδή είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, εμείς ούτε στην εθνική δεν μπορούμε να δούμε.
0: Τώρα να πληρώνεις εσύ το πρωί.
2: Τελικά.
1: Ναι, για πες. Άσο γελάει ακόμα.
2: Τελικά με τον Πούτιν τι έγινε?
1: Υπήρξε μια περίοδος πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι, παιδιά. Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Ναι. Η δεύτερη φορά που θυμάμαι και μου έχει κολλήσει στο μυαλό.
0: Στον πρόεδρο αναφέρεσαι έτσι. Στον πρόεδρο αναφέρεσαι έτσι.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με το αυτός ο τύπος είναι απίστευτος.
1: Είναι απίστευτος, ναι.
0: Έχει θάρρος.
2: Θα τον πείτε αυκούκι σε λίγο.
0: Πώς.
2: Ταυκούκι.
0: Πώς είναι θάρρος κατά το ταυκούκι.
2: Πού είναι ξέρω.
1: Πού είναι πρόσεξε, είναι ταυκούκι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη δεύτερη φορά που θυμάμαι πάρα πολύ έτσι είναι χαραγμένη στη μνήμη μου είναι όταν είχε γίνει η τριμερή.
0: Τι περίοδο είχες πάει?
1: Η πρώτη επίσκεψη ήταν το 2004.
0: Τι μήνα?
1: Ήταν χειμώνας.
0: Ήταν χειμώνας.
1: Ήταν όλα χιονισμένα.
0: Και παίζεσαι του ρωσικού χειμώνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Και στο μεταξύ.
2: Με το κοντομάνικο πήγες.
1: Πρόσεξε.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα ρωτούσες το
1: κοντομάνικο. Η μοναδική που δεν φορούσαμε τέτοιο, πώς το λένε, καμπαρτίνα ή οτιδήποτε, ήμουν ακούκι ο Καραμαλής. Ήμασταν μόνο με το σακάκι.
0: Γκρέσκι.
1: Οι άλλοι ήταν μέχρι πάνω ζωσμένοι με τέτοιο, με κασκόλ.
2: Δεν φορούσε καθόλου μπουφάν.
1: Δεν φορούσα μπουφάν.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ που
1: είναι διαφορετικό το κρύο, πρέπει να σας πω εκεί. Ναι. Δεν είναι τόσο.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ερχόμασταν με την Κασιανέ και σε ακούγαμε στην περιφερειακή του Μητρού. Εγώ σε άκουγα και πέναγα από τις γέφυρες και άκουγα να λες ο Πούτιν! Και όταν είχα πάει στο Κρεμλίνο. Μετά πάψη μου. Και εκεί μου λέει ο Παπαγγελιόπουλος και σημείωνα ο Πούτιν ξανά πάλι πάψη. Τι έγινε τώρα? Αλλά δεν είχε το γαλί αυτό από κάτω. Να πω μου βράχα χρησιμοποίησε.
1: Όχι, όχι. Με έπιανε τέτοιο κάτι σουβλάκια που έφαγα χθες το βράδυ και είχαν αργήσει οι καούρες. Ναι, ένα πράγμα γι' αυτό έκανα την πάψη. Κατάλαβες. Αλλά τη δεύτερη φορά που. Γιατί δεν με έχει αφήσει. Όχι, τη δεύτερη φορά που πήγα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Μας έκαναν και περιήγηση μέσα στο. Ξενάγηση μέσα στο Κρεμλίνο. Αλλά. Τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρωσίας στην Αθήνα. Λοιπόν, Παρβάνοφ.
0: Δεξί εξτρέμο αυτός παλιά.
1: Πολύ δεξί εξτρέμο Παρβάνοφ. Ο οποίος εμπόδιζε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους έχει φέρει ο Καραμαλής και τους δύο εδώ στην Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και τα συμφέροντα τα ελληνικά ήταν προς την κατεύθυνση να γίνει αυτός ο αγωγός.
0: Βέβαια, αυτό μας έφαγε τότε.
1: Και είναι λοιπόν ο Πούτιν ανάμεσα στους δύο. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Παρβάνοφ ήταν και λίγο αψηλό παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει ο Πούτιν ένα πράγμα και λέει: Κύριε Παρβάνοφ, πρέπει να επιλέξετε τελικά με ποιους είσαστε. Είσαστε με τις χώρες εδώ της περιοχής. Είσαστε μαζί μας ή είσαστε με τους Αμερικανούς. Όχι με τους άλλους. Είσαστε με τους Αμερικανούς. Είσαστε με τα αμερικανικά συμφέροντα.
0: Το έπαιξε κάθε.
1: Πάλι εγώ ήμουνα με τον μπλοκάκι στο χέρι εκεί. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Απέξω από το μαξί μου.
0: Ενέως εσύ. Ακίνητο το στυλό.
1: Εδώ δεν ακούω. Δεν ξέρω τι. Κοιταζόμασταν. Ρουσόπουλος κοίταζε από εδώ από εκεί. Ξέρεις, έφευγε το. Έφευγε ο υδρότας. Το δάκρυ όχι. Ακόμα πάλι τόσο ο Καραμαλής. Αλλά γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια.
2: Ο Καραμαλής ο Πούτιν.
1: Εσύ πήρε μηνύμη στην πυρημητρική. Εντάξει, πήρε μηνύμη στην πυρημητρική.
2: Τα max up cut cut cut cut cut.
0: Του μίλησε
1: έτσι. Τα έχω ακούσει. Θα έχω ακούσει.
0: Έπρεπε να είναι Κασιανή πάνω.
1: Ω, καλά.
0: Κάτι θα καταλάβαινε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα καταλάβαινε.
0: Θα καταλάβαινε. Τι είναι, Καυκάσιο, είναι τι είναι, τι διάλεκτος είναι αυτό.
1: Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε, παιδιά? Να ξεκουραστείτε γιατί η εβδομάδα που έρχεται είναι πολύ
2: σαν αυτό. Σε άκουγα, γιατί το είπες αυτό.
1: Τι εννοείς? Θα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Α, ναι, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μπράβο. Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία στον Ποδοσάκιο και φέρνει του κόσμου στους επιχειρηματίες.
0: Μου θυμίζει τους παλιούς καλούς ραδιοφωνατζίδες.
1: Ναι.
0: Κάνει event η κινέζικη πρεσβεία και θα είναι και ο Ρούμπιο εδώ. Ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες.
1: Ποιον μου θυμίζει? Λοιπόν, και θα μιλήσει ο Καραμαλής σε αυτή την εκδήλωση. Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι αυτός που έβαλε την υπογραφή για να έρθει Κόσκο.
0: Αχα.
1: Ε.
0: Τι ωραία.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βάζει όλα μέσα.
1: Ναι. Θέλεις να το πάω και ένα βήμα παραπάνω?
2: Όχι. Ναι.
1: Μένω στην άρνηση τη Κασιανή Βραχά.
0: Για έκανε και το παραπάνω βήμα.
1: Μία μέρα νωρίτερα ξεκινάει το συνέδριο, ξεκινάει αυτό το event που κάνει το βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα μιλήσουν, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης, θα μιλήσει και ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί ήθελες να φτάσεις. Κοίτα,
1: θα
0: Κασιανή,
1: μιλήσει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Από τους Κινέζους, το Ρούμπιο και τους ευθυγραμμισμένους πλανήτες φτάσαμε στο Σαμαρά.
2: Και τον Καραμάλι το ξέχασε.
0: Α, τον Καραμάλι, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην, για να μην επανέλθω εγώ. Δηλαδή, με έβγαλες από τη δύσκολη θέση. Ναι. Γενικότερα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η
0: και
1: επόμενη
0: μου λες, όταν έφυγες από το Κρεμλίνο, αισθάνθηκες λίγο πιο βαρύς από το ότι είχες πάει. Μερικά γραμμάρια.
1: Φάγαμε καλά, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Σιγά που θα, σιγά που θα του κάνω εγώ τη χάρη να απαντήσω στο τέτοιο.
0: Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ρε παιδί μου, δεν έπαιρνες, ξέρω εγώ, δεν είχες έτσι μια από τον αλγόριθμο ρωσικά έδι, ρούχα, ξέρω εγώ, φαγητό. Δεν σου, δε σου πέταγε ο αλγόριθμος, δηλαδή έτσι, ρωσικά προϊόντα, τίποτα.
2: Υπήρχε αλγόριθμος.
1: Το 2004
0: δεν υπήρχε αλγόριθμος τότε αυτό.
1: Τότε τεχνολογικά είχαμε φτάσει μέχρι BlackBerry.
0: Πού το θυμήθηκε στο BlackBerry τώρα.
1: Τα θυμάσαι.
2: Δεν είναι το φρούτο, φαντάζομαι.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Αυτό είναι blueberry.
2: Όχι, είναι και τα black είναι αυτά με τις τελίτσες.
1: Ναι, BlackBerry ήταν τα πρώτα smart κινητά, τα οποία ήταν με πληκτρολόγιο υπολογιστή, τα οποία υποτίθεται κιόλας ότι είχαν και δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορούσαν και να σε παρακολουθήσουν.
0: Και καλά.
1: Ναι.
0: Είχαν άλλα συστήματα.
1: Ναι, είχαν άλλα συστήματα. Και μάλιστα στο πρώτο ταξίδι του Καραμαλή στις Ηνωμένες Πολιτείες πέσαμε πάνω στην κυκλοφορία του πρώτου iPhone, το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην
0: αυτός
1: Ελλάδα.
0: Αυτός είναι ωραίος να σου λέει ιστορίες, άμα τον κρατήσεις εδώ πέρα. Μπορεί
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Ξεκινήσει ο Χατζηνικολάου στις 10.
2: Εδώ όμως εγώ έχω κάνει μια σκαλέτα και με βγάζετε εκτός.
1: Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ
0: σε κατακλείδα, φτάσεις σε κατακλείδα και πες μας για να
1: Απλά η κατακλείδα είναι η εξής. Ναι. Επειδή εχθές ήταν και χθες ή προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένη.
0: Το πες και αυτό.
1: Ναι, εμείς οι ηλικιωμένοι λοιπόν. Ζούμε με τις ιστορίες του παρελθόντος.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Σπύρος. Ήρθε η ώρα για ύπνο.
0: Και σήμερα τι, είναι, τι μέρα είναι σήμερα,
1: Παγκόσμια. Σήμερα είναι, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να χαμογελάμε για να σπάμε τα νεύρα των οχτρών μας.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε κυρία Λατινοπούλου.
0: Όπα.
1: Άμα έχετε παραγγελιές, εδώ είμαστε.
0: Ναυτεμπορική.
1: Ναυτεμπορική.
0: Και ώρα.
1: 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Την κυρία Λατινοπούλου θα την βγάλουμε στον αέρα γύρω στις 7 και 25 και περίπου.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ναι. Η κυρία Λατινοπούλου,
1: Μάλιστα, ναι.
2: Εχθές είχα,
1: προχθές είχαμε τον κύριο Βελόπουλο.
2: Θέλω αυτό που μου τα ξεσέξω, δεν το λέω στον αέρα.
1: Θα σου φέρω.
2: Το περιμένω γιατί θέλω να έχω και ηχητικό απόσπασμα.
1: Ναι, εννοείται. Ό,τι θέλει η Κασιανή μας.
2: Το περιμένω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα,
1: για να μην πετάξουμε έξω ακόμα περισσότερο. Καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια.
2: Γεια σας.

0: Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Είναι ματιασμένη από ό,τι άκουσα.
1: Ευγενία.
0: Ευγενία Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Θα με τρέχει τώρα Κασιανή Βραχά, γιατί θα μου πει μεγάλη, εδώ έχουμε κάνει σκαλέτα. Και μου το πήγε στο πρόγραμμα, με πέταξε τα βράχια.
1: Εδώ έχουμε ένα προγραμματισμό. Αλλά δεν πειράζει. Οι ιστορίες του Σπύρου είναι πάντα καλοδεχούμενες σε τούτη εδώ την εκπομπή. Ναι. Εδώ τα ρωσικά και αυτά που σου αρέσουν και σένα.
0: Το ρωσικό το χαλάκι. Μια χαρά πάει η φωνή του.
1: Είδες τι καλά που του πάει.
0: Ναι, με.
1: Μήπως να τον στείλουμε αυτόν στον Πογιό που λέτε για σένα που ήθελε.
0: Σε λίγο θα αρχίσει να μιλάει και ρωσικά στον αέρα. Στόι, θα φωνάζει.
1: Καρασιό. Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω και την άλλη λέξη από σίγμα. Η λέξη από σίγμα είναι η αντίστοιχη τη δική μα λέξη από μη. Την ξέρει τη ρωσική τη λέξη.
1: Α, όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει.
0: Σούκα.
1: Ναι. Σουκαμπλιέτ.
0: Κάπως έτσι, μπα πέτει.
1: Θα αρχίσω τα κοδαρίτικα τα πραγματιώτικα, γιατί δεν θα καταλαβαίνει άνθρωπος εδώ τι λέτε.
0: Καυκάσια μετά θα είναι η βραχά. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι απέναντι.
0: Είπαμε Κασιανή Βραχά. Έλα, είπαμε στο
1: www.papakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μιας και ξεκινήσαμε εδώ με το Πούτιν, να πάμε στα δικά μας τα πολιτικά.
0: Και δεν πάμε.
1: Έχουμε από χθες την νέα τιμή στο Diesel.
0: Α, από τις τιμές.
1: Θα δεις που θα το πάω.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένα καύσιμα. Ο Τραμπ απειλεί η Γαλλία και η Γερμανία να αποδεσμεύσουν στρατηγικά από θέματα. Αλλιώς θα τους κόψει την κάνουλα. Θα τους κλείσει την κάνουλα του αμερικανικού αερίου. Και είχαμε και τις επιστολές του Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, οι οποίες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα. Σχετικά με την να είναι πιο συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να αφήσει τον δημοσιονομικό χώρο, να μπορούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αφού δεν θέλει η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ενεργειακή κρίση.
0: Ναι, γιατί η Ευρώπη έχει αυτή την αιμονή με τον αυτοκτονικό ιδεαλισμό. Σου λέει, γιατί να είμαστε εμείς τα πράγματα, γιατί να μην δώσουμε τις πιο σημαντικές, τις πιο μεγάλες χώρες ευρωπαϊκής οικονομίας στην ακροδεξιά. Γιατί να μην το κάνουμε, εμείς αυτό θέλουμε. Αφήστε μας να το κάνουμε. Μην κοιτάει κανείς τώρα. Τι λέει αυτό τώρα.
1: Ξήγα το.
0: Να το εξηγήσω. Εμείς εδώ υποτίθεμαστε νότιοι.
1: Ναι,
0: και ευλογημένοι είμαστε από το Θεό με το περιβάλλον και με τις θερμοκρασίες μας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη, όπου θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο ιδανικές οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και εκεί υπάρχουν άστεγοι και εκεί υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τους ελληνικούς. Θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερη, πολύ πιο χαμηλή από την ελληνική. Αυτό όλο και με την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, της Λεπέν στη Γαλλία, δεν θεωρείς ότι συνδυάζεται?
1: Ξέρεις τι δεν έχουμε όμως εμείς εδώ? Οχυρωμένα σπίτια. Αυτοί έχουν οχυρωμένα σπίτια.
0: Οχυρωμένα,
1: ενώ από την άποψη, έχουν τις θερμομονώσεις τους, έχουν καλύτερη... Είχε βγει μια έρευνα τις προάλλες ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών έχει κάτω από εψιλόν ενεργειακή κλάση, με αποτέλεσμα να θέλει ακόμα περισσότερο, να χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια.
0: Γιατί πριν από 15 χρόνια δεν είχαμε ιδέα τι είναι αυτό.
1: Μαζί σου.
0: Τα περισσότερα σπίτια εννοώ.
1: Και με αυτά τα συστήματα, προγράμματα ανακαινίζω, νοικιάζω ή εξοικονομώ, δεν έχουν ακόμη προλάβει να μπουν όλοι σε αυτό και να έχουν όλοι την θερμομόνωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή την αντλία θερμότητα, που μας έλεγε ο κύριος Χριστοδουλίδης τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Και είναι όντως και σου κάνει το πιο ζεστό σπίτι.
0: Θέλει κανένα 5-6 χιλιάδες όμως να το καταστήσει.
1: Και παραπάνω από τόσο.
0: Ναι.
1: Και το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας μπορεί να βοηθάει, αλλά πρέπει να έχεις και κανένα 3 χιλιάδες στην άκρη να τα κουμπίσεις
0: για να
1: μπορεί να
0: βάλεις μπροστά αυτά και να δεις τι άλλο θα χρειαστεί στην πορεία. Σωστά.
1: Δεν γίνεται. Ποιο μπορεί να έχει μαζεμένα 3 χιλιάρικα και να πληρεί και τα κριτήρια να μπει στην αντλία θερμότητα. Επομένως. Και οι χώρες οι δικές μας γι' αυτό ζητούν περισσότερο τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, γιατί δεν έχουν σπίτια που να αντέχουν το κρύο χωρίς να υπάρχει ανάγκη για να ανοίξουν την ενέργεια.
0: Αλλά όμως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι είναι της λογικής ο καθένας μόνος του, και ό,τι βρέξεις κατεβάσει και ό,τι καταλαβαίνετε κάνετε.
1: Το θέμα τώρα όμως ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Ότι στην Ελληνική Βουλή, που έγινε πάλι το σύστριγκλο χθες, είχαμε ένα ακόμα επεισόδιο του σύριαλ Ελληνική Βουλή.
0: Δεν πιστεύω να εννοείς ότι είχαμε ευθελισμό της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό εννοείς? Αυτό εννοείς? Θα σε καταγγείλω, πρόσεξε. Αυτό εννοείς?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό,
1: αυτό εννοώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, είπε στον Πρωθυπουργό ότι κακώς, λέει, τα στέλνει στα γράμματα, γιατί δεν απαντιόνται. Και μου θυμίζει ένα τραγουδάκι. Και ξεκινήσαμε πάλι αυτό με τις αφιερώσεις.
0: Το τραγουδάκι αυτό.
1: Κούλα, μ' ακούς πολύ κολόπεδο Χιγκυριάκος. Να ακούσουμε πρώτα τύπο ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν. Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
3: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?

0: Μπράβο στον πρόεδρο του Πασόκ, γιατί είχαμε αφορμή να παίξουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, έστω και τμήμα του.
1: Τι τα πειράζουνε τέτοια ωραία τραγούδια και τα βάζουν στον πολιτικό διάλογο.
0: Για να τα παίζουμε εμείς μετά στο Real FM.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Σε αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία. Αλλά.
0: Τι.
1: Αυτό το πράγμα με την αντιπολίτευση στη χώρα που πρέπει να κάνουμε, να αντιτεθούμε στο οτιδήποτε λέει η κυβέρνηση, απλά έτσι για να πούνε ότι είμαστε απέναντι.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Το να ζητάει ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, από την Πρόεδρο της Κομισιόν να αφήσει το δημοσιονομικό χώρο να κάνει μια ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούν να πάρουν πιο εύκολα μέτρα οι χώρες μέλη για το ενεργειακό.
0: Απλά ποντάρουν στο γεγονός.
1: Να γράμματα. Ωραία, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα ότι δεν το έχει
0: απαντήσει. Αυτά τα ξέρουν, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν τα ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά θα διαφωνήσω με αυτό που λες στο Πασόκ, διότι η πρόταση για τις 120 δόσεις και σε επίκαιρο χρόνο ήταν του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ. Να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Βέβαια και το Πασόκ είπε ότι δεν είναι ημίμετρο λέει αυτό που έκανε. Δεν ακολούθησε αυτά που είπε το Πασόκ στη δική του πρόταση.
0: Ναι, αλλά και στο κομμάτι που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία, πρόταση του Πασόκ ήταν. Δηλαδή τμήμα τη πρόταση του Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει από το Πασόκ προτάσει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι και η δουλειά τη αντιπολίτευση, αν με ρωτήσει. Δηλαδή, προφανώς και είναι να ασκείς κριτική και να πυροβολείς και να πιέζεις για το καλύτερο για τους πολίτες, γιατί αυτό γίνεται στο τέλος της ημέρας. Όλοι επιδιώκουν ή αυτό πρέπει να επιδιώκουν το καλό των πολιτών και της χώρας. Από την άλλη, όμως, να κάνεις και προτάσεις, να διορθώνεις. Βλέπεις ότι πηγαίνει η κυβέρνηση, έχει πάρει ένα δρόμο. Προτείνεις εσύ για διορθώσεις. Αν θες να πούμε για το υπόλοιπο κομμάτι, εγώ το δέχομαι που λες. Γιατί ξέρεις ότι. Ποιο δηλαδή. Είπες νωρίτερα ότι εδώ συνηθίζεται στη χώρα μας πολλά χρόνια, όχι τώρα, ό,τι κάνει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση είναι αρνητικό. Ή για την κυβέρνηση η αντιπολίτευση είναι μονίμως σε μια διαδικασία αυταπάτης. Όσχεται σε όλους, τα πάντα κτλ. Ναι, συμφωνώ. Εγώ μετράω όμως τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό που κάνει το Πασόκ και το έχει ξανακάνει σε επίπεδο προτάσεων είναι μια πρόοδος, είναι μια αλλαγή.
1: Είναι νομίζω και το μόνο κόμμα που έχει κάνει κάτι τέτοιο νόπου και να το έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Και μπράβο στο Πασόκ και συγχαρητήρια και δείχνει ότι κάνει σωστή αντιπολίτευση σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται επειδή σου ταιριάζει με το τραγούδι της Γαλάνη, τα γαλάζια
0: όχι,
1: γράμματα.
0: Όχι, ωραίο ήταν αυτό. Εμπνευσμένο.
1: Να λες τέτοιο πράγμα. Ναι. Τι έπρεπε να κάνει ένας πρωθυπουργός να μην διεκδικήσει από την Ευρώπη να πάρει τη ρήτρα διαφυγής ώστε να μπορέσει
0: το
1: να.
0: Το ξέρουν ότι από εκεί περνάει. Το ξέρουν η Ελλάδα. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάπου αλλού και επίσης είναι δίπλο-τρίπλο δεσμευμένοι με υπογραφές. Έχουν πέσει υπογραφές και στην Κομισιόν, έχουν πέσει υπογραφές και στα μνημόνια και με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίτο μνημόνιο και είναι δεσμευτικές υπογραφές. Δεν τις βάλανε το 15 και το 14 και το 12 έτσι για να υπάρχουν. Τις βάλανε διότι δεσμεύουν και εμάς δεσμεύουν όλους μαζί. Τα ξέρουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει, γνωρίζουν. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Αλλά επειδή συζητάμε για το Πασόκ. Είμαστε και ή όχι ακόμα.
1: Πάμε. Θες την επάνωδο του κυρίου Μιχαλογιαννάκη.
0: Το αγαπημένο μου, τρελαίναμε.
1: Μετά από 15 χρόνια επιστρέφει στο Πασόκ και
0: να,
1: μετά
0: πασοκάρα.
1: Από 4 κόμματα.
0: Πασοκάρα, μεγάλη. Τι. Είναι νομίζω εντυπωσιακή η επιστροφή.
1: Θες να το αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.
0: Έχεις.
1: Και,
0: έχεις να βάλουμε.
1: Είμαστε στο ραδιοαφιερώσεις.
0: Για βάλε, βάλε, γιατί θέλω να πω κιόλας. Θα ξαναρθείς όσα χρόνια κι αν

0: Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει.
1: Ήβρις, κυρία Αβραχά. Ήβρις, αλλά δικαιολογήσε, διότι είσαι νέα ταλαντούχα. Αυτό, να ξέρεις, ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη.
0: Τι ήταν, λέει?
1: Το τραγούδι αυτό που άκουσες.
0: Δεν το ξέρω, για πες.
1: Βέβαια, αυτό την εποχή της δικτατορίας ήταν υπονοούμενο για τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Ότι θα ξανάρθει με τη δημοκρατία, δηλαδή.
0: Α,
1: εμείς το βάλαμε για τον Μιχαηλογιαννάκη.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ, αλλά ήταν πολύ ωραίο και αυτό το απόσπασμα. Επιστρέφει λοιπόν ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, όπως είπε νωρίτερα η Κασιανή. Γιατί έβγαλε και ανακοίνωση κιόλας. Η Κασιανή δεν το λέει αυθαίρετα. Βασίζεται στην ανακοίνωση. Τώρα, αυτό που είπε κιόλας, ότι λέει επιστρέφει σπίτι του. Εντάξει, εγώ έχω λίγο ζαλιστεί με τα σπίτια, γιατί είναι 4 σπίτια μέχρι να φτάσει στο βασικό σπίτι. Υποθέτω ότι τα άλλα ήταν Airbnb, ήταν εξοχικά, ξέρω εγώ ότι ήταν διακοπώ.
0: Μιλάει για εξοχικά εδώ και έχουμε και αθλητική επικαιρότητα.
1: Ναι, σωστό. Πάντως, εξελέγει με το Πασόκ το 2012 ο γιατρός, ο Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης. Πήγε Δημάρ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα στο Κίνημα Δημοκρατίας και τώρα επιστρέφει πιο έρημος από ποτέ στο Πασόκ.
0: Είχε κάνει και την περίφημη απεργία πείνας.
1: Εδώ
0: για
1: τώρα.
0: Τους
1: το 2014 λοιπόν, μπράβο που το θυμάσαι. Έκανα απεργία πείνας στο Σύνταγμα σε ένδειξη συμπαράσταση στους Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα της απεργίας, κύριε Σαπρανίδη, που λογικά βιάζεσαι, θα πω τι έγινε την τρίτη μέρα της απεργίας. Τρίτη μέρα της απεργίας έβρεξε και έφυγε. Και μετά κάποιοι τον είδαν με μια τυρόπιτα στο στόμα. Επιστρέφουμε να πούμε και την υπόλοιπη ιστορία.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπιση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί, ενώ περισσότεροι από 300 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό, ελληνικός διπλός κουπάτος, λέει έτοιμος.
1: Γεια σου,
0: να τον
1: αγαπητέ.
0: Απολαύσεις, ρε φίλε. Ο Γρηγόρης, καλημέρα σας, μην πειράζετε, βρε το Σπυράκο. Ποιο Σπυράκο, το Σπυράρα, εννοείς Γρηγόρη.
1: Το Μπλιέτ.
0: Αυτό είναι εκεί το τύπο το φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, παραλαβή παράδοση, λέει, πρέπει να έχουμε κάθε μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Λεωνίδας, αδιανόητο το επίπεδο. Έσχος. Λιβερό, ντροπή. Έξαλλος είναι.
1: Καλημέρα, Λεωνίδα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λεωνίδα, λίγη ζάχαρη βάλε στον καφέ. Καλημέρα, Μανώλη. Γεια σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Στουγκάρντη.

0: Έχει σκάσει και το phishing, βλέπω εδώ πέρα, και το πήρε το συστηματάκι μας, το studio papiakirialfm.gr, και το πέταξε στα junk. Απαιτείται σημαντική ενημέρωση για το λογαριασμό σας, κυρία Κασιανή Βραχά. Αγαπητοί πελάτη, μπείτε εδώ να επικαιροποιήσετε. Σας ευχηστώ την προσοχή χθες, πραγματικό γεγονός, και να μην το. Και θα δει εδώ και η Κασιανή για να μην λέει αδιάψευστος μάρτυρας. Μέσα σε λίγες ώρες, εγώ δέχτηκα και τα έχω μπλοκάρει όλα. Δες εδώ τα κόκκινα τα μπλοκαρισμένα. Περίμενα να δεις. Τα βλέπεις.
1: Τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, στο κινητό μου μια κλήση από ένα νούμερο το οποίο ήταν αυστριακό. Μετά από 2 ώρες από ένα νούμερο που ήταν γερμανικό, μετά γαλλικό, και ολοκληρώθηκε αυτές οι κλήσεις με ένα νούμερο από τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς ίδιος είναι ο τύπος αυτός που παίρνει.
1: Προφανώς, ναι.
0: Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη. Μην απαντάτε στις κλήσεις και στα τηλεφωνήματα με πρόθεμα διεθνές. Επαναλαμβάνω, μην απαντάτε στις κλήσεις που μπορεί να έρθουν στο κινητό σας με πρόθεμα διεθνές. Ο κίνδυνος βαράει και παίρνει τηλέφωνο.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο κατευθείαν, μπλοκάρεις τον αριθμό και πας παρακάτω.
0: Δεν απαντάς. Αν μπορείτε να μπλοκάρετε τα νούμερα αυτά, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, απλά δεν απαντάτε.
1: Μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, το είχα για παρακάτω, αλλά να το πούμε τώρα. Ένας Λεβέντης. Πελοποννήσιος, 73χρονος.
0: Αυτό είναι.
1: Τον πήρανε τηλέφωνο για απάτη τύπου ηλεκτρική διασύνδεση. Ελάτε, θα πάθετε κακό, θα πάθετε έκρηξη. Βγάλτε τα χρυσαφικά.
0: Βγάλτε τα χρυσαφικά και τα λεφτά όλα, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά.
1: Που σας έχουμε πει ότι είναι απάτη. Να μην πιστέψετε τίποτα τέτοιο ποτέ. Τον παίρνουν, τι κάνει πως το τσιμπάει, ότι ναι, τι λες παιδί μου, τώρα, τι θα πάθω τώρα. Τα βγάζω αμέσως. Παίρνει ο παππούς στην αστυνομία. Και έρχονται και τη στείνουν απ' έξω από το σπίτι, κρύβοντας τη νομική. Και με το που πάει ο 19χρονος να αναταρπάξει τα χρυσαφικά, τσουπ, τον τσακώσανε.
0: Επαυτοφόρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι, πάνω στην πράξη. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι. Και τώρα πλέον οι απατεώνες δεν χρειάζεται να μας ελοχεύουν στον δρόμο, μας παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ με την Κασιανή, για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε βγει εκτός προγράμματος και με το ρωσικό παράγοντα Σπύρο Παπαδάκη.
1: Για πες.
0: Αναφερόμασταν στον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη και την επιστροφή του στα πασοκικά πράγματα. Επιστρέφει στο Πασόκ, μετά νομίζω 15 χρόνια έλειπε, από 4 κόμματα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που σου περιέγραφα την απεργία πείνας στην πλατεία Στάγματος το 2012.
1: Βέβαια.
0: Που έκανε ο πολιτικός αυτός άντρας. Σε ένδειξη συμπαράστασης σε Σύρους πρόσφυγες. Την τρίτη μέρα λοιπόν της απεργίας, και ενώ ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί γύρω, γιατί ήταν και τότε ήταν οι τέτοιοι. Πες τους, τι που ήταν στο Σύνταγμα. Πώς τους λέγανε, κάτω πλατεία, πάνω πλατεία. Τους ξέχασα,
1: Πάνω πλατεία, κάτω πλατεία.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εποχή με εξελίξεις, με ταραχή, πολιτική, δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Ήταν και ο Μιχελογιαννάκης, είχε βάλει μια σκηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Την τρίτη μέρα βρέχει λοιπόν στην πλατεία Στάγματος. Ψάχνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, το βρουν τον Μιχελογιαννάκη. Πουθενά ο Μιχελογιαννάκης. Είχε αφήσει τη σκηνή και είχε φύγει και πάει παραδίπλα σε ένα ωραίο κεντρικότατο καφέ και τσαμάκωνε μια τυρόπιτα. Ήταν μία, ήταν δύο, ήταν τρεις, δεν ξέρω.
1: Ματσάλαγε.
0: Πώς την είπες?
1: Ματσάλαγε.
0: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι όμως την εποχή εκείνη που λες, Κασιανή, το 12, ένα ερώτημα το οποίο έβγαινε και ήταν κλασικό, ήταν πού θα βρείτε τα λεφτά. Ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε εκεί αυτά που έκανε και τα λοιπά, και υπήρχε και δυσπιστία, ανέβαινε τότε ένα κίνημα αμφισβήτησης. Και το βασικό ερώτημα ήταν, και το έχουν θέσει στο Μιχελογιαννάκη, το που θα βρείτε τα λεφτά, γιατί έχει φύγει αυτός από το Πασόκ, έχει φύγει και από τη Δημάρ και πηγαίνει προς ΣΥΡΙΖΑ, έχει πιάσει ΣΥΡΙΖΑ δυνατά γερά. Και λέει τα εξής, άκου τώρα να δεις τι είπε. Παραδέχομαι εγώ. Λέει, νομίζω είχε βγει στην τηλεόραση του Sky, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Ένα. Βρήκαμε 10.000 offshore. Έχουμε τσιμπήσει ένα 750. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντι, στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί ένα 35%. Αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε, έλεγε ο Μιχελογιαννάκης. Μετά είπε, θα πάμε στα ακίνητα του Λονδίνου.
1: Οπα.
0: Στη λίστα Λίχτενστάιν.
1: Και
0: αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Θα κάνουμε και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουνε. Σηκωνόμαστε, θα πάμε και στην Κίνα να κάνουμε δουλίτσα, και από εκεί θα πάρουμε χρηματάκια που μπαίνουν. Οπότε σκεφτήκαν στην Χαριλάτρη Κούπ τέτοιο μυαλό, πώς να μην το, παιδί μου, δεν το χρειαζόμαστε. Δεν τον χρειαζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πώς τον θέλει ο κύριος Τσίπρας να καταγράψει τα χρυσαφικά από τις σερίδες?
0: Τώρα δεν προλαβαίνει, τον πήρε το Πασόκ. Εν μεταξύ, από όλα αυτά που είπε ότι θα πάνε να κάνουν, θα έχει αξία να ρωτήσουμε τον Ευθύνη Τσακαλώτο τι από αυτά κοιτάξανε. Αν κοιτάξανε στο και ένα πράγμα από αυτά που είπε.
1: Τα χρηματάκια που μπαίνουν.
0: Τα χρηματάκια που μπαίνουν. Και πόσα χρηματάκια μπήκαν από αυτά. Για να το σοβαρέψω όμως, επειδή επιστρέφει ο γιατρός, να θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο το Πασόκ διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Και τον διέγραψε. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω επαφές με το πρόσωπο αυτό. Από το δημόσιο βίο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μόνο τον κρίνω. Τον διέγραψε διότι αυτός εξέφρασε δημόσια διαφωνία για τη στρατηγική του κόμματος. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε κάπως εκφράσει μια διαφωνία για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Πασόκ τότε τον Σάντσεθ, τον Ισπανό πρωθυπουργό. Φάνηκε στην πορεία των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό που θεωρούσαν οι σοσιαλιστές.
1: Που τον βράβευσε και ο κύριος Δούκας προχθές. Για να ολοκληρώσουμε και το επεισόδιο 2352 της Βουλής.
0: Οπα.
1: Είχαμε και μια άλλη κόντρα χθες στο Κοινοβούλιο. Κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγε να δει, λέει, αγώνα μπάσκετ μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Οπα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ναι. Να τους ακούσουμε. Ναι.
2: Γιατί άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται. Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο, σαν να μην έτρεχε τίποτε.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ένα απόσπασμα, όπως λέει και η Κασιανή. Ένα απόσπασμα.
1: Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος πάει στο γήπεδο με ποιον. Και άμα βρεθήκανε μαζί στην ίδια σειρά κερκίδα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εντάξει, να το συζητήσουμε για άλλα πράγματα.
1: Τρελαθούμε.
0: Συζητήσουμε πώς έκανε, τι έκανε σε Βιλερμπάν. Αυτό το συζητήσουμε. Τι με κοιτάς. Για το Ματζούκα να συζητήσουμε, το συζητήσουμε αυτό.
1: Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη αυτά και με τον Παναγιώτη Βολάνη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω. Εγώ μόνο πανετολικός ξέρω, δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Είχαμε και τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού χθες στο Ενώπιο Σωνοπείο.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Περίμενε, συγγνώμη, πριν το πει. Ανοίγω παρένθεση γιατί είναι πολύ χρηστική πληροφορία του φίλου μας του Ιωάννη, τον οποίο ευχαριστούμε και σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Ο Ιωάννης Ταξί Πεύκη, έτσι υπογράφει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, μόλις κατέβασα κόσμο για τον Blue Star Dealers. Έχει δώσει απαγορευτικό. Δεν φεύγει τίποτα. Ας επιβεβαιώσουν οι επιβάτες για άσκοπη ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, επειδή η Ελευθερία το διάβασε το μήνυμα και μας απάντησε, η Ελευθερία Τζανακούλη που είναι στην αίθουσα ειδήσεων, έχει απαγορευτικό απόπλου σήμερα από Λάδριο Ραφίνα και για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων δεν εκτελούνται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων από Πειραιά και θα εκτελεστούν κανονικά τα μεσημεριανά δρομολόγια. Οπότε τα πρωινά δρομολόγια δεν εκτελούνται σήμερα.
0: Μάλιστα. Ένα, δύο, γιατί έτσι γίνεται αυτή η εκπομπή, στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Ναυτιά, ο οποίος μας ενημερώνει ότι έχει να μας δώσει μία είδηση και να ζητήσουμε από την Εύη μας να τον καλέσει αμέσως μετά το διάλειμμα να μας δώσει την είδηση. Είναι η είδηση που μας αφορά, είναι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς από τις Βρυξέλλες. Προτείνω, Κασιανή, να τον ακούσουμε. Τι λες?
1: Και εγώ το προτείνω να δούμε τι έχει να μας πει για τον ειδικό φόρο, γιατί είναι και κάτι που έχει απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.
0: Λοιπόν, ναι, λέει για την. Μας έχει ειδήσει για την άδεια του ειδικού φόρου. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
1: Το
0: θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, για πες.
1: Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το λεωστό FlexST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV, χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεωστό FlexST από την Ελαστότερη.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριολάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Καλώς τη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δυνατά τα ραδιόφωνα εδώ συντονισμένα στο Real FM 97,8. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως υπάρχει και επιλογή Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200.
20: Έλα, το πες χωρίς αρδάμ.
19: Παραδέχεσαι.
20: Μπράβο.
19: Βοήθησε η νύχτα. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Αυτιά, ο οποίος μας περιμένει να μας πληροφορήσει. Υπάρχει κάποια είδηση που έχει να κάνει με την άδεια του ειδικού φόρου. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά και ό,τι το καλύτερο.
19: Αθήνα ή Βρυξέλλες βρίσκεσαι τώρα?
1: Προσγειώθηκα πριν από λίγη ώρα.
19: Α, μάλιστα. Καλώς ήρθες.
5: Καλώς ήρθες.
1: Με πολλή δυσκολία, αλλά είναι πολλές και δυσκολίες στην Ευρώπη. Πάω κατευθείαν στο θέμα. Τι ακούμε τις τελευταίες μέρες και από πολιτικούς αρχηγούς? Ότι δεν χρειάζεται άδεια. Για να μπούμε στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003.
19: Δεν χρειάζεται άδεια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Για τη μείωση.
1: Επιτρέπει σε μια χώρα να ζητήσει ειδική έγκριση για πρόσθετες μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογία της ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Και εξηγεί, πρώτον, η χώρα υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιπτώσεις και το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία και αυτή η άδεια διαρκεί έως 6 χρόνια. Γιατί ζητεί την άδεια της Κομισιόν η όποια χώρα, για να μην, θα το πω ευθέως, για να εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες, για να μην έρθει η Ευρώπη εκ των υστέρων και πει, κύριοι, το λέει το άρθρο με απόλυτη σαφήνεια, για να μην έρθει η Ευρώπη και πει, έλα εδώ, μόνος σου, από το κεφάλι σου αποφάσισες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Δώσ' μου τώρα γιατί είσαι σε έλλειμμα, πάρε μέτρα περιοριστικά μετά την ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων. Δηλαδή, η Ελλάδα ζητάει αυτή την εξαίρεση με βάση το άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96 για την εξέλιξη αυτή, ώστε ποτέ να μην χρωστάει την Ευρώπη δανεικά για αυτή την εξαίρεση. Παιδιά, θα σας πω το εξής πολύ πολύ απλό. Το κουβεντιάσαμε πολλή ώρα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και απορώ πως και πολιτικοί αρχηγοί ακόμη αγνοούν αυτή την εξέλιξη. Καλές οι μετάνοιες στο Άγιον Όρος, αλλά έπρεπε να τις κάνει αυτές τις μετάνοιες πριν το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε για 100 χρόνια. Αυτά έχω να σας πω και για πολλούς άλλους.
19: Έμεση μορφή. Άμεση στον Άλεξ Τσίπρα ήταν αυτή, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.
1: Έπρεπε να πάει στο Άγιον Όρος πριν το τρίτο μνημόνιο.
19: Δεν είχε πάει, Γιώργο, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχε πάει και πριν.
1: Δεν ξέρω αν είχε πάει, δεν ξέρω τι εντολή θα είχε πάρει από το Θεό, αλλά έχω να πω το εξής: όταν κόβεις 75 δις από τους συνταξιούχους και βάζεις τη χώρα σου σε μνημόνιο έως το 2070 και 2099 Κασιανή, τότε δεν έχεις το Θεό σου. Είναι η παρατήρηση δικιά μου.
5: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Την
5: εξαίρεση θα την καταφέρουμε να την πάρουμε για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
19: Σωστό.
5: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, στην περίπτωση, με δεδομένο όμως ότι θα μας το επιτρέψει η Ευρώπη.
1: Έκανες την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η Ευρώπη, Κασιανή, όπως είπα χθες στην Οικονομική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να δώσει αυτή την άδεια. Και προσέξτε κάτι, προσέξτε, θα ρωτήσει κάποιος, καλά, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή? Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο, παίρνοντας αυτή την άδεια, να μειώσει κατά 8 λεπτά το δίζελ και κατά 34,1 τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Ακούω για την Ιταλία τις τελευταίες μέρες, Γιώργο. Τα ακούω,
19: ναι, ναι.
1: Μπράβο. Η Ιταλία, ξέρετε τι έκανε? Καμία χώρα της Ευρώπης δεν υιοθετεί αυτό που έκανε η Ιταλία.
19: Δεν είναι σε επιτήρηση η Ιταλία τώρα.
1: Α, μπράβο. Γιώργο, είσαι πολύ προχωρημένος και όλη η εκπομπή, Κασιανή. Η Ιταλία λοιπόν τι έκανε? Η τελευταία ελάφρυνση ήταν έως 6 λεπτά το λίτρο και εμείς πάμε για πόσα? Για 20. Η Γερμανία για 17 και κάτι άλλο. Τι κάνανε οι εταιρείες καυσίμων στην Ιταλία? Από μόνες τους επέβαλαν ανώτατο όριο. Άρα το επιχείρημα του Πανδρουλάκη που λέει ότι τα περισσεύματα πάνε υπέρ του κόσμου, οι ίδιοι Ιταλοί, οι ίδιες εταιρείες καυσίμων επέβαλαν, προσέξτε, 1,99 ισοκάρ, 1,99 στο λίτρο της βενζίνης και 2,19 στο δίζελ. Δηλαδή από μόνες τους οι εταιρείες καυσίμων. Τι θέλω να πω? Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαδίζει με άλλη. Γιατί αυτή την ώρα έχουμε, παιδιά, χθες προείδρευα σε 26 χώρες. Καμία χώρα, καμία, δεν ακολουθεί την άλλη. Η καθεμιά κοιτάζει τα δικά της. Και κάτι άλλο, επειδή βλέπουμε τιμές, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε ότι η Δανία σπάει όλα τα ταμεία. Και κάτι άλλο.
5: Πάνω από 2,5 ευρώ είναι στη Δανία το λίτρο.
1: Μπράβο, μπράβο, Κασιανή. Εξπέρ και στα οικονομικά. Παιδιά, είναι τρελές οι τιμές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω και κάτι άλλο. Να βάλουμε, να κάνουμε μια παράκληση και στείλτε και ένα μήνυμα στον Τσίπρα εκεί που πήγε στο Άγιον Όρος και που λέγεμε και με τον Τραμπ. Ας και ο Τραμπ δεν σταματήσει. Μάλλον να μην επιβάλλει τις 90 μέρες περιορισμού των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι έκανε άλλο ο Τραμπ? Μας έστειλε χθες ένα έγγραφο στην Ευρώπη να αποδεσμεύσει η Ευρώπη τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ο ίδιος γιατί δεν αποδεσμεύει τα δικά του και αποφασίζει για 90 μέρες εντός των ημερών για να μειωθούν οι τιμές στην Αμερική? Γιώργο και Κασιανή, ζούμε έναν τρίτο οικονομικό παγκόσμιο πόλεμο και δεν ευθυνόμαστε. Για να ταράσετε όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα.
19: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
5: Γιώργο,
1: χίλια συγγνώμη που σας έφερα.
19: Όχι, τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν μια διευκρίνηση χρήσιμη αυτή, γιατί το κουβεντιάζαμε στην αρχή της εκπομπής. Αν υπάρχει υποχρέωση από τη δική μας την πλευρά, την πλευρά της Αθήνας, για συνεννόηση για το θέμα αυτό με τις Βρυξέλλες. Και έρχεσαι ευκρινώς και μας το λύνεις.
1: Άρθρο 19 της οδηγίας 2003 το 96. Όφιλε ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Τους τιμώ και τους κάνω και κριτική έντιμη. Όφιλαν. Απλά να διαβάζουν οικονομικά.
5: Γιώργο Αυτιά.
19: Γιώργος Αυτιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Κασιανή. Άντε πάμε.
20: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: Το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Real FM, η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει την Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Η πυροσβεστική δέχτηκε 255 κλήσεις για σοβαρές ζημιές και αντλήσεις υδάτων. Κλειστό παραμένει και το φαράκι της Αμαριάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για ένα ακόμη μήνα παραμένει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία. Η στρατιωτική συμμαχία Υποτοριάτ ανακοίνωσε την αναχέτηση 4 drones και 2 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικό.

0: πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Στην κατάταξη προηγείται η Ελλάδα με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Ολλανδία με 5, τρίτη Γερμανία με 4 και τέταρτη η Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε δυνατά, Real FM 97,8.
1: Της αυγής ξενυχτισμένο, να σκέφτομαι τα μάτια της τα πόνο.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησέ το.
2: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το λαστοφλέξ εστί. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το ZUS Πειραιός Grand προσφέρει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα για διαμονές από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Κάθε κατοικία διαθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας και Wi-Fi, ενώ οι επισκέπτες έχουν 24 ώρες υποδοχή αλλά και ασφάλεια, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και πρόσβαση στο Must Rooftop Bar Restaurant.
2: Ήδη δυσκολεύεται θέση στους δρόμους, ειδικά στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, έχει δημιουργηθεί μία ουρά από το ύψος της Λένορμαν μέχρι ψηλά την Νέα Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό ρεύμα αντίστοιχα θα ξεκινήσουν καθυστερήσεις από το κόμβο μεταμόρφωσης, πάτε σημειωτών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξανακόβεται ταχύτητα στην περιοχή του στο Περιστέρι, από την έξοδο εκεί για Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το Εγάλαιο. Θα συναντήσετε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών τα γνωστά προβλήματα από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού, ενώ και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις και στην αγαπημένη του Γιώργου Παγάνη, στο ανωδικό ρεύμα εκεί στην Λίμου Κατεχάκη, ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τη Λεωφόρο Βενιζέλου, όπως ανεβαίνετε για Κεσαριανή.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Μαλούς είναι 14 βαθμοί θερμοκρασίας. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση και ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου, τον καλό συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος μας περιμένει με υπομονή για να μας μεταδώσει αυτή την είδηση. Θεοδόση, καλημέρα, έχουμε τραυματίες.
3: Βεβαίως, καλή σας ημέρα. Και δυστυχώς η μέρα αυτή ξημερώνει με ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή του Λαβρίου με δύο σοβαρά τραυματισμένους. Έναν άντρα και μία γυναίκα. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα στην θέση Καβοδόκανο στην Λαβριωτική. Ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία και σε διάσταση με την σύντροφό του εισέβαλε στο σπίτι της, αφού πρώτα έσπασε την μπαλκονόπορτα με μία βαριοπούλα που είχε μαζί του. Αμέσως μόλις βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού έβγαλε ένα μαχαίρι, τραυμάτισε την 32χρονη στο θώρακα, στα χέρια και την πλάτη. Τα τραύματα στα χέρια είναι αμυντικά τραύματα, προσπαθούσε η γυναίκα να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια στράφηκε και εναντίον του νυν συντρόφου της 32χρονης γυναίκας, ένας Έλληνας 34 ετών, τον οποίο τραυμάτισε επίσης χτυπώντας τον με το ίδιο μαχαίρι στα γεννητικά όργανα, το θώρακα αλλά και κοντά στον λαιμό. Όλα αυτά ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, δηλαδή του ενδιαστάσει ζευγαριού τα παιδιά. Ένα αγόρι 2 ετών και άλλο ένα αγοράκι περίπου 3 ετών. Μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας τον τρόμο που μπορεί να έζησαν αυτά τα παιδιά με αυτό που έβλεπαν μέσα στο σπίτι. Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη και δεν ακούστηκε θόρυβος. Ο δράστης μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι, προφανώς κινούμενος προς το αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Είχαν προλάβει όμως, ειδοποίησαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ οι τραυματίες. Έχει συλληφθεί ο δράστης. Οι τραυματίες νοσηλεύονται, η 32χρονη γυναίκα και ο 34χρονος νυν συντροφός της, με σοβαρά τραύματα στο ασκληπείο της Βούλας, και ενδέχεται η 32χρονη γυναίκα να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, καθώς φέρεται πιο σοβαρά τραυματισμένη και θα χρειαστεί πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά της και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό.
2: Με τα παιδιά τι έγινε, θα δώσει, ξέρουμε, μεταφέρθηκαν και αυτές στο
3: πλήδο. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι, είναι σε ασφαλή χώρο, αναμένονται να τα παραλάβουν εντός της ημέρας συγγενείς της 32χρονης.
0: Τι να πω, ρε Θεοδόση. Ναι. Άλλη μία περίπτωση, ναι. Άλλη μία περίπτωση. Τι να, σε αυτές τις περιπτώσεις...
3: Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και όταν υπάρχουν παιδιά, κατά την άποψή μου, τα μεγαλύτερα θύματα είναι τα παιδιά.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι και κάτι τύποι όμως, οι οποίοι πνίγονται μέσα στον εγωισμό και στην τοξικότητα, ναι, που δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να σέβεσαι τις επιλογές των ανθρώπων που είτε ήταν οικογένεια, είτε ήταν στο φιλικό σου κύκλο. Όπως και να έχει, πρέπει να σέβεσαι επιλογές. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τελείωσε αυτό. Και τελείωσε. Με τη βούλησή μας μένουμε ο ένας δίπλα στον άλλον.
3: Όσοι έχουν παιδιά θα πρέπει πάντα να σκέφτονται ότι ως σύζυγοι μπορεί να μην τα βρήκαν. Γονείς όμως θα παραμείνουν πάντα και αυτό θα πρέπει να έχουν ως στόχο της ζωής. Κάποιοι μάλλον δεν το έχουν αυτό ως στόχο της ζωής, έχουν άλλο στόχο.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω πόσα περιστατικά πρέπει να δούμε τέτοια ακόμα μέχρι να ληφθούν σοβαρότερα μέτρα για αυτό το πράγμα. Για την ενδοοικογενειακή βία. Έχει αυστηροποιηθεί μεν ο ποινικός κώδικας, πηγαίνουν αυτόφορα απευθείας, προστατεύονται περισσότερο οι γυναίκες, αλλά δεν πάβει να βλέπουμε τέτοια περιστατικά σχεδόν μια φορά την εβδομάδα.
0: Δυστυχώς. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε εισβολή, άκουσες τις υποθεωδώσεις. Με βαριοπούλα έσπασε, λέει, την μπαλκονόπορτα, μπήκε μέσα με το μαχαίρι και τραυμάτισε. Και μετά τραυμάτισε και τον σύντροφό της.
2: Βεβαίως. Δεν τον ένιωξαν τα δύο μικρά παιδιά.
0: Καλά, εντάξει. Αυτός τώρα είναι σε κατά μην πω τι είναι. Αλλά να γνωρίσετε εσείς, κυρίες που μας ακούτε τώρα έξω, αρκεί ένα SMS το οποίο να είναι υβριστικό. Εγώ δεν σας λέω ένα αναπηλητικό, υβριστικό. Ενημερώνετε την αστυνομία κατευθείαν. Ο νόμος πλέον, όπως λέει η Κασιανή, έχει αυστηροποιηθεί. Εάν νιώθετε το ενδεχόμενο της απειλής, μην ντρέπεστε, μην πείτε α, τι θα κάνουμε τώρα, θα μας γράφουν οι εφημερίδες και τα site και τα ραδιόφωνα και τι θα λέει ο κόσμος. Αυτό που προέχει είναι η ζωή των παιδιών, αν υπάρχουν παιδιά, και η δική σας ζωή και η σωματική ακαιρεότητα. Ενημερώστε την αστυνομία άμεσα, πριν, προκαταβολικά, όπως πολύ σωστά λέει η Κασιανή.
2: Δεν υπάρχει πλέον, γιατί που αυτό φόβιζε παλιά τις γυναίκες, το θα πάω στην αστυνομία και δεν θα με βοηθήσουν. Έχει φύγει αυτό. Το έχουμε καταπολεμήσει ευτυχώς. Με το που θα καταγγείλετε ενδοοικογενειακή βία, κατευθείαν θα έχετε προστασία. Θα πάρετε το panic button. Θα περάσει αυτόφορο. Θα περάσει αυτόφορο τύπος. Μην φοβάστε να το καταγγείλετε. Θα υπάρξει άμεση διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει, εδώ είμαστε να μας το πείτε και να το καταγγείλουμε. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary call. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί είχαμε χθες, εκτός από το Roots Race, το δώσαμε πρωί-πρωί εμείς, μας ενημέρωσε από βραδύς ο Νίκος Νανούρης για την Aftex, για το Roots Race που θα κάνει, θα κάνει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία. Είχαμε στη συνέχεια όμως και μια ανακοίνωση από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, γιατί ναι, η προκλητικότητα δεν έχει όριο. Σε αυτή την ανακοίνωση ήταν δύο τα σκέλη. Το ένα, το γνωστό, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα και η Κύπρος να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν μας ζητήσουν την άδεια. Και το δεύτερο ήταν για την ημέρα απελευθέρωσης της Λευκωσίας, όπου έγραφε η Τουρκία ότι είναι προκλητική η εορτασμή. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ανακοίνωση της Ναύτεξ για το Roots Race έγινε τη μέρα της απελευθέρωσης. Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έπεσαν οι τόνοι από τον Τουρκό Πρόεδρο σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που δηλώνει η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Η Τουρκία όμως δεν έχει απομακρυνθεί από τις πάγιες αξιώσεις της. Και το είδαμε ξεκάθαρα και χθες και με την παρέμβαση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, και έχει σημασία αυτό, επαναφέρει το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τονίζει ότι δεν θα δεχτεί καμία ενέργεια χωρίς το συντονισμό με την Τουρκία και δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί δικιά της υφαλοκρηπίδα. Θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επικαλείται το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει καταθέσει τον ΟΗΕ το 2020 και τις οριοθετήσεις που έχει κάνει με το ψευδοκράτος. Άρα βλέπουμε ότι επιμένει στο περί συντονισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγε γενικά για κάθε δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες το εξειδίκευσε. Μίλησε για πόντιση καλωδίων, αγωγών και επιστημονική έρευνα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σε αυτό το κομμάτι αδιάλακτη. Το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα στο φιλοκυβερνητικό τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν στην Τουρκία ότι χρειάζεται η γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο για να προχωρήσει το έργο ομαλά. Έτσι γράφανε εδώ στην Τουρκία. Δεν έχουν θέμα να γίνει το έργο. Θέλουν όμως πρώτα να γίνει με την άδεια της Τουρκίας. Γιατί θέλει να έχει κάποιο λόγο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει να έχει ένα λόγο να παγιωθεί η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα, ναι, ναι.
4: Ναι, τώρα και τη στρατιωτική παρέλαση. Το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε γι' αυτό.
0: Ναι.
4: Στρατιωτική παρέλαση που έλαβε η χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρήκε έδαφος για να ουσιαστικά για να εξαπολύσει πειρά για τις συνεργασίες, τη στρατιωτική συνεργασία που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες. Δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες ουσιαστικά αυξάνουν την ένταση στο νησί. Ουσιαστικά ήταν ξεκάθαρη αιχμή για τη συνεργασία Κύπρου και Ισραήλ, λόγω που χθες είδαμε για πρώτη φορά να παρελάβουν και τα Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα στη Λευκοσία. Οπότε αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Άγκυρα και βρήκαν ευκαιρία να ασκήσουν την κριτική τους και για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, εδώ στεκόμαστε. Εγώ στεκόμαι περισσότερο σε αυτό που συζητάγαμε χθες, Νίκο, στην επανεμφάνιση του World Race στην Ανατολική Μεσόγειο και την προετοιμασία από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό μας μεταδίδεις εσύ και αυτό διαβάζουμε, υποδομών που θα συνδέουν ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Υποθέτω ότι αυτό είναι άλλη μία απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα.
2: Και είχαμε και την απάντηση από τις διπλωματικές πηγές, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, διπλωματικές πηγές της Ελλάδας. Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, απαντούν διπλωματικές πηγές.
4: Όσον αφορά και το Oruç Reis, βλέπω και σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα στην Τουρκία θεωρούν ότι η έξοδος του Oruç Reis με άλλα τρία ερευνητικά σκάφη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι απάντηση στις προσπάθειες της Ελλάδας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Δηλαδή το συνδέουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω και Τούρκους αναλυτές να στέκονται σε αυτό. Την απάντησή μας στην Ανατολική Μεσόγειο στις κινήσεις της Ελλάδας για όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο. Το αγωγός φυσικού, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που τον έχει συμφωνήσει η Τουρκία ήδη από τον Ιούλιο με το ψευδοκράτος, 97 χιλιόμετρα λέγεται ότι θα είναι το συγκεκριμένο έργο. Η Ναύτεξ, όπως είπαμε και χθες, θα είναι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου και θέλει η Άγκυρα μέσω αυτού του έργου να μεγαλώσει καταρχάς η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία και δεύτερον να παγιώσει μια κατάσταση, την κατάσταση των δύο κρατών. Αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό βλέπουμε, πέρα από την κίνηση της Άγκυρας που θέλει να απαντήσει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η πρακτική της Τουρκίας. Δηλαδή, βγάζει το ερευνητικό, να ξέρεις, είναι πρακτική από το 1974. Δεν έχει σταματήσει, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Τότε έβγαλε για πρώτη φορά ερευνητικό σκάφος. Ακολούθησαν άλλα πλοία και όπως κάνει και σήμερα, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και τετελεσμένα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο, τετελεσμένα σε νερά που ανήκουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που πρέπει να κρατήσουμε και να το σημειώσουμε είναι ότι αυτή η έξοδος του Oruç Reis, η τελευταία, η πιο πρόσφατη δηλαδή, κατά τους ειδικούς σηματοδοτεί επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Είχαμε μάλλον πίεσης, ετοιμότητα από τη δική μας πλευρά. Είχαμε την άσκηση Αλέξανδρος που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ τώρα υπάρχει το ρίσκο και ο κίνδυνος να πάμε σε μια ένταση που μπορεί να μην είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτός.
2: Μα από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πάρει τη στάση ότι εμείς είμαστε σε δικά μας χωρικά ύδατα για την πόντιση του καλωδίου, δεν πρόκειται να ρωτήσουμε την Τουρκία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο από όσους αναλυτές έχω ακούσει να έχουμε μια κρίση στο Αιγαίο από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Δεν υπάρχει αναλυτής που να λέει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ κρίση, ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και το συζητάμε, γιατί μαζί με την κρίση και τον οικονομικό πόλεμο υπάρχει και αυτή η ένταση και η προκλήση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Επανέρχεται αυτό. Βρισκόμαστε ξανά στο επίπεδο που βρισκόμασταν το Φεβρουάριο του 2023, πριν το σεισμό που χτύπησε την νοτιοανατολική Τουρκία με τους πάρα πολλούς νεκρούς, τους χιλιάδες νεκρούς, όπου εκεί είχαμε ύφεση στην επιθετικότητα. Αυτό κράτησε για περίπου 2,5 χρόνια και επιστρέψαμε τώρα πάλι εκεί που ήμασταν.

0: Ξεκινήσαμε νωρίτερα, αλλά μας πήρε η μπάλα να σας λέμε για τη συνέντευξη που έδωσε χθες η Μαρία Κρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα, και περιμέναμε την κρίσιμη ερώτηση για τον όρο κβαντική ιατρός και αν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, απαντά η κυρία Καρεστιανού. Υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση σε αυτό. Στη συνέχεια εξήγησε ότι με τον όρο κβαντική ιατρική, συνδέοντάς τον με τις τεχνολογικές εφαρμογές και τον ιατρικό εξοπλισμό, γιατί όντως η κβαντική έχει βοηθήσει στο να δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, κάποια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Ουσιαστικά λοιπόν αφορά την τεχνολογία και τα μηχανήματα, είπε η κβαντική ιατρική η κυρία Καρεστιανού. Σχετικά με το βιοσυντονισμό τώρα για το μηχάνημα αυτό, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του. Συγκεκριμένα η κυρία Καρεστιανού είπε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό, γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, είπε η κυρία Καρεστιανού.
1: Επιπροσθέτως να σας πω ότι ολόκληρη τη συνέντευξη και κείμενο και βίντεο μπορείτε αυτή την ώρα να δείτε, αν δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη χθες στο Ενόπιο Ζωνοπίο, και στο real.gr και στο enikos.gr. Εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Κασιανή, ότι στέκομαι σε αυτό που πρωτογνωρίσαμε την Μαρία Καρεστιανού ως μητέρα που έχασε το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου ανάμεσα σε άλλα στα ερωτήματα που της έδωσε ο Νίκος Χατζηνικολάου απάντησε ότι εκείνη τη νύχτα εγώ σαν Μαρία Καρεστιανού πέθανα. Εξήγησε ότι η είσοδος στην πολιτική έγινε γιατί αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί της και γιατί δεν αντέχει πλέον να ζει σε μια χώρα που πρέπει να παρακαλάει για δικαιοσύνη. Και εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη δικαστική διαδικασία, αναφέροντας πως η συγκεκριμένη δίκη όχι, δεν θα δικαιώσει τις οικογένειες, και επέκρινε τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος. Επί αυτών των παρατηρήσεων, που είναι ένας γονιός, μια μητέρα που θρηνεί και θα θρηνεί για πάντα το χαμό του παιδιού της, εγώ δεν έχω να κάνω καμία απολύτως κανένα σχόλιο. Ίσα-ίσα το μόνο που έχω να πω είναι ότι αθρίζομαι στο πλευρό της μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στην αγωνία τους να εντοπίσουν την αλήθεια, να βρουν ποιοι είναι οι ένοχοι για την τραγωδία αυτή εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Real FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και Τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Λαβρεωτική. 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός στην Κρήτη για ένα νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Νεκρός, ποτάμια λάσπης δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων στον Αρκοσαρονικό. Από τον Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από τον Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Εγάλεο, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και από το Μαρούσι έως το Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί για μισή ώρα ακόμη. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Εδώ λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση, να πω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν θα πω το επιθετό φίλο, αν και είσαι πολύ τακτικός και υπογράφεις με το επιθετό, από σεβασμό εννοώ σε σένα και σημειώνεις μέσα στα ωραία που γράφεις συνήθως, γιατί επιλέγεις έτσι εμφατικές εκφράσεις για να μας χαρακτηρίσεις. Λες, είσαι υποθέτω ένας από τους φοβισμένους Έλληνες απέναντι στην Τουρκία και ακριβώς ποντάρει η Τουρκία σε αυτά που γράφεις. Η Τουρκία έχει, να ξέρεις, μια στρατηγική εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψυχολογικού πολέμου, στη λογική ότι αν πραγματικά εκδηλώσει τη δύναμή της, όλοι εμείς θα πρέπει να σκορπίσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αδερφέ. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω λίγο να ενημερωθείς, να διαβάσεις λίγο τι λένε οι ειδικοί. Αν άκουσες εχθές τον Καλεντερίδη στον Χατζηνικολάου ή αν έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις τι γράφουν οι ειδικοί, κάτσε λίγο και διάβασε. Μη ζεις μέσα σε ένα τρόμο που στον δημιουργούν εξωτερικά κέντρα, επαναλαμβάνω. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι συντεταγμένη στρατηγική, δεν είναι μια στρατηγική ευκαιριακή, αλλά και άλλοι εδώ μέσα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς το να, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι χαρούμενος με το χ της Εθνικής εχθές με τους Οράνιε.
2: Πρώτα είδα το μπάσκετ. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Μετά λέω ότι. Παγεχώνεται μόνο του. Πού πα και χώνεσαι μόνο. Σε ρώτησα εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, με buzzer beater. Αλλά όταν έχει μπάσκετ Ολυμπιακό και εθνική στο ποδόσφαιρο, πάντα κάτι προτιμάς να δεις.
1: Αδερφέ, άκου. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Και αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα. Πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Το πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το πήρε.
2: Σωστά.
1: Τελείως. Πάμε παρακάτω.
0: Έσπασε και το, αυτή την δυσιδαιμονία ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο δεν παίρνει και Ευρωλίγκα.
2: Πολύ σωστά, γιατί κάποιοι εκτός του ντιοδό μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Λες και έχει νόημα.
1: Εσύ τώρα αυτές πάλι. Καλά σου λένε αυτοί κάποιοι. Πηγαίνεις σε λάθος δρόμο, ρε παιδί μου. Εγώ σε κρατάω εκεί σε ένα. Αυτό σε ένα.
2: Ισχύει λίγο, μόνος μου χώνομαι.
1: Πήγα να σε προστατεύσω, πας και χώνεσαι μέσα. Λοιπόν, λέγε τι βλέπεις.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα σήμερα το πρωί στον Κηφισό και μου κάνει εντύπωση γιατί Παρασκευή είναι η μέρα που γεμίζει πιο εύκολα από κάθε άλλη.
0: Έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε τις ενιαίες ουρές εκτός από το ανωδικό αυτό το κομμάτι που είπες από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Φιλαδέλφια. Στο καθοδικό είναι ανατμήματα και στο υπόλοιπο κομμάτι του Κηφισού είναι ανατμήματα οι καθυστερήσεις.
1: Ρε παιδιά, αν δεν διατρέχεις το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία στο Κηφισό στο ανερχόμενο, δεν είναι τραγικό. Εκεί πάντως έχει καθυστέρηση όμως.
2: Έχει. Και βασικά και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας αυξηθεί πολύ. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αλίμου Κατεχάκη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πριν είχε και στην Κάθοδο, τώρα βλέπω έχει
1: καθαρίσει.
2: Ναι. Είχε από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Μάλλον αλλάξαν όλη η λωρίδα, πήγανε στο ανωδικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στη Μαρίνα Φλίσβου. Και βλέπω και αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα που πες λιμάνι του Πειραιά, να πούμε ότι ισχύουν απαγορευτικά απόπλου για Λαύριο Ραφίνα και για κάποια δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε καλό είναι πριν ταξιδέψετε να καλέσετε τα κατατόπους λιμεναρχεία για να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, το δρομολόγιο το οποίο θέλετε να πάρετε.
1: Παναγιώτη, είπες για την έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή,
1: ναι.
0: Παναγιώτη, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις?
2: Κάτι άλλο όχι.
0: Θες να σου πω μια ιστορία?
2: Εννοείται.
0: Είναι ένας τύπος λίμου, παιδιά, τρέχει με 200 στην Αττική Οδό και κάνει και live στο TikTok.
1: Αυτά είναι.
0: Και κάποιο καλό παιδί που τον παρακολουθούσε κάνει screen recording το live, το πιάνει εκεί που τρέχει με τα 200 του και το στέλνει στις αρχές και τον βρίσκουνε και τον πιάνουνε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
1: TikToker που πήγαινε με 200 στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ νόμιζα τους έστειλε το live για να μπουν να το δουν και αυτοί απλά.
1: Δεν του βάλανε καρδούλες, αυτοί του βάλανε χειροπέδες.
0: Ευχαριστούμε, γεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο φίλος ο Βασίλης θυμίζει όπως κάνει πολύ συχνά το πρωί και καλά κάνει και εμείς θα το διαβάζουμε όποτε στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν πανάκριβα τα εισιτήρια των λεωφορείων στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Καλά κάνεις και το φωνάζεις και να συνεχίσεις να το φωνάζεις μέχρι να λυθεί το θέμα.
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που λέγαμε και με την Πάτρα. Ότι θέλουν τα παιδιά 2 ευρώ τη μέρα και 4 ανάλογα με το πόσες φορές θα πάνε πέρα δόθηση στο πανεπιστήμιο, αν έχουν και απογευματινά μαθήματα, για να πάνε απλά στη σχολή τους. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Γιατί στην Αθήνα δηλαδή να πληρώνουν 15 ευρώ μηνιαίως και τα παιδιά αυτά να πληρώνουν 15 ευρώ τη βδομάδα.
0: Απαράδεκτο. Ο φίλος μου, ο Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα φίλε Σωτήρη. Θα έπρεπε να διευκρινίζουν εκείνοι που μιλάνε για πιθανή σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, πως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι για λίγο. Θα πρέπει η Τουρκία να κερδίσει κάτι, το έχει ξανακάνει άλλωστε, ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι πιστεύω εγώ. Μα ανδρατική τώρα βρέχει, προσοχή, γλιστράει, μεγάλη προσοχή γενικότερα μέχρι τις 4 σήμερα στην Αττική. Προβλέπονται αέρας, βροχούλα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Είδαμε και τις καταστροφές στην Κρήτη χθες. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρασύρθηκε, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Βλάση. Γεια σου, Βλάση.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σωτήρης που μας έστειλε ότι είναι στην περιοχή που μας είπε της Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει βγει και ένα μικρό ουράνιο τόξο στην άκρη.
0: Από την βροχή. Η φίλη μας η Μαρία λέει: δεν ντρεπόμαστε να καταγγείλουμε περιπτώσεις απειλών. Αυτό το συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν υπάρχει στο μήνυμά της. Φοβόμαστε ότι αυτή η αστυνομία θα τα κάνει χειρότερα. Αποδείχθηκε από τις γυναίκες που έκαναν ό,τι έπρεπε και κατέληξαν νεκρές. Ναι, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, Μαρία μου. Δυστυχώς στην κορυφή αυτών των περιπτώσεων εκείνο το κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, στο αστυνομικό τμήμα της των Αγίων Αναργύρων. Αλλά σε πληροφορώ τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκτός από το πολύ αυστηρό πλαίσιο γίνεται και έλεγχος. Ρητός, γραπτός, σε περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται η αστυνομία. Και εγώ σε καλώ ακόμα και ένα SMS να έχεις λάβει που να σε κάνει να ανησυχείς, να ενημερώνεις τις αρχές.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 11 λεπτά πριν από τις 8. Εδώ είμαστε. Φοιτητική ζωή τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο lados.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος επιμένει δεν ψηφίζουμε κόμματα από χ και συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία. Πάρ το χαμπάρι, λέει, μέσα σε ένα προσωπικό τόνο. Ναι, Μιχαήλ μου, και περιμένω εγώ τώρα να μου πεις, εάν υποτίθεται, τώρα κάνω υπόθεση εργασίας, έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία, ούτε εκεί στην άμεση δημοκρατία, πάνω κάτω πλατεία, να συνεννοηθούν για τον τρόπο αντίδρασης και άλλα κρίσιμα ζητήματα.
1: Καλημέρα σε φίλη μας στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη, στο φίλο μας το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Διονύση μας. Οι τόρποι θα ελπίζουν να είναι οι και να μην είναι ο είναι
1: νομίζω.
0: Ο τόρποι, συγγνώμη φίλε, χίλια συγγνώμη. Έχει κάνει παραγγελία, είναι παγκόσμια μέρα γέλιου λέει σήμερα.
1: Χαμόγελο.
0: Χαμόγελο. Να πούμε λέει ένα ωραίο ανέκδοτο στην Καζιανή στο τέλος.
1: Θες να αλλάξουμε θέμα?
0: Ναι.
1: Διότι έβλεπα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βλέπω πως δεν έχει τέλος η ελληνική απατεωνιά και η ελληνική ευρυσιτεχνία.
0: Γιατί το λες αυτό ρε?
1: Γιατί ανακαλύψαμε ή μας τσάκωσαν πάλι οι Ευρωπαίοι να έχουμε μούφα πτυχία αγγλικών.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Για να...
0: Και αγγλικών κιόλας.
1: Για να μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι να ανεβαίνουν σε θέσεις, να παίρνουν περισσότερα χρήματα, για να έχουν proficiency.
0: Έλα.
1: Προφήτες
0: είναι. Τους ρωτήσανε, τους στείλανε κανένα δελτίο να το συμπληρώσουνε.
1: Τι νοείς?
0: Στα αγγλικά και διαπίστωσαν.
1: Περίπου έτσι. Θες να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο της Ιντερνετ?
0: Για πάμε.
1: Το τάσου τέλου.
2: Η διαφήμιση μας λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει προφήσινση σε 3 μέρες. Γιατί να κουράζετε και να ξοδεύετε? Τέτοιες διαφημίσεις έφεραν τους Ευρωπαίους αξιολογητές ξένων γλωσσών σήμερα στην Αθήνα. Όπως κατήγγειλαν οι Έλληνες συμμετέχοντες στη συνάντηση, πολλά από αυτά τα πτυχία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κεντρικός ομιλητής συνάντησης στο Ινστιτούτο Γκέτε της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θανάσης Παπαϊωάννου.
3: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσινση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να έχει επιτυχία.
2: Οι υποψήφοι θέλουν αυτούς τους μειωμένης αξιοπιστίας τίτλους για να μπουν στο δημόσιο ή να πάρουν προαγωγή σε αυτό. Και το προφήσινση δεν είναι το μόνο πρόβλημα.
3: Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Λένε ότι τα εγχειρίδια είναι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
2: Ένα από αυτά τα ιταλικά πανεπιστήμια απάντησε στον Αντένα ότι
4: το πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αξιοδοτήσει κέντρα μεσάζοντες ή άλλες οντότητες που δρούν στην Ελλάδα να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ακαδημαϊκά προγράμματα, ούτε να συμβάλλουν σε δραστηριότητες προγραμμάτων, πτυχίων, εξετάσεων, αξιολόγησης φοιτητών ή επάρκειας γλώσσας.
1: Και μάστερ από Ιταλικό Πανεπιστήμιο και προφήτσεσαι σε 3 μερούλες.
0: I speak London very best, δηλαδή.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι. Και μετά πάμε εμείς εκεί πέρα, κατάλαβες. Τους θεωρούμε κουτόφράγκους, ε.
1: Και
0: όταν έρχονται μετά και σου λέει, σε έχουμε χρεώσει τόσο, και πέφτουμε από τα σύννεφα και λέμε, τι μας συνέβη, τι πάθαμε, πω, και έχουμε διαφθορά και. Δεν πεζόμαστε.
1: Σε 3 μηνάκια εσύ θα το έπαιρνε το προφήτσεσαι.
0: Αμα έβρισκα το κυκλωματάκι αυτό.
1: Ωραία, παιδί μου, λέω και από κανονικές συνθήκες. Να πας να πάρεις ένα δάσκαλο, να πάρεις το προφήτσεσαι.
0: Σε τις εβδομάδες.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Παραδείγεσαι. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παντέλο από το Ζεφύρι. Να μαζεύσεις πιο συχνά, φίλε. Καλημέρα.
1: Η Ελευθερία Τζανακούλη από την αίθουσα σύνταξη ναι. μας έχει στείλει νεότερα για, για το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά. Ναι. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, λοιπόν, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι με συμβατικά πλοία γίνονται, εκτελούνται τα δρομολόγια, γιατί δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα λόγω των καιρικών συνθήκων. Γίνονται δηλαδή τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό απλά με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Λίλη, λέει. Δεν είναι τόσο τρομακτικό να βλέπουμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ στη Δανία, γιατί σύμφωνα με την Eurostat δίνει 70.000 ευρώ ετήσιο μισθό, μέσο μισθό στη Δανία και 18.000 ετήσιο μέσο μισθό στην Ελλάδα. Μην το παρουσιάζουμε σαν τρομερό. Πείτε στον κύριο Αυτιά, που τον βγάλαμε νωρίτερα, τον Γιώργο Αυτιά.
1: Λέγαμε για τις τιμές, Λίλη, γενικότερα για την Ευρώπη. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 12 χώρες έχουν χτυπήσει κόκκινο, έχουν τις υψηλότερες τιμές που είχαν ποτέ στο ντίζελ και στη βενζίνη. Αυτό συζητάμε, το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Τώρα, το πώς θα ανταπεξέλθει ο κάθε λαός και η κάθε χώρα. Λέγαμε επίσης ότι το αντιμετωπίζουμε με δικό τους τρόπο, γιατί δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση που περνάμε αυτή την περίοδο.
0: Εντύπωση μου κάνει που δεν υπάρχει.
1: Που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή
0: κρίση. Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλή δύναμη, λέει, σε όλους, με υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος. Καλημέρα, φίλε.
1: Μιας και πιάσαμε το κομμάτι των καυσίμων, ναι. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το ηχητικό, αλλά να αναδείξουμε το θέμα. Υποφέρουν ναι. πάρα πολύ ψαράδες, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιατί για τις μηχανότρατές τους, εκεί που ήθελαν 550 ευρώ κατά μέσο όρο, χρειάζονται πλέον 1350. Μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
0: Υπερδιπλάσιο το κόστος.
1: Είναι στα κάγκελα. Λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Είμαστε με δανεικά. Ένας άλλος άνθρωπος έλεγε ότι ευτυχώς που δουλεύει η γυναίκα μου και μπορούμε να έχουμε το καθημερινό μας. Υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Υπήρχαν τους τελευταίους μήνες κάποια επιδότηση στο καύσιμο αυτό που χρησιμοποιούν για τις μηχανότρατες. Τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 16 λεπτά το λίτρο και για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ήταν 12 λεπτά το λίτρο. Έχουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που δεν έχουν επιδότηση οι άνθρωποι και καταγγέλνουν ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν να προμηθεύουν με ψάρια τις ιχθυόσκαλες. Αλλιώς δεν τελειώσαμε από ψάρια ελληνικά ελευθέρας.
0: Ναι, και εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια, γιατί ξέρεις, αυτά παραμένουν τα προβλήματα. Τότε είχα κάνει, θυμάμαι, ήμουνα στη Λίμνο σε μια αποστολή, πάνε 20 χρόνια βέβαια. Πάλι τα ζητήματα ήταν αντίστοιχα. Και θυμάμαι, μου είχαν πει τότε οι αλλοιείς εκεί στην Μύρινα ότι έρχονται και ξέρεις, έρχονται τράτες και από τις γειτονικές χώρες, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Τουρκία. Θυμάμαι τότε μου λέγανε για τους Αιγύπτιους, ότι ανεβαίνανε και ψαρεύανε ψηλά. Εδώ χρειάζεται. Ανατακτά χρονικά διαστήματα να προσαρμόσεις την πολιτική σου. Καλό θα ήταν βέβαια να ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις πολιτικές, αλλά είπαμε δεν υπάρχει χρόνος εκεί. Προσπαθούν να ασχοληθούν με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν στην ενεργειακή κρίση και στο κύμα αυτό, στο τσουνάμι που έρχεται.
1: Πρέπει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όμως να πέσει πάνω από το πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φεύγουμε δηλαδή.
1: Έτσι
0: απότομα. Να έρθει ο Καλαμαράκης με την Κάτζου. Τέτοιος είσαι.
1: Πες το για να φύγω τρέχοντας.
0: Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου σήμερα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα να δεις. Είναι δύο κύριοι και συζητούν μεταξύ τους. Και λέει ο ένας τον άλλον, λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Κρατούσα τα όσπρια, παραπάτησα και έπεσα. Και το απαντάει ο μαγαζάτορας, κάποιο λάκκο θα έχει φαβά.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Γεια σας, ακολουθούν ο Ζιβ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Προσοχή στις λακκούβες με τις φάβες.
5: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι έως τη Φιλοθέη και στην άνοδο από Κατεχάκι έως Ψυχικό, καθώς και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στη Λαβρεωτική. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα μεσημεριανά δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπηση, δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Κλειστό παραμένει και το φαράγγι της Αμαριάς. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη που χάνει το κυριακάτικο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έτσι,
3: και λαλά, και λαλά, μοβάδι τσένε κάμμα βόλασα.
4: Η Νέα Δημοκρατία
5: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
3: Σε κρίτα κάμμα φάτσο σαν καβάρα. Σε κρίτα κάμμα τσι σκεπόμι σπάρα.
7: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
8: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
3: Γελαλά, γελαλά. Σάβα κάποια σύρα κάμμα φά.
9: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
5: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
10: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
11: Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα, Αμαλία μου.
12: Χαμογελάτε γιατί χανόμαστε.
11: Έτσι, μπράβο. Άντε να χαμογελάσουμε λίγο καθώς ήρθε η Παρασκευή. Να εκμεταλλευτούμε την ημέρα, γιατί όπως άκουσες κιόλας εδώ από το ηχητικό, οι πολιτικοί μας φροντίζουν ώστε να έχουμε καθημερινά το χαμόγελο.
12: Αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια χαμόγελο. Μιλάμε, ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Δεν είναι με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, δεν.
11: Με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, ξέρεις πώς γελάμε.
12: Πώς γελάμε. Ακριβώς.
11: Κάπως έτσι μας βγαίνει.
12: Κάπως έτσι.
11: Καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
12: Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Πες το καλό...
12: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
11: Κοίτα που έχει εκπαιδευτεί και το λέει, ρε παιδιά, με τη μία. Δηλαδή, πού φτάσαμε. Το ζήσαμε κι αυτό. Η κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο λοιπόν του αληθινού ραδιοφώνου.
12: Χαμογελαστή, χαμογελαστή και εγώ χαμογελαστό όπως πάντα χαμογελαστός Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Ωραία κυρία μου, κάτσε κοντά.
11: Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επέλεια του ήχου. Ιταλομαθής. Νικόλαος Σαπρανίδης.
12: Έλα σαμάτα. Και εσείς είστε, και εσείς είστε αλλομαθείς, δεν είμαστε μόνο εμείς.
11: Αφού το μιλάει ο Σαπρανίδης.
12: Δεν μιλάει.
13: Αριβεντέρτσι.
11: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
12: Ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα ανοίξω το στοματάκι μου, θα τα πω μετά όταν θα πεις τα αθλητικά. Θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει.
11: studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, γιατί δεν έχουμε να σας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα αυτά τα οποία θα ακούσετε.
12: Θα χαμογελάσουμε, δεν νομίζω. Ναι. Θα κλάψουμε, νομίζω.
11: Ναι, γιατί έρχονται και αυξήσεις, παιδιά. Θα τα πει η Κάτζου στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε μόνο τα καύσιμα, έχουμε και τα τρόφιμα. Ετοιμαστείτε, μας έρχονται και εκεί.
12: Απογειωνόμαστε.
11: Αυξησούλες. Άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου που έλεγε έρχεται ενεργειακή καταιγίδα.
12: Ναι.
11: Και έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
12: Και οι Ευρωπαίοι απ' την άλλη λέει, εντάξει, σας δώσαμε ό,τι είχαμε να σας δώσουμε, εντάξει, θα τα ξαναδούμε και εφόσον αν και εφόσον και. Εντάξει, φτάνει, παιδιά, εκεί στην Ευρώπη, ξυπνήστε επιτέλους. Λοιπόν, γελάς.
11: Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε και κόντρα χθες στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
12: Είχαμε κόντρα στη Βουλή γιατί ο Ανδρουλάκης πήγε και είδε το.
11: Και για τον Παναθηναϊκό είχαμε κόντρα.
12: Οπα, τι είναι αυτό το πράγμα.
11: Βέβαια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Και είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού.
12: Βεβαίως.
11: Στον Νίκο Χατζηνικολάου και το ενώπιος ενώπιο. Ναι. Θα ακούσουμε αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
12: Ναι, και είχαμε και το Δέδια στην Κύπρο που ήταν παρόν στην παρέλαση, έτσι. Τι εννοείς, ναι. Ωραία, που ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η παρέλαση, έτσι, με συμμετοχή πολλών χωρών, και βεβαίως και που, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε. Αλλά ας μείνουμε στο χαμόγελο. Πουλάκι μου, χαμογελάς.
11: Εγώ.
12: Αρκετά, ρε, επειδή μου χαμογελάς μέσα στη μέρα, πέρα από όταν.
11: Πολύ
12: βλέπεις...
11: συχνά.
12: Επειδή...
11: Γιατί είμαι ένας ευχάριστος άνθρωπος.
12: Όταν βλέπεις εμένα. Όταν βλέπεις εμένα.
11: Όταν βλέπω εσένα. Σκάει το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.
12: Ναι, και οι βουλευτές να ξέρεις. Θέλουν να χαμογελάσουν, παιδί μου.
11: Γιατί να μην χαμογελάσουν οι άνθρωποι.
12: Ναι.
11: Και εκείνοι δεν πρέπει να χαμογελάσουν.
12: Ναι,
11: να πάρουν μια χαρά στη ζωή
12: ναι,
11: τους.
12: Ναι,
11: έτσι, μπράβο. Βέβαια. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους χαιρόμαστε. Τι έγινε, λέει, θέλουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές.
12: Ναι.
11: Καλά πήρε τα αυτή μου.
12: Και, όχι μόνο αυτό. Από ό,τι διάβασα και άκουσα, και το επίδομα ενοικίου των βουλευτών λέει να αυξηθεί. Λέει, η συζήτηση ήταν για δεχόμενη αύξηση αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής. Άνοιξε η κουβέντα, λέει, στη Βουλή. Λοιπόν, τέθηκε το θέμα,
11: αυτό
12: λέει.
11: Αυτό τώρα
12: χθες...
11: τέθηκε επίσημα ή υπήρξε κάποια διαρροή και υπήρξαν μετά αντιδράσεις.
12: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έφερε το θέμα και το έκανε γνωστό. Για να είμαστε δίκαιοι.
11: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής.
12: Α, βεβαίως. Λοιπόν, λέει, το θέμα τέθηκε στο πεδίο της χθεσινής διάσκεψης των Προέδρων και όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Να πω ότι οι αποζημίωσεις σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ ανασυνεδρίαση και εκείνοι θέλουν να την διπλασιάσουν.
11: Θέλουν να την πάνε στα 150.
12: Ναι.
11: Γιατί ναι. Λέει, θέλουν να δώσουν κίνητρο στους βουλευτές
12: ναι.
11: Να μην συμμετέχουν μέσω Webex, αλλά να έχουν φυσική
12: Σόπα.
11: Παρουσία.
12: Και θέλουν να τους δώσουν και άλλα λεφτά.
11: Οπότε για να έχουν ένα κίνητρο, λέει, να πάνε στην Επιτροπή, θέλουν να πάνε την αποζημίωση από τα 75 στα 150 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.
12: Ναι, και κάποιοι βουλευτές έφεραν το θέμα μέχρι τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πάνε τα κόμματα όλα με τις προτάσεις τους και δεν πρόκειται να λάβει μονομερές ο πρόεδρος της Βουλής μια τέτοια απόφαση. Και μπράβο του. Εντάξει, το Πασόκ δεν έγινε καμιά συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Ωστόσο, το θέμα άνοιξε. Και λέω, είναι δυνατόν την ώρα που, που η ακρίβεια έχει πλήξει τους οικογενειακούς προλογισμούς και 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά και τα λεφτά, και μιλάμε για στεγαστικό θέμα και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τα ενίκια που έχουν φτάσει στο Θεό, ή οι βουλευτές να απαιτούν, να αυξηθεί η αποζημίωση και το στεγαστικό επίδομα.
11: Η αποζημίωση για συμμετοχή στις επιτροπές
12: ναι,
11: που είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
12: Φυσικά είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους.
11: Έτσι.
12: Δεν βγαίνουνε, λέει. Αλήθεια, δεν βγαίνουμε. Τι σοβαρά. Ή εμείς βγαίνουμε.
11: Μήπως είναι τίποτα κακομύριδες, ρε παιδί μου, και εκείνοι κατάλαβες. Και γι' αυτό θέλουν να διπλασιάσουν τώρα την αποζημίωση. Από το θόρυβο όμως, ο οποίος προκλήθηκε, φαίνεται και από την αντίδραση που υπήρξε από τον πρόεδρο της Βουλής, από τον Νικήτα Κακλαμάνη, φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Η οποία όμως, ωστόσο, άνοιξε. Έγινε λοιπόν η αρχή. Ζητάνε να αυξηθεί η αποζημίωση και για τη συμμετοχή στις επιτροπές, αλλά και για το. Πώς το είπες, το επίδομα.
12: Στεγαστικό επίδομα.
11: Και για το στεγαστικό επίδομα. Να παίρνουν και στεγαστικό επίδομα αυξημένο. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν και αυτοί. Καλημέρα στην υποθητή, στην Σαντορίνη. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Θεόδωρο, τον Αντωνίου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει, με τη θέρμανση. Θα παγώσουμε μέχρι η Ευρώπη να αποφασίσει. Καρδιά μου κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναφανεί. Το λέει και ο ποιητής. Καλημέρα, αγαπητέ Θεόδωρε. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Φάνη με χαμόγελα. Ευτυχώς, λέει, έχουμε και εσάς κάθε πρωί και όχι απλά χαμογελάμε, αλλά πολλές φορές πέφτουμε κάτω από τα γέλια. Να σε καλά, βρε Φάνη, και να χαμογελάς. Πολλούς χαιρετισμούς στον Σάβα που μας ακούει στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την πατρίδα, και στον Αντώνη, το φίλο μας από τον Πειραιά. Να σταματήσω να χαμογελάω, λέει, γιατί πιάστηκαν τα τσαούλια μου. Ό,τι θέλεις εσύ, φίλε. Καλημέρα στην Πριγκίπισσα και στο Αυγό της ημέρας. Τι είναι αυτό.
12: Αυγό της ημέρας, εσύ.
11: Εγώ είμαι αυτό.
12: Εσύ, αφού λέει πριγκίπισσα είμαι εγώ, εσύ πριγκίπισσα αποκλείεται να είσαι. Αυγό της ημέρας, ωραίο. Είσαι το αυγουλάκι της ημέρας. Ωραία, και μου αρέσουν τα αυγά.
11: Ο Θοδωρής από την άλλη, λέει, παιδιά, μπορεί η κυβέρνηση να μας βγάλει από την κατάψυξη τώρα το χειμώνα και να μας βγάλει την άνοιξη. Ναι, θα ήταν μια λύση και αυτή.
12: Ναι.
11: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Νίκο Δοσάνση και στον Προβοκάτορα.
12: Και ο παλιάτσος αναπτυγέται. Γιατί οι βουλευτές δεν βάζουν βενζίνη, δεν πάνε σούπερ, χάχα. Πάνε.
11: Έχουν έξοδα και αυτοί, παιδιά.
12: Έξοδα,
11: τι να λέμε
12: έχουν
11: τώρα.
12: Κέφαλο,
11: έχει ακριβή
12: δηλαδή.
11: Η ζωή.
12: Έτσι είναι.
11: Ξέρεις τι είναι να έχεις τώρα το βουλευτικό αυτοκίνητο και τη βενζίνη.
12: Και, ναι, τι αυτό.
11: Άστα τώρα.
12: Και το μισθό. Το ίδιο μισθό παίρνουμε. Πώς θα γίνει.
11: Έχουν έξοδα όμως.
12: Έχουν έξοδο.
11: Έτσι λένε.
12: Είναι για λύπηση δηλαδή. Εντάξει, να τους λυπηθούμε.
11: Ο Θανάσης λέει: δεν βγαίνουν τα παιδιά, ας τους κάνουμε μια αύξηση. Δεν βγαίνουνε, μανίτσα μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, αγαπητέ. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Φέδρα, στο Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στον Κώστα στο Βούπερταλ στην Γερμανία. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού παραμένει ως έχει, όπως μας είχαν πει οι μετεωρολόγοι, είχαν προειδοποιήσει για την κακοκαιρία στην Κρήτη.
12: Βέβαια. Που έχουμε και τον.
11: Δυστυχώς είχαμε και έναν άνθρωπο.
12: Ένα κτηνοτρόφο, ο οποίος βεβαίως, ενώ το είπαν να μην πάει, έτσι, να μην μετακινηθεί, ο ίδιος ήθελε να σώσει το ποιμνιοστάσιο του και βρέθηκε δίπλα εκεί κοντά, νεκρός από την κακοκαιρία. Πραγματικά είναι πρωτοφανής κακοκαιρία στην Κρήτη.
11: Μεγάλες καταστροφές.
12: Μεγάλες. Και θα συνεχιστεί.
11: Και σε Ρέθυμνο, κυρίως σε Ρέθυμνο, αλλά και στους άλλους νόμους, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Άκουγα χθες τους μετεωρολόγους, οι οποίοι έλεγαν ότι έπεσε χθες στην Κρήτη το νερό που πέφτει σε ένα χρόνο στην Αττική.
12: Μάλιστα.
11: Δηλαδή ήταν τέτοιο το ύψος της βροχής μέσα σε μία ημέρα.
12: Ναι, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο. Και αύριο θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Από Κυριακή το πρωί μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια, έχουμε δύο πρόσωπα του καιρού. Αν δείτε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική, έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ήλιο και 25 βαθμούς. Πιάνει Θεσσαλία, Αττικό, Βιωτία κυρίως και Κρήτη.
11: Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία, γιατί σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Και το πρόβλημα είναι ότι μετά από τόσο έντονη βροχόπτωση, καθώς το έδαφος πλέον είναι και χωρεσμένο,
12: πολύ σωστά.
11: Τι θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί οι πολίτες στην Κρήτη και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες πρέπει να είναι σε ύψιστο συναγερμό για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα, καλό κουράγιο και προσοχή.
12: Από Δευτέρα πάντως φτιάχνει ο καιρός. Άκουσα ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι καλός φθινοπορεινός καιρός. Καλό είναι αυτό. Δύσκολο Σαββατοκύριακο.
11: Είπαμε ότι θα υπάρχουν και άνεμοι έως και 9 αποφόρ.
12: Έχει απαγορευτικό απόπλου.
11: Κατά τόπους υπάρχει λοιπόν απαγορευτικό απόπλου. Αλλά επειδή ρωτάτε εδώ και στα μηνύματά σας, το πιο σωστό είναι να καλείτε τις κατατόπου λιμενικές αρχές
12: και τις
11: ακτοπλοϊκές εταιρείες.
12: Ακριβώς, για να σας ενημερώσουν.
11: Αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να καλέσεις ή στο λιμεναρχείο ή στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μάθεις εάν θα ταξιδέψεις για την Χίο. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμιράτα. Οι βουλευτές λέει κάνουν παρτάκι πάνω μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στην Ελένη, στη Θεσσαλονίκη. Η Παναγία λέει μαζί μας με αυτή την ακρίβεια η οποία μας δέρνει. Καλημέρα Ελένη. Ενώ η Μάγδα αναρωτιέται στεγαστικό επίδομα γιατί δεν δίνουν στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν οι βουλευτές με τόσα λεφτά που παίρνουν το μήνα.
12: Έχει δίκιο η Μάγδα.
11: Καλημέρα,
12: δίκιο.
11: Μάγδα.
12: Καλημέρα Μάγδα.
11: Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση και μόνο να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Γιατί όπως ακούσατε μετά την αντίδραση του Νίκητα Κακλαμάνη δεν προχωράει αυτή η συζήτηση αλλά και μόνο που τέθηκε το θέμα. Σε αυτή την περίοδο, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
12: Είναι προκλητικό.
11: Το να ακούς τον άλλον τώρα να λέει ότι θέλω κίνητρο από τα 75 στα 150 για να πάω στη Βουλή, που είναι υποχρέωσή μου να είμαι στις επιτροπές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Θυμάσαι κάποτε υπήρχε ένας βουλευτής που έλεγε: ερχόμαστε εδώ πέρα, λέγε, χάνουμε το χρόνο μας και δεν πληρωνόμαστε κιόλας.
12: Ναι,
11: θυμάσαι.
12: Βέβαια.
11: Α, μπράβο, εκεί ξαναγυρίσαμε. Γυρίσαμε μάλλον στα προ-κρίσης επίπεδα.
12: Απλώς, παιδί μου, λίγο φιλότιμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Είναι δυνατόν. Μόνο αυτό που είπες, δεν ξέρω ποιος άνοιξε αυτή τη συζήτηση, ποιοι, αλλά το ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση μέσα στη Βουλή, πραγματικά είναι ντροπή.
11: Είναι προκλητικό.
12: Είναι ντροπή.
11: Είναι προκλητικό αυτή τη στιγμή για την κοινωνία η οποία ταλανίζεται από τα προβλήματα με την ακρίβεια. Καλημέρα και σε σένα, Κωστή. Άστα, και ο Κωστής είναι εξοργισμένος με τη συγκεκριμένη αναφορά.
12: Είναι λογικό είναι αυτό, δεν είναι λογικό. Εντάξει, το Πασόκ επιμένει.
11: Μας ακούει στην Κωνσταντσα.
12: Το Πασόκ λέει ότι δεν έγινε. Τουλάχιστον από τους δικούς του βουλευτές δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω.
11: Ποιον έγινε, ρε παιδιά.
12: Δεν ξέρω τώρα.
11: Να ψαχτούμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε.
12: Να μάθουμε, ναι, ακριβώς.
11: Κι άλλος ακροατής, φτωχέ βάλε πλάτη να μην καταντήσω σαν και εσένα, έτσι είναι, λέει, και με τους βουλευτές. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Μάνο, τον αγαπίου. Κάποια φωτογραφία έχει στείλει φίλε στο email σου, αλλά δυστυχώς έχει έρθει λίγο τροποποιημένη και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε και να καταλάβουμε τι μήνυμα θέλεις να μας στείλεις. Ο Γιάννης από την άλλη λέει: διάβασα χθες μια έρευνα ότι η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Με τέτοια ακρίβεια, λέει, και κρίση, πώς εξηγείται? Είναι ένα σωστό ερώτημα. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Χθες είχαμε και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου,
12: ναι, ναι,
11: που απέναντι στην Ολλανδία, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε ισόπαλη με 2-2, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλύτεροι. Μας είχαν κλείσει στο μισό γήπεδο, δεχόμασταν ένα σφυροκόπημα. Εντάξει, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν είμαστε, πώς να το πω, ικανοποιημένοι από μια ισοπαλία με την Ολλανδία, δείχνει πλέον που έχει φτάσει αυτή η εθνική ομάδα, η οποία αγωνίζεται πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League και κοιτάζει στα μάτια παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και άλλες ομάδες που θα βρει στον δρόμο. Βέβαια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, γιατί παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της με 7 βαθμούς.
12: Συγχαρητήρια.
11: Δεύτερη η Ολλανδία με 5 και τρίτη η Γερμανία με 4. Και τώρα την Κυριακή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζουμε
12: τη Γερμανία
11: στο γήπεδο της Τούμπας. Μπράβο και πάλι στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Και ο κόσμος φανταστικός, χθες στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικείς γέμισαν το γήπεδο και στήριξαν την εθνική ομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, χαμογελαστή καλημέρα, λέει, πτωχή, κακομύριδες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για σένα, λέει η Αμαλία.
12: Ναι,
11: πτωχή, κακομύριδες.
12: Κακομύρογλου εγώ ετοιμάζομαι για την Τραγάνα. Ετοιμάζομαι να πάρω το αυτοκίνητο.
11: Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα ξεσαλώσει η
12: Κάτζο. Και ετοιμάζομαι πάνω κάτω θα πάρω το αυτοκίνητο και ένα καφέ. Και ένα καφέ. Κατ' το καφέ μου μέσα στο αυτοκίνητο και θα κόβω βόλτες. Πάνω κάτω την Τραγάνα.
11: Έτσι.
12: Έτσι.
11: Καλημέρα στο Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Εμείς ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε καλά. Να και ο άλλος, έχει δίκιο. Θα το πω κι εγώ, λέει, αυτό αύριο στο αφεντικό μου. Θέλω κίνητρο 150 ευρώ για να έρχομαι στη δουλειά. Αλλιώς θα κάτσω κι εγώ από το σπίτι.
12: Έτσι.
11: Σωστός. Ο Νίκος λέει: βγάλτε τους στη σέντρα για να μάθουμε ποιοι άνοιξαν,
12: ναι,
11: αυτή,
12: ναι,
11: τη συζήτηση.
12: Προσπαθούμε να μάθουμε, αλλά όλοι τώρα λένε: όχι, δεν ήμασταν εμείς.
11: Όλοι
12: είμαστε...
11: κάνουν το παπί τώρα.
12: Την κότα, την κοτούλα.
11: Κι άλλος Νίκος: πρέπει να μάθουμε ποιοι το ζήτησαν, λέει. Γιατί μάλλον ζουν σε άλλο κόσμο. You're the only girl for me. Καλημέρα και στην Αναστασία στην Χίο με το θέμα των φοιτητών και των μετακινήσεων εκεί πέρα, οι οποίες είναι αρκετά ακριβές, όπως ακούσαμε για παράδειγμα και από την Πάτρα όταν προέκυψε τώρα το θέμα.
12: Ακριβώς.
11: Με το πανεπιστήμιο. Μάθαμε ότι εκεί οι φοιτητές πληρώνουν 1 ευρώ για να πάνε
12: και 1 ευρώ
11: και να θέλουν 2 ευρώ την ημέρα μόνο για τη μετακίνησή, δηλαδή, τους στο πανεπιστήμιο.
12: Και να μην πάνε πουθενά άλλου, έτσι, γιατί να πάνε μόνο εκεί. Γιατί αν είναι και να πάνε και κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να πάρουν να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ. Αυξάνεται αυτό το ποσό.
11: Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Χθες οι κλήσεις, λέει, για τις διακοπές ρεύματος έσπασαν τα κοντέρ στην Κρήτη με τον ομό Ηρακλείου στην πρώτη θέση. Ναι, είχαν και διακοπές ρεύματος ταυτόχρονα.
12: Λόγω της κακοκαιρίας.
11: Με την κακοκαιρία που έκανε το πράγμα πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, οι άνθρωποι, ειδικά το βράδυ όταν ξεκίνησε η βροχή, είχαν να αντιμετωπίσουν την πλημμύρα και ταυτόχρονα ήταν και μέσα στο σκοτάδι.
12: Ναι,
11: έζησαν,
12: ναι,
11: πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, Μαρία, να είσαι καλά.
12: Και ο Νικόλας μας ακούει στα ορυχεία Κοζάνης, λέει: Αμαλία, παγορεύει το καφέ στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε, μη σου βγει βόλτα ξύνη. Ναι, βρε, Νικόλα μου, δεν το σκέφτηκα. Έχεις δίκιο. Μόνο δεν θα έχω, δεν θα έχω καφέ. Θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Και θα βάζω καύσιμα.
11: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Σε όποιον βουλευτή δεν αρέσει, λέει, να παραιτηθεί. Απλά τα πράγματα. Καλημέρα και στον Θανάση και τον Αρμάντο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα. Όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Υπάρχουν λοιπόν σκευάσματα Fortimel, τα οποία μάλιστα έχουν και γεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γεύσεις, να είναι έτσι ξέρεις, πιο εύγεστα, βανίλια, σοκολάτα, φράουλα. Και βοηθάνε λοιπόν στην αντιμετώπιση της δυσθρεψίας. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτό το πρόβλημα, κυρίως δίνουμε βάρος λοιπόν, και το Fortimel έρχεται για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους.
13: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
14: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
26: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων. Επηρεάζεται και η λεωφόρος Ποσειδώνος. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα για τον Αργοσαρονικό. Τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Σουφλί και 19 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως το Χαλάνδρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Μαρούσι.

0: Περπατάω, μα που πάω, πού να πάω. Τώρα οδηπόρος τραβάω για το Άγιο Όρος. Αχ, αυτόν τον κόσμο τον έχω βαρεθεί. Ήταν η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς. Ψάξε να με βρεις. Σε μαζί μας, hello.
1: Ναι, μαζί. Ναι. Πάνε και άλλοι στον Άγιο Όρος.
0: Και άλλοι πάνε στο Άγιο Όρος.
1: Αλέξης Τσίπρας, είναι από χθες. Ιδιωτικά όμως. Και χωρίς να έχουν, επειδή μου δεν έχουμε πληροφορίες για την συγκεκριμένη επίσκεψη, που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση και με πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βρίσκεται λοιπόν από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Αθωνική Πολιτεία. Όνειρα και αγάπες έχουν όλα προδοθεί.
0: Τώρα οδηπόρος τραβάω για τα γιονόρος. Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν για το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ψέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Συνοδεύει την ανάρτηση αυτή με φωτογραφίες και συμπληρώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, έγραψε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Βρίσκεται λοιπόν στο Άγιο Όρος.
2: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μαζί μας η μαζί Παναγιά. Μας.
1: Δεν κάνε σωστά το σταυρό σου ρε φίλε. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το παιδί. Τι κάνεις και παίζεις μπουζούκι. Κάνε σωστά το σταυρό
0: εγώ
1: σου.
0: Εγώ έτσι τον κάνω το σταυρό μου. Τι πρόβλημα έχει. Α πάω κι εγώ στο Άγιο Όρος.
1: Να πας και εσύ μαζί με τον Τσίπρα στον Άγιο, στο Άγιο Όρος.
0: Α πάω εκεί. Και θα έχω και μαζί μου διάφορα.
3: Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας.
0: Θα πάρω και την οδοντόπαστα και θα πάω εγώ εκεί στο Άγιο Όρος. Δέχτηκε λοιπόν κριτική τώρα για αυτή την επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας από πολιτικούς αντιπάλους. Εντάξει, από την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα το κάθε ανθρώπου θέλει να πάει στο Άγιο Όρος. Φυσικά και μπορεί να πάει, γιατί να μην πάει, δηλαδή,
1: εγώ
0: δεν
1: συμφωνώ
0: καταλάβω.
1: Απόλυτα. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να βάλω το. Ξέρεις τώρα, ποιος πιστεύει πού και πόσο πιστεύει και όλα αυτά είναι μακριά και από μένα. Εντάξει, όλοι με την έννοια ότι ο ίδιος έχει δηλώσει άθεος, εκεί γίνεται η κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του Προέδρου της Ελλάς να πάει και να επισκεφθεί ιδιωτικά το Άγιο Όρος. Εντάξει, τώρα οι αντιδράσεις είναι πολλές.
0: Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, όταν σέβεσαι την ιερότητα του χώρου. Και θέλεις να νιώσεις αυτή την κατάνοιξη.
1: Είναι δικαίωμά του.
0: Είναι δικαίωμά του κάθε ανθρώπου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν κατάλαβα. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική, λέει, η παρουσία των βουλευτών στις επιτροπές και να κόβεται και το 75. Όχι, λέει, να ζητάνε και αύξηση και διπλασιασμό. Ντροπή τους. Καλημέρα και στον Γιώργο. Μήπως θα πρέπει να κοπεί το επίδομα των 900 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα για ταχυδρομικά τέλη, αφού ταχυδρομικά τέλη δεν υπάρχουν πια. Δεν το ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το επίδομα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη με το ασυμβίβαστο. Καλημέρα, Ειρήνη, και σε σένα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα μας στέλνει μήνυμα. Πήγε να γεμίσει το ρεζερουάρ του αυτοκινήτου.
1: Και...
0: είπαν, λέει, να το γεμίσω. 70 ευρώ. Νόμιζα, λέει, ότι είναι χαλασμένη η αντλία. Άρα έχουν δίκιο και οι βουλευτές που ζητάνε αύξηση.
1: Α, εκεί το πάει. Ναι.
0: Και συμπληρώνει.
1: Λίγονται από την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Και δεν έχω, λέει, και κανένα μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Α, αυτό.
0: Γράφει Χρύσα. Και ήθελε 70 ευρώ πρωί-πρωί για γέμισμα. Καλημέρα και στον Παντελή. Είστε άδικοι. Λέει, δεν ζητάνε αύξηση. Διπλασιασμό ζητάνε οι άνθρωποι.
1: Α, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Σωστό. Από τα 75 στα 150. Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα εδώ ο Στάμος. Οι βουλευτές αποφάσισαν, λέει, ότι περνάμε ένα νέο χρυσό αιώνα σαν του Περικλή. Και γι' αυτό ζητάνε τώρα αυτές τις αυξήσεις. Έχει προκαλέσει θυμό.
1: Και συγκεκριμένη. Λογικό δεν είναι.
0: Πληροφορία. Επαναλαμβάνω, πληροφορία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε κάτι επίσημα, αλλά ξεκίνησε μια συζήτηση.
1: Και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι φέρτε μου συντεταγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση μονομερός να ληφθεί κάποια απόφαση.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει μια διαφορετική οπτική για τα πράγματα και για την κίνηση και για τα καύσιμα. Διανύω μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο, λέει, για να πάω κάθε πρωί στην εργασία μου και δεν λυπάμαι όμως την ώρα που κάνω με εσάς παρέα. Να σε καλά, βρε Χριστίνα, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Και ο Πάνος, καλημέρα Πάνο μου, λέει ο Ιωσήφ. Αμαλία, καλημέρα. Λοιπόν, το πήρα απόφαση. Σήμερα θα το ρίξω έξω. Θα βάλω βενζίνη και θα κάνω το γύρο της Ακρόπολης. Όχι, δεν θέλω τέτοιες κρεπάλες. Δεν θέλω πάνω μου τέτοιες κρεπάλες. Εντάξει, και εγώ θα πάω στην Τραγάνα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, το γύρο της Ακρόπολης.
4: Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα λέει στην Αμαλία, αλλά και στην πιο όμορφη φωνή της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ Νικόλα, να είσαι καλά. Δεν σχολιάζεις, έτσι.
1: Τι να σχολιάσεις. Ότι σε ψώνια το ξέρουμε και εγώ και ο Σαμπρανίδης.
4: Το μήνυμα έλεγε καλημέρα στην Αμαλία την πιο όμορφη.
1: Ναι, εγώ ξέρω, είδα, αλλά...
4: Περίμενε ότι θα σχολιάσεις.
1: Τι να σχολιάσω με σένα που έχω μπλέξει, τι να σχολιάσω μπορεί.
4: Έλα που δεν θες.
1: Έλα, είπε ο άνθρωπος μου, έκανε ένα κομπλιμέντο αμέσως. Ήταν πεις, ότι εσύ, το ξέρουμε ότι έχεις την πιο ωραία φωνή ραδιοφωνική. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το λες.
4: Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Αγγελική, θα σου στείλουμε και σε σένα, Αγγελική μου, ένα κουτί με οδοντόπαστες μοναστηριακών. Έρχονται κατευθείαν από το Άγιο Όρος. Καλημέρα Λεωνάρδε, καλό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έχει αργήσει κιόλας το παλικάρι μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναρωτιέμαι λέει πως καταντήσαμε. Οι Ισπανοί ξεσηκώθηκαν για την έξωση που έγινε στην ηλικιωμένη γυναίκα και τη σταμάτησαν. Εδώ λέει η Ελληνόπουλα δεν εγγράφηκαν σε σχολές στην Πάτρα λόγω κόστου. Τα δικά μας λεβεντόπεδα στη Βουλή ζητάνε αυξήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν. Ρε παιδιά, λέει, γιατί κοιμόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα,
1: καλημέρα.
4: Παναγιώτη.
1: Και να πω ότι και στη Γαλλία υπάρχουν διαδηλώσεις μαθητών για τα μέτρα λιτότητας που ετοιμάζει η Γαλλία με το τεράστιο χρέος των 4-3 και ότι πρέπει να εξοικονομήσει 54 δις. Και οι μαθητές είναι στο δρόμο και μάλιστα υπάρχουν και επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Μαθητές και μεγαλώνει αυτό το κίνημα.
4: Και πολύ σωστά το σημειώνεις, Αμαλία, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και παρά έξω. Είναι η ώρα όμως για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο.
2: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
1: Γελάσαμε.
4: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Έλα, Μπολόνια.
5: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πιεις για λάδβανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
4: Κάνουμε και τέτοια, Σαβρανίδη. Κάνουμε και τέτοια.
1: Μπράβο, Νικόλα μου.
4: Περίμενε.
5: Παλάτε μας, επαναθηναϊκέ. Μας έπισε στο σπίτι. Μην ξαναμιλήσεις εδώ μέσα για παραθηναϊκό. Ακούς. Μια είναι η ομαδάρα στην Ελλάδα. Η Ολυμπιακάρα. Κουρέλα. Γεια σα.
4: Έλα, Τσιταντίνη.
1: Δεν μπορεί να μην την κίνηση στο παιδί μου, αλλά το μ' ακούει. Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
4: Γιατί έχουμε μια σκευωρία εδώ πέρα, έχει οργανωθεί. Εγώ ξέρω ποιος έχει ξεκινήσει εδώ.
1: Τα είπαμε και χθες.
4: Κατάσταση, ποιος είναι η Ιθήνων νους. Τα ξέρω, εγώ τα έχω μάθει. Σκευωρία, σαμποτάζ. Μπήκε το μίασμα στην εκπομπή. Τέλος πάντων. Έλα, Τσιταντίνε.
6: Με το καλημέρα ξεκίνησε το στούντιο Ντέρμπι Ονίων μια εβδομάδα νωρίτερα.
4: Ναι, 10 του μήνους παίζουμε.
6: Σωστά.
4: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει εκεί.
6: Ψάχνουμε κλίμα από πριν.
4: Φαντάζομαι έχει να γίνει εκεί. Έλα, Τσιταντίνε, πες μας. Τσιταντίνε, την Πολόνια.
6: Πάμε την Πολόνια, πάμε στην κίνηση της Αθήνας. Σύγκρουση 2 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο του Κηφισού στην αριστερή λωρίδα στο Μοσχάτο. Με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων από Ποσειδώνος μέχρι Πειραιός. Λόγω του τροχαίου επικρατεί μποτιλιάρισμα στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρια αλλά και από Εγάλεο μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο.
2: Παρακάτω.
5: Σουτ, μη κακομιλάς σε μένα και τραφίγω. Ακούς, δεν πάω πουθενά.
4: Καλά, εντάξει, έλα, συνέχισε, μη φύγεις.
6: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις. Υπόσχομαι.
1: Μπράβο, τελειώνω, Παναγιώτη μου, έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
6: 25-30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Ελευσίνα.
4: Παναγιώτη!
6: Ναι.
5: Αριβεντέρτσι!
4: Αριβεντέρτσι, αριβεντέρτσι, Τσιταντίνη την Πολόνια!
1: Πω, μας έχει πρίξει πρωί-πρωί.
6: Με κόκκινη μπλούζα ήρθε όμως. Τα λέω για τους ακροατές γιατί δεν βλέπουν, μόνο
1: ναι,
6: ακούνε.
1: Σωστά.
4: Λόγω της ημέρας.
2: Τσιταντίνη, Τσιταντίνη την Πολόνια!
4: Το μεσημέρι ξέρεις τι θα φας, έτσι. Μία μπολονέζ περιποιημένη.
1: Πρόσεχε εσύ, εσύ την μπολονέζ, γιατί κάθε φορά όλο τρως όλα αυτά που τρως και μετά παίρνει το βράδυ και λες: αχ, έχω μια ενόχληση στο στομάχι. Αφού έχει φάει το καταπέτασμα, ένα κιλό φέτα. Φέτα δεν θα τρως τώρα, θα τα πούμε την άλλη ώρα. Ένα κιλό ψωμί και δεν ξέρω τι άλλο, μετά τον πονάει το στομάχι του.
4: Έλα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τελείωνε τώρα. Τσιταντίνε, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
7: Μίχελ Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό.
4: Γιατρέ, περίμενε, θα έρθει η σειρά σου.
1: Πού είναι αυτό? Χάθηκε. Τότε. Πού είναι το παλικάρι?
4: Περίμενε.
7: Μίχελ Γιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρό.
4: Όχι, τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην με μπερδεύει τώρα.
4: Τώρα ήτανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περάσει 3-4 κόμματα.
1: Αυτό σου λέει.
4: Αλλά επιστρέφει στι ρίζε. Ο Μίχελ Γιαννάκη. Ο γιατρό. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχουμε μεταγραφέ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε.
8: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Meeting.
14: Λογαριασμό συνεργείο. Υγεία.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: φάρω πρεστάρι ο σολδί.
1: Ξέχασα να πω πριν στα αθλητικά ότι χθες είχαμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Πολώνια από τη Βίρτους με 96-94 με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή στην εκπνοή, με ένα τρίποντο. Σερενάτα. Το τραγούδι, ρε παιδί μου, μου αρέσει το τραγούδι, τι να κάνω. Είμαι κι εγώ Τσιταντίνος.
2: Προκαλείς την τύχη σου. Επίσης, στις αρχές της εβδομάδας δήλωνες ότι όταν παίζει η εθνική δεν υπάρχουν άλλα. Ασχολούμαστε με την εθνική και δεν έχουμε άλλα αθλητικά γεγονότα. Δεν ασχολούμαστε. Και παίζει και ο Ολυμπιακός. Γιατί ασχολήθηκες με τον Ολυμπιακό?
1: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα.
2: Α, μια άλλη
1: μέρα. Ασχολήθηκα, το είπα στις 9 παρα 10.
2: Το έχεις πει από το πρωί και το
1: παίζει. Οι ακροατές εδώ στέλνουν μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τι έγινε, δεν μας είπατε.
2: Ναι, αυτό. Οι ακροατές είναι το θέμα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στένε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Μιας και μιλάμε για κίνητρα, η εκπομπή λέει 8 με 10 είναι ισχυρό κίνητρο για να έρθω το πρωί στη δουλειά μου. Να σε καλά ρε Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη μου.
1: Την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένος του ο Βολάνιος. Είναι εξαιρετικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω. Η Μαριέτα από την Άρη ρωτάει αν αύριο πρωί μεσημέρι θα βρέχει. Έχω πάρτι, λέει, για την κόρη μου που είναι 5 ετών και το περιμένει πώς και πώς.
2: Τοπικά βέβαια, αλλά θα δεν θα νεάσει τόσο καιρό. Τώρα, τι να σου πω, βρε Μαριέτα μου, Μαριέτα, δεν είπαμε.
1: Ναι.
2: Κυρίως
1: όμως η πρόγνωση αφορά το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.
2: Και
1: εκεί θα είναι τα μεγάλα προβλήματα.
2: Όχι μεγάλο, λέω, για μια βροχούλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος λέει, Αμαλία, η τραγάνα θα σου βγει ακριβά. Έχει και διόδια, έλα καλύτερα στο κρυονέρι που δεν χρειάζεται να περάσει διόδια και μπορεί να κάνει και ένα κύκλο έξοδο Αγίου Στεφάνου. Κρυονέρι, κάθοδο βαριμπόμπι και να κάνεις αυτό τον κύκλο συνέχεια. Θα σου βγει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου.
1: Καλημέρα και στην Άννα. Πείτε λε, ποιοι βουλευτές ζήτησαν τις αυξήσεις. Αν το γνωρίζαμε, Άννα, θα το είχαμε πει από την αρχή. Δεν έχει γίνει γνωστό αυτό, παρά μόνο ότι άνοιξε αυτή η συζήτηση. Καλημέρα και σε σένα, Θεόφιλε. Να είσαι καλά που θυμήθηκες στο ζεύγος Κοκοβίκου.
2: Γιώτα μου, θα διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Όμορφο Σαββατοκύριακο να περάσετε. Λέει, να είστε καλά με το αστείο αυτοκέφι σας. Ήθελα να κοιμηθώ, είμαι άϊπνε 24ωρο, αλλά ξύπνησα μαζί σας. Ας το λέω, κοιμάμαι αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Μας, Παναγιώτα.
2: Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ειλικρινά. Α.
2: Ο Τόρπι, εντάξει, μας το πες, χάσαμε. Φτάνει.
1: Καλημέρα, Τόρπι. Πάμε παρακάτω γιατί το λέγαμε και χθες. Χθες ήταν η εθνική εορτή στην Κύπρο, η επέτειος για την ανεξαρτησία της το 1960. Στη συνέχεια βέβαια ήρθε ο Ατήλας το 1974 και η κατοχή.
2: Έτσι.
1: Μέχρι και τις ημέρες μας. Το 37% του νησιού παραμένει υπό την κατοχή των Τούρκων. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για αυτή την επέτειο.
2: Ακριβώς.
1: Ανεξαρτησίας. Εκεί λοιπόν φυσικά βρέθηκε η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες.
2: Ναι, είχαμε ελληνικά F-16 έτσι, Viper, και πετούσαν περήφανα πάνω από τη Λευκωσία και ελληνικά άρματα μάχης, αλλά και νομίζω και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και η Αίγυπτος,
2: και η Γαλλία.
1: Ήταν και η Γαλλία,
2: ναι.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί αγήματα από την Αίγυπτο και από τη Γαλλία κάτι σημαίνει.
2: Κάτι σημαίνει. Και στέλνετε και ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Και βεβαίως παρόν σε εκδηλώσεις ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα εκεί από την Κύπρο.
3: Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030.
2: Λοιπόν, επειδή έχουμε δει και τα βίντεο από τη Μεγαλόνησο, την ώρα που έφτασε εκεί στην παρέλαση και ήταν, έλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά χειροκροτήθηκε, έτσι.
1: Το είδα και εγώ.
2: Λοιπόν,
1: το
2: κατά χειροκροτήθηκε, ήταν θερμή υποδοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα, και λένε πολύ, ξέρεις, έτσι θα χειροκροτεί. Τόσο χειροκρότημα, τόσο νότιο τομέα που κατεβαίνει. Και που σήμερα, πόσο έχει ο μήνα σήμερα, 3 δεν έχει, παιδιά.
1: 2.
2: Νομίζω σήμερα είναι η εκδήλωση του κύριου Δένδια στα νότια. Πάντως έτσι φάνηκε ξεκάθαρα ότι, ρε παιδί μου, είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στην Κύπρο, υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Εντάξει, και η Κύπρος νιώθει ότι είμαστε δίπλα, νιώθει ότι είμαστε κοντά. Και με την κρίση που προηγήθηκε με τη Μέση Ανατολή και την κινητοποίηση,
2: ναι,
1: την άμεση
2: αυτό,
1: των,
2: ναι,
1: ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά.
1: Αλλά συνεχίζουμε και δείχνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις, καθώς εξέδωσαν ναύτεξ για το Oruç Reis, το οποίο θα βγει για έρευνες εκεί στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο κομμάτι αυτό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απαιτείται και άδεια από εκεί.
2: Ναι, εντάξει, υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ζητάμε άδεια από κανέναν. Μίλησε για το καλώδιο ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι φυσικά και δεν ζητάμε άδεια και θα γίνουν κανονικά η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όμως υπάρχει αυτή η ρητορική επιθετική από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η Ελλάδα λέει χρωστάει στην Κύπρο, οπότε την Κύπρο και τα μάτια μας. Καλημέρα και στον Δον Τσίτσο. Ρωτάει πώς ήρθε το μπάσκετ χθες, γιατί έβλεπε εθνική. Τα είπα, φίλε, λίγο νωρίτερα, μην επαναλαμβάνομαι. Καλημέρα και σε ένα Θάνο. Το θέμα λέει να δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η δύσκολη ώρα. Η δύσκολη ώρα, όπως πολύ καιρό λέμε, θα είναι ένα crash test όταν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση που έχει αναλάβει πλέον γαλλική εταιρεία.
2: Είναι με την παρουσία των Γάλλων εκεί, υπάρχει, θα δούμε
1: αυτό
2: πώς αντιδράσει.
1: Αλλάζει τα πράγματα. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα έργο που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο και κατ' επέκταση και το Ισραήλ. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αφορά πλέον την Ευρώπη.
2: Ακριβώς,
1: είναι ευρωπαϊκό έργο. Και αφορά πλέον κατά κύριο λόγο και τη Γαλλία με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την ολοκλήρωσή του. Καλημέρα και στον Παντελή που μας ακούει στο Ζεφύρι. Να σε καλά, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο. Και στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Έχω βάλει, λέει, τίτλο στο ξυπνητήρι του κινητού: Ξύπνα, είσαι φτωχός. Έτσι ανοίγει το μάτι μου κατευθείαν. Ωραίο κόλπο,
2: ωραίο,
1: να σε καλά.
2: Ωραίο.
1: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μη φύγετε, ερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
4: Arrivederci.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

0: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τα Άνω Πατήσια έως το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κολωνό. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι έως το Μαρούσι. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα εισέβαλε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του, ένας 32χρονος με καταγωγή από την Ρουμανία. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη και οι δύο νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας, περισσότερα στο ενικός.gr. Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμό στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία. Ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το State Department.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την πρώτη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός με 96-94 εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης έδωσε την νίκη στην Ιταλική ομάδα. Στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη στο Τελαβίβ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και καταιγίδες σε ηπειρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Στενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ, κυρία Χούκλη μου, αγωνίζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δώσουμε και πάλι χαμόγελο στον Έλληνα.
2: Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα.
3: Κιλαλα, κιλαλα, μοβάδι σένα κάμμα βόλασα.
4: Η Νέα Δημοκρατία
5: θα φέρει πίσω στα χείλη των Ελλήνων το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο στο βασανισμένο λαό μας.
3: Σε κρίτα γάμμα φάτσο σαν καβάρα. Σε κρίτα γάμμα τη σκεπόμη σπάρα.
7: Μπορεί να φέρει και πάλι το χαμόγελο.
8: Να ανοίξουν τα χαμόγελα.
3: Γελαλά, γελαλά.
9: Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν.
6: Θα φέρουμε ξανά το χαμόγελο.
5: Το χαμόγελο και την αισιοδοξία.
10: Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά.
11: Σήμερα λοιπόν που είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή εκείνης της χαμογελαστής φατσούλας στο smiley.
12: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει και γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε λοιπόν, έχετε πολλούς λόγους, άπειρους λόγους, και θα σας δώσουμε και άλλους τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τις ειδήσεις που έχει φέρει η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι μόνιμα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τι να σας πω δηλαδή.
12: Εγώ φταίω που θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά και η φέτα.
11: Μόνο.
12: Είναι η αρχή. Ξεκινάνε οι αυξήσεις από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Όλα τα ρεπορτάζ χθες και στα δελτία ειδήσεων και στα sites, στις ιστοσελίδες λέγανε ότι πάμε σε αυξήσεις. Φέτα και γενικά τα γαλακτοκομικά. Σε λίγο δεν θα υπάρχει και φέτα, γιατί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου η παραγωγή. Μία χαρά, θα φτάσει και 16-17, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Άρα, εσύ που τρως τη φέτα, πολύ, που τρως αρέσει, δεν σε βλέπω. Όπως μια κυρία άκουσε σε ένα κανάλι, λέει, ένα τέταρτο πλένω, παίρνω πλέον, το είπα. Έτσι, ένα τεταρτάκι λέει, και όσο φτάσει.
11: Εγώ, επειδή δεν πιστεύω την Κάτζου όμως, θα ζητήσω τη γνώμη του Υπουργού.
12: Εντάξει, να
11: πάρουμε
12: okay.
11: τη γνώμη του κυρίου
12: Κανένα
11: Υπουργού.
12: Πρόβλημα.
11: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Λιμών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, εχθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky.
13: Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
11: Ναι.
13: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
14: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
13: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως.
15: Πολύ χαρήκαμε.
11: Λέει, βεβαίως.
12: Έτσι πως είναι, λέει, η αγορά των καυσίμων, μετακυλείται το κόστος, θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Τι να πει και ο Υπουργός.
11: Περιμένουμε αυξήσεις.
12: Αυτά λέει ο Υπουργός.
11: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο.
12: Όχι, δεν είπε
11: το
12: κάτι καινούριο.
11: Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα καύσιμα, αυτό θα το δούμε να περνάει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
12: Είναι θέμα αυτό.
11: Άρα και στις τιμές των προϊόντων.
12: Και επειδή άκουσα, μιλάμε για αυξήσεις που ξεκινούν από 7 έως 18%. Έτσι, και μάλιστα έμαθα ότι πήγε κάποιος να πάρει το γιαούρτι, αυτό που είναι, ξέρεις, όχι το 250, το πιο μεγάλο. Παιδιά, 1 ευρώ ήταν η διαφορά. 1 ευρώ. Νομίζω στο Sky το άκουσα. 1 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυξήσεις που πραγματικά, επειδή έχουν συσσωρευτεί ακρίβεια όλα τα προηγούμενα χρόνια, το 1 ευρώ το 50 λεπτά και το 1,5 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσό, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι η αρχή. Αν συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στην αγορά ενέργειας ή η ενεργειακή καταιγίδα, όπως είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας.
11: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Παπασταύρου χθες. Έκανε λόγο λοιπόν για μια ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται και για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
16: Βρισκόμαστε μέσα σε μια ενεργειακή καταιγίδα. Η Ευρώπη παίρνει τα σωστά μέτρα, όπως έγινε στην περίπτωση του κορονοϊού, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα παίρνει αφού είναι σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Δεν προλαβαίνει την κρίση.
17: Και
12: Αυτό που είπε ο Παπασταύρου έχει δίκιο. Τα παίρνει όταν.
11: Κατόπιν εορτή.
12: Αυτό ήθελε να πει. Το είπε κομψά, υπουργό ενέργεια. Είναι τι να πει τώρα. Ουσιαστικά έριξε ευθέω βολέ στι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το ενεργειακό. Τι να πει. Ναι, ότι γιατί... ναι, μεν τα λαμβάνει, όταν τα λαμβάνει ήδη αργά.
11: Ακριβώ. Το θέμα είναι η πρόληψη.
12: Ακριβώ.
11: Να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Όχι να περιμένουμε να πιάσουν φωτιά τα μπατζάκια μα και μετά να τι σβήσουμε και να μην ξέρουμε και πώ να τι σβήσουμε.
12: Και να ξέρετε ότι γενικώς υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Γενικώς. Μαθαίνω ότι οι αρτοποιοί, μάλλον πάνε σε κινητοποιήσεις, κλείνουν πάρα πολύ συνοικιακοί φούρνοι. Το κόστος ενέργειας και των πρώτων υλών έχουν αυξηθεί. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι θα έχουμε αυξήσεις και στα προϊόντα από σιτηρά. Ό,τι είναι. Ψωμιά, δημητριακά, ό,τι είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ έτσι, γιατί έχουν φάρει φωτιά οι τιμές των τροφίμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία. Όχι απλώς καταιγίδα. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
11: Και ταυτόχρονα οι τιμές των καυσίμων που έχουν φέρει στα όρια τους αρκετούς επαγγελματίες, πέρα από τους οδηγούς που καθημερινά βλέπουν τις τιμές στα πρατήρια, είναι και οι επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για αρτοποιούς, για ζαχαροπλάστες και γενικά για όλα τα καταστήματα. Τώρα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πλέον οι αλλοιείς.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις απεργία επαόριστον. Γιατί πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Φανταστείτε, όπως ακούγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τους ίδιους να λένε ότι χρειάζονται σε καύσιμα περισσότερα 800 ευρώ την ημέρα. Μπορείτε να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε. Όχι το μήνα. 800 ευρώ την ημέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα οι αλλοιείς για αυτή την απεργία διαρκείας.
17: Δεν θέλουν την αλλοιεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουν.
18: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
19: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
17: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
20: Τον Φεβρουάριο, με τη τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας στα 55 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει μια μηχανότρατα για μία ημέρα απαιτούνταν περίπου 550 ευρώ. Ενώ σήμερα που το ναυτιλιακό πετρέλαιο στον Πειραιά πωλείται προς 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο για να δουλέψει η ίδια μηχανότρατα απαιτούνται 1.350 ευρώ. Αύξηση που φτάνει στα 800 ευρώ ανά ημέρα.
18: Από τα 600 ευρώ περίπου που το παίρναμε που ήταν ήδη ακριβό. Όταν φτάσαμε στα 1.200 και 1.300 είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
21: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
11: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, ναι, λοιπόν οι Έλληνες αλλοιείς όταν θέλεις 800 ευρώ περισσότερα την ημέρα.
12: Και 400 για τα να θες κάποια.
11: Και 400
12: να θες. Και...
11: Δεν βγαίνει πολύ.
12: Ωραία.
11: Απλά.
12: Ο Αντώνης πάντως λέει ότι οι αλλοιείς παίρνουν λέει, το πετρέλαιο αφορολόγητο. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει εντάξει, το πετρέλαιο για τους. Το έχω ακούσει ότι έχει ένα ειδικό καθεστώς. Δεν το ξέρω όμως αυτό.
11: Οι άνθρωποι όμως έχουν φτάσει στα όρια τους, έτσι, και έχουν ξεκινήσει απεργία επαόριστον, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, γιατί πλέον δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στο σπίτι με την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Μαρία, στέλνουμε την πιο θετική,
12: ναι,
11: μας ενέργεια, την πιο θετική σκέψη, καλά αποτελέσματα μέσα από την καρδιά μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Μαράκη. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε φυσικά την εκπομπή με αυτή τη συζήτηση που πήγε να ανοίξει χθες στη Βουλή.
12: Ναι.
11: Καθώς κάποιοι βουλευτές φαίνεται ότι ζήτησαν να αυξηθεί το επίδομα που παίρνουν για συμμετοχή στις επιτροπές από 75 σε 150 ευρώ.
12: Ναι, ναι, γιατί δεν βγαίνουν.
11: Γιατί λένε ότι έτσι θα δοθεί ένα κίνητρο.
12: Για να είναι και στις επιτροπές.
11: Για να έχουν φυσική παρουσία και όχι μέσω WebEx.
12: Ναι.
11: Δηλαδή λέει με 75 παιδιά δεν μπορούμε να έρθουμε. Δεν βγαίνουμε.
12: Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Δεν βγαίνουν. Τα μισθά δεν φτάνουν.
11: Τα καύσιμα.
12: Ναι, δεν φτάνουν. Τα μισθά.
11: Δηλαδή βάλτε μας λέει 150 για να ερχόμαστε στην επιτροπή.
12: Και αυξημένο επίδομα στέγασης γιατί έχουν ανέβει τα ενίκια.
11: Είναι για τους βουλευτές της περιφέρειας.
12: Βέβαια για τις περιφέρειες. Γιατί δεν έχουν ανέβει τα ενίκια και θέλουν παραπάνω χρήματα.
11: Το ερώτημα βέβαια είναι ότι η συμμετοχή στις επιτροπές είναι δουλειά τους. Είναι υποχρέωσή τους.
12: Είναι βουλευτής, ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό.
11: Παίρνουν ήδη ένα επίδομα. Τώρα να πάνε από τα 75 στα 150 μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ακρίβεια που ταλαιπωρεί τον κόσμο, είναι προκλητικό. Μην στείλετε μηνύματα ποιοι ήταν αυτοί οι βουλευτές. Δεν έχουμε μάθει. Αν είχαμε μάθει, θα σας το λέγαμε. Το μόνο που μου μάθαμε ότι αυτή η συζήτηση κόπηκε στην αρχή της μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.
10: Ακριβώς.
11: Σας είπαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη με τα καταστροφικά αποτελέσματα χθες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές και σε υποδομές αλλά και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Μια κακοκαιρία η οποία θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα που χθες ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.
10: Μπράβο στην εθνική.
11: Μπράβο και πάλι στα παιδιά. Στην Κυριακή το βράδυ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Γερμανία. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Άγιο Όρος.
10: Ναι, ιδιωτική επίσκεψη που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από, είδαμε και αναρτήσεις του κ. Άδων Γεωργιάδη, ο κ. Πολάκης το σχολίασε, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Και βέβαια οι χθεσινές εκδηλώσεις για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου από το 1960, εκεί όπου έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται και θα στέκεται δίπλα στην Κύπρο.
10: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσκεψη και περιοδεία στην Πιερία. Και αύριο, Σάββατο την αύριο, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα είναι και αρκετοί υπουργοί, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί του.
11: Καλημέρα Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος βουλευτής ήταν που είχε κάνει την αναφορά τότε στις επιτροπές που ήθελε και τότε την αύξηση. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Συγχαρητήρια λέει στα παιδιά μας για χθες το βράδυ. Από χθες λέει είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο, καθώς οι συνεπείς πάλι έμειναν έξω από τις 120 δόσεις μόνο για τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει επιτέλους κάτι. Καλημέρα Γιώργο. Θα πάμε και στο θέμα των 120 δόσεων που έθιξε τώρα ο Γιώργος, αλλά και στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για το οποίο ρωτάει η Νούλη, γιατί δεν γίνεται να τον μειώσουμε εμείς μονομερώς. Θα πάμε σε λίγο αυτά τα θέματα. Αλλά χθες είχαμε ένταση γενικότερα στη Βουλή,
10: ναι,
11: μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, γνώριζα ότι τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν καλές προσωπικές σχέσεις και εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς.
10: Ναι.
11: Χθες λοιπόν υπήρξε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο Νίκο Ανδρουλάκη. Τι είχε γίνει? Είχε πάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρακολουθήσει
10: το μπάσκετ,
11: έναν αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρίς, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
10: Ναι.
11: Και έτυχε να κάθεται σε διπλανές θέσεις
10: με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
11: Με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
10: Όμως, δηλαδή αυτό είναι θέμα να υπάρξει, για να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Επειδή πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης και δίπλα του, παραδίπλα του ήταν ο κύριος Μαργαρίτη Σχοινά.
11: Κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό ήταν μεμπτό. Και θα ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
0: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
1: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
0: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
11: Όχι ρε παιδιά, να τσακωθούμε και για τον Παναθηναϊκό τώρα.
10: Δεν είναι αυτό.
11: Για το πώς καθόμαστε στο γήπεδο.
10: Μα είναι, έχει δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Φυσικά και έχει δίκιο.
10: Έχει μια θέση, πηγαίνει, είναι
11: φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
10: Πηγαίνει στον μπάσκετ, ο άνθρωπος είναι γνωστό. Τώρα έτυχε δίπλα του να κάθεται ο υπουργός. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, εργατικής ανάπτυξης.
11: Τι θα το πει, σήκω, φύγε.
10: Όχι, δεν
11: δε σου μιλάω.
10: Ή θα φύγει εκείνο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
11: Εντάξει, μην ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις που καθόμαστε στο γήπεδο.
10: Αλίμονο.
11: Βέβαια η κόντρα συνεχίστηκε και για την υπόθεση των τεμπών.
0: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθετε, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε, τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
1: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
11: Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά. Κόντρα λοιπόν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλεύση ελευθερίας. Αλλά για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, για το που κάθεται ο καθένας. Δηλαδή κάπου να μην χάσουμε και το μέτρο. Καλημέρα στο Θάνο. Άκουσε νωρίτερα το μήνυμα του Γιώργου που είπε για τους συνεπείς δεν γίνεται κάτι και λέει να του πείτε να είναι ευχαριστημένος που καταφέρνει να είναι συνεπείς. Αυτό είναι το δώρο του. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο.
12: Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Γιατί κάποιος που είναι συνεπής σου λέει ποτέ δεν έχει βγει μια ρύθμιση ευνοϊκή για μας που πληρώνουμε, που μπορούμε και πληρώνουμε. Θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όσοι είναι συνεπείς, θέλουν κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λογικό δεν είναι αυτό?
11: Απόλυτα. Αν με ρωτάς, είναι απόλυτα λογικό.
2: Μίσελο Γιαννάκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός.
11: Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Πού είναι?
11: Γύρισε στις ρίζες του, γύρισε
12: αυτά
11: στο ΠΑΣΟΚ.
12: Έτσι.
11: Ο κύριος Μίσελο Γιαννάκης, λοιπόν.
12: Έχει περάσει
11: ο γιατρός,
12: από διάφορα,
11: Έχει περάσει 3 ή 4 κόμματα,
12: ναι,
11: νομίζω.
12: Ναι.
11: Περιπλανήθηκε,
12: ναι,
11: μετά την αποχώρηση του τότε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα επιστρέφει στις ρίζες του. Από τι λένε όσοι γνωρίζουν κάτω από την Κρήτη, πρόκειται για έναν καλό γιατρό, ο οποίος βοηθάει και πάρα πολύ τον κόσμο.
12: Αυτό να το πούμε, λοιπόν.
11: Να το πούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, πολιτικά, είχε μία διαδρομή και είχε και διάφορες δηλώσεις, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις. Θυμάσαι και εκείνη την απεργία πείνας.
12: Ναι.
11: Στην πλατεία Συντάγματος βγαίναν κάτι τυρόπιτες κάτω από τα Sleepy Bang και τα λοιπά. Εντάξει, αλλά τώρα η επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ θα σηκώσει και αυτή η συζητήσεις.
2: Ο Αμπανταντουέ λέει, πέρασε! Και λέω τώρα, εγώ και ακούω, Αμπανταντουέ.
11: Πώς
2: οι άλλοι τον λένε, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ, ο Αμπανταντουέ.
11: Ο Αμπανταντουέ.
12: Ποιος είναι ο Αμπανταντουέ?
11: Ένας, τότε, δεν το ξέρεις εσύ, ένας από το χωριό.
12: Α, από το χωριό, εντάξει.
11: Έχει προκαλέσει συζήτηση τώρα και αυτή η επιστροφή, έτσι, του κυρίου Μιχελό Γιαννάκη. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα ασκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel, σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα, προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και όπως σας είπα μόλις τώρα, τα συγκεκριμένα, λοιπόν, μπορείτε να τα βρείτε και σε κρέμα. Για να μην νιώθετε κούραση και αδυναμία, ειδικά οι ηλικιωμένοι που πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να παρατηρούμε αυτήν την απώλεια βάρους, και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με διάφορες γεύσεις που τα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστα. Υπάρχουν γεύσεις και σε βανίλια και σε σοκολάτα και σε φράουλα, ακόμα και σε μπανάνα. Τα Fortimel, λοιπόν, προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού είναι και ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι Παναθηναϊκοί.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα. Ναι. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ας πούμε, είναι φίλαθλος του ΠΑΟ.
12: Ακριβώς.
11: Εντάξει, να τα λέμε.
12: ΑΕΚΤΖΙΣ ποιος είναι? Είναι κανείς ΑΕΚΤΖΙΣ?
11: Σίγουρα είναι. Mm. Δεν μου έρχεται τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αλλά σίγουρα φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ. Ο καθένας, παιδιά, υποστηρίζει και μια ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
12: Αυτό.
11: Καθόλου κακό και αυτό λέω. Δεν είναι μεμπτό. Δεν θα το ποινικοποιήσουμε. Ο Ευκλήδης είναι ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
12: Ναι.
4: Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Μάικλ Τζάκσον ζεις, πάντα ΠΑΟΚΤΖΙΣ.
11: Έτσι, μην είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
13: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύοντας το Σκληπίο Βούλας. Περισσότερα στο real.gr. Απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι και ανατμήματα στην κάθοδο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Μαρούσι.

0: Και περιμένει τα γαλάζια γράμματα.
1: Ποια γαλάζια γράμματα?
0: Η Ούρσουλα von der Leyen.
1: Του πήρε την επιστολή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το τραγούδι, τα γαλάζια σου γράμματα, μια ζωή περιμένω, αναμνήσεις κτλ. Το χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης
1: χθες. Ναι, γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και τα λένε μουσικοχορευτικός, όπως έχετε καταλάβει, και από τη ΔΕΘ που αφιέρωνε ο ένας τραγούδια στον άλλον. Χθες λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής θυμήθηκε την Δήμητρα Γαλάνη και τα γαλάζια γράμματα.
2: Ακρίβεια στα καύσιμα. Επιστολή στη von der Leyen. Επιστολή στη von der Leyen για την ακρίβεια. Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα.
3: Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θάματα.
0: Είδες πως το πέτυχε Σαφρανίδη?
1: Ναι, εντάξει, Σαφρανίδης είναι αυτός. Αλλά λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον δεν είχε ακούσει χθες την εκπομπή για την αντίδραση του Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Για βάλτε να το ακούσουμε.
4: Δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε. Σιγά μη κοντρίτα μου σκίσεις το γράμμα. Βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόησες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Μες στην καλή χαρά ήταν η Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα τρελάθηκε, η Ούρσουλα. Τρελάθηκε. Δεν τον ξέρω αυτό, κύριε Ζαρακού. Ή ο κύριος Ανδρουλάκης στην εκπομπή, για να ξέρει.
0: Αυτό έχει μείνει στη Γαλάνη. Κατάλαβες.
1: Αδιάβαστος ο κύριος Ανδρουλάκης, αδιάβαστος.
0: 35 λεπτά μετά από τις 9.
1: Αχ, Παναγία μου. Πουλάκι μου, να είσαι καλά, ειλικρινά. Μου φτιάχνεις τη διάθεση. Εντάξει, αλήθεια το λέω. Αυτό, ξέρετε, εγώ αυτό το ηχητικό με την επιστολή, πραγματικά. Έχει κάνει μοναδικά πράγματα ο Ιωσήφ, αλλά αυτό, ρε παιδί μου,
0: αυτό είχε γίνει λοιπόν στην πρώτη επιστολή όταν είχε στείλει.
1: Είμαστε μεσημέρι τότε.
0: Κάναμε μεσημέρι τότε με την Αμαλία.
1: Τον ίδιο του μεσημεριού.
0: Ναι. Και τη λέω της Αμαλίας, Αμαλία, έχουμε σε παγκόσμια.
1: Σοβαρά, σοβαρά μου το πει.
0: Την αντίδραση της Ούρσουλα von der Leyen μόλις πήρε στα χέρια της την επιστολή. Με κοροϊδεύεις? Όχι, της λέω, έχω ηχητικό. Το έχει πιστέψει η Αμαλία, περιμένει λοιπόν και ακούει τη Βλαχοπούλου με το συγκεκριμένο. Αχ, πάμε παρακάτω. Χθες λοιπόν είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Ότι μπορεί να γίνει η μείωση στον ειδικό φόρο.
1: Μπορεί, αυτό επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό.
0: Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ΦΠΑ.
1: Ακριβώς. Ότι εκεί υπάρχει, παιδί μου, επιπλέον χώρος. Δημιουργείται ένας επιπλέον χώρος. Άρα χρησιμοποιείς τα χρήματα από το ΦΠΑ. Που είναι μπόλικα, σου λέει, γιατί έχουν ανέβει τιμές.
0: Και λέει επίσης ότι να το κάνουμε όπως το έκανε η Μελώνη. Βέβαια, η Μελώνη χρησιμοποίησε ένα τέτοιο μέτρο, αλλά έβαλε και κεφάλαια από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η Ιταλία να είναι πάνω από το όριο, το ευρωπαϊκό, το 3% του ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι υπό επιτήρηση μέχρι και σίγουρα το 2027.
1: Και έχει
0: έτσι
1: δημιουργήσει και πρόβλημα στις εταιρείες εκεί. Δεν είναι κάτι απλό αυτό που έκανε η Ιταλία και δεν ξέρω πώς θα γυρίσει τη Μελώνη όλο αυτό.
0: Το ένα θέμα συζήτησης λοιπόν ήταν η τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το άλλο ήταν το θέμα με τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Εκεί λοιπόν υπήρξε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη
1: είναι ένα θετικό
0: και
1: μέτρο.
0: Τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα ήταν η απέτηση της αγοράς, γι' αυτό και ο κύριος Χατζηθοδοσίου και ο κύριος Κορκίδης και άλλοι φορείς.
0: Είναι θετικό το μέτρο.
1: Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
0: Το μέτρο είναι θετικό.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Απλά αυτό που λένε είναι ότι είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο, το 584, και ότι θα έπρεπε να σβηστούν πρόστιμα και προς αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό για να πάρουν μια ανάσα μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ η Μαρία Καριστιανού φιλοξενήθηκε στο Ενώπιο Σενοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο enikos.gr και στο real.gr. Εκεί λοιπόν έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα. Έδωσε φυσικά απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ νιώθει ότι πέθανε η Μαρία, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος και ότι το μοναδικό που την απασχολεί είναι η δικαίωση για το παιδί της. Και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκε και με την πολιτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ πέθανε η Μαρία και στην πολιτική μπήκα για να δικαιωθεί το παιδί μου. Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ότι θα δικαιωθεί από τη δίκη που είναι σε εξέλιξη, ούτε από τη δίκη που έχει προκύψει με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο και αναφέρθηκε και στο θέμα της πυρόσφαιρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Χατζηνικολάου από τι μπορεί να προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
5: Η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών. Διότι ο αγώνας ξεκίνησε για τη δικαίωση αυτών των ανθρώπων. Πού είναι η δικαίωση? Είμαστε σε μία δίκη στην οποία δεν υπάρχει καμία έρευνα και κανένας κατηγορούμενος και καμία κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δύο ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και δεν το λένε οι χημικοί, οι μηχανικοί και δεν το λένε τα βιβλία της χημίας για τα έλαια σιλικόνης.
6: Από τα επίσημα πορίσματα.
5: Το λένε πορίσματα επίσημα.
6: Όπως τι προκύπτει.
5: Το χημείο του κράτους δεν είναι επίσημο. Αναφέρει ξυλόλιο, τολουλόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
6: Επομένως, τι λέτε ότι έχει συμβεί?
5: Είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Πιθανότατα να είναι μια ουσία που λέγεται υδραζίνη και έχει σχέση με την αεροπορία. Χρησιμοποιείται δηλαδή στα ντρόν, στα αεροπλάνα κτλ. Γιατί επίσης περίεργο είναι ότι τις πρώτες ώρες, πιο μπροστά από όλους, πήγε ένας απόστρατος της αεροπορίας.
0: Αυτή είναι η άποψη λοιπόν της κυρίας Καριστιανού, ότι πρόκειται για υδραζίνη. Εγώ την ακούω πρώτη φορά, δεν την είχα ακούσει ξανά και ότι χρησιμοποιείται από την αεροπορία.
1: Φύγαμε από το ξύλολο και πήγαμε στην υδραζίνη.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκύψει με την κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και είπε ότι κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει κβαντική ιατρική με την άποψη της τεχνολογίας και των μηχανημάτων που είναι στην υπηρεσία της ιατρικής και συμπλήρωσε ότι εγώ είμαι και ολιστική ιατρός, δηλαδή αντιμετωπίζω συνολικά τον ασθενή, είτε πρόκειται για παιδί είτε για έναν ενήλικα, με την έννοια ότι υπάρχει και η πρόληψη πέρα από την θεραπεία.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα ότι για το μηχάνημα το οποίο έγινε λόγο στο ιατρείο της δεν απαιτείται άδεια. Είναι ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού, βιοανάδρασης, και ότι δεν απαιτείται άδεια. Αυτό λέει μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σπίτι. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Και βέβαια, όσον αφορά το κόμμα, την ελπίδα για τη δημοκρατία, ρωτήθηκε λοιπόν αν έχει πρόγραμμα αυτό το κόμμα και μάλιστα πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
6: Ένας άνθρωπος που αφοσιώνεται σε ένα σκοπό, σε αυτόν τον σκοπό, του να αποκαλυφθεί τι συνέβη, του να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
5: Γιατί αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου.
6: Η είσοδος στην πολιτική σημαίνει ότι νιώθω και έτοιμος να προσφέρω σε όλα τα παιδεία στον τόπο.
5: Βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που πρέπει να έχει σοβαρές προτάσεις και για την οικονομία και για την υγεία και για την παιδεία και για τα εθνικά και για όλα, το δημογραφικό.
6: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο, να δώσετε απαντήσεις
5: για
6: την ακρίβεια στο ράφι.
5: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι σαν κέντημα, έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της χώρας, είπε χθες το βράδυ Μαρία Καριστιανού.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου και για tricks και treats. Στα Lidl θα βρεις όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, πιτζάμες, στολές και κάλτσες για να ντυθείς το πνεύμα του Halloween, αλλά και άφθονα τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές Lidl. Η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη. Α, και μην ξεχάσεις τις κολοκύδες φυσικά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
7: Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια.
0: Έλα, τσιταντίνε.
8: Καλημέρα και πάλι. Και έλεγα δεύτερη ώρα δεν θα το βάλει. Αλλά τελικά.
0: Δεν μπορώ, με γαργαλάει το χέρι μου.
8: Έγινε αυτή η ήττα, έγινε σημαία τώρα.
0: Κύριε παιδί μου, τώρα είναι το ηχητικό του Αλέξη που μου αρέσει, κατάλαβε. Επειδή λέει το τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Γι' αυτό. Για πάμε για την κίνηση.
8: Καταλαβαίνω, ναι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πεντέλης έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αριβεντέρτσι.
9: Για σε μόσα, μην μιλήσω τώρα. Άσε στο βουλό σου.
0: Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Καλημέρα στη Γεωργία.
1: Σταμάτα, το έχεις τερματίσει. Αλήθεια.
0: Καλημέρα στη Γεωργία, στον Πειραιά. Ήθελα να ξέρω, λέει, όταν τους ακούω στη Βουλή, πραγματικά το χέρι μου πάει στην αλλαγή καναλιού. Έχω το γιο μου, ο οποίος είναι 14 ετών, και μου λέει τι κάνουν εκεί στη Βουλή. Τι να απαντήσω.
1: Έχει
0: πείτε
1: δίκιο.
0: Μου, λέει, τι να απαντήσω.
1: Τι να απαντήσει, είναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το πετρέλαιο. Τα είπαμε και νωρίτερα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Πινελόπη. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω το θέμα που μας έχει στείλει το μήνυμα. Εάν μπορείς να μας στείλεις μια διευκρίνηση, ναι, θα είναι καλοδεχούμενη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο και στο Βασίλη στην Πετρούπολη.
0: Ο Νίκος, ο οποίος έχει έτσι ερυθρόλευκα αισθήματα, λέει: άστο Βολάνη, εμεί μα σα. Πες αυτό το απροσπέλαστη έτσι ωραία που το λες. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στον φίλο μας τον Τάσο στην Άνω Γλυφάδα. Α, αναφέρεται στην κόντρα Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και λέει ο κύριος Σχοινάς είναι αριανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, είναι με τον αυτοκράτορα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, με τη Real News, κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των Θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και το μήνυμα του Ηλία πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο συνεπής πολίτης, λέει ο φορολογούμενος, ασφαλισμένος, ταλέπορος, αν και έντιμος, αντιμετωπίζεται από το κράτος. Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Δυστυχώς, είναι μια παθογένεια ελληνική, λέει. Γιατί όχι μείωση τόκων, εκπτώσεις μεγαλύτερες, επιστροφές ή αφορολόγητα, δώρο έστω, λέει, σε κάποιες δόσεις. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Ηλία. Καλημέρα και σε σένα. Διαφημίσεις και σε λίγο κοντά σας.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ η Ριάννα. Το λέω εδώ πέρα στην Κάτσου πολύ. Και στο Σοπρανίδη, οι οποίοι έχουν πιαστεί χέρι-χέρι και τραγουδάνε Shine Bright Like a Diamond.
1: Βέβαια. Τουλάχιστον δεν τραγουδάμε τον χώρο του Ζαλόγκου με αυτά που βλέπουμε και τις τιμές.
0: Προς
1: το παρόν. Γιατί με βλέπουμε το Σαπρανίδι. Προσεχώς έρχεται, μας έρχεται.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα το κοιτάξουμε αυτό που έχει στείλει. Καλημέρα στο φίλο μου στον Ντεμάη. Ας τον Παναγιώτη λέει, γιατί εκεί που ήταν, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
1: Μπράβο, Ντεμάη.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα, Σόφη μας. Παναγιώτης λέει την κίνηση στους δρόμους με υπέροχο τρόπο.
1: Μπράβο, Σόφη.
0: Αλλά δεν μας λέει όμως πως όλοι οι οδηγοί ακούνε Real FM. Καλημέρα, Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Μου κάνουν διάφορα εδώ με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort. Έλα, σταματήστε. Με συγχωρείτε, αλλά με πειράζουν. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort. Έλα, σταματήστε. Ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel. Πληροφορίες aeolusresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα στο σχέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Πάντως έχετε καταλάβει ότι περνάμε ωραία εδώ, έτσι. Ότι περνάμε και βγαίνει
0: αυτό. Είναι αυτό που λέμε, περνάμε αλήθεια, καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Και, εντάξει, ψυχοθεραπεία μοναδική, δεν υπάρχει αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Και ο Νίκος αναφέρεται σε αυτό το δημοσίευμα. Παιδιά, δεν το ξέρουμε το θέμα. Να το δούμε. Μας το στείλει και η Πινελόπη.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Επειδή δεν το ξέρουμε, μην πάρουμε θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νούλη. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει η χώρα σύμφωνα και με την αντιπολίτευση αλλά και σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Τελευταίο για σήμερα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Από το Smile του Nat King Cole, τραγούδι του μεγάλου Charlie Chaplin. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να χαμογελάτε. Χαμογέλα και σήμερα. Γλύκανε λίγο.
1: Εγώ
0: μην είσαι κακό ψωφονάχη. Καλή σας ημέρα.

0: Βεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: που βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα, παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στο λιτόχωρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκηνές ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με βαριοπούλα έσπασε την μπαλκονόπορτα και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Με μαχαίρι τραυμάτισε την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράστη. Βαριά τραυματισμένοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό από όπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Συναγερμός στην Κρήτη για νέα σφοδρή κακοκαιρία, ένας νεκρός, ποτάμια λάσπιση δρόμοι και μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, μέχρι στιγμής απολογισμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και νηπιαγωγεία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινά ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης η θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο atrialfm.gr το email επικοινωνίας, απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλωσόρισε στον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ, νομίζω, εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κ. Γεραπετρίτη και τον κ. Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, κόλλησα, πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα και Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Κι ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Metlen, φίλες και φίλοι, και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι, με μια 32χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μαζί και ο σύντροφός της μετά από επίθεση μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μαζονέτα, στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον νυν σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μία περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ηλικία αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά του.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχουν γίνει. Έχει προχωρήσει η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ, να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο Θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο Θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, είχε συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή. Να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέλεγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button. Έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να τις αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Να λέω πρωί, ενώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο. Το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από το Βόλο και κάτω, κυρίως από το Πήλιο θα έλεγα και κάτω, με ασθενείς όμως βροχές και στην Αττικοβιωτία. Κατά διαστήματα ρίχνει μια ψυχάλα, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ένας άστατος καιρός δηλαδή. Ενώ στην Κρήτη δυστυχώς από εδώ και πέρα περιμένουμε νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων που θα διατηρηθεί και αύριο. Ιδιαίτερα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα για την Κρήτη, καθώς φαίνεται ότι θα πέσει περισσότερο νερό από όσο έπεσε εχθές.
0: Ακόμα περισσότερο, μάλιστα.
1: Ακόμα περισσότερο. Θα κορυφωθεί το Σάββατο δηλαδή η βροχόπτωση.
0: Μας ακούν στην Κρήτη, κύριε Αρνιακέ. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Ναι, βέβαια, λίμωνο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Βόρεια Κρήτη και οι παρυφές των βουνών, των Λευκών Ωραίων, του Ψιλορίδη και τα Βασιθιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χήμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
0: Πότε... Ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί ή θα χαθεί η μάχη των... αυτή τη κακοκαιρία.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να παρασύρει ρέμα.
0: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
1: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένος στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
0: Μα το πρωί η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
1: Το γνωρίζω.
0: Γιατί το ξέρετε.
1: Φυσάει και το ξέρω.
0: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως τα λιμάνια, η Ραφίνα και το Λάβριο, δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλώς από τον κύριο Αρνιακέ, να είστε καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο κατεφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Κατερίνης. Περισσότερα στο real.gr. Με βαριοπούλα εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο ένας 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας. Απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 21 στη Ρόδο.
2: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα αναφυγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος? 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική η Πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Αλέξης, ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κ. Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του, του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξη Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές.
4: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημος στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
4: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
5: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
4: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
4: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
5: Αφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
4: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
5: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς, τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
4: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Οκ, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σκοθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
5: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού συστήματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μικελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν, στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι αυτέ τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Είναι, δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
4: Εδώ υπάρχει και το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχαηλογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχαηλογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
5: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
4: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι, τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
5: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανές δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της. Και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
4: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση, αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων. Αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά τρόλ. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
5: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται.
4: Έτσι.
5: Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση.
4: Δυστυχώς
5: δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
4: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
5: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε
4: Μάλιστα.
5: τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
4: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
5: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις που έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίκτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους, κυρίως της Τουρκίας, και να τις θεωρούμε θέσφατο και δεδομένο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο ειδικά στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ευρύτερη περιοχή, και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
4: Να είστε καλά, κύριε Ζοντέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς από τον κύριο Ναυτιλία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πλάκωσε η βροχή. Ξαφνικά μαύρισαν τα πάντα εδώ στα βόρεια προάστια και άρχισε να βρέχει. Οπότε ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βάζει και το έτσι απαραίτητο άσμα, το οποίο νομίζω ταιριάζει τέλεια με την ημέρα.
2: Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στην πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή.
4: Λοιπόν, να πω μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό, το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη, την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει ενδιαφέρον μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, το Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη, για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητή μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, η ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη.

Να πω την καλημέρα μου στο Μάρκο από Τυχείο που πάντα μας στέλνει το θέμα του. Εκεί με τα λεωφορεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι φοιτητές. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό που εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα στην κυρία Σπασία. Ναι, πράγματι χειροτονήθηκε απλώς ιερέας αφού υπηρέτησε από καθηγητή στην ιατρική Αθήνας. Νομίζω αυτό δεν είπα και εγώ, είπα κάτι άλλο. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Σπασία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? 2 λεπτάκια, ωραία.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επιτογενέθλια. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ, στο Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόταν τα δύο παιδιά του θύματος και του δράστη. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την κατάσταση στους δρόμους της Αττικής δυσχεραίνει η έντονη βροχόπτωση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Συναγερμό σήμανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές από σχολείο της Θεσσαλονίκης που βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας στην Κατερίνη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Έντονη αδιαθεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά

0: υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη, νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα, ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά, νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι, ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων, ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού.
2: Στα ίδια πάντα μένουμε.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

μιλάμε. Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά, πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση

ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Νατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
1: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
0: Το έψαξα, γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει επώνυμο.
0: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
1: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν το. Είναι. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Διαβάστε την έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε την έρευνα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
1: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
0: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
1: Δεν έχει γίνει καταγγελία. Είναι fake.
0: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
1: Η μόνη άμυνα μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο. Και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
0: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά, στην εκτίμηση.
1: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Και τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη, έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέει ο πολιτικός δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
0: Προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του πώς να το πω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αρνητικά τουλάχιστον.
1: Προφανώς, σίγουρα ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν του Πασό κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη, δεν του φταίει αυτός. Αυτός θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι, τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
0: Αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές
1: δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
0: σε μένα το είχατε πει. Ναι.
1: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
0: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση, όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, δεν κινήθηκαν οι βελόνες. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του Πασόκ. Του Πασόκ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι. Ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
1: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
0: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
1: Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
0: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μ. Η ακρίβεια γενικότερα.
1: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο, το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάμε και στο μαρούλι στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management, δηλαδή μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει, και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά, είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
0: Εσείς...
1: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
0: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, θα κριθούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, ή αν αποφάσισε ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι.
1: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
0: Ωραία, άρα, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
1: Το πορτοφόλι. Μάλιστα. Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
0: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς.
1: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
0: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στον χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
1: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυνισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυνισμός να πιέζεται. Ναι.
0: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν, καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο, να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς ψηφίζει η Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις, ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
0: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική τη τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά εγώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
1: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσατε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει και ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή, δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει τη σύνταξή τους.
0: Ναι.
1: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
0: Ναι,
1: τίποτα
0: τα
1: να
0: πιο δυναμικά κοινά, βεβαίως. Έτσι
1: τα πιο
0: είναι.
1: Δυναμικά κοινά, ναι.
0: Τώρα.
1: Άρα, λοιπόν, πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν μα λέμε τώρα στον αέρα ότι
0: μάλιστα
1: είναι 10-15-25%.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς-κεντροδεξιάς. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AfD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία ή το ακροδεξιό στην Ισπανία ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κέντρο-αριστεράς-κέντρο-δεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
1: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ δεν.
0: Τη Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι και λίγα επικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεδρικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν.
0: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
1: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί τρόμο.
0: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο-τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχία αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου. Ο Τραμπ και ο Πούτιν.
1: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα, περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφήσει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Αλλά ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι.
0: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
1: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή. Ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
0: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπέ στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά. Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
1: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6%. Και δεν είναι μειούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ επίοικο θα πω.
0: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή,
0: του εκλογικού,
1: τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Τι μεγάλο, μικρό. 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
0: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις των ερευνών?
1: Σίγουρα σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο ακροατήριο, δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%, το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως στην κυρία Κριστιανού.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρουν να αράξουν και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε. Είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
1: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
1: Ωραία, ναι. Αλλά
0: ποτέ ο ίδιος. Ναι, το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό όμως.
1: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνει κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσει ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσει ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντλαμβάνεστε.
0: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, στιγμή, ψηφοφόροι, στελέχη.
1: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά. Άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθεση.
0: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
1: Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί τι το καθυστερεί.
0: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζέβα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. 6 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο. Τραυμάτισε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό σύμβανε στον Όλυμπο όταν 6 από τους 29 μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κατερίνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Παρνόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα για χθες, γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή, χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr. Και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και είπε απρίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με της Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch, την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Καριστιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καριστιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος της πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέξουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει σε μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί τη μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους και υπόκειται και η ίδια σε
0: αυξημένη
1: λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι. Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η πρόεδρος της, η τέος πρόεδρος της
1: ΕΝΕ,
0: ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα, καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές. Εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καρσιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Κατανοητό.
1: Εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν
0: η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό, εντόπισε το ιατρείο της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
0: διαφήμιζε
1: για εκπαιδευτική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
0: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
1: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει. Και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως, είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξέλιξη. Δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Όχι. Ελεγκτικά, και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
0: Ναι.
1: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
0: μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
1: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του Υπουργού του κυρίου.
0: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
1: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, και υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς, μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε: για όλους ισχύει ότι είμαστε απέναντι στον νόμο.
0: Ωραία.
1: Καμία εξαίρεση.
0: Κατανοητό.
1: Καταγγελίες,
0: άρα λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. Με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη? Παρακαλώ.
1: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλείνεις. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά. Και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνοι, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
1: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και δεν εμπλέκεται εκεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Συλλογή όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
1: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
1: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
0: Μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
1: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, να μην έχει κανείς την να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες, και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
4: Έφτασε!
2: έφτασε, Μυρτό μου.
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι, το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους. Αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα 2 στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφουδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε. Δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη.
1: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17 χρόνους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφύγιο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Οι υποκανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στις κυρίες που θα εκφωνήσουν το δελτίο ειδήσεων, στην Ελευθερία Τζανακούλη και την Νίκη Κότσου. Και αμέσως μετά βεβαίως Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ξεκινάει τριήμερο, φίλες και φίλοι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι ξεκουράζονται. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Το έχει σημασία. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 7. Με ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μεταφέρθηκε η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της. Ο νυν σύντροφός της γυναίκας παραμένει στο Ασκληπείο Βούλα σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης που έχει συλληφθεί τουλάχιστον 5 φορές στο παρελθόν, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας στους 6-17χρονους μαθητές λυκείου στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας στον Όλυμπο. Τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση φαγητού. Στο σημείο προσέγγισε ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τα άτομα και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας, στο Λιτόχωρο, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Καθυστερήσεις προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Ψυχικό και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία. Κατά περίπτωση αναχωρούν τα υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο

0: και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία με 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα το πω όπως μου βγαίνει. Έτσι. Γιατί κατά το ίμιση είναι και δική μου εκπομπή.
1: Παραπάνω από ίμιση.
0: Για πες ρε μπαγάσα. Τι έχεις να πεις για τις αναλύσεις σου για τους... Κρατάω τη βόμβα στα χέρια μου. Κρατάω τη βόμβα. Βόμβα στα χέρια μου κρατάω.
1: Να φύγω.
0: Γιώργο Τζιβελεκίδη, πες μου. Να σκάσει. Να σκάσει. Ανακοίνωση πληθωρισμού.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Μην κοιτάς το κομπιούτερ. Άσε. Τα χέρια πάνω στο τραπέζι. Μην κοιτάς τίποτα.
1: Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Μου έχει πάρει τη δουλειά, το έχει καταλάβει. Μου έχει πάρει τη δουλειά.
0: Παθαίνει ένα πανικό, του λέω
1: τι θα κάνω εγώ τώρα.
0: Πιάνει το ποντίκι κατευθείαν.
1: Τα χέρια κατευθείαν ο άνθρωπος έχει ρεφλέξ. Χέρια πίσω.
0: 5,1. 3, γύρω στο την έτσι. 5,1. Ίσως 3,7.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, καύσιμο είναι, τι είναι.
1: Τι είναι, Ελλάδα είναι αυτό που μου λες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ή
0: Ελλάδα,
1: γενικό.
0: Ελλάδα.
1: Η Eurozone, πώς είναι.
0: Ελλάδα, δεν ξέρω. Δεν έχω δει Eurozone.
1: Μα δεν κοιτάς αυτά.
0: Έλα μπαμπή. Έλα μπαμπή. Για λέγε τώρα, τα καύσιμα είναι, τι είναι.
1: Σίγουρα είναι τα καύσιμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σίγουρα είναι. Κάτσε, περίμενε. Μία μονάδα σίγουρα είναι καθαρό αιμοκαύσιμα.
0: Ναι.

0: Τώρα, είναι δεν είναι τα καύσιμα όμως, εσένα σε ενδιαφέρει και το γενικό ποσοστό. Ξέρεις, υπήρξε περίοδος στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας που λέγαμε και συζητάγαμε δημοσίως, τότε μόνο εφημερίδες είχαμε, κρατικά ραδιόφωνα, ιδιωτική τηλεόραση δεν υπήρχε, και λέγαμε ναι, αλλά πρέπει να αφαιρούμε την επίπτωση των καυσίμων, όταν μιλάγαμε για τον πληθωρισμό. Που ήταν τότε 20 και βάλε, έτσι.
1: Ναι, τώρα να αφαιρέσει την επίπτωση των καυσίμων, δεν έχει πληθωρισμό, έχει μηδενικό πληθωρισμό.
0: Όχι, βρε. Μακάρι να ήταν έτσι.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι έτσι. Καθ' υπερβολή. Τι γίνεται, τι νέα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Άσχημα.
1: Άσχημα οικονομικά, πάντα λες.
0: Έρχονται
1: δύσκολες μέρες.
0: Επειδή χωρίσαμε χθες και έμεινα με το παράπονο ότι δεν μ' άφησες να πω
1: στο χέρι. Α, τι. Ναι.
0: Και σου είπα, σήμερα θα φας διπλή δόση Bloomberg.
1: Καλά, δεν θα φάω διπλή δόση. Άστησε περίτεχνες αναλύσεις. Πες μας τι βλέπεις, εκτίμηση. Πες ότι σε βγάζουμε ζωντανή σύνδεση σε ένα κανάλι, σε ένα ραδιόφωνο. Δεν έχεις την πολυτέλεια δική σου εκπομπής. Και πρέπει να πεις περιεκτικά τι είναι αυτό που έρχεται. Μπορείς να το σταχυολογήσεις?
0: Είναι σαν αυτό που τρώει τώρα πάνω της η Κρήτη.
1: Τόσο πολύ?
0: Ναι.
1: Αυτό έρχεται.
0: Όπου στη θέση της Κρήτης θα βάλεις Γαλλία.
1: Μάλιστα. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αυτό θες να πεις?
0: Ξεκινάει επειδή η Γαλλία πρέπει να κλείσει προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Δεν της βγαίνει.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν τρομακτικές αντιδράσεις.
1: Mm-hmm.
0: Η Γαλλία πρέπει να βάλει στον προϋπολογισμό τις εξοικονομήσεις τρομακτικές, δηλαδή περικοπή δαπανών και αύξηση φόρων, αλλά κυρίως περικοπή δαπανών. Δεν φαίνεται να περνάνε. Είναι αδύναμη η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Και οι αντιδράσεις είναι στην αγορά των ομολόγων.
1: Okay. Ναι, το έβλεπα και σήμερα στα πρωτοσέλιδα.
0: Ωραία. Εμείς τα έχουμε πει αυτά εδώ και καιρό, ναι, ότι εκεί θα έρθει η μπόρα. Αλλά οι αντιδράσεις είναι πολύ πιο ισχυρές, πάντα έτσι συμβαίνει. Λέμε, εντάξει, ωραία, κάτι θα πάει άσχημα εκεί, κάπως θα χρειαστεί η Γαλλία να πληρώσει πιο ακριβά για να δανειστεί. Πρέπει να δανειστεί για να κλείσει το έλλειμμά της. Όμως η αλήθεια είναι ότι το πιο ακριβά έχει γίνει πολύ πιο ακριβά.
1: Παρένθεση. Ξέρεις τι εντοπίζω? Θα μου πεις αν είναι σωστό το σκεπτικό ή λάθος. Όταν εμείς περάσαμε τη βαθιά ύφεση, τη βαθιά κρίση, την περίοδο των μνημονίων, οι επιπτώσεις προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν τεράστιες, έτσι, δεν ήταν μεγάλες. Okay, ως μέλος της Ευρωζώνης εμείς, στην κρίση μας, δεν επηρεάστηκαν οι άλλες οικονομίες.
0: Ναι, δεν επηρεάστηκαν πολύ.
1: Αυτό εννοώ. Δεν, τέλος πάντων,
0: καθοριστικά, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, δεν είναι καμία δομική αλλαγή.
0: Να αλλάξει η ζωή τους.
1: Ναι, προφανώς. Εμείς τώρα τι γίνεται? Έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει στα μνημόνια και τώρα οι κλειδονισμοί στις οικονομίες Γερμανίας, βάζω και τη Γερμανία εγώ μέσα, δεν ξέρω αν κάνω σωστά, Γερμανίας και Γαλλίας, θα επηρεάζουν πολύ περισσότερο για ακόμη μια φορά τη χώρα μας. Νομίζω ή κάνω λάθος?
0: Είσαι απολύτως ορθός.
1: Δηλαδή δύο φορές κρίση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί η κρίση είναι μία. Η αγορά ομολόγων επικοινωνεί. Βεβαίως κάθε κράτος εκδίδει τα δικά του. Λοιπόν, στη Γαλλία τα ομόλογα τσιμπάνε με ρυθμό τρελό. Και όπως ίσως θα θυμάστε, μία σατανική λέξη που μας είχε απασχολήσει τότε το 10 που πάλευε ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Υπουργό των Οικονομικών του Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνου, που το μνημονεύαμε χθες, να πάρουν μέτρα πριν μπούμε στα μνημόνια. Μήπως και αποφύγουμε την προσφυγή μας στο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα θυμάσαι τη μαγική λέξη CDS.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε τότε εμείς οι ανόητοι.
1: Πώς λέγανε τα αυτά,
0: τα CDS.
1: Επισφάλειας, πώς λέγονται αυτά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάτι.
0: Θα το βρω και ελληνικά.
1: Ναι.
0: Τα CDS λοιπόν, τα οποία είχαν ξεφύγει. Τα CDS τι κάνουνε? Δείχνουν μπροστά τα μηνύματα της αγοράς. Δηλαδή σου λένε με μεγαλύτερη έμφαση προς τα που πηγαίνει η αγορά.
1: Okay.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα CDS τα γαλλικά είναι στο Θεό.
1: Ναι.
0: Έγιναν όλα μέσα σε λίγες ώρες. Η Γερμανία ψάχνει να δει τι μέτρα πρέπει να πάρει για να αποκρούσει την αναταραχή της αγοράς των ομολόγων, που είναι τερατώδης, διότι η Γαλλία μεγάλη οικονομία και θα πάρει σβάρνα και την Γερμανία. Και γενικώς είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης ανοιχτής. Η μέρα είναι Παρασκευή, η καλύτερη μέρα για να εκδηλώνονται οι μεγάλες κρίσεις. Και πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι μεγάλες κυβερνήσεις να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν μία κρίση χρέους που λέγεται Γαλλία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. προσπάθησε όσο μπορείς να μας κάνεις λιανά πενινταράκια τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία αυτή η κρίση στη Γαλλία και κατ' επέκταση στη Γερμανία.
0: Τα CDS λοιπόν είναι Credit Default Swap.
1: Okay.
0: Και είναι οι πράξεις που κάνουν στην αγορά.
1: Το ποντάρισμα στην αποτυχία, στον κατήφορο μιας χώρας.
0: Για να καλυφτούν έναντι του κινδύνου να κάνει credit default, δηλαδή να μην μπορεί να πληρώσει μια χώρα που έχει ομόλογα. Αυτό είναι το... Είδες, λειτουργήσε το μυαλό, πάλι καλά, δόξα τον Θεό, ακόμη λίγο.
1: Ναι.
0: Τι ρώτησες?
1: Δεν λειτουργήσε για πολύ, είναι αλήθεια.
0: Λειτουργήσε εν μέρη. Τόσο όσο.
1: Λέω, θέλω να μας κάνεις, να μας κάνεις πενινταράκια, λιανά.
0: Σωστά, μου ήρθε.
1: Τι σημαίνει για την Ελλάδα πρακτικά ο κατήφορος της γαλλικής και της γερμανικής οικονομίας?
0: Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές να δανειστεί για ένα μεγάλο διάστημα. Ήδη πριν από μερικές μέρες ο υπεύθυνος διαχείρισης του δημόσιου χρέους ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή, ενώ ήταν έτοιμο να βγει ένα ελληνικό ομόλογο, μια μη σας πω λεπτομέρειες τώρα, είπε δεν θα βγει. Διότι είχε δει μπροστά την κρίση που ερχόταν. Άρα δεν θα βγούμε να συνεχίσουμε τον κανονικό δανεισμό. Τα ελληνικά ομόλογα θα τσιμπήσουν και αυτά, αλλά θα τσιμπήσουν λιγότερο. Και θα μετρηθεί αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε πραγματικά δημοσιονομική αντοχή? Έχουμε αρκετή δημοσιονομική αντοχή ώστε στην πόρα που έρχεται να αντέξουμε? Δηλαδή, τι είδους ομπρέλα κρατάμε, με λίγα λόγια?
1: Έχουμε? Δεν έχουμε.
0: Θα σου πω το εξής. Ποιος είναι, να ξεκινήσω με το καλό ή με το κακό?
1: Ξεκινάμε το καλό, μπάσκετ.
0: Το καλό είναι ότι έχουμε. Με την έννοια δηλαδή ότι πληρώνουμε περισσότερους φόρους από τα έξοδα του κράτους. Άρα το κράτος μαζεύει περισσότερα λεφτά από όσα δαπανά. Άρα υπάρχει πλεώνασμα, αυτό το γνωστό που ξέρουμε όλοι. Άρα οι αγορές μας βλέπουν με καλό μάτι. Και πράγματι μας βλέπουν έτσι. Όλες οι εκτιμήσεις το τελευταίο καιρό είναι καλές. Βέβαια οι αγορές τη μία μέρα στα λένε έτσι, την άλλη μέρα μπορούν να στα πούν ανάποδα, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λογαριασμό δεν έχουν να δώσει σε κανέναν. Αλλά γενικώς είμαστε καλά από αυτήν την άποψη. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ο Πρωθυπουργός δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν πάει στη Βουλή, αν ο Υφυπουργός Οικονομικών που έχει το Δημόσιο Ταμείο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πάνω του, για τον οποίο έμαθα ότι και στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης είπε «Καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, αλλά τελικά θα γίνει ό,τι πει ο Πετραλιάς». Λοιπόν, αν δεν πάνε στη Βουλή και δεν γίνει μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ αρχηγών κομμάτων, παιδιά, πού βρισκόμαστε? Τι έχουμε άμυνα? Τι εργαλεία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση? Και τι πρέπει να κάνουμε και να το συμφωνήσουν σε κάποιο βαθμό για να πάνε για να πούνε αυτά που λένε στις τηλεοράσεις? Δεν έχει καμιά αξία. Αν δεν το κάνουν, η χώρα εγώ δεν ξέρω αν είναι επαρκώς προστατευμένη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι λεφτά, γιατί λέει ο Μητσοτάκης ότι θα πάω να ζητήσω άδεια να ξοδέψω περισσότερα. Περί αυτού πρόκειται η επιστολή προς φον ντερ Λάιεν. Λοιπόν, έχουμε να ξοδέψουμε, δεν είμαι βέβαιος. Δεν το ξέρω. Λέμε ότι γενικώς το κράτος έχει μαζέψει πολλά λεφτά, η συζήτηση που κάνουμε συνέχεια. Αλλά αν πραγματικά μετά τα λεφτά που έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει τώρα στη ΔΕΘ, και αυτά που είναι υποχρεωμένος να δίνει για να καλύπτωμαστε κάπως από την ενεργειακή κρίση, δεν ξέρω τι πραγματικά λεφτά έχουμε. Και όταν λέω έχουμε, δεν εννοώ μόνο αυτή τη στιγμή, τι έχουμε και για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Ένα πράγμα και τελείωσα, με συγχωρείς που μακρηγορώ.
1: Παρακαλώ.
0: Το προκάλεσες.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τόσο δάτο ήβρα στα νέα, δεν το είδα κάπου αλλού. Καλά, προφανώς δεν τα διάβασα σωστά.
1: Ναι.
0: Ένα τόσο, αυτό που λέγαμε μονόστιλο.
1: Για ποιο πράγμα, λεστά?
0: Λοιπόν, πέρυσι τα μη πληρωμένα προς το δημόσιο, προς το ταμείο, οφειλές των του κόσμου προς το ταμείο αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια. Σε ένα χρόνο 10 δισεκατομμύρια. Μιλάγαμε για τις 120 δόσεις, τη ρύθμιση των οφειλών και σε ένα χρόνο σου αυξάνονται 10 δις. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι, δεν είναι κακοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι.
1: Μα προφανώς λέω κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι οι ρυθμίσεις και τα μέτρα και οτιδήποτε άλλο δεν πάνε να εξαγγέλλονται, κρίνονται από την εφαρμογή τους, από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Γι' αυτό έχει σημασία να βλέπουμε κάθε εφαρμογή ή κάθε σύστημα έχει πραξιστεί αποδίδει. Δηλαδή, το σύστημα της φοροδιαφυγής έχει αποδώσει. Φαινομενικά τουλάχιστον, μάλλον από αυτά που μπορούμε να δούμε, γιατί δεν έχω συγκεντρωτικά στοιχεία, έχει αποδώσει. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει μία άνοδο από εκεί. Το θέμα είναι, οι ρυθμίσεις που έχεις κάνει έχουν αποδώσει.
0: Δεν
1: έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει.
0: Σίγουρα ο Μητσοτάκης του είπαν ότι, κοίτα να δεις, 10 δις προσετέθησαν πέρυσι. Και του βάρεσε το καμπανάκι και γι' αυτό πήγε. Συν όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει στις 120.
1: Ναι.
0: Ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να ρυθμίσει. Διότι...
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό.
0: Και το άλλο είναι ότι πλέον εκείνο που γινόταν συζήτηση από εδώ και από εκεί, που το ξεκίνησαν κάτι τύποι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Άνοιξη, τώρα πια έχει αρχίσει και μπαίνει σε όλες τις εκθέσεις. Ότι δηλαδή οι τράπεζες έχουν υπερσυγκεντρώσει τα δάνειά τους σε κάποιες εταιρείες. Λογικό, γιατί αυτές οι εταιρείες παίρνουν έργα, ανοίγουν δουλειές, κάνουν περισσότερες επενδύσεις, άρα χρειάζονται μεγαλύτερο δανεισμό και είναι γερές εταιρείες. Έλα όμως που όταν σκάει μια μεγάλη κρίση, το να είσαι υπερεκτεθειμένος σε κάποιες επιχειρήσεις, 5, 10, 15, λέγεται ότι δεν είναι πάνω από 50, και αν μία από αυτές σκάσει, δεν χρειάζεται να σκάσουν όλες μαζί.
1: Σωστό.
0: Δεν θα συμβεί άλλωστε αυτό.
1: Συμπαρασύρει και τις άλλες.
0: Αν μία σκάσει, δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα πρέπει, τι κινδύνους θα χρειαστεί να καλύψουν τότε οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες, όταν σκάσει μία, σου λένε ποιες άλλες κάνουν την ίδια δουλειά. Σε ποιες άλλες είμαστε ανοιγμένοι πολύ. Έτσι. Άρα πρέπει να καλύψουν τον κίνδυνο, μήπως και σκάσουν και οι άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν καλύπτουν τον κίνδυνο μόνο του Παπαδημητρίου που έσκασε. Πρέπει να καλύψει και τον κίνδυνο του Νυφλή.
1: Τώρα. Ολοκλήρωσες.
0: Βγήκε.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν γλιτώσαμε τον Bloomberg στο διπλό. Έχουμε και λέμε τώρα. Είχα μία επαφή, είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από μας άκουσαν. Άκουσαν την εκπομπή μας και επειδή άκουγα και το πρωί και το Σπύρο Παπαδάκη που έκανε εξίσου την ίδια αναφορά και την Τηρεσία, δέχτηκαν τηλεφώνημα. Είμαστε σε μία επαφή για να πάρουμε κάποιες πρακτικές απαντήσεις. Όχι πολιτικές. Πρακτικές απαντήσεις. Έτσι. Πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις.
0: Καλό
1: γιατί
0: αυτό.
1: Βγαίνεις. Είναι καλό αυτό.
0: Και να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Μιλάμε λόγια στον αέρα.
1: Ακριβώς. Για να βλέπουμε πώς λειτουργεί. Γιατί ξαναλέω, άκουγα και το πρωί και το Σπύρο Παπαδάκη, ο οποίος πήρε την μπάσα από εμάς και το συνέχισε ο άνθρωπος. Που έδινε άλλα παραδείγματα ανθρώπων που με μία απλή καθυστέρηση δόσης, ας πούμε, εντός του μήνα της δόσης, για κάποιες ημέρες επαναλαμβανόμενα για 2-3 φορές μπήκαν στην Τηρεσία. Παρά το πλήρων μία μικρή καθυστέρηση. Εντός του μήνα, ξαναλέω, απλώς με λίγες ημέρες καθυστέρησης. Και τέλος πάντων, ανοίγει ένα θέμα. Και ειδικά σε αυτόν τον καιρό μου κάνει εντύπωση γιατί όλο αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω, να το τακτοποιήσουμε σε μια περίοδο τέτοιου οργασμού ψηφιοποίησης και απλοποίησης διαδικασιών. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν το λέω επικριτικά. Απλώς πολλοίς κόσμος, ξέρεις, αυτό, επειδή εσύ το άνοιξες το θέμα από την περασμένη εβδομάδα το έχεις ανοίξει. Και έπιασα και εγώ τη σκυτάλη για το πόσο επηρεάζει και τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι. Πώς επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι όπως έχουν σφίξει τα πράγματα και ελέγχεις, καλώς έχουν σφίξει και δεν υπάρχει αθυσιδοσία των δανείων και τα λοιπά. Μια άλλη συζήτηση. Ενώ δεν είμαστε στο 2004, 2005, 2006 και 2007. Αφιδώς δάνεια. Ωστόσο τώρα έχουμε περάσει απέναντι και δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι έχουν κλείσει τις κάνουλες οι τράπεζες. Είναι ότι και υπάρχει πολλοί κόσμος μαυρισμένος ο οποίος δεν μπορεί να αντλήσει ρευστό από τις τράπεζες. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα λειτουργίας της αγοράς από, γιατί ο Τηρεσίας είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ένα σύστημα ενημέρωσης είναι.
0: Ενημέρωσης και ασφάλειας.
1: Ναι, τέτοιο. Ενημέρωσης για την ασφάλεια των δοσοληψιών, των τραπεζών κτλ. Είναι θέμα τώρα αυτό.
0: Ωραία τα είπαμε αυτά. Εγώ όμως δεν έχω δει ακόμη τον πληθωρισμό.
1: Το έχεις δει?
0: Όχι βρε, αφού δεν μ' άφησες, σε παρακολουθούσα. Εγώ όταν μιλάμε, σε κοιτάζω στα μάτια.
1: Τζιβελέκη, δεν μου βάλεις τα κλάματα. Σε βλέπω και έχεις δακρύσει, γι' αυτό το λέω. Έτσι, μάλιστα. Γιώργη, μη σε ψήνει κάθε φορά. Άναψε το αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μπορεί να μην είσαι τόσο ψεύτης δημοσιογράφος.
1: Εσύ κανονικός.
0: Δεν είπα τίποτα με τον άνθρωπο.
1: Είμαστε και οι δύο με με μακό, κοντομάνικα, εγώ και ο Τζιβελικίδης, έχεις έρθει με μπουφανάκι ελαφρύ μεν και κλειστά κλιματιστικά δε. Δεν
0: είπα τίποτα διάδικες. Εγώ κάνει κάτι με τα κλιματιστικά.
1: Δεν είναι, θα πάθουμε συμφόρηση, θα μας έρθει.
0: Μη γελάς κι εσύ, να πεις δεν είπα,
1: ναι.
0: Να είσαι φιλαλήθης.
1: Ναι, φιλαλήθης.

0: Δεν μας τα πες καλά με τον πληθωρισμό.
1: Γιατί?
0: Δεν μας τα πες καθόλου καλά.
1: Οπα.
0: Λοιπόν.
1: Για λέγε, Μπαμπή.
0: Τι είπες?
1: Πέντε κομμένα.
0: Ότι πήγαμε στο πέντε κομμένα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι σε ρώτησε?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπάμπης. Πού είναι η Ευρωζώνη?
1: Μπάμπη, 5,1 είναι?
0: Είναι.
1: Ωραία. Γιατί δεν σας τα είπα καλά?
0: Διότι η Ευρωζώνη είναι στο 3,8.
1: Και?
0: Η διαφορά είναι τερατώδης.
1: Μπάμπη, άκου, εγώ όταν κάνω δίαιτα, λέω από τόσο, έχασα και πήγα τόσο. Δεν με νοιάζει πόσο είναι ο Τζιβελεκίδης και ο Μπαμπής.
0: Ναι, και γιατί κάνεις δίαιτα?
1: Γιατί έχω ζηλέψει. Έτσι, αυτό καλό.
0: Ο γιατρός σου το είπε.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν κάνω δίαιτα.
0: Δύο ανάδραση κάνεις.
1: Ο άνθρωπος έχει τεράστιο θέμα, παιδιά. Δεν μπορεί να δεχθεί ούτε καν την πληροφορία. Δεν ήμουν. Λέει μέσα του. Δεν έδωσα εγώ τον πληθωρισμό και εκεί πάτε σοκ. Και μου λέει, δεν τα λες καλά. Μου είπες 5,1. Πόσο είναι 5,1? Ναι, αλλά δεν μας είπες έτσι. Τι σόβρακο φορούσε την ώρα που το έγραφε ο άλλος στο κομπιούτερ του από τη Eurostat μέσα.
0: Δεν μου λες δηλαδή στο γήπεδο πώς γίνεται το παιχνίδι?
1: Πώς γίνεται?
0: Όταν παίρνει μια ομάδα να επιτεθεί, όλοι οι άλλοι πηγαίνουν στην άμυνα και φυλάνε το τέρμα.
1: Προφανώς.
0: Παίζεται το παιχνίδι ανάμεσα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Ναι, με τον πληθωρισμό αυτό γίνεται.
0: Όχι.
1: Ταραβέρι.
0: Όχι. Το ότι έπρεπε να σου κάνω μια παρατήρηση αφού έχασα το ρούμπο.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, για πες, 3,8 είναι,
0: 3,8
1: είναι η υπόλοιπη Ευρωζώνη.
0: Η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Ευρωζώνη? Διότι έχουμε το ίδιο νόμισμα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και είμαστε λίγο χάλια. Λίγο ως πολύ.
1: Πότε θα δούμε τα ακριβή στοιχεία, τι δεν πήγε καλά?
0: Είναι μέσα, παραμέσα υπάρχουν.
1: Παραμέσα υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά okay. Τώρα πού να κάθουμε να τα
1: κοιτάζουμε. Ναι, όχι, θα το δεις τώρα. Ούτως άλλως τώρα και να δεν προλαβαίνει γιατί θα πάμε σε διεθνή.
0: Πάντως στο γενικό της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, στο γενικό η ενέργεια αυξήθηκε κατά 19%.
1: Ωραία. Πάμε έτσι στην αλλαγή του ημιώρου και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
2: The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
8: Λογαριασμοί.
7: Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
15: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Νέο έκτακτο δελτίο μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό. Ο νυν σύντροφός της παραμένει στο Ασκληπείο Βούλας σε σοβαρή κατάσταση. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Άξο και 21 στην Κομοτηνή.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο. Στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97,8. Κάτι ήθελες να πεις τώρα, τι μου κάνει νόημα, τι.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Μια χαρά.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε λίγο θα πάμε να ανοίξουμε το δικό μας θέμα, αυτό που αναλύσαμε χθες με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Το σοβαρό θέμα για την κοινωνική κατοικία.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε εισαγωγή στο θέμα. Μιλήσαμε χθες για την καταγγελία, αποκάλυψη που έκανε η υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που είπε κάτι πάρα πολύ απλό, απαντώντας το ερώτημα γιατί δεν αξιοποιούμε την δημόσια ακίνητη περιουσία για κοινωνικές κατοικίες και χίλια δύο πράγματα. Μας είπε ότι προσκρούει, πέραν το ότι είναι πολύ μπερδεμένες πολλές περιπτώσεις, μας είπε ότι το δουλεύει μαζί με τον κύριο Σκέρτσο. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι έρχεται και σε σύγκρουση και βρίσκει κλειστές πόρτες σε κάποιους δήμους οι οποίοι δεν θέλουν οι κοινωνικές κατοικίες ή άλλες δομές να φτιαχνούν στην περιοχή τους. Έτσι λοιπόν, ζητήσαμε την άποψη, ζητήσαμε να μιλήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάθαμε ένα σοκ. Έτσι. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν είσαστε οι μόνοι που πάθετε σοκ, γιατί και εμείς από αυτή την εντός εισαγωγικών αποκάλυψη,
0: ναι,
2: όπως την είπατε.
0: Ναι, εντάξει, καταγγελία να το πω για να είναι πιο...
2: Καταγγελία, ναι. Ναι,
0: okay.
2: Της συμπαθέστατης κατά τα λοιπά και συνεργάτη δάσμας υπουργού της κυρίας Μιχαηλίδου, που δεν σας κρύβω ότι όσα έχουμε χειριστεί από κοινού με την ΚΕΔΕ τουλάχιστον, που είναι τα προγράμματα των παιδικών σταθμών, μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, έχουν βρει πάντα λύση. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μας ξάφνιασε.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τελικά αν αυτό αποτελεί γενικότερα μια δικαιολογία, ένα φιλοσοφικής πάνω σε μια πολιτική η οποία δείχνει να μην εξελίσσεται με τις ταχύτητες ίσως που θέλουν να εξελιχθεί. Το ότι επιθυμεί η κυβέρνηση και καλά κάνει, και νομίζω ότι προς σωστή κατεύθυνση, να ξαναεπαναφέρει την λογική της κοινωνικής κατοικίας. Παλιότερα, σας θυμίζω, είχαμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας.
0: Έτσι
2: τον κλείσαμε, βέβαια, τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Δεν ήταν καλός.
0: Τον κλείσαμε. Επιμνημονίων.
2: Επιμνημονίων τον κλείσαμε και δεν τον ξανανοίξαμε όμως. Επιμνημονίων το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα πλέον βγήκαμε τα μνημόνια, οι αριθμοί ευημερούν. Υπήρχε μοντέλο το πώς ακριβώς θα φτιάχνονταν οι συγκεκριμένες δομές. Τώρα, πραγματικά εγώ δεν ξέρω, και επειδή ρώτησα και επιχείρησα να πληροφορηθώ, πού υπάρχουν σχέδια και πού αντιτίθενται δήμαρχοι οι οποίοι μπορούν να έχουν τέτοιου είδους δύναμη και δυνατότητα για να σταματήσουν την εξέλιξη ενός κρατικού έργου σε κρατική γη. Δεν βρήκα πουθενά κάτι τέτοιο. Το ότι κάποιος δήμος, κάποιος δήμαρχος, κάποιο δημοτικό συμβούλιο και κάποια τοπική κοινωνία μπορεί να ανθίσταται σε μια τέτοιου είδους, δηλαδή να μην γνωμοδοτικά, γιατί η γνωμοδοτική είναι η δική μας
0: απόψη. Συγγνώμη, Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Είναι προφανές, γιατί καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, ότι κανένας δήμος δεν μπορεί να σταματήσει μια ελληνική απόφαση. Όμως, από την άλλη πλευρά, προφανέστατα, και εγώ, αν ήμουν υπουργός, θα λάμβανε υπόψη μου. Δηλαδή, δεν πήγαινα να επιβάλλω κάτι χωρίς να συζητήσω με έναν δήμαρχο.
1: Καλά, και εκτός από το να σταματήσει, υπάρχει και το να καθυστερήσει.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, όταν μια πολιτική είναι κυρίαρχη και απαιτείται να γίνει χθες απόγευμα, αυτή την πολιτική την συζητάς, στο τέλος την αποφασίζεις και την υλοποιείς. Δεν ψάχνεις να βρεις τη δικαιολογία της καθυστέρησης. Και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για κοινωνική κατοικία όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 330.000 ακίνητα μη δηλωμένα από το κτηματολόγιο, τα λεγόμενα ορφανά, τα οποία η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι έχουν πει να περάσουν έστω και ως χρήση, όχι ως ιδιοκτησία, ως χρήση στους Δήμους, να τα ανακαινήσουμε εμείς και να τα εντάξουμε σε τοπικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.
0: Πόσα είναι αυτά τα κίνητα?
2: Συγγνώμη,
0: Δήμαρχε, πόσα είναι αυτά τα κίνητα?
2: 330.000 αδήλωτα διαμερίσματα σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και καταλαβαίνετε μπορεί να λύσει πολύ μεγάλο κομμάτι του.
1: Δηλαδή ο κάθε Δήμος ξέρει. Γιατί δεν ξέρει το κράτος και ξέρει ο κάθε Δήμος?
2: Όχι, τα ξέρει το κράτος. Το ξέρει μέσα από το κτηματολόγιο. Τι είναι δηλωμένο και τι είναι αδήλωτο. Εμείς μέσα από το κτηματολόγιο έχουμε πάρει αυτή την πληροφόρηση ότι οι ιδιοκτησίες, οι αδήλωτες είναι 330.000 σε όλη την επικράτεια, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι δομημένες. Αυτές οι δομημένες, εμείς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πόρους, ακόμα και δανειακούς, για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε, να συντηρήσουμε αυτές τις κατοικίες και να τις δώσουμε ως κοινωνική κατοικία, δηλαδή με ενδεικτικά ενοικιοστάσια, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να πέσει το ανυπόφορο πλέον για τη μέση ελληνική οικογένεια ενίκιο.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα, Δήμαρχε.
0: Δηλαδή, μπράβο, να μιλήσουμε το δικό στο Δήμο. Αν έχετε...
2: Στο Δήμο.
1: Εντάξει, ο δικός του είναι και λίγο ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι. Το Δήμο Βάρης Βουλιάς Βιαγμένης. Υπάρχουν ναι. και παλιές πολυκατοικίες οι οποίες είναι οι παραθυριστικές. Δεν ξέρω αν
0: τις έχετε υπόψη.
2: Δεν είχαν ούτε θέρμανση ούτε τίποτα. Ήταν παραθυριστικές μικρές διάρκεια όπου κατέβαινε ο κόσμος. Κάποια από αυτά, αρκετά από ό,τι έχω μάθει, δεν έχουν δηλωθεί. Γιατί προφανώς, δεν ξέρω, είναι θέματα. Αποβίασαν οι ιδιοκτήτες, δεν είχαν κατιόντες συγγενείς. Πάντως δεν είναι δηλωμένα. Εάν λοιπόν αυτά παραχωρηθούν, επαναλαμβάνω, όχι σε νομή, όχι σε ιδιοκτησία, αλλά σε χρήση για 50, 60, 80, 100 χρόνια στο Δήμο, ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει πόρους δανειακούς, ούτως ώστε να συντηρήσει αυτά τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη, και στη συνέχεια να τα εντάξει σε τοπικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή, μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, με έναν κανονισμό, ο οποίος μπορεί να είναι και κεντρικός και να το φροντίσει το Υπουργείο, ποια είναι τα όρια, οι προϋποθέσεις και οι μοριοδοτήσεις, να επιλέξει τοπικό δυναμικό, δηλαδή οικογένειες από την περιοχή που έχουν ανάγκη, να μπορέσουν να μπουν και να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές, σε αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια, με πολύ χαμηλό ενίκιο, εν είδη παλαιού ενοικιοστασίου. Είναι μια λύση λοιπόν την οποία την έχει καταθέσει η ΚΕΔΕ και δεν έχει πάρει καν απάντηση από αυτής. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να χύνονται κροκοδίλια δάκρυα ότι οι δήμαρχοι, οι κακοί δήμαρχοι πάλι, δεν αφήνουν το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχει βούληση να φτιάξει τις κοινωνικές κατοικίες, αλλά οι κακοί δήμαρχοι και οι αφιλόξενες τοπικές κοινωνίες το απαγορεύουν όταν αυτά πρόκειται να γίνουν σε κρατική γη. Και βέβαια πολλές φορές, και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, στην υποχρηματοδοτημένη αυτοδιοίκηση έρχεται και μπαίνει ένα ερώτημα, μήπως οι πόροι κατασκευής ή συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, γιατί αυτά θα είναι ΣΔΙΤ, είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό λένε 70% θα τα κρατήσει ο ιδιώτης, 30% θα γίνουν κοινωνική κατοικία. Αν εκεί δαπανηθούν και πόροι οι οποίοι κατευθύνονται προς την αυτοδιοίκηση, δηλαδή από το κακό που είμαστε σήμερα πάμε στο χείριστο, σε επίπεδο οικονομικών εννοώ.
0: Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό, με τους υποχρηματοδοτημένους δήμους, προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα, αν και είπατε ότι μπορείτε να κινήσετε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Βεβαίως, ότι το Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων.
0: Ο υποχρηματοδοτούμενος δήμος πώς θα αποκριθεί στην ανακαίνιση συντήρησης αυτών.
2: Ναι, γιατί την ίδια στιγμή για την ανακαίνιση αυτή την οποία θα κάνει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα αποκτήσει ένα εισόδημα για να εξοφλήσει τα χρήματα της ανακαίνησης μέσα από αυτό το ενοικιοστάσιο, το οποίο μπορεί να είναι 200 ευρώ το μήνα, αλλά φανταστείτε το αυτό σε μεγάλη κλίμακα, πώς ακριβώς μπορεί να απεξοφλήσει μια χρηματοδοτική υποχρέωση, η οποία θα προκύψει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή από το Ταμείο Παραγωγικών και Δανείων σε ένα τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα. Γιατί, όπως ξέρετε, τα ενεργειακά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και από ευρωπαϊκό και από εθνικό χρήμα.
1: Ναι. Εγώ το βρίσκω όλο αυτό που συζητάμε πολύ ωραίο για να είναι πραγματικό.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει ο Κωνσταντέλος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφει η Μιχαηλίδου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Το θέμα είναι πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να τα βρούμε.
1: Τώρα, καθίστε, κύριε Δημαρχέ, και κύριε. Και τώρα, όχι, δεν λέμε τι γίνεται στη Βάρη Βούλαβε, στα 3Β.
2: Λέμε τι. Την κυρία Μιχαηλίδου, με την οποία και προσωπικά, αλλά και.
1: Μα εντάξει.
2: Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και δηλαδή δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε και χθες η κυρία Μιχαηλίδου, μίλησε για Δήμο στον οποίο μίλησαν για κοινωνική κατοικία και είπε όχι, γιατί εγώ έχω εκεί βάλει δημόσια όργανα γυμναστικής, ας πούμε.
2: Αν είναι δημόσια, σε άλσος
0: μεγάλου Δήμου της χώρας πέσανε. Πέσανε όλα τα τοπικά στελέχη και τοπικοί βουλευτές και δήμοι και δήμος και τα λοιπά, γιατί διαμαρτύρονται κάτι και μη τυχόν και χτιστεί εκεί κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που περιγράφει είναι πέραν των κολλημάτων γραφειοκρατικών που υπάρχουν, ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια από τοπικές κοινωνίες και δήμους.
2: Προφανώς, γιατί οτιδήποτε δομείται πλέον στο αστικό περιβάλλον θεωρείται επιβάρυνση. Ακόμα και όχι κοινωνική κατοικία, και κανονική κατοικία να γίνει κάπου.
1: Καλά, δεν θα φτιάξουμε και αχούρια, θα κάνουμε κανονικές κατοικίες.
2: Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, και εδώ είναι μεγάλη απορία, γιατί να πάμε στο συγκεκριμένο άλσος, στον Πνεύμονα, ο οποίος ήδη υπάρχει εκεί, ξέρω εγώ, ένα πρώην στρατόπεδο το οποίο δόθηκε σε κοινή χρήση και είναι δημόσια γη, και προφανώς μπορεί να γίνει εκεί με ειδικό προλογικό σχέδιο να γίνει κοινωνική κατοικία, και δεν πάμε στα όρια του σχεδίου πόλεως να κάνουμε να κάνουμε με ταχείες, με fast track διαδικασίες αναμορφώσεις των ρημοτομικών, δηλαδή να εντάξει δημόσια γη στο σχέδιο και να φιλοξενήσει αυτές τις κοινωνικές κατοικίες στα όρια των σημερινών οικισμών.
1: Να ρωτήσω
2: γιατί
1: κάτι.
2: Δεν εξετάζουμε τέτοιου είδους λύσεις.
1: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, εσείς έχετε δει οι Δήμοι, ειδικά που έχουν και μεγαλύτερη πίεση. Οι Δήμοι Αθηναίων και ορισμένοι Δήμοι που έχουν μεγάλη πίεση. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει, οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει.
2: Δυστυχώς, μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό
1: πρόβλημα. Και μόλις περάσουν εκεί οι εκλογές, θα έρθει βαρύτατος.
2: Χτυπάει ακόμα και το δημογραφικό αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως, τα πάντα όλα. Λέω, εσείς έχετε κάνει μια προεργασία να πείτε, ρε παιδί μου, έχουμε 10, 20, 30, 40 περιοχές που μπορούμε να τις εντάξουμε και να γίνει να αναπτυχθούν κατοικίες. Και μην λέμε συνέχεια κοινωνικές κατοικίες, διότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, ω, κοινωνικές κατοικίες θα έρθουν εδώ τώρα με φτηνό νίκη, ποιος ξέρει ποιοι θα έρθουν, θα μας καλάσουν τη γειτονιά.
0: Και θα ρίξουν την αξία των ακινήτων μας.
1: Ναι, και θα ρίξουν και την αξία των ακινήτων μας, λέει. Εκ του πονηρού νυφλής.
2: Κύριε Νυφλή, εμείς αυτό το οποίο κάναμε περιγράψαμε την πολιτική και φαίνεται η διάθεσή μας από την πολιτική αυτή. Την έχουμε, οι αποφάσεις αυτές έχουν πάρθει τρεις φορές.
1: Έχετε ένα κατάλογο 10, 20, 30 περιοχών. Να πάτε στη Μιχαηλίδου, να πάτε στο Στιέτσο και να του πείτε, ελάτε εδώ. Να, εδώ θα φτιάξουμε αυτά τα κόμπλεξ.
2: Για να μπορέσουμε να έχουμε. Καταρχάς, έχουμε δύο πράγματα. Η μία είναι η πρόταση για τα ήδη δομημένα, τα ορφανά, τα οποία εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέρει το κτηματολόγιο, το οποίο νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μας δώσει το Υπουργείο Κοινωνικών. Κρατικές κοινωνικές δομές να μας δώσουν οι ίδιες τις περιοχές που έχουν αυτή την ασφικτική πίεση όσον αφορά τα ενίκια.
1: Ελάτε τώρα, δεν ξέρουν οι Δήμοι. Δεν ξέρουν οι Δήμοι.
2: Οι Δήμοι, αυτό το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν είναι τις δηλωμένες τιμές των ενοικίων που υπάρχουν, όπου θα δείξει βέβαια παντού, οριζόντια σε όλη τη χώρα, τα ενίκια, ακόμα και στην πιο μικρή κομμόπολη, έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και 2-3 χρόνια και νομίζω, θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι και μια μερική πρόσχερη λύση. Το κάνει η κυβέρνηση, αλλά το κάνει με πολύ έτσι αργό τρόπο και φοβικό τρόπο. Αυτή η ελευθερία η οποία υπάρχει οριζόντια για να γεμίσει όλη η χώρα μας με Airbnb. Κάποιος έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει πολιτική αυτό για το πώς ακριβώς, πόσα επιτρέπονται, πού και πώς, ούτως ώστε να μην τετραπούν όλα τα. Όλες οι κατοικίες.
1: Εκεί, στη Βαρκελόνη, ο Δήμαρχος εκεί έκανε ό,τι έκανε.
2: Και στη Βαρκελόνη και στη Βαλένθια και στην Ανταλουσία έγινε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και στους τουριστικούς προορισμούς που ακούγαν περισσότερο. Και βάλανε φρένο σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρετε κάτι, πότε εμφανίστηκε η αύξηση της κατοικίας, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό ή μάλλον είναι φαινόμενο του δυτικού κόσμου την τελευταία δεκαετία περίπου. Είναι όταν ξεκίνησε αυτό το περίεργο εφεύρημα του Airbnb. Μάλιστα. Όπου ουσιαστικά υπονόμευσε και την ξενοδοχειακή επένδυση και το τουριστικό προϊόν σε πολλές περιπτώσεις και εξαφάνισε τη δυνατότητα να υπάρχουν σπίτια για τον κοσμάκι.
0: Εξαιρετικά.
2: Αυτές είναι κεντρικές πολιτικές όμως.
1: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
2: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, κύριε Νυφλή. Σας το λέω με καλά. Πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, με προτάσεις και με καλή βούληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντέλα.
2: Να είστε καλά, κύριε Νυφλή. Ευχαριστώ πολύ. Real
3: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. Φωτιά πήραν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας. Αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πού λέγω σε αυτή την εκπομπή. Αφού μιλάω με την Εύη έξω, τη δίνω παυσίμωνο και το έχει πονοκέφαλο.
1: Πω.
0: Σήμα, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Για να δούμε τώρα ο συνδυασμός βροχής και οτιδήποτε άλλο. Τι έχει φέρει στους δρόμους. Τι είναι, ρε Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ό,τι φέρνει πάντα. Αυξάνεται η κατάσταση δηλαδή. Ναι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Κολονό μέχρι Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Πάνο μου. Και κάπως έτσι, αφού δεν τον πάσαρες πριν τον Παναγιώτη Βολάνιο, φάγαμε το χρόνο και πρέπει να πάμε στην αλλαγή της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων. Εσύ τα θες όλα.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Όπου θες πάμε. Και εγώ σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ.
3: Real FM. Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από το 3,7% που είχε κινηθεί τον Αύγουστο. άνοδο στο 3,8% και στην Ευρωζώνη, έντονα ενισχυμένος από το 3,2% του Αυγούστου. Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα και ως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό ακυρώθηκαν τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα, κανονικά εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές.

0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Ιταλία με 96-94 από την Virtus Bologna. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο, Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενής βροχή στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Έχουμε ένα new entry κολλημένων τύπων που στέλνουν μηνύματα. Ένας Παντέλος Ρωμά Ζεφύρη. Λοιπόν, ένας Παντελής Πέπας, Παντέλος Πέπας. Λοιπόν, ο οποίος στέλνει κάθε τρία λεπτά. Άδελφε, τι έχεις πάθει, αλήθεια σου. Έχουμε ρίξει φοβερό γέλιο στο τούντιο.

0: Λέει ο Βασίλης ο Κοντόπουλος.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα έχει φύγει ένα θέμα. Αφορά όμως αυτά που έχει πει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, δηλαδή τι γίνεται με τα μπερδεμένα οικόπεδα και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο και όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί κόλλανε, υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Ας κρατήσουμε όμως το εξής σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Κωνσταντέλο, ότι είναι πολύ πολύ ωραία ιδέα της ΚΕΔΕ. Αυτό που λένε, παιδιά, τα μη δηλωθέντα στο κτηματολόγιο, δώστε τα στους δήμους να τα ανακαινήσουμε, να τα διαθέσετε, να έχουμε τη χρήση τους για κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες, να τα ανακαινήσουμε και να νοικιάσουμε σε πολύ φθηνές τιμές με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά δεν μας ακούει κανένας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου λέει για το άλλο, για την κοινωνική κατοικία που πηγαίνει κατασκευαστής, είναι με ΣΔΙΤ. Πηγαίνει ο Παπαδημητρίου κατασκευαστής, παίρνει ένα ποσοστό από το κόστος της πολυκατοικίας του τέλος πάντων του κτηρίου και το νοικιάζονται αυτά ή πολλούνται με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο ή αντίστοιχα ενίκιο. Όλα αυτά είναι φοβερές ιδέες. Αλλά το θέμα είναι τίποτα από αυτά δεν υλοποιείται.
2: Ναι,

0: Ωραίο αυτό, έτσι.
1: Το χειρότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτά δεν είναι καινούργιες ιδέες. Δεν έρχονται τώρα επιγόντως γιατί δεν πάει άλλο. Είναι εδώ και καιρό πολύ που συζητούνται. Να μην πω χρόνια, είναι χρόνια βέβαια. Mm-hmm. Που αν τα είχες κάνει, αν τα είχες ξεκινήσει, θα μετριαζόταν η άνοδος των τιμών των ακινήτων.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι, διότι στην πραγματικότητα λέμε αυξήθηκαν τα ενίκια. Αλλά τα ενίκια δεν ανεβαίνουν από μόνο τους. Ανεβαίνουν διότι ανεβαίνει η τιμή των ακινήτων. Mm-hmm. Ανεβαίνουν διότι ανεβαίνει το κόστος των υλικών και γενικά το κόστος να ξαναφτιάξεις ή να βελτιώσεις ένα διαμέρισμα, ένα ακίνητο. Ανεβαίνει για διάφορους λόγους το ενίκιο. Δεν είναι από μόνο του, είναι μια ξεχωριστή τιμή, αλλά δεν είναι από μόνο του. Αυτά λοιπόν τα βλέπουμε να έρχονται εδώ και αρκετά χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν κινηθήκαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μόνο οι ιδιώτες κινήθηκαν. Οι ιδιώτες προσπάθησαν να τα βελτιώσουν, να τα ξαναφτιάξουν, να τα ανοίξουν όσοι τα είχαν κρατημένα κλειστά. Και θέλω να σου λέω να πάρω ένα εισόδημα. Αλλά πες μου κάποιος τώρα που θα πάει και θα βάλει 10.000. Δεν σου λέω παραπάνω, που μερικές σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται παραπάνω χρήματα. Πότε πρέπει να τα πάρει πίσω? Και με ποιο ενίκιο θα τα πάρει πίσω? Δεν είναι απλά. Στην Ισπανία γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Γιατί η Ισπανία έχει ενδιαφέρον. Ο Σάντσεθ κάνει και ξεκάνει κάθε τόσο βέβαια. Δηλαδή βάζει κάτι, το συζητάμε, μετά το ξεβάζει. Ξεχνάμε εμείς να πούμε ότι το σταμάτησε ή δεν του βγήκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει περάσει όλα αυτά που συζητάμε, τα έχει περάσει με διατάγματα. Κλειστά ενίκια. Ανώτατο, πλαφόν στα ενίκια.
0: Ναι.
1: Το περνάει. Το πέρασε νόμο, δεν ξέρω πώς θα περάσει την πράξη.
0: Okay.
1: Ούτε ξέρουμε σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις. Πάντως λέει ότι θα βάλει πλαφόν στα ενίκια. Θα βάλει πλαφόν εκεί, έλεγχο στο παρακάτω. Θα δούμε. Έχουν εξεγερθεί τώρα και οι μεν και οι δε. Αυτοί που ζητάγανε κάντε κάτι με τις κατοικίες και οι άλλοι που λένε καλά, αυτό το κάτι δεν χρειάζεται να είναι σε βάρος μας. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί που νοικιάζουν. Τι έγινε τώρα, τι έφτασε.
0: Ρε Λάζαρε, αλήθεια. Ο Λάζαρος τώρα είναι στη δουλειά. Και έχει βάλει στον αυτόματο από χθες και στέλνει το ίδιο μήνυμα. Ο Χατζηδάκης είπε στο Χατζηνικολάου ότι η θεωρία συνωμοσίας περί ξυλολίου έχει καταπέσει με πόρισμα. Δεν το ρώτησε όμως ο Χατζηνικολάου με ποιο πόρισμα, ποιας υπηρεσίας του οργανισμού. Γιατί όλοι θυμόμαστε το πόρισμα του χημείου του κράτους και του ΕΟΔΑΣΑΜ για την ύπαρξη ξυλολίου. Θα μας απαντήσει κάποιος σε αυτό κάποια στιγμή. Ρε Λάζαρε, όταν θα ασχοληθούμε με το θέμα, θα βγάλουμε κάποιον να μας απαντήσει. Θα το ρωτήσουμε. Δηλαδή, σταμάτε τον αυτόματο.
1: Πάντως για το Λάζαρο,
0: ναι.
1: Επειδή φαίνεται είναι παλιό το μήνυμα, πρέπει να το ξανακοιτάξει λίγο. Διότι ο Αδασάμ είπε ότι κάτι υπήρχε, δεν είπε ότι ήταν ξυλόλιο.
0: Ναι, σε παρακαλώ, σε οικετεύω, μην μπούμε στη διαδικασία αυτή. Έτσι, μην μπούμε στη διαδικασία. Το θέμα είναι στο πλαίσιο της δίκης να μάθουμε όλη την αλήθεια. Γιατί το θέμα του ξυλολίου έχει τεθεί και στην δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
1: Οπότε κάτσε, τώρα πόσες δίκες έχουμε για το Τέμπι. Τώρα θα ανοίξει και του Τριαντόπουλου.
0: Ναι, αυτή είναι, ναι.
1: Και των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Του Περιφερειάρχη και των αξιωματικών.
0: Λέω για τη βασική δίκη. Έτσι, για το εγκλήμα έχεις δίκιο, δεν είναι μία δίκη, αλλά θέλω να πω και την βασική, ότι ούτως άλλως τίθεται στο θέμα του δικαστηρίου, στην έρευνα του δικαστηρίου.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα μάθουμε. Οπότε Λάζαρε, γι' αυτό σου λέω. Μην σταμάτα το αυτόματο. Σταμάτα. Το έχεις από χθες και το στέλνεις. Λέει για παράδειγμα, ο Πάρης εδώ στον συνεταιρισμό των ξενοδοχοπαλλήλων του Δήμου Αχαρνών δεν τον βάζουν, λέει, στο σχέδιο εδώ και 40 χρόνια. Πώς θέλει η πολιτεία να λύσει το στεγαστικό? Α, άκου και αυτή την παράμετρο.
1: Την ακούω, δεν είναι. Τώρα δυστυχώς κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε εμείς να τη διεκπαιρεώσουμε, διότι είναι, είναι περίπλοκη, ρε παιδί. Δεν μπορεί να ξέρεις λεπτομέρειες.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα.
0: Να βάλουμε απλώς, λέω, στο μυαλό μας, να και κάποια περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί να έχει λάθος ο ακροατής, αλλά όπως και να έχει, σου λέει, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή και είναι ο συνεταιρισμός των ξενοδοχοπαλλήλων. Δεν το βάζω στο σχέδιο. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμεθα τηλεφωνικό στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Νομικό και Οθωμανολόγο, να συζητήσουμε τέλος πάντων για το καλώδιο, για το Roots Race και όλα τα υπόλοιπα για τη νέα ανάπτυξη της Τουρκίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε την. Δεν έπεσε κάποιο από τα σύννεφα. Απλώς μου έκανε εντύπωση σήμερα συζητάμε πολύ τη δήλωση του κυρίου Συρίγου από τη Νέα Δημοκρατία, του καθηγητή, που είπε επί της ουσίας ότι τις προηγούμενες δύο φορές σχέση με το καλώδιο είχαμε υποχωρήσει. Έτσι. Mm-hmm. Καλά, ο κόσμος το έχει του πάνω και εμείς κρυφό καμάρι. Απλώς θα πω επί της ουσίας όλο αυτό που έγινε ήταν υποχώρηση. Και αυτή η παραδοχή, να το πω έτσι, από στέλεχος κυβερνητικής πλευράς, δείχνει, γεννά και το ερώτημα τι θα γίνει τώρα στο μέλλον.
1: Καλά, βρε παιδιά, εντάξει, αλλά ο Συρίγος είναι ένας αυτόφωτος άνθρωπος και ασχολείται, είναι και η δουλειά του.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Έτσι είναι.
0: Καθόλου διαφωνώ.
1: Σαν να πούμε ότι ο Σταθακόπουλος πολιτεύεται με κάποιον και πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος. Κάποιος θα είναι αόματος.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι λέει κάτι και προκαλεί σου κομματικό πρόβλημα και οτιδήποτε άλλο.
1: Ω, μην το λες αυτό.
0: Πάμε να δω πόσο θα προβοκάρει την κουβέντα για να φας το χρόνο. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Συρίγος, όπως και πολλοί επιστήμονες, προτάσουν πρώτα το επιστημονικό τους καθήκον και στη συνέχεια το πολιτικό, και καλά κάνουν. Mm-hmm. Είμαστε μιας γενιάς, είμαστε σε φοιτητές στη νομική, είμαστε μιας γενιάς που είχαμε καθηγητή τον Εμμανουήλ Ρούκουνα στο Διεθνές Δίκαιο, τον πρώτο να πούμε τον Πρίτανη του Διεθνούς Δικαίου, που εκεί πέρα μάθαν όλοι Διεθνές Δίκαιο στην Ελλάδα και μετά. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου προτάσει πρωτίστως την επιστημονική του ιδιότητα και είπε την άποψή του, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχει το επίπεδο και την αυτογνωσία, ούτως ώστε να, και την αρμοδιότητα και την επάρκεια, ούτως ώστε να το κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το GSI τώρα και την άφτεξη τουρκική και τη μελιγενέστε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Σύμβαση της Θάλασσας Ανκλός το 1982, την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα το 1995 και με δεδομένο ότι θα μπορούσε να πάει στα 12 ναυτικά μίλια το 1995, η τουρκική Εθνοσυνέλευση είπε για το Κάζος Μπέλι, mm-hmm. για να εμποδίσει αυτή την επέκταση. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι εκεί ορίζει ρητά, και όπως έχει κρίνει και η νομολογία διεθνών δικαστηρίων, ότι αναπτυξιακά έργα, μεταξύ των οποίων και καλώδια συνδεσιμότητος, ηλεκτρικά καλώδια, οπτικών ινών, διαδικτύου κτλ., θεωρούνται έργα δημοσίου διεθνούς συμφέροντος που ωφελούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή ξεπερνάνε το κράτος ή τα κράτη τα οποία το εκμεταλλεύονται αυτό, αν θέλετε, δηλαδή το χρησιμοποιούν ή το έχουν ως project δημιουργίας και κατασκευής.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση, θεωρείται κυριαρχικό της δικαίωμα δηλαδή αυτό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει την Τουρκία περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
2: Εντούτοις, αν η Τουρκία ήταν μια άλλη χώρα, μια φιλική γειτονική χώρα με την οποία είχαμε καλές σχέσεις ή άρεστες σχέσεις ακόμα καλύτερα, ναι, θα μπορούσε σε επίπεδο εθιμοτυπίας να ενημερώσουμε ότι ξέρετε κάτι γίνεται και αυτή η ενέργεια. Από τη στιγμή που η Τουρκία κάνει μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου αλλά Τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, με την έννοια τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, και ερμηνεύει επί του πεδίου και επιθετικά τις απόψεις αυτές με ναύτεξ, με απειλή να βγουν φρεγάτες, με το Roots Race να κάνει έρευνα τώρα τάχα μου, ή να κοιτάει να πει ότι θα κάνει η δικιά της συνδεσιμότητα με τα κατεχόμενα, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι κόντρα, είναι ενάντια δηλαδή στην έννοια της καλοπιστίας και των αναρκτικών ηθών, και ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν υποχρεούται έτσι κι αλλιώς, αλλά ούτε ηθικά, αν θέλετε, να ενημερώσει την Τουρκία για τίποτα. Τώρα,
0: αν το έκανε, γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Σταθακόπουλε, αν το έκανε η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο.
2: Ναι, πολύ σωστά. Η εταιρεία που αναλαμβάνει το καλώδιο νομικά θεωρείται προστιθής.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχει πάρει την εντολή από κάποιον, από την Ελλάδα εν προκειμένου, να κάνει αυτή τη σύνδεση. Ευθύνη για ό,τι κάνει ο προστιθής φέρει ο εντολέας. Δηλαδή αυτός τον οποίο βρίσκεσαι στη δούλεψή του.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εν προκειμένου λοιπόν η εταιρεία αυτή, αν το κάνει, θα το κάνει στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και της καλής πίστης. Εν τούτης, με μια λογική τουρκική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευθύνεται και η Ελλάδα ή ότι και η Ελλάδα συνομολογεί κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό θα είναι η ερμηνεία η τουρκική. Γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Η Τουρκία ασκεί όπου μπορεί το λεγόμενο creeping jurisdiction, σημαίνει έρποσα δικαιοδοσία. Έρποσα δικαιοδοσία είναι ένα είδος χρησικτησίας, για να μην παρεξηγηθώ, η χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζεται, διότι αν αναγνωριζόταν θα πήγαινε κάθε χώρα, θα βάζε κάπου μια σημαία και θα έλεγε το έχω, αυτό είναι δικό μου λόγω χρησικτησίας. Δεν ισχύει λοιπόν και ορθώς το διεθνές δίκαιο. Εν τούτης υπάρχουν ενέργειες και πράξεις, οι οποίες σε βάθος, de facto δηλαδή γκριζαρίσματα, οι οποίες σε βάθος χρόνου δημιουργούν και de jure καταστάσεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, δηλαδή να δείχνει μια συνέπεια και μια επιμέλεια άρνησης, ούτως ώστε αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον διαμεσολαβητή, επιδιαιτητή, διαιτητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή και ρωτήσει την κλασική ερώτηση που κάνουν πάντοτε οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις, ποιος έχει συνέπεια και είναι ο επιμελέστερος στις διαμαρτυρίες αν θέλετε, ή δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στο να ερμηνεύει κατά το δοκούν το δίκαιο, η Τουρκία θα σηκώσει το χέρι και θα πει εγώ είμαι συνεπής και δεν έχω αναγνωρίσει τίποτα από την Ελλάδα. Ως εκ τούτου λοιπόν η Τουρκία κάνει τις ενέργειες αυτές τις οποίες κάνει, τις αμφισβητεί δηλαδή, ακριβώς αφενός για να μας φοβήσει και να φοβόμαστε επί του πεδίου να τις αντιπαρατεθούμε, αλλά κυρίως σκέφτεται ότι αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον κάποτε, κάποια στιγμή, ενώπιον διεθνών αρχών για να μας επιλύσουν τη διαφορά, να δείχνει μια συνέπεια για μια επιμέλεια στις αρνήσεις της. Άρα λοιπόν η Τουρκία από την δικιά της τη μεριά ορθώς το κάνει, αλλά από την άλλη μεριά η Ελλάδα πάλι από τη δικιά της τη μεριά ορθώς δεν υποχρεούνται να την ενημερώσει, έστω και αν μπορεί στα πλαίσια των συναλλακτικών εφαίων, όπως είπα και προηγουμένως, να το κάνει η Meridiem αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει δέσμευση.
1: Κύριε Σταδακόπλε, να καταλάβω κάτι. Πριν από καμπόσο καιρό λέγαμε ότι η Τουρκία θέλει να ενημερωθεί. Τώρα η Τουρκία, έχω καταλάβει εγώ, αλλά εσείς θα μου πείτε αν έχω καταλάβει σωστά. Λέει θα ενημερωθώ με την έννοια ότι θα μου ζητήσετε την άδεια και θα αποφασίσω. Αυτό είναι άλλο πράγμα, να πω εγώ θα ενημερώσω τον Ιφλή επειδή θα περάσω το Σωλήνα στο μεταξύ μας, έτσι, αυτό
2: και
1: που έχουμε
2: μεταξύ. Θα το αποδεχτεί, το κάνω ναι. Στα πλαίσια της καλής πίστης, ναι. Αλλά... Είναι το άλλο θα αποφασίσω, όπως λέτε.
1: Ναι, ενώ εδώ η Τουρκία εμφανίζεται όλο ένα και περισσότερο ότι εγώ θα αποφασίσω για το τι θα γίνει εκεί, γιατί μου ανήκει. Ακριβώς. Άρα υπάρχει περίπτωση να πει δεν θα το κάνετε. Mm-hmm. Οπότε ναι, στην περίπτωση που πει δεν θα το κάνετε, εκεί αλλάζει η κατάσταση. Άρα γιατί να πάμε εκεί? Καλύτερα να το κάνουμε χωρίς να τη ρωτήσουμε, πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προκρίνω και εγώ, δηλαδή δεν τη ρωτάμε καθόλου, έστω και αν η Meridiem, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για λόγους θυμοτυπικούς
0: το έκανε. Μπορούμε εμείς να το απαγορεύσουμε στην εταιρεία.
2: Να μην το κάνει η Meridiem, ναι. Μπορούμε να της πούμε δεν το κάνεις γιατί είναι όπως είπα και προηγουμένως προστηθείς. Και επειδή την ευθύνη τη φέρουμε εμείς σε ό,τι κάνει. Και θα μπορούσε η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί σε βάθος χρόνου. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Τώρα αν το κάνει. Δημιουργείται με ένα πρόβλημα, αλλά όχι ανυπέρβλητο πρόβλημα. Υπό την έννοια ότι δεν το έχει ζητήσει η Ελλάδα, το έκανε ο προστηθής. Εντάξει, φέρω κάποια ευθύνη για αυτά που λέει ο προστηθής, αλλά εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από αυτά που λέει η Τουρκία. Δεν έχουμε χωρίσει θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Επομένως, είναι διεθνή ύδατα, το περνάω και στηρίζομαι σε άρθρο του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου UNCLOS, το οποίο λέει ότι αυτά τα έργα είναι κοινής ωφελίας. Δηλαδή ωφελούν την ανθρωπότητα. Δηλαδή ξεπερνάν το όριο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Θεωρούνται έργα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.
1: Τώρα μεταξύ μας κιόλας αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν. Το μόνο που κάνει είναι ότι στέλνει ρεύμα στην Κύπρο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο έχει προβλέψει. Πολύ πριν συμβεί το γεγονός αυτό, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982, ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βλάπτουν, αντιθέτως ωφελούν το διεθνές συμφέρον, το διεθνές δημόσιο συμφέρον. Άρα λοιπόν η Τουρκία, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, θα είναι φάουλ. Εκείνο το οποίο όμως με, αν θέλετε έτσι, με απασχολεί, είναι μια τυχόν δολιοφθορά, ένα σαμποτάζ του καλωδίου αυτού, έστω και σε κάποιο βάθος, όχι σε μεγάλα βάθη που δεν μπορούν να πάνε τα θαλάσσια drones, τα υποβρύχια drones, αλλά σε κάποιο επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να πάει ένα drone, το οποίο δεν θα φέρει χαρακτηριστικά, και να κάνει μια δολιοφθορά. Εκεί, την οποία δολιοφθορά δεν θα αναγνωρίζει η Τουρκία ότι είναι δικιά της, θα μπορούσε πράγματι να ανακατέψει περισσότερο τη σούπα και να εμπλακούν και η Κύπρος και το Ισραήλ στη μέση, γιατί εδώ πέρα πλέον θα μιλάμε για δολιοφθορά και όχι απλώς για ενστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα πιο σημαντικό, νομίζω.
1: Εκτός από το συμφέρον της Τουρκίας να κάνει όλα αυτά που πολύ ωραία περιγράψατε, κύριε Στατακόπουλε, συμφέρον να μη συνδεθεί η Κύπρος με το καλώδιο έχει?
2: Η Τουρκία θέλει να κάνει μια σύνδεση τα κατεχόμενα με την Τουρκία και κάνει ενέργειες για αυτό το
0: πράγμα. Αυτό είναι το δικό της κομμάτι, ναι.
2: Είναι το δικό της κομμάτι, το οποίο τι θέλει να κάνει ουσιαστικά. Επειδή η Κύπρος έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο κράτος, με παράνομη κατοχή βεβαίως στα κατεχόμενα. Εν τούτης έχει μπει ως ενιαίο κράτος και γι' αυτό το λόγο έχουν και δικαιώματα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, Τουρκοκύπριοι πολίτες, οι οποίοι κατάγονται από την Κύπρο πριν την εισβολή και οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, μπορούν, όπως είχε συμβεί, να είναι και υποψήφοι στα κόμματα της Κύπρου μέχρι και ευρωβουλευτές. Θυμόμαστε τον ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριος. Άρα λοιπόν δεν στερείται δεν στερεί η Κύπρος δικαιώματα από τους Τουρκοκυπρίους, και ως εκ τούτου η σύνδεση προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, δηλαδή με μια χώρα η οποία είναι ολόκληρη μεν νομικά, αλλά είναι κατεχόμενη και προσπαθεί να κάνει το βόρειο τμήμα της και προσπαθεί να κάνει μια σύνδεση με κατεχόμενα, είναι εντελώς παράνομη. Διότι δεν έχει την άδεια και δεν έχει ερωτηθεί η Κύπρος, ούτε είναι αντισυμβαλόμενη η Κύπρος, ώστε να γίνει αυτή η σύνδεση. Άρα λοιπόν αυτή η σύνδεση που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι όντως παράνομη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Και εγώ,
0: να είστε καλά,
2: κύριε
0: Σταθακόπουλε. Καλό μεσημέρι για σας. Real
3: FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως στις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 32χρονη από το Λαύριο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφό της.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο και από τα Κτέλ έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά έως Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Ψυχικό και από Φιλοθέη έως Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και της HBO Max μαζί και μπορείτε να σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Ανοίξτε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το UEFA Champions League ξεκινά και οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνουν την ευκαιρία να ζήσετε αξέχαστες ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Τώρα με κάθε σου συναλλαγή με πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπαίνετε στην κλήρωση, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 44 τυχερούς που θα δει το παιδί του να συντροφεύει και να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί. 20 διπλά εισιτήρια σας περιμένουν να απολαύσετε τους αγώνες από κοντά. Μην περιμένετε, κάντε τις συναλλαγές σας με πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις θα τα βρείτε όλα στο nbg.gr. Και επειδή, Μάνον Ιφλή, η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη. Ο χρόνος όμως περνά και γι' αυτό τον λέμε ότι είναι πολύτιμο.
1: Για αυτούς που δεν τα ξέρουν όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με αναφορά σε σένα.
0: Για αυτούς που τα ξέρουν όλα περνάει πιο γρήγορα. Το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και σφραγίδα ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέγετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης, ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται. 15% έκπτωση στα δίδακτρα, ευέλικτοι τρόποι πληρωμής. Το μέλλον χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr και ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα.
1: Μάλιστα. Ενεργειακό κόστος με όλα αυτά που καθημερινά τα τρομακτικά που περιγράφεις για το κόστος της ενέργειας. Είχαμε κάνει μαζί και μία κουβέντα για το κόστος, το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, έτσι. Πήγαμε μετά από το βιομηχανικό κόστος ενέργειας, πήγαμε και στις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις. Και έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αρτοπία, ιδιαίτερως ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
0: Και θα συνεχίσουμε, διότι Βέβαια. Δεν λύνεται το θέμα. Όχι. Όσο δεν λύνεται, εδώ θα είμαστε εμείς.
1: Ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοπιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Οι άνθρωποι έκαναν και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά το θέμα είναι που λένε κάντε κάτι για τον υγειακό κόστος. Θυμάμαι ότι το λέγαμε, το σχολιάζαμε και στη ΔΕΘ και όποτε ανακοινώνονταν μέτρα περιορισμού του ανεργειακού κόστους, λέγαμε ότι δεν έχει γίνει κάτι για τα αρτοπία που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο λόγω του ενεργειακού κόστους, είχε ξεκινήσει κατηφόρα τους από πριν με την αύξηση πολλών πρώτων υλών. Πάμε στον κύριο Καπλάνη όμως να μας τα πει. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καπλάνη.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, πείτε μας τι έγινε τώρα. Κάνατε κάποια συνάντηση, σας άκουσε κάποιος?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε την Τετάρτη, ανεβήκαμε πάνω στο γραφείο μια γραμματέως του Υπουργείου. Με κάθε γλαφυρότητα της βγάλαμε το πρόβλημα μπροστά. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί και ο κλάδος αλλά και το προϊόν που είναι το ψωμί.
1: Εδώ μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα τώρα, στο δικό σας για παράδειγμα αρτοπείο. Τι πληρώνετε σε ενέργεια και τι πληρώνετε τώρα?
2: Εμένα αυτή τη στιγμή στο αρτοπείο το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι το πετρέλαιο κίνησης, όπου για να ανάψω το φούρνο το πρωί να ψήσω το ψωμί, το οποίο πετρέλαιο κίνησης πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί πολύ σωστά είπατε ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το πλήρωνα στην ακριβότερη τιμή του 1,20 το λίτρο. Με τον πόλεμο της Ουκρανίας πήγε, καθυλώθηκε στο 1,45. Σήμερα έχει 2,20 νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, για τεράστια διαφορά.
1: Ναι, ναι.
2: Τεράστια διαφορά.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα να σας πω ότι βάζω ένα τιμολόγιο 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο δουλειά και το πληρώνω όσο πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πόλεμο του Ουκρανία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εσείς ζητάτε μια ειδική επιδότηση?
2: Όχι, δεν ζητάμε επιδότηση. Εμείς ζητάμε να γίνει κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουμε στην τιμή του πετρελαίου, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η τιμή του.
0: Καθίστε τώρα, γιατί εδώ έχουμε μπλέξει. Τα 8 λεπτά δεν υπάρχουν. 8 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος. Αυτά τα έχουν βγάλει. Ναι.
1: Στο πετρέλαιο κίνηση, ναι.
0: Πάνω από το όριο της Ευρώπης, για το οποίο υποτίθεται θα γίνει συζήτηση όταν το συζητήσουν όλοι μαζί.
1: Ή εκτός και αν λέτε.
2: Για το όριο της Ευρώπης.
1: Αυτό λέω. Εκτός και αν λέτε ότι ζητάτε από την κυβέρνηση να πάρει αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάρει την άδεια για να σας δώσει, να σας δώσει το δικαίωμα να πέσετε πιο κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Μα ήδη όμως, πόσο βάλανε τώρα, 15 λεπτά. Βάλανε 15 λεπτά. Επιδότηση.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω όμως ότι μου δίνουν επιδότηση 15 λεπτά όταν το πετρέλαιο το πληρώνω 2,20.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από 2,20 θα πάει 2 ευρώ και ότι με βοήθησε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που βλέπω καθαρά στο μαγαζί μου και από ό,τι το συζητάμε με τους συναδέλφους είναι ότι τελειώνει ο μήνας και δεν έχουν βγει τα έξοδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και δυστυχώς η μόνη άλλη λύση που υπάρχει είναι να φτάσει η τιμή του ψωμίου στο Θεό. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε όμως.
0: Πόσο πάει τώρα το ψωμί το κιλό?
2: Αν μιλάμε για τιμές ψωμιού, θα μιλήσουμε για τη φραντζόλα των 350 γραμμαρίων, το αρτοπαρασκεύασμα, το οποίο από 1-1-10, αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάτι αυξήσεις που γίνονται τώρα, πάει 1-10 με 1-20. 10 λεπτά δηλαδή φραντζόλα πάνω αυτή την περίοδο. Και θα ακολουθήσουν για μένα σίγουρα και άλλες αυξήσεις, γιατί διαβάζουμε ότι θα έρθουν αυξήσεις στα φυτηρά, κατά επέκταση στο αλεύρι, έχουμε αυξήσεις στο σουσάμι, στη ζάχαρη, στο κακάο. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στο αμέσως μέλλον.
0: Το πλέον πολλούμενο, ο πιο συχνός τύπος ψωμιού που πουλάτε, ποιος είναι, κύριε Καπλάνη?
2: Σε μέγεθος σας είπα, σαν τύπος.
0: Τα 310, αλλά λέω το τύπος ψωμιού.
2: 350 γραμμάρια.
1: Χωριάτικο.
2: Ναι, το χωριάτικο, το καθιερωμένο χωριάτικο ψωμί.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα μπορεί να είναι το απλό το χωριάτικο με τη μαγιά,
1: ναι, okay,
2: το χωριάτικο με το προζύμι, ναι. Μιλάμε για σιτηρά, αλεύρι, άστρο, κίτρινο.
1: Εδώ στο μεταξύ προσπαθώ να σκεφτώ ότι ούτως άλλως είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με εσάς τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν ψωμί. Και δεν ξέρω αν αυτό σας έχει πλήξει. Δηλαδή το ψωμάκι που παίρνουμε από το φούρνο, αν έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα, γιατί πλέον λόγω του κόστους πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ. Περιοριζόμαστε στο σούπερ μάρκετ.
2: Πάντως είμαστε ανοιχτοί για κάθε σύγκριση με το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν πάω στο. Όχι στο επίπεδο ποιότητας.
2: Πιο φθηνά.
1: Ακούστε,
2: ακούστε.
0: Όχι, πιο
1: φθηνά
2: πουλάτε. Αυτό ήθελα.
1: Για πείτε το αυτό, γιατί έχει σημασία.
2: Ναι, άμα βάλουμε την αναγωγή στην τιμή κιλού και δούμε πόσο πουλάει το σούπερ μάρκετ και πόσο πουλάει ο φούρνος, να είστε σίγουροι ότι ο φούρνος πουλάει πολύ πιο φθηνά.
1: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί το σούπερ μάρκετ να έχει έναν κράχτη. Έναν.
1: Ναι.
2: Αν βάλουμε όμως τις τιμές και θα δούμε και διαφορές 50%.
1: Πέραν
2: την ποιότητα. Την ποιότητα την αφήνουμε στην άκρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για την τιμή μιλάμε. Και αν κάποιος συγκρατεί αυτή τη στιγμή τις τιμές στο ψωμί, είναι καθαρά ο φούρνος της γειτονιάς. Γιατί είναι ο άμεσος που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αν είδαμε αυξήσεις σε αρτοπαρασκευάσματα, τις είδαμε μέσα στα σούπερ μάρκετ, μέσα από τη βιομηχανία. Είτε είναι η φρυγανιά, είτε είναι το μπισκότο, είτε είναι το ψωμί.
1: Ναι. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα προϊόντα με τα υπόλοιπα προϊόντα των φούρνων, τι γίνεται? Γιατί, όπως λέτε, ο κράχτης είναι το ψωμί. Τα γύρω-γύρω έχουν ανέβει.
2: Όλα ανεβαίνουν. Δεν είναι και κάτι που σταματάει.
1: Ναι.
2: Όλα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
2: Μία ακριβένει το τυρί, μία ακριβένει το αλαντικό, μία ακριβένει το ένα. Όλα ανεβαίνουν.
0: Κύριε Καπλάνη, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Το φόρο τον έβγαλε, επιδότηση έδωσε, τώρα δεν μένει και πολλά να κάνει το κράτος.
1: Τι είναι στο φόρο τον έβγαλε?
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον πάνω από το ελάχιστο όριο της Ευρώπης, τον έχει βγάλει. Ήταν 8 λεπτά, ήδη η επιδότηση που δίνει είναι 20 λεπτά.
1: Δεν τον έβγαλε, έδωσε επιδότηση.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι νεύρα, παιδί μου. Κάτι άλλο σου λέει. Και στο αντιμετωπίζω έτσι, γιατί αυτό που έδωσε, δεν λέω ότι είναι λίγο, δεν το λέω επαξιωτικά, σε μία εβδομάδα εσύ θα μας τα πεις, θα μας τα ανακοινώσεις, θα έχει εξαφανιστεί.
0: Εντάξει, okay. Και εγώ θα σου πω, αν καθίσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή τη τέτοια, θα προτιμούσα να πει ότι μειώνω το φόρο, παρά και μετά να δω τι θα κάνω. τι επιδότηση θα δώσω.
2: Θα μπορούσε φυσικά να μας δώσει και το αφορολόγητο πίσω, έτσι. Μιλάμε τώρα, είναι και αυτό ένα σεβαστό ποσοστό.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή με αυτό δεν βλέπω και πολλά περιθώρια, με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά πετρελαίου, δεν βλέπω πολλά περιθώρια. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να σας βοηθήσει?
2: Νομίζω υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά δυστυχώς όλοι σκανώνουν πάνω στα δημοσιονομικά της χώρας και πάνω στην άγρια φορολογία που έχουμε φορτωθεί από την οικονομική κρίση και μετά.
1: Θα μπορούσε, Μπάμπη, να τους πει. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να τους πει για 5 μήνες, για 6 μήνες πίσω χρόνο ή για 4 μήνες. Αφορολόγητο.
0: Αφορολόγητο σε τι?
1: Στους αρτοποιούς.
0: Στο εισόδημα, στο.
1: Στην αγορά.
0: Τα κέρδη.
1: Ναι. Αφορολόγητο, παιδί μου. Όταν αγοράζουν, αγοράζουν αποφορολογημένο.
0: Το πετρέλαιο ή και τα υπόλοιπα?
1: Το πετρέλαιο, παιδί μου, σου λέω.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Πρέπει γιατί να πάρει αυτή την άδεια. Δεν μπορεί να πάρει αποφορολογημένο. Δηλαδή τα 33 λεπτά τα βάζει οπωσδήποτε. Γι' αυτό πάει και δίνει επιδότηση.
1: Είσαι σίγουρος? Τότε λέω, είσαι σίγουρος, αν μιλάμε για συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Και πει, εγώ έχω τόσους χιλιάδες αρτοποιούς στη χώρα και σε αυτούς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγώ θα το δώσω αποφορολογημένο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί. Όπως δεν μπόρεσε και με τους αγρότες να το κάνει. Και γι' αυτό έδινε τις ειδικές επιταγές.
2: Ναι, πάντως εμείς αυτό που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι το προϊόν. Είναι το ψωμί που είναι το βασικότερο διατροφικό προϊόν που μπαίνει πάνω στο τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Και να σας πω και ένα τελευταίο δηλαδή. Το τέλος από ό,τι βλέπουμε εμείς, ότι και εμείς θα κλείσουμε και ο κόσμος θα πεινάσει.
1: Ναι.
2: Αυτό βλέπουμε μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
1: καλά,
0: Πρόεδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. Φωτιά πήραν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας. Αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
17: Όσο σ' αγαπώ.
18: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άκουσε με. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

Στο μεταξύ, Λάζαρε, για να ξέρεις, από τη στιγμή που έστειλε το θέμα για το ξυλόλιο που είπαμε, από χθες δηλαδή, αλλά από τώρα που το διαβάσαμε, έχουν έρθει 3.468, κάθε υπερβολή, σενάρια για το τι είχε πάνω. Έχουν όλα τελικά. Γι' αυτό σου λέω, άστο. Όχι άστο εννοώ, να περιμένουμε να μάθουμε τι έχει γίνει.

0: Τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε.
1: Mm-hmm.
0: Πώς φαίνονται, λέει, οι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν να ψωνίσουν σε φούρνο. Δημοσιογραφία 2026.
1: Τι εννοεί τώρα.
0: Δεν κρατώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τι λέει ο άντρας. Άντρας είναι η κυρία.
0: Ο κύριος Βίκος.
1: Τι λέζε, Βίκο.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εσείς που πρόκειται να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς, επικοινωνήστε με τις εταιρείες που πρόκειται να ταξιδέψετε για να μάθετε τι γίνεται με τα απαγορευτικά. Κατά τα άλλα, να περάσετε υπέροχα. Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα, μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα, με την εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας και με τον κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη που πλήττεται από κύματα σφοδρών βροχοπτώσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με βαριοπούλα και μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν σύντροφό της, ενώ δίπλα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 5 φορές για απειλές μέσα σε ένα χρόνο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
0: Ένα νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολιστήσεις και κατεστραμμένους δρόμους αφήνει πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη. Επιποδώς στα συνεργεία των Δήμων για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα.
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα, ακυρώθηκαν αρκετά δρομολόγια από τον Πειραιά. Αναλυτική πρόγνωση.
0: Εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας, το 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη από 3,2% τον Αύγουστο.
1: Την ίδια ώρα φωτιά παίρνουν τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο. Στα 24 λεπτά η νέα μεσοσταθμική τιμή της κιλοβατόρας αυξήθηκαν μέχρι και 15% οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το κράτος. Οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφήσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
1: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
0: Στα αθλητικά, παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα.
0: Πάλι 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Virtus Bologna.

0: και στις Πατησίων Μάρνη και στα δύο στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο Παναγιώτη αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
0: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολωνάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Σοκάρει, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο, το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 30χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόσει πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβίο πανικού.
4: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας το αρχές Σεπτεμβρίου που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον νυν σύντροφό της, πλην όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας και κοιμούνταν. Βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε όσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες δύο μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τόπο, καθώς οι αστυνομικοί.

0: αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον, για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους, τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
1: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, από ό,τι μας είπε, Θεοδόση.
0: Ναι, βέβαια, όταν εισβάλλει ο άλλος μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να πλάβεις μες στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη βέβαια στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά και δεν είχε υπάρξει ουδεμία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που και χειρουργήθηκε. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμνης συντροφός.
1: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες, Θεοδόση, που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα, φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής καταιγίδας στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από το
2: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
3: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας ακτινοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον Ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βενή και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερός κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κυπευτικών έχουν σαφτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών, στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε, αν ναι, θα επιβεβαιωθούν...
2: Εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
3: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά, μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που σημαίνει περίπου 39 εκατοστά, ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
2: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Κρήτη TV.
1: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, Τάσο Αρνίακε. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
4: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
1: Άρα περιμένουμε
4: αυτό.
1: Εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
4: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την... τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο, αλλά και μεθαύριο, η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη φεύγοντας ανατολικά και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
1: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
4: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
1: Η θερμοκρασία?
4: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
1: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
4: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
1: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
4: Ναι, πράγματι. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χομερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
1: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
2: Σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρε Χριστούλια.
5: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, της Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα με τα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2%.
2: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
5: Πολύ σωστά, βλέπουμε 5,1% επαναλαμβάνω στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρω ενδεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ, στη Μάλτα με 2,4%. Ελισάβετ.
2: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
1: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα υπομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι Μερή Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
6: Έτσι, Βασίλη, ναι, άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρομπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7,7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
6: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και ανάλογα με τον πάροχο ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές όχι πολύ παλιά για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
1: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
6: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε στα σταθερά τιμολόγια ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα αναλόγως με τον πάροχο, δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν τους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
2: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυρο Πιεράκου.
3: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο να διαμορφώνεται σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι περίπου 822 εκατομμύρια το μήνα είναι οι οφειλές που αφήνουν πίσω τους οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, περίπου 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
2: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μία ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση ενεργοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τις παλιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2024,
7: και επιχειρεί να επαναφέρει σε μια τροχιά πληρωμών νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως γνωρίζετε και εσείς, η νέα ρύθμιση ενεργοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι από όλους αυτούς που έχουν οφειλέσει την φορεία θα καταφέρουν να τις βάλουν στη ρύθμιση και να τις αποπληρώσουν σε βάθος δεκαετίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Σε απόγνωση τώρα καταγγέλνουν ότι βρίσκονται οι ψαράδες, καθώς το ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου τους. Στο προσεχές διάστημα, εάν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, κυρίως σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήδη Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον της αλληλείας.
8: Δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδα για το πετρέλαιο, λένε οι επαγγελματίες ψαράδες, Βασίλη, που ζητούν άμεση στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει επιβαρύνει τόσο τα μεγαλύτερα αλλιευτικά σκάφη, όσο και τα μικρά παράκτια καΐκια. Οι κινητοποιήσεις, αν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, ξεκίνησαν χθες με συγκεντρώσεις στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Και τις μηχανότρατες, μάλιστα, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου. Οι επαγγελματίες όμως προχώρησαν σε στάση εργασίας, υποστηρίζοντας ότι με τις σημερινές δαπάνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Για να έχουμε μία εικόνα του κόστου, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, μία μεσαία μηχανότρατα καταναλώνει περίπου 1.000 λίτρα πετρέλαιο την ημέρα. Η αύξηση κατά 80 λεπτά στο λίτρο σημαίνει 800 ευρώ επιπλέον κάθε ημέρα. Για 30 ημέρες λειτουργίας η πρόσθετη επιβάρηση φτάνει τις 24.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
1: λαγοκέφαλο.
8: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλο και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλιείς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδο στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
1: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλιείς που μίλησαν στον Αντένα.
9: Δεν θέλουν την αλληλεία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
10: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
11: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
9: Πα στο σπίτι σου και δεν έχει ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
12: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
13: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
14: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας, που είναι και ένα από τα βασικά πεδία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία, ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
15: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
18: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
17: Σίγουρα?
18: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
17: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
18: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
17: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
0: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
26: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με έναν 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άλλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη συνταγή, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, στον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες express, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γνωστών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούνται.
3: Δίνουν μοριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά για την Ελλάδα και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύγησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια, οι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ μιλάμε.
6: Αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ίστοι, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες τον Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον των οποίων στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους σχετισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της τραγωδίας. Ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περικβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε ενθαρρύνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση του Μπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτς στα ίσια 2-2 με το Ράιντερς. Στην κατάταξη, η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση. Πάλι στην Τούμπα η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτς στο 13 λεπτό, υπέστη θλάση. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω, μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός ο Μόντο Ντουμπλάντιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού που θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο η άνεμη.
3: Και στο ενικός.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον δίζελ, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία λέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
15: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Real FM.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
22: Επόμενος.
23: Ναι, ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
0: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
29: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
28: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
30: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
31: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Νίκο, τι είναι αυτά παρασκευιάτικα.
0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Βλέπω τσακίρ και έφυγε.
0: Περίμενε,
1: γιατί?
0: Σούκο, δεν το έχω δει έτσι εγώ. Το ανάποδο το έχω δει, περίμενε. Χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Θα δεις κέφια και γλέντια που θα κάνεις με αυτά που θα σου πω σε λίγο. Αλλά για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα.
1: Διασκεδάζουμε.
0: Για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα, περίμενε.
1: Κατάλαβα.

0: λέω, θέλω κάτι με φωτιές. Ναι. Θέλω κάτι. Και μου ήρθε η σκέψη, ρίξε στο κορμό. Λέω, θέλω κάτι με φωτιές. Ναι. Θέλω κάτι. Και μου ήρθε η σκέψη, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ.
1: Έτσι.
0: Τώρα, λέω, Κατερίνα.

0: Λοιπόν, θέλεις να σου ρίξω σπίρτο να πυρπολιθείς?
1: Ρίξε, ρίξε. Όχι να πυρπολιθώ εγώ, αλλά τόσο θα τα πούμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Δεν μπορούμε και να μην τα πούμε.
0: Από την κατά τη γνώμη μου είδηση της ημέρας. Ναι. Τα λέει και πριν στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, άκου να δεις. Περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο.
1: Αλλά
0: οι ανακοινώσεις έγιναν νύχτα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε, να το δούμε, να πούμε.
1: Χαρούμενοι, ρε παιδί μου, ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Ξυπνάς και λες, πάω πίσω.
1: Τι ωραία.
0: Πάω πίσω και τρέχω να κρυφτώ. Λοιπόν, πόσο ήταν μέχρι τώρα, εάν ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα τα τιμολόγια, είχαμε επιδότηση, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέγαμε να το στηρίξουμε. Μετά, επειδή δεν γινόταν, δεν ήταν λίγο ακριβό αυτό, η απάντηση είναι δεν πηγαίνετε στο μπλε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπλε έχει και σε μια εταιρεία που είναι οδηγός 11,5 άρα.
1: Και κλειδώνει και σώνεσαι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Άρα επιδότηση δεν έχουμε. Δηλαδή 3 εκατομμύρια Έλληνες οικογένειες, που αυτό μπορεί να είναι επί παιδιά, επί εγγόνια, επί γιαγιά, μπορεί να είναι η Ελλάδα.
1: Ναι,
0: που είναι στο πράσινο τιμολόγιο, θα έχουν τις εξής αυξήσεις.
1: Από
0: τα 15 που είχαμε τον πύχη για να επιδοτηθούμε, μέσος όρος τιμών για τον Οκτώβριο 24 λουκία. 24 λεπτά.
1: Έλα.
0: Η κιλοβατόρα.
1: Μαρία Χριστοδούλου, ρίξε στο κορμί. Θα αρχίσω να τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, άκου. Μία εταιρεία 34, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος που σου λέω, 34,7, πρόσεξε, τιμολόγιο Οκτωβρίου, η κιλοβατόρα 15 είχαμε πει, 34,7. Αύξηση 29,7. Δεύτερη εταιρεία 33,9. Αύξηση 29,4. Τρίτη εταιρεία 27,36. Αύξηση 21,96. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχουν και εταιρείες που ανάλογα, αν έχεις μικρή κατανάλωση, σου λέει μέχρι 100, ποιος ξοδεύει 100, πρέπει να είσαι μόνος σου.
1: Καλά,
0: θέλει ψωλή,
1: ναι,
0: μέρα.
1: Να μην αλείψω λίγο.
0: Σου δίνω για μικρή
1: φώτα
0: κατανάλωση, μην μπερδεύεστε, θα δείτε και μία τιμή 15,9, μία άλλη 17,9. Στα ψηλά γράμματα όμως, θα δείτε ότι αυτές οι τιμές είναι για πολύ μικρές καταναλώσεις. Για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες. Σου λέω, αν είσαι μόνος και λείψει όλη μέρα, θα κάψεις 100 και μείνει σε 30 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε για το μέσο όρο.
1: Θυμάσαι που μας το είχε πει αυτό πριν από καιρό ο κ. Χριστοδουλής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μετά που
0: έχουμε,
1: μας έλεγε,
0: ναι,
1: μαγκάλι. Να το, ήρθε η ώρα.
0: Άρα, είδηση νούμερο 1, πήγαμε στα 24 λεπτά μέσο όρο η κιλοβατόρα για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Mm. Και μας λένε πηγαίνετε στο μπλε που είναι από 11,5 ως. Αλλά άκουγα τη μέρη νωρίτερα ότι ακόμα και τα μπλε σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν έχουν 80-90% αύξηση. Το μπλε, το σταθερό δηλαδή, κάποια στιγμή τελειώνει. Δεν είναι φόρο ζωής. Άρα σε σχέση με πέρσι τον Αύγουστο οι τιμές είναι σχεδόν 100% πάνω και στο μπλε. Δεν το συζητάμε τώρα για το πράσινο, ας το καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία καλή είδηση της ημέρας.
1: Να πω
0: πολύ
1: εγώ
0: καλή
1: την άλλη.
0: Είχα δει και ο Ρίξας πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πω εγώ την άλλη.
0: Για πες, ναι.
1: 5,1. Εκτινάσεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
0: Ρίξε, ρίξε,
1: για
0: Μαρία Σπίρτο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Πόσο είναι, ήταν 3, πόσο ήταν το προηγούμενο μήνα? 3,7. Και πόσο ήταν το Σεπτέμβριο του 2025? 1,8.
1: Πόσο είναι φέτος? 5,1.
0: Σου έχω το καλύτερο
1: μας ακροατές.
0: Φυσικά, ο κεντρικός ρόλος αυτής της αύξησης είναι η ενέργεια. Είναι 18,8% πάνω η ενέργεια. Σου έχω ένα καλύτερο στοιχείο, δεν το διαβάσεις, είναι από την ανάλυση που κάναμε στο Open. Στο μηνιαίο πληθωρισμό είμαστε, παρακαλώ, 1,8. Αυτό είναι σε 12μηνη βάση το 5,1. Σε μηνιαίο πληθωρισμό μήνα-μήνα είμαστε 1,8 πάνω. Mm-hmm. Δεύτερη στην Ευρώπη, 2 έχει Ιταλία.
1: Δεύτερη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, 2 έχει Ιταλία.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές. Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Όμως εμείς τι κάναμε? Αποπληρώσαμε προώρα χρέος 2,5 δις. Και έχουμε, στέλνουμε μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές. Άρα,
1: αλλά ο κόσμος στενάζει.
0: Δεν πειράζει, θα πάει το Σάββατο, θα πάρει λίγο χρέος που έχουμε πληρώσει.
1: Θα πάρει λίγο χρέος, θα βάλει, και θα πει τι ωραία που περνάω.
0: Θα το βάλει με πατάτες.
1: Το Σάββατο που θα
0: ξέρεις
1: πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Χρέος με πατάτες έχεις φάει.
1: Χρέος με πατάτες,
0: ναι, ναι, και με ρύζι.
1: Με ρύζι, με μακαρόνια.
0: Ναι, ναι. Το χρέος,
1: είναι
0: πολύ
1: τέλειο.
0: Ωραία, ναι.
1: Είναι ωραίο συνδυασμός.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό γίνεται στο εξής παγκόσμιο περιβάλλον. Επειδή όλα αυτά δεν τα ζούμε μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος,

0: έχουμε κίνηση που μαζεύεται κάπως τις τελευταίες ώρες παγκόσμιου ξεπουλήματος ομολόγων. Σου θυμίζει κάτι αυτό? 2008,
1: Lehman
0: Brothers. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί προφανώς, καμία σχέση, μην γνωρολογούμε.
1: Αλλά
0: οι αγορές τι λένε?
1: Υπάρχει ένα αλλά.
0: Λοιπόν, βλέπουν οι αγορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, πληθωρισμός. Ένα, από την ενέργεια. Δύο, επιτόκια, θα ξανανεύουν. Έχουν ανέβει ήδη δύο φορές σε λίγο καιρό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τρία, κρατικό χρέος. Θυμάσαι που μας έλεγε ο κύριος Πετράκης ότι πάμε σε... Όχι, μου το έλεγε στο... Ο κύριος Πετράκης μου είπε χθες το πρώτο ότι πάμε σε έλλειμμα. Πάμε να γυρίσουμε σε έλλειμμα που πλεώνασμα.
1: Ποιος από μας έλεγε ότι θα πάει ο πληθωρισμός πάνω από 4 και το θεωρούσαμε αυτό... Ο κύριος Χιόν, δεν θυμάμαι ποιος. Ο κύριος Διαρκόβας. Και το θεωρούσαμε αυτό δύσκολο. Σκέψου το 5,1.
0: Όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ένα, δύο, τάσεις ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της παγκόσμιας ανησυχίας και η Ευρώπη πιεζόμενη ασφυκτικά από τον Τραμπ φαίνεται ότι συζητάει να απελευθερώσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ για να ρίξει τις τιμές, γιατί όλο το κακό ξεκινάει από εκεί και από τους δύο πολέμους και κυρίως Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ντίζελ, το μεγάλο ζήτημα, ξεκινάει από εκεί και όχι από κάτω, από την Μέση Ανατολή. Λείπει το ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό και ακριβένουν και περισσότερο. Σήμερα στην Αγγλία, όσοι πήραν καινούριες παραγγελίες, έπεσε από τα 2,18 στο 2,13. Όμως, μην βιάζεσαι να πανηγυρίσεις, είναι καλύτερο από το 2,22, αλλά σίγουρα είναι χειρότερο από το 1.
1: Περίμενε.
0: Μην με διακόψεις.
1: Συγγνώμη.
0: Μην διακόψεις τη φράση. Λοιπόν, το ντίζελ είναι τώρα στο 2,13 σήμερα. Ήταν 2,22, άρα καλό είναι που επιδοτήθηκε. Αλλά 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 1,50, Λουκία μου. Από το 1,50 πήγαμε, αυτό είναι 50% αύξηση σε 6 μήνες. 50% αυξήθηκαν οι συντάξεις, οι μισθοί. Όχι. Άρα, αν βάλεις 50% το ντίζελ, συν 50% 100% σήμερα το ρεύμα και 50% το αέριο, πώς βγαίνει ο χειμώνας, Λουκία?
1: Να σου πω που φτάνουμε. Πες. Λοιπόν, φτάνουμε να υπάρχουν ληξιπρόδες μαχρές στην εφορία.
0: Πες το και αυτό.
1: 110 δις ευρώ.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε. Και επίσης, το 74% των χρεών βαραίνει ελάχιστους μεγαλοφιλέτες.
0: Ναι,
1: είναι 4 εκατομμύρια οι οφιλέτες, αλλά το 74% είναι μικρόφιλέτες.
0: Ναι, πρόσεξε, εδώ είναι μία λάθος εικόνα. Επειδή υπάρχουν τεράστιες οφειλές από την περίοδο ακόμα του χρηματιστηρίου, Ακρόπολης Αχαιεπή, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Εδώ σέρνονται οφειλές δεκάδων δισεκατομμυρίων που μένουν, δεν σβήνουν και φουσκώνουν. Το σημαντικότερο το είπε στο τέλος, με τους μικροφυλέτες. Αυτό είναι το πρόβλημα, Λουκία. Ξαναπέστο.
1: Ναι,
0: εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ότι όλο αυτό, και να το πούμε για να το καταλάβετε, ότι το 74% των χρεών δεν είναι τίποτα μεγαλοφυλέτες με
0: αυτό
1: τεράστια
0: είναι
1: ποσά. Είναι μικρές οφειλές. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να αποπληρώσει τη μικρή του οφειλή που μπορεί να την έχει βάλει και σε δόσεις και να είναι, ξέρω εγώ, το μήνα έστω και 30-40 ευρώ. Μπορεί να μην μπορεί να το αποπληρώσει, γιατί προτιμάει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, να πάει να φάει ο άνθρωπος, να έχει στο σπίτι του τα απαραίτητα.
0: Ωραία. Να προσθέσουμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, για να πάμε και στις μικρότερες, πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Και σου έχω και μια έκπληξη μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για να καταλάβεις πόσο ευμετάβλητο είναι το πράγμα. Είχαμε χθες αυτή την απόπειρα αεροπειρατείας, το τσιγκλονιστικό θρίλερ στον αέρα. Με τον αεροπειρατή συγκυβερνήτη από το ΜΑΝ, μαχαίρωσε τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο. Οι Ισραηλοί και ο Τραμπ βλέπουν Ιράν από πίσω. Βγαίνει το βράδυ ο Τραμπ και λέει: όπως καταλαβαίνω και μου πάνε, προς Ιράν πάει, δεν το αποκλείω. Λίγο μετά, αφού το λέει αυτό και λέει και ο Νετανιάχου ότι είναι ισλαμιστής ριζοσπαστικοποιημένος, βγαίνει ο Τραμπ. Και ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στο Άξιος τυχαία πληροφορία ότι οι Αμερικανοί στέλνουν το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ στη Μέση Ανατολή, συν και άλλες δυνάμεις κομάντος, αρχίζει και ανεβαίνει το έργο ότι πάμε για νέο γύρο πολέμου.
1: Mm-hmm.
0: Εκείνη την ώρα το πετρέλαιο είχε 97. Μπαμ, 102. Τώρα έχει 100. Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό, ώστε είμαστε στο έλεος πληροφοριών, παιχνιδιών επίσης, κερδοσκοπικών κινήσεων, διαρρέω για να κερδίσω και μετά το παίρνω πίσω και μετά το ξαναλάζω. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 5 λεπτά, ειδικά με τον Τραμπ πρόεδρο. Άρα αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Δεν είναι σπριντ, είναι αγώνας αντοχής. Θα αντέξουν οι οικονομίες τέτοια κατάσταση με τέτοιο κόστος ενέργειας, ρεύματος, αερίου και πετρελαίου?
1: Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ερώτημα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί και να απαντηθεί άμεσα.
0: Πάμε τώρα να σε εκνευρίσω για να καταλήξουμε στην έκπληξη. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν λέμε ότι ο Μητσοτάκης έχει στείλει επιστολή στην Ούρσουλα και λέει σε παρακαλώ δύο πραγματάκια. Ναι. Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά επειδή θα πρέπει να υπερβώ το όριο των δαπανών, δώσε μου το OK, αυτή τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ταυτόχρονα
1: ναι.
0: σου λέω ότι επειδή πιέζομαι και επειδή βλέπω ότι είναι λύση τελικά, άσε με, επειδή εισπράττω παραπάνω, επειδή είναι ακριβότερα όλα από το ΦΠΑ, αυτό το παραπάνω το επιστρέψω στον κόσμο. Πολίτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ενώ θα το συζητήσει αυτό και μου το έλεγε ο κ. Χατζηβασιλείου το πρωί, σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου, βγαίνει ο υπάλληλος, έχει σημασία, ο υπάλληλος εκπρόσωπος της Κομισιόν και λέει τα εξής χθες που τον ρώτησαν για επιστολή Μητσοτάκη και μελώνει που είναι ίδια και είναι και άλλες χώρες που έχουν στείλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει, η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ, κύριε, λέει, δημοσιονομικό. Δεν γίνεται. Τι είπε αυτός. Λέω ότι έχουμε κανόνες. Άρα δεν μπορείτε εσείς να έρθετε να ζητάτε σαν ζήτουλες να τους παραβιάσετε. Σοβαρά, κύριε. Σοβαρά, κύριε εκπρόσωπε, ουσβάρι, όπως λέγεται. Δεν μπορούμε, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει παραπάνω στην Ευρώπη και στον κόσμο για να πείτε οι κανόνες είναι για να παραβιάζονται όταν οι λαοί κινδυνεύουν σοβαρά από κατάρρευση των οικονομιών τους. Παραβιάστε τους. Οι κανόνες είναι για το καλό της Ευρώπης. Mm. Αυτοί οι κανόνες, έτσι όπως είναι, είναι για το κακό της Ευρώπης. Άρα, δείτε το ξανά ή τουλάχιστον πες. Μισό λεπτό να αποφασίσουν οι ηγέτες.
1: Λοιπόν,
0: μην βγαίνεις ως υπάλληλος να καταργήσεις κάτι που φαίνεται η μόνη λύση.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι η Λουκία μου.
1: Έτσι είναι. Να πω κάτι άλλο.
0: Όχι, για θέλω να σχολιάσεις αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό.
1: Αυτό...
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: όταν εμείς...
1: Είναι αυτό το θέμα, είναι και άλλα θέματα.
0: Μα όταν
1: όμως, ότι στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, χθες ανακοίνωσαν μηδενικό ΦΠΑ σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα.
0: Ναι, αλλά σου εξηγώ ότι εδώ έχουμε περάσει μνημόνια και ότι ο Πιαρακάκης λέει. Εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, Λουκία. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση, ας ψηφίσουν την επόμενη. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε λέει ότι με τα δεδομένα που έχουμε πρέπει να πάρουμε άδεια. Αλλιώς θα βρεθούμε πάλι με τα μνημόνια στο λαιμό. Άρα λέει πρέπει να ζητήσω. Και όταν βγαίνει ο υπάλληλος και λέει δεν σε αφήνω, πρόσεξε, δεν είναι μόνο να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει και να ζητήσετε θα σε αφήσω. Όποιος δεν πιστεύει ότι δεν μπορεί. Λέει να το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε. Απαντάει η Ευρώπη και να ζητήσεις εσύ και η Μελώνη που είστε στη δυσκολότερη θέση οικονομικά από τους υπόλοιπους, δεν σε αφήνω. Γιατί απαγορεύεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι είναι, ποια είναι η πρόταση? Να πάμε κόντρα, κάνουμε επανάσταση? Ποια είναι η κόντρα? Πού είναι το θέμα? Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Βγαίνει και ο Σανδουλάκης χθες.
1: Ναι.
0: Και λέει: εγώ έχω ένα μηχανισμό που τον έχω φτιάξει και μάλιστα μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι ιταλική η πατέντα, γιατί του μίλησα. Λοιπόν, ο κ. Σανδουλάκης λοιπόν τι λέει? Γιατί αν πιστεύει κανείς ότι εγώ έρχομαι εδώ να πω ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, ο Σανδουλάκης και ο Τσίπρας, κάνω ρεπορτάζ, Λουκία. Και εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Και λέω τα δεδομένα και οι πολίτες και οι ακροατές τα κρίνουν. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός, ούτε υπουργός οικονομικών. Λέει λοιπόν ο κ. Σανδουλάκης στη Βουλή: έχω, σας καταθέτω σε τροπολογία ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε και με αυτό το μηχανισμό τι μπορούμε να κάνουμε, να πηγαίνει το επιπλέον έσοδο ενός φόρου να ενισχύει τον άλλον για να επιστρέφει στους πολίτες αυτόματα χωρίς ζημιά των δημόσιων οικονομικών και να παράξει αποτέλεσμα. Ακούγεται καλή ιδέα αυτό. Να σου δώσω να καταλάβεις, ο κ. Λιαργκόβας το πρωί μου είπε, που δεν είναι Πασόκ, ότι γίνεται. Είναι εφικτό. Το ακούς καλά αυτό? Ναι, ένας τρόπος να μην ρωτήσουμε. Μια δημιουργική πρόταση. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Κοίτα, χθες το... που είχα τον κύριο Σταϊκούρα στην εκπομπή.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Σταϊκούρας.
1: Ο οποίος είναι φυσικά γνώση των οικονομικών και έχει διατελέσει και υπουργός οικονομικών.
0: Τι σου είπε?
1: Η άποψή του ήταν άλλη, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα για τον Ανδρουλάκη.
1: Αυτό μου είπε.
0: Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει ο μηχανισμός του Ανδρουλάκη που το προτείνει και εγώ περιμένω μία τεκμηριωμένη απάντηση, γιατί δεν έχω πάρει από στέλεχος της. Μιλώσα και τον κύριο Χατζηβασιλείου το πρωί. Ρώτησα την κυρία Σδούκου. Απάντηση του αν γίνεται ή δεν γίνεται, ο κύριος Λαργκόβας μου είπε γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ περιμένω από την κυβέρνηση να πει: θα το πάρει το οικονομικό επιτελείο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο καθένας να πει κάτι. Μπορεί από όλους μαζί κάτι να βγει. Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης, Λουκία. Είναι περίοδος όλοι να βρουν αυτά που μας ενώνουν.
1: Ναι, αλλά εδώ εμείς
0: ζητάμε τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες.
1: Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης. Εγώ βλέπω ότι όταν βγήκε η κυβέρνηση σύγκρουση. Και ανακοίνωσε τις 120 δόσεις, βγήκε μετά το Πασόκ και λέει: α, 120 δόσεις. Εμείς το είχαμε πει.
0: Είναι ο πρώτος που το είπε.
1: Για το ποιο είπε για τι 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Οι 120 δόσεις προτείνει η κυβέρνηση, είναι άλλες από αυτές που προτείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά βγήκε και είπε το Πασόκ ότι πάτε και προτείνετε ένα μέτρο το οποίο το είχαμε πει εμείς, έτσι είπε. Εκτός αν έχουν κάνει λάθος.
0: Είμαι ο πρώτος που στο είπα. Και συμφωνώ, έτσι είπε. Φυσικά έτσι είπε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση λέει, λες να μπορούσε να μην ρωτήσει, είναι θα έχουν τάσει αυτοκτονία. Να μπορούσε να το κάνει και να πηγαίνει γυρεύοντας. Προφανώς για να το λέει, έτσι είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφού Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε 11-12 ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο που
1: αυτό
0: κάνουμε εμείς. Γιατί η Μελώνη χαζίνει, η Μελώνη να μην το μειώσει και πάει να ρωτήσει. Γιατί κάνει το ίδιο. Γιατί πάει να ρωτήσει.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όμως που δεν,
0: δεν έχουν περάσει μνημόνια, Λουκία μου. Δεν έχει διαδρομή της οικονομίας η δικιά μας και τους κανόνες που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε άλλους περιορισμούς. Είμαστε πληγωμένοι από τα μνημόνια ακόμα. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι
1: ναι,
0: πέρασαν.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου
0: είναι εδώ.
1: Είναι εδώ,
0: ναι,
1: αλλά μας λέει η κυβέρνηση Κάτσε όμως.
0: Ο μισός είναι εδώ.
1: Ότι έχουμε περάσει από τα μνημόνια. Ότι πλέον έχουμε ανάπτυξη. Ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Έχουμε,
1: αλλά σε σχέση με κιόλα. Σε σχέση με το ένα ή το άλλο.
0: Σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουμε ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, τα δεδομένα είναι αυτά.
1: Από τη μία ακούμε ότι τα έχουμε περάσει από τα μνημόνια, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι η οικονομία μας πάει καλά, μας πετάνε νούμερα στα μούτρα, να το πω έτσι, ότι όλα πάνε τέλεια. Και από την άλλη μας λένε δεν έχουμε φύγει ακόμα από τα μνημόνια. Ας αποφασίσουν. Γιατί έχουμε... και ο κόσμος δεν τρώει το χρέος, όπως είπαμε.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει πρέπει να ρωτήσουμε και αν δεν μας πούνε ναι, δεν γίνεται. Πολλοί υπουργοί μου λένε ότι δεν βλέπω εύκολα τα πράγματα με τέτοια κατάσταση, με παγκόσμιο sell-off ομολόγων, ξεπούλημα δηλαδή, και με εικόνες νέας παγκόσμιας κρίσης να λέει η Ευρώπη ξέχνα τους κανόνες και ξόδεψε όσα θέλεις και ξέχνα και την οροφή. Άρα, αν έρθει μια κυβέρνηση να λάβει το ρίσκο και να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα κάνω το κεφαλίου μου γιατί θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Η Ευρώπη θα λέει άλλο. Εδώ θα κάνει άλλο. Μακάρι να γίνεται και να μπορεί και να πάνε λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, πάμε αλλά στη... από την άλλη, με αυτά τα επιτόκια σου διαβάζω εγώ ένα μήνυμα εδώ που μας στέλνει ένας ακροατής μας. Όταν με έκλεισαν, λέει, δεν ξέρω τι επιχείρηση είχε ο άνθρωπος, το 17, μετά από 3 μνημόνια, χρώσταγα 90.000. Κατάφερε μετά από 10 χρόνια να έχω πληρώσει 56.000. Ναι. Αλλά χρωστάω 170.000 με αυτά τα επιτόκια.
0: Και
1: γιατί
0: μερικές...
1: και το επιτόκιο, από ό,τι έλεγε, χθες συζητούσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, παραδείγματος χάρη. Μου έλεγε ότι το επιτόκιο που είναι 5,8 είναι ληστρικό.
0: Και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θα σου πούνε το ίδιο. Γιατί έτσι είναι, Λουκία. Τώρα πάμε στην έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: εγώ έχω ένα μηχανισμό, δεν χρειάζονται τα γράμματα στην Ούρσουλα, τα γαλάζια γράμματα. Mm. Και θυμήθηκε και άλλες περιπτώσεις που έχουμε στείλει γράμματα για τις πολυεθνικές, για το ρεύμα. Mm. Και θα σου έλεγα τώρα.
1: Και είχαμε την, ναι, γι' αυτό σου λέω αυτό.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Είδαμε πώς πήγαν και οι προηγούμενες επιστολές.
0: Περίμενε, περίμενε. Λέω λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης είπε τα γαλάζια σας γράμματα. Και μου θυμίζει, λέει, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε να ακούσει την έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Και μάλιστα στο τραγούδι λέει για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό. Θλιβερότατες.
1: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα».

0: ζωή.
1: Και είδες το συμβολισμό των στίχων, ε? Ήταν από τις καλές στιγμές του κοινοβουλίου αυτή,
2: ναι.
1: Και μας έδωσε και πάσα για να θυμηθούμε ένα υπέροχο τραγούδι, Τα γαλάζια σου γράμματα, Δήμητρα Γαλάνη.
2: Έτσι θα το ρίξουμε στα τραγούδια, μου φαίνεται, ναι, γιατί ναι, αλλιώς ναι. Δεν βγαίνει η κατάσταση.
1: Και θα έλεγα, ξαναβλέποντας όλο το θέμα, όλη την εικόνα, τι βλέπουμε σήμερα λοιπόν? Βλέπουμε ότι έχετε ένα χειμώνα που θα πρέπει, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα έχει ρηπές.
2: Ήδη κάνει κρύο.
1: Βέβαια, έχει ρηπές 130 χιλιόμετρα στην Πεντέλικα. Θα σας πω συγκεκριμένα πόσο έχει, διότι έχουμε απαγορευτικό απόπλο, το πω αυτό. Και μέχρι τις 8 είναι στον Πειραιά σίγουρα, 8 θα το ξαναδούν. Από Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει κανένα πλοίο. Οι ρηπές ανέμων λοιπόν 135 χιλιόμετρα στην Πεντέλη, 116 στην Πάρνηθα, οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν που μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και έχουμε ανάγκη τη θέρμανση, και όσοι μας ακούνε σκέφτονται και λένε μια στιγμή, εγώ τα βγάζω ίσα ίσα πέρα χωρίς ακόμα να έχω να πληρώνω θέρμανση.
2: Πόσο,
1: αν έρθει και
2: αν
1: θέρμανση.
2: Αν πρέπει να βάλω πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα
1: είναι
2: πάει.
1: Είναι ανάψω τη σόμπα ή το κλιματιστικό, είναι το αέριο εκεί που είναι 50% όλα πάνω. Πώς θα βγει
2: τι
1: ο μήνας Τουρκία?
2: Και ήδη έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Και σκέψου και τις περιοχές που κάνει κρύο νωρίς, ας πούμε.
1: Άρα.
2: Όπως η πυρωτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Επειδή είπα να αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή μας σε όλη την οικονομία, που είναι το τεράστιο θέμα, ήταν το τεράστιο θέμα όλο του χειμώνα, και με τα καύσιμα και με τα κοινόχρηστα και με την ενέργεια και με τους εμπόρους και με τους ειδικούς, όλοι θα είναι εδώ. Η κυρία Ιακωβίδου, πρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, ο κύριος Κιούς, πρόεδρος των Μεσαινοπολών όλης της χώρας, ο κύριος Στοδουλίδης, ειδικός στα ενεργειακά, ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος που εκπροσωπεί όλους τους εμπόρους και βιοτέχνες της χώρας, ο κύριος Πετράκης, ο κορυφαίος οικονομολόγος, θα είναι όλοι εδώ. Τι θα ψάξουμε να βρούμε?
2: Το βασικό θέμα.
1: Θα ψάξουμε να βρούμε καταρχήν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η λύση, και τρίτον, εγώ θα πω κάτι σε όλα τα κόμματα. Στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Καλό είναι, έχουμε εκλογές, να κάνετε προτάσεις, να διασταυρώνετε τα ψήφια σας. Μήπως ήρθε η ώρα λίγο να αφήσουμε
2: να
1: την κοκορομαχία και να συνεννοηθείτε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς μισθωτός συνταξιούχος δεν ενδιαφέρεται για τις συγκρούσεις σας, ενδιαφέρεται
2: ακριβώς
1: για δημιουργικές παρεμβάσεις για να βγάλει πέρα το χειμώνα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3. Αργήσαμε να πούμε καλό μεσημέρι, αλλά μας πήρε φόρα
2: η σαρωτική
1: ειδησιογραφία. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Θαβελάκης.
2: Δήμητρα Πανανού μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 και τα email σας τα περιμένουμε. Όσο, γιατί είπαμε, θα συζητήσουμε για την οικονομία, να μας πείτε και τα δικά σας προβλήματα και τι περνάτε. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Βλέπω ένα μήνυμα που θα το διαβάσουμε όλες επιστρέψουμε, με τίτλο «Άδεια από την Ευρώπη για μέτρα». Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ιακωβίδου, το κεντρικό των κοινοχρήστων. Θα είναι η μάχη του χειμώνα, η μάχη των κοινοχρήστων και των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών. Να βάλουμε, να μην βάλουμε πετρέλαιο. Έχουμε αποθεματικό, πόσο κοστίζει. Και ο κύριος Κιούς, ο πρόεδρος των Μεσαινοπολών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Τρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού στη Νότια Ρόδο κοντά στη Λίνδο. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα στην Κηφισία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αττική Οδό κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έπειτα από αναφορές για διαρροή αερίου. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent εν όψη αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων. Ανοίγει η ψαλίδα στα τιμολόγια ρεύματος. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδος στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχα πριν από λίγο απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα γαλάζια γράμματα. Και έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα απαντά, χθες το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει σηκώσει πολύ σκόνη και η ιστορία αυτή με τα γαλάζια γράμματα και η πρόταση του Πασόκ και ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε, λέει το Πασόκ. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση λέει όχι. Που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε για να παίρνουμε από τον ένα φόρο στον άλλον και να μπορούμε τελικά να μειώσουμε τους φόρους και να ωφεληθούμε. Λέει λοιπόν, προσωρινά, δεν είναι για μόνιμο αυτό, είναι για περίοδο ανάγκης. Λέει λοιπόν ο κ. Μαρινάκης, μιλάει για αστιάκια από το βήμα της Βουλής, τα γαλάζια γράμματα είναι αυτό, για μαθητευόμενους μάγους, για συνθήματα παροχημένα, ηρωνίες, ακοστολόγητες υποσχέσεις. Βλέπω ότι η κυβέρνηση απορρίπτει την πρόταση, Ανδρουλάκη. Περνά στην αντεπίθεση για τα γαλάζια γράμματα και όλοι αυτοί που είναι μια πολύ αιχμηρή κριτική, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν χωρίς αποτέλεσμα, που είναι και η πυραμίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή λέει, εγώ για να καταλάβεις ότι θέλω, πάω εκεί σε ανώτο επίπεδο, θα θέσω σύνοδο κορυφής για να κάνω αυτό που λες, αλλά για να σου αποδείξω ότι χρειάζεται να μειωθούν, να πάρω άδεια από την Κομισιόν, το δημοσιοποιώ κιόλας.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Λέει ο Ανδρουλάκης, τρίχες, πάρε αυτό. Απαντάει ο, συγνώμη, λέει ο Ανδρουλάκης, αυτά είναι τρίχες, να μηχανισμός, έχουμε βαρεθεί τα γαλάζια γράμματα. Και απαντά πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ακοστολόγητες υποσχέσεις, παροχημένα συνθήματα, αστιάκια,
11: ναι, αλλά
10: και μαθαίνουμε μάγοι.
11: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι βλέπουμε την ίδια κόντρα. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει λόγο όσον αφορά την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις. Εγώ αυτό ακούω ξανά και ξανά ως κριτική, ξανά και ξανά. Και από την άλλη, βλέπω μία αντιπολίτευση να λέει: εμείς έχουμε μέτρα και εσείς δεν δίνετε καμία σημασία και είναι πολιτική επιλογή. Το debate είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
10: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των βενζινοπολών όλης της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
10: Και
11: καλησπέρα.
10: Την κυρία Ιωκοβίδου βάζουμε στη συζήτηση το θέμα που θα μας απασχολήσει όλο το χειμώνα, γενικές συνελεύσεις, κοινόχρηστα. Είναι πρόεδρος από τη Θεσσαλονίκη μας, μιλάει, Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Καλησπέρα, κυρία Ιωκοβίδου.
13: Καλησπέρα, είναι πανελλήνιο το σωματείο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
10: Μα λέω ότι είστε απλώς στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, πανελλήνιο.
13: Τέλεια.
10: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κιούση, για να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε πρόεδρε, πού είναι οι τιμές βενζίνη, δίζελ και αν έχουν περάσει την αντλία τα μείον 5 επιπλέον λεπτά, δηλαδή 20 της επιδότησης στο δίζελ.
12: Ναι, 2,20 η μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη, 2,17 για το πετρέλαιο κίνησης. Τα 5 λεπτά, τα επιπλέον 5 λεπτά ξεκίνησαν από χτες. Κάθε συνάδελφος που αγοράζει προσαρμόζει τις τιμές με την έκπτωση των 5 λεπτών, με τη μείωση, την οριζόντια μείωση, και πιστεύουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών. Από εκεί και μετά.
10: Είπατε 2.17, συνάδελφοί σας έχουν πει και για 2.13 στην Αθήνα, στα νησιά δεν λέω. Είναι πολύ, πολύ παραπάνω.
12: Κοιτάξτε, μιλάω για μέση τιμή Ελλάδος.
10: Μέση τιμή. Ναι.
12: Υπάρχει και 2.070. 2.070 πετρέλαιο κίνηση.
10: Άρα σιγά σιγά περνάει λοιπόν αυτό το πεντάλεπτο.
12: Και ναι. 2.070, κάποιος που δεν αγόρασε χτες δεν το πέρασε, κάποιος που αγόρασε σήμερα τα 5 λεπτά περνάνε. Απλώς πρέπει να τονίσω ότι είναι 5 τα λεπτά, γιατί χτες κάποια ρεπορτάζ μίλαγαν για 20 λεπτά.
10: Όχι,
12: 20
10: ήταν 15 λεπτά, και είναι συν 5. Τα άλλα 15 υπήρχε.
12: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, απλώς να γίνει κατανοητό στον καταναλωτή.
10: Και πριν πάμε στο θέρμανση, τι τάση εσείς μιλάτε με τα δηληστήρια, βλέπετε επόμενα τιμολόγια που θα πάνε. Είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, τα ίδια. Για να ξέρουμε πού πάει το πράγμα.
12: Ήτανε, αυτή τη βδομάδα είχαμε ελαφρώς πτωτικά το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη ήταν ακριβώς ίδια. Αλλά επειδή δεν πάει καλά σε γενικές γραμμές στο διεθνές στερέωμα τα πράγματα.
10: Όχι, όχι, με τον ντίζελ είναι τραγική κατάσταση.
12: Βλέπω ότι από Δευτέρα θα έχουμε πάλι αυξήσεις.
10: Πάλι,
12: πάλι αυξήσεις.
10: Άρα υπάρχει κίνδυνο στο πεντάλεπτο αυτό σιγά σιγά να το φάνε οι αυξήσεις.
12: Έτσι έγινε.
10: Όπως έγινε την προηγούμενη φορά.
12: Τον Απρίλιο-Μάιο που είχε 2 ευρώ και έδωσε τότε οριζόντια.
10: Σε 3 μέρες
11: φαντάζομαι. Άρα πού μπορεί να φτάσει, κύριε Κιούση, κατά τη γνώμη σας.
10: Αυτή είναι.
12: Κοιτάξτε, προβλέψεις αυτή την κρίση. Πραγματικά.
11: Πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε, το καταλαβαίνω.
12: Δεν μπορεί να κάνει κανείς.
11: Δηλαδή τέτοια μπορεί και να εκτοξευθεί, να μην είναι μικρή.
12: Τέτοια πισωγυρίσματα και τέτοια σκαμπανεβάσματα μόνο και μόνο με δηλώσεις, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε τα στενά, τα βρίσκουμε.
10: Αφήστε.
12: Έχουμε ανακοχή
10: 60 ημερών. Πέντε λεπτά,
12: έχουμε ανακοχή 60 ημερών. Έχουμε αυτό, θα χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε. Αυτά όλα ανεβάζουν 10-12% σε ημερήσια βάση ή κατεβάζουν αντίστοιχα, και μακάρι να συνεχίσουν να κατεβάζουν το διεθνό το πετρέλαιο, και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο στα δηλισμένα προϊόντα και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης ζούμε πάλι μια πρωτοχνώρη κατάσταση. Βιάστηκαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, βιάστηκαν πάρα πολύ για τα ορυκτά καύσιμα και έκλεισαν δηληστήρια και τα εναπομείναντα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και έχει αυξηθεί τιμή στα δηλισμένα προϊόντα, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάπως όπως κάποιοι βιάστηκαν και έκαναν απολιγνητοποίηση πάρα πολύ γρήγορα, έτσι βιάστηκαν και τα ευρωπαϊκά δηληστήρια.
10: Πάμε τώρα για να περάσει η Λουκία στην κυρία Κοβίδου. Δώστε μας και τον πύχη για το πετρέλαιο θέρμανση. Αν άνοιγε σήμερα, θυμίζω ότι πέρσι την εποχή είχε 1.09-1.10 χοντρικά.
12: 1.10 στις 15 Οκτωβρίου.
10: Ναι, ναι. Αν άνοιγε σήμερα, πόσο θα είχε το πετρέλαιο θέρμανση?
12: Θεωρώ 1.95.
10: Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά, κύριε Γιώργο. 1.95.
12: Ναι.
10: Και αυτό είναι, δεν είναι τόνος. Άρα το 1950 τα 1.000 λίτρα, γιατί τόνος είναι 1.200. Μιλάμε για τόνο 2.300 ευρώ, έτσι.
12: Ναι, όχι. Μιλάμε για 1.000 λίτρα.
10: Δεν αντέχετε.
12: Πιο κατανοητό είναι τα 1.000 λίτρα. Λίγη πια.
10: 1.950. Και προσέξτε, όταν η κυβέρνηση λέει ότι ο στόχος μας είναι να πάμε 1.70, δηλαδή να πάει 1.700 από 1.100 πέρσι, Λουκία, είναι 60% πάνω.
12: Η ακριβή δήλωση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Πέμπτη είναι κάτω από 1.75.
10: Ναι, σας λέω εγώ ότι είναι 70. Πάνε για 1.70.
11: Ακριβώς, αλλά εσείς μας λέτε ότι
12: κάτω από 1.75 παίρνει πολλές μεταφράσεις.
10: Ναι, μπορεί να είναι και 1.50 και 1.40 και 1.74.
12: 1.74 και 9 μπορεί να είναι και 1.60. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε στο 1.75 πέρσι στις 30 Απριλίου, πάρα πολύ ψηλή τιμή. Κανείς δεν πήρε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, σχεδόν κανείς δεν πήρε πετρέλαιο. Φέτος αν άνοιγε σε μια συμβατή τιμή θα γέμιζε ο κόσμος, θα έπαιρνε. Γιατί
10: τώρα που θα ανοίξει 1.70.
12: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή, απαγορευτικά υψηλή τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κοινόχρηστα.
11: Αυτό, εκεί θέλουμε να πάμε.
12: Δηλαδή,
11: ολοκληρώστε, κύριε Κιούση.
12: Στις μονοκατοικίες μπορεί κάποιος να αποφασίσει το είδος.
11: Ναι, αλλά σε μία πολυκατοικία είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Είναι πάρα
11: να
12: πολύ
11: συνεννοηθούν,
12: δύσκολο.
11: Ναι. Και θέλω να πάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να πάμε λίγο και στην κυρία Ιακωβίδου. Γιατί η κυρία Ιακωβίδου, το μεγάλο θέμα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, είναι στις πολυκατοικίες, ειδικά πολυκατοικίες που έχουν έχουν και λίγα αλλά και περισσότερα διαμερίσματα που κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να μπορούν έστω να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν, να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς.
10: Στην Ελεύση ήταν το μάτς του χειμώνα, Λουκία. Δυστυχώς.
13: Είναι το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει στις οικοδομές. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και αυτοί που δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη τιμή που έχει φέτος το πετρέλαιο, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και η ανησυχία των περισσότερων συνειδιοκτητών σε μια πολυκατοικία για το πώς θα κινηθούν και τι τελικά θα κάνουν ώστε να μπορούν να έχουν αυτό το απλό πράγμα που το λέμε θέρμανση.
11: Θέρμανση, ακριβώς. Ναι. Το απλό, όπως το είπατε, και ναι, το αυτονόητο που πλέον ακριβώς δεν είναι αυτονόητο.
10: Ακριβώς. Ήταν κάποτε ένα πράγμα που το λέγανε αυτονόητο. Θέρμανση.
11: Ναι,
13: αυτό είναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Αυτό που ακούμε καθημερινά είναι πότε πρέπει να βάλω, πόσα πρέπει λίτρα να βάλω, πότε θα χρειαστούν ξανά χρήματα, χρειάζεται να προϋπολογίσω και τα άλλα μου έξοδα. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη δουλειά 35 χρόνια και πρώτη φορά νομίζω βλέπω τόσο μεγάλη ένταση στο θέμα της θέρμανσης.
11: Μα ναι, λογικό είναι. Δηλαδή, εγώ σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Τέλος πάντων, η πολυκατοικία που μένουν οι γονείς μου, που είναι μια πολυκατοικία 40 ετών, με πάρα πολλά διαμερίσματα, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Και τελικά καταλήγουν, επειδή δεν μπορούν να συνοηθούν, να μην βάλουν. Δηλαδή, και να ο καθένας να ζεσταίνεται, ξέρω εγώ, αν μπορεί να ανάψει το air condition στο ζεστό, αν έχει καμία σόμπα. Και μιλάμε και ηλικιωμένους ανθρώπους, έτσι.
13: Φυσικά, και όταν μιλάμε για σε μια οικοδομή που έχει την κεντρική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση είναι πετρελαίου.
11: Ναι, αυτό μιλάμε, για κεντρική θέρμανση. Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
13: Φυσικά είναι μεγάλο θέμα και ως προς το αυτό που είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, υπάρχουν μικρά παιδιά. Το να ορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί
11: άλλο από εκεί, γιατί άλλοι θέλουν το πρωί, άλλοι θέλουν το βράδυ, άλλοι θέλουν το μεσημέρι, άλλο από εκεί, μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
13: Να μειώσουν τις ώρες επίσης, κυρία Κάτσου, είναι πρόβλημα, γιατί ο Λέβητας για να πάει την θέρμανση στα διαμερίσματα εξοδεύει κάποια ενέργεια, δεν στη φέρει να εξοδέψει την ενέργεια να φτάσει μέχρι τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο και μετά να κλείσει και μετά να ξανανοίξει, δηλαδή χρειάζεται όλα αυτά και ακόμα και αυτό το θέμα το απλό, πόσες ώρες να το λειτουργήσω, χρειάζεται μεγάλη πρόβλεψη και την ενημέρωση
11: και
13: από
11: συνεννόηση, βέβαια, ναι.
10: Κύριε Κοβιδού, τα μηνύματα που φτάνουν σε εσάς από τις πολυκατοικίες, γίνονται γενικές συνελεύσεις, ναι, μιλάτε με τους διαχειριστές, είναι να βάλω πετρέλαιο ή δεν βγαίνει γιατί η πλειοψηφία δεν θέλει και θα βρούμε άλλους τρόπους να σταθούμε.
13: Περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική τιμή. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να γίνει είναι να μπορέσουν με έναν τρόπο να έχουν τα χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο. Θα μου πείτε αυτό είναι λύση. Όχι, δεν είναι λύση, γιατί μετά θα έρθει και το δεύτερο πετρέλαιο. Αλλά ας μπει πρώτα.
10: Θα έρθει και
13: το
10: ρεύμα,
13: πετρέλαιο,
10: θα έρθει και το αέριο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα και το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθουν όλα μαζί.
13: Ακριβώς,
10: δεν θα έρθουν όλο το πετρέλαιο. Ναι.
13: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι αυτοί. Αυτό είναι που έχω να πω από τους πελάτες. Από
10: μου λέγατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εσείς ως εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων καλείστε να προπληρώσετε και μετά να τα εισπράξετε από τους ενίκους. Εκεί υπάρχουν φαντάζομαι πάρα πολλές ανεξόφλητες οφειλές.
13: Φυσικά υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και ένα θέμα τώρα πλέον σε σχέση με την αυξημένη τιμή του πετρελαίου είναι και αυτό, γιατί σε μια οικοδομή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο θέμα το να υπάρχουν ανεξόφλητα ενώ θα βάλουμε πετρέλαιο, το οποίο και αυτό θα κοστίζει πολύ. Οπότε τα ανεξόφλητα θα μεγαλώσουν και θα είμαστε εμείς οι μερικοί που πληρώνουμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή πλέον δεν μπορεί κάποιος να συντηρήσει μια οικοδομή μόνο από τους καλοπληρωτές. Πρέπει να πληρώνουν όλοι, γιατί τα απλήρωτα δημιουργούν πλέον, επειδή είναι αυξημένες οι τιμές τους, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.
10: Και το θέμα είναι ότι μιλούμε κυρίως για παλαιότερες πολυκατοικίες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή θέρμανση με πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως οι νεότερες πολυκατοικίες που έχουν και τις επιλογές του αερίου ή που έχουν το κάθε διαμέρισμα τη δική του ανεξαρτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί, πατάει το κουμπί και μπορεί να ανάψει μισή ώρα ή πέντε ώρες. Άλλος να το έχει όλη μέρα. Άλλος να μην το ανάψει ποτέ. Φαντάζομαι ότι έχετε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, που όταν ανάβει ο καυστήρας, ανάβει για όλη την πολυκατοικία, χωρίς να ρωτήσει τον καθένα χωριστά, εκεί είναι αδιέξοδο.
13: έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το παλιοκτήριο που αναφέρατε, αλλά και η θέση που έχει και η πολυκατοικία και το διαμέρισμα.
10: Βέβαια.
13: Οπότε είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και στο θέμα του ότι πολλοί πλέον έχουν και τη δική τους ατομική θέρμανση, πρόσφατα μου είπε ένας πελάτης Βορέα, έχω ατομική θέρμανση. Το θέμα είναι ότι έχω τη δυνατότητα να το πατήσω αυτό το κουμπί, θα μπορέσω να πληρώσω.
10: Σας έχει τύχει να λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν ανάψουν οι υπόλοιποι, εγώ δεν θα ανάψω και να με εξαιρέσει από τα κοινόχρηστα. Δεν θέλω να πληρώσω.
13: Φυσικά, φυσικά. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν υφίσταται, όχι. Ναι. Τη στιγμή που πας σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τα της οικοδομής.
10: Βέβαια και αυτό είναι άδικο, γιατί αν δεν θέλεις να πληρώσεις, γιατί δεν έχεις. Και λες, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ δεν έχω να πληρώσω. Εκεί ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, διότι και μπορεί να κλείσει το δικό του θερμαντικό σώμα, να το αποκλείσει. Ακόμα και στις παλιές πολυκατοικίες γίνεται ο τεραυλικός, το κλείνει, το αποκλεί. Μετά, πώς γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δυσεπίλητο.
13: Γιατί είναι σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση. Αυτό που μπορεί να γίνει και η εμπειρία το λέει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά, βρίσκει κάποιον τρόπο και δίνει ό,τι λιγότερο μπορεί για να δείξει ότι όντως δυσκολεύομαι αλλά δίνω. Το θέμα είναι με αυτούς που επικαλούνται τα οικονομικά θέματα και δεν πληρώνουν και εκεί η οικοδομή δεν δείχνει πλέον ανοχή.
10: Γιατί έρθει, ας πω ότι έχει μια πολυκατοικία πολλά διαμερίσματα και έρθει ένας και πει εγώ είμαι άρρωστος, ο Βρέξ χιονίσει, θέλω να βάλεις πετρέλαιο, να ανάψει γιατί θα πεθάνω. Και ο από κάτω λέει, κοίταξε, εγώ δεν έχω καθόλου, δεν θα πληρώσω και να βάλετε, δεν πληρώνω. Εκεί τι κολλάει το πράγμα, δεν προχωράει ποτέ, δεν λαμβάνεται απόφαση και υπάρχει αδιέξοδο σε όλη την πολυκατοικία. Όλα αυτά, φανταστείτε, υπήρχαν με πετρέλαιο 1,10. Πόσο μάλλον πετρέλαιο 1,70, δηλαδή 50-60% ακριβότερο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
13: Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλο θέμα φέτος. Είμαι πολύ, και εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα με τη θέρμανση.
10: Χωρίς να συζητάμε και το ρεύμα που είναι, είπαμε, 24 λεπτά το πράσινο από 15 που ήταν το πλαφόν και μετά επιδότηση, συν το αέριο.
13: Και το αέριο. Βέβαια.
10: Κύριε Κιούση, με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να μας πείτε, έχετε παραγγελίες, παίρνει ο κόσμος, ρωτάει, λέει, άσε φέτος, δεν θα ξέχασέ με, δεν θα βάλω. Ποιο είναι το κλίμα?
12: Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσω, γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις αυξήσεις των φόρων το 2010. Είχαμε τέτοια προβλήματα πάρα πολλά.
10: Αρχιμνημονίων, βέβαια.
12: Έκλεισαν οριστικά.
10: Έκλεισαν
12: τη θέρμανση οριστικά. Ναι, δεν ξαναπήραν θέρμανση πάρα πολλές πολυκατοικίες. Το δεύτερο ήταν την καταστροφική χρονιά του 2012-2013. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Και στην Ελλάδα καίγαμε ότι καιγότανε. Μην ξεχνάμε περιβαντολογικά, καρδιαναπνευστικά, πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Μέχρι λάστιχα κόβαν σε ατομικούς λέβητες και έκαιγαν λάστιχα. Από εκεί και μετά πρέπει η τιμή του πετρελαίου θέρμασης να πάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα για να έχει πρόσβαση ο μέσος Έλληνας καταναλωτής στη θέρμανση, στην αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες θα πεις θα κάνω οικονομή. Υπομονή είναι 5 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα την περιοχή.
10: Τώρα ποια είναι η εικόνα, ζητάνε, παίρνουν, ενδιαφέρονται?
12: Όχι. Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, θα γεμίσουν, αυτοί θέλουν να γεμίσουν ούτως ή άλλως στην αρχή τη σεζόν, αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό που πάντα κάθε χρόνο και στο 1,10 και σε χαμηλότερη τιμή κάνει διερεύνηση αγοράς. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, σκέφτεται το ρεύμα, σκέφτεται τα ξύλα, σκέφτεται το πέλετ, εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση. Και θεωρώ φέτος με αυτή την τιμή, γιατί φέτε, επειδή είναι πολύ ψηλή η τιμή εκκίνησης, όσο και να φτηνίνει, να πω ένα παράδειγμα. Αν μηδενιστεί ο ειδικός πόρος κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηδενιστεί, και μηδενιστεί και το ΦΠΑ του, το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 1,65. Να μηδενιστεί, το τονίζω.
10: Ναι, γιατί είναι 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κάτω φράγμα είναι 1,5-2, άρα θα γλιτώσουμε 26. Δεν είναι όπως η βενζίνη.
12: Μαζί με το ΦΠΑ του, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 35.
10: Μείον
12: 35. Από 2, μείον 35, 1,65.
10: Πάλι πολύ ακριβώς σε σχέση με το 1,10, είναι 50% πάνω ακριβώς.
12: Είναι πάλι πανάκριβο και να μηδενιστεί. Οπότε πρέπει να βρεθούν από άλλους τρόπους να γίνει συνδυασμός και άλλων εκτόσεων, άλλων παρεβάσεων, για να γίνει πιο πρόσιτο το
10: πράγμα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση,
12: για να βγει ο χειμώνας. Τα πράγματα
10: αυτός είναι ο στόχος, να βγει χωρίς απώλειες.
12: Είναι δύσκολα, γιατί είναι δύσκολη η τιμή εκκίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση επιτέλους 8 μήνες. Γιατί ό,τι βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε, στην ενέργεια όλος ο πλανήτης είναι εχμάλωτος.
10: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, κύριε Κοβίδου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
29: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, θυμάσαι Λουκία, ήσουν μικρή τότε, με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και η Telecom είναι εδώ, Λουκία.
11: Λοιπόν, επίσης εδώ είναι και η Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, όπως σας είπα, είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
10: Λοιπόν, πάμε Μαρία μου σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μείνουμε στο κεφάλαιο της οικονομίας και να ανοίξουμε όλες οι υπόλοιπες στοιχές, ξεκινώντας από το ρεύμα, το hot θέμα της ημέρας με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Τι θα κάνουμε, Λουκία, με την κιλοβατόρα σε μέση τιμή από σήμερα 24 λεπτά όταν από τα 15,
11: τι θα επιστρατεύσουμε.
10: Σωστά, όταν από τα 15 και πάνω είχαμε το φράγμα και την επιδότηση.
0: Real FM.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα στην Κηφισίας. Στην Αττική Οδό κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο. Τοπικά θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Κανονικά εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε κεραυνός. Η γυναίκα κατέληξε επί τόπου. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η τουρίστρια ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από αναφορές για οσμία αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της οδού τα Αιγέτου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκενώθηκε προληπτικά. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στο 5,1% στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τέννις στο Τόκιο Στεφανός Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Real Weather.
16: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το έχω ξανακούσει. Πολύ ωραίο τραγούδι, Λουκία.
1: Δεν το έχει ξανακούσει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, είναι πολύ τραγουδάρα. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Μαρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 4 είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε σε ένα.
1: Μη σας χαλάει ο καιρός. Αισιοδοξία.
0: Πορεινό Σαββατοκύριακο. Με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι αυτό το καιρό θα τον έχουμε ως την Κυριακή τουλάχιστον. Για να δούμε, θα είναι καλύτερη, σου λέω. Τα έντονα φαινόμενα όμως θα είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο, κυρίως στην Κρήτη. Εδώ θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Είπαμε, οι ρηπές είναι σήμερα μέχρι 135 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη. Οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται από το αστεροσκοπείο. Επομένως, και έξω εδώ να βγει Λουκία στο Μαρούσι, είσαι 5 ώρες. Έχει πάρα πολύ αέρα και ψυχρό αέρα. Έχει το βράδυ κρύο.
1: Εν τω μεταξύ, όσο ερχόμουν, ήταν αυτό, έβλεπε την εναλλαγή του καιρού. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε.
0: Βρέχει, κάθε μέρα είναι λίγο βρέχει. Κοίταξε, Οκτώβριο είναι, 2 Οκτωβρίου έχουμε και θα βρέχει και κρύο θα έχει. Απλώς το λάθος δεν είναι η εποχή, το λάθος είναι οι τιμές θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτές τώρα που είναι οι σημαντικότερες όλων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο, μηχανικό και ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό. Καλό μήνα να έχουμε και καλή ενεργειακή ηρεμία.
1: Τι καλό μήνα, κύριε ηρεμία. Χριστοδουλίδη. Ποια ηρεμία.
2: Και τον κύριο. Εγώ το εύχομαι.
1: Θα τα πούμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Καβαθά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στον κύριο Χριστοδουλίδη και στον
0: καλησπέρα, πρόεδρε. Επίσης, λοιπόν, επίσης. Να μας πει πρώτα ο κύριος Χριστοδουλίδης ως ενεργειακός επιθεωρητής στα δεδομένα και μετά να δούμε ο πρόεδρος τι λέει η αγορά, τι λέμε όλοι εμείς με αυτά τα τιμολόγια που θα δούμε να έρχονται και θα πάθουμε κεφαλικό. Λοιπόν, έλεγα κύριε Χριστοδουλίδη ότι βλέπω αυξήσεις και μέχρι κοντά στο 30% και η μεσοσταθμική τιμή του πράσινου είναι 24 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν μέχρι τώρα το δεδομένο ήταν πέρα στα 15. Πάμε σε επιδότηση, η επιδότηση δεν υπάρχει, μας λένε πηγαίνετε στο μπλε. Και ισχύει, πείτε μας περισσότερο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η φθηνότερη τιμή στο πράσινο τιμολόγιο ξεκινάει από τα 14,76 λεπτά και δεν είναι ο μεγάλο
0: πάρος. Ναι, αλλά με αστερίσκο. Ναι, αλλά είναι αν σοδεύσετε μέχρι 100 κιλοβατόρες ή 200.
2: Εντάξει, ωραία. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που λέει μέχρι 200. Εν πάση περιπτώσει. Ο μεγάλος πάροχος ανέβασε κατά ένα λεπτό την τιμή της κιλοβατόρας. Από τα 14,91 πήγε στα 15,91. Στο πράσινο πάντα τιμολόγιο συζητάμε. Και η ακριβότερη τιμή.
0: Ο μεγάλος πάροχος, βλέπω, πάνω από 200 κιλοβατόρες είναι 21,99.
2: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σας λέω, σε κιλοβατόρες
0: είναι 99.
2: Ναι, είναι χαμηλές, σε χαμηλή κλίμακα κατανάλωση.
0: Και βλέπω και τιμή 34,7, 33,9.
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές στα τιμολόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αυξήθηκε καταρχήν η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά τα 18% περίπου, από τα 133 στα 157-157,5 περίπου. Και από εδώ και πέρα θα είμαστε σε ανωδική πορεία, κύριε Στραβελά, κύριε Αγκάτσου. Διότι...
1: Πόσο ανωδική, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν μας τα λέτε έτσι μην... αυτά από το μα είναι σιγά, Παρασκευή, σιγά. Δεν μπορώ και μας ακούτε.
2: Θα είμαστε σε ανωδική πορεία όσο είναι σε εξέλιξη η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία εξαιτίας των περιορισμών των ροών, όχι μόνο στα καύσιμα, στα υγρά καύσιμα, αλλά κυρίως στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε, κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 140 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμύρια κυβικά μέτρα από την 1η Μαρτίου του 2026. Και όσο θα περνάει ο καιρός και δεν θα τερματίζει αυτή η κρίση, τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα χειρότερα. Και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζει σε άλλο πλανήτη, ενώ,
1: μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χρυστοδουλίδη?
0: Θα σας απαντήσω γιατί.
2: Όχι, αστειεύεται η Λουκία, συμφωνεί μαζί.
0: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε μείνει πίσω στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενώ των δεξαμενών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε σχεδόν στο 90% και είμαστε κάτω από 70%. Με αποτέλεσμα να είμαστε τώρα σε ένα ράλι, σε ένα αγώνα δρόμου, να βρούμε, προσέξτε, φυσικό αέριο στη σποτ αγορά, να γεμίσουμε τις δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι μία Νοεμβρίου που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος και κυρίως στην Ευρώπη που ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Άρα λοιπόν, περιορισμός στο φυσικό αέριο, έλλειμμα δηλαδή. Άρα αυτό σημαίνει και χαμηλή προσφορά, αυξημένες τιμές. Εάν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα από πλευράς ενώ θερμοκρασιών, καταλαβαίνετε ότι
1: το μείγμα είναι εκρηκτικό.
0: Θα είναι η τέλεια καταιγίδα.
2: Ωραία, πάμε τώρα στο τι να κάνουμε. Μας εξηγήσετε γιατί. Μας εξηγήσετε ότι πάμε ακόμα παραπάνω, άρα η Λουκία τώρα είναι η μη λιπόθυμη.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα. Λένε, πηγαίνετε στο μπλε. Εγώ βλέπω ότι 7 στους 10 επιμένουν στο πράσινο. Αν είναι τόσο απλό να πάμε στο μπλε, γιατί δεν πάνε όλοι στο μπλε να τελειώνουμε?
0: Καλή ερώτηση.
1: Και τώρα επίσης, μισό λεπτό, συμφέρει να πάει κάποιος στο μπλε?
0: Ναι,
1: γιατί έχουν κλειδώσει πάλι οι τιμές.
0: Λοιπόν, κυρία Αγκάτσο, ακούστε λίγο. Και εγώ σε μπλε είμαι, αλλά είμαι σε μπλε με ακριβότερη τιμή στο μεγάλο πάρκο, γιατί την τιμή την κλείδωσα τον Ιούνιο-Ιούλιο με υψηλότερη τιμή. Ωστόσο όμως, όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια, δεν υπάρχει περίπτωση τους επόμενους μήνες να υπάρξει αποκλιμάκωση στο πράσινο.
2: Άρα να πάνε τώρα στο μπλε.
0: Να πάνε στο μπλε του μεγάλου πάροχου που έχει τη φτηνότερη τιμή.
1: Την έχει ακόμα, κύριε.
2: Ναι, ναι, δεκάμιση.
0: Την έχει και τον Οκτώβριο.
1: Ακόμη και τον Οκτώβριο,
0: λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Τώρα, και ακόμα και αυτοί οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαια των σταθερών σε ένα, δύο, τρεις μήνες, ας πληρώσουν τα τρία πάγια, τα δύο πάγια και ας πάνε στο μπλε.
2: Πάμε λοιπόν στη διαδικασία. Και γιατί βλέπω και ότι άλλοι πάροχοι, μόνο μεγάλο, έχουν πολύ χαμηλότερα τιμολόγια στο μπλε. Αυτά τα μπλε είναι για 6 μήνες ή για 12 μήνες?
0: Δεν υπάρχει 6.
2: 12.
0: Με βάση την. Ναι, είναι για 12. 12 και
2: ωραία.
0: Πάνω.
2: Και είμαι
0: πάνω.
2: Εγώ, έχω πράσινο. Είμαι γιαγιά, είμαι παππούς στο διδημότικο. Και μας ακούει τώρα, ακούμε Real FM και λέει: εγγόνι, έλα εδώ, βοήθησέ με να πάω στον μπλε να σωθώ. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο ο μηχανολόγος που μας ακούει που είναι στην Αθήνα, είναι και ο συνταξιούχος που δεν τα ξέρει αυτά.
0: Λοιπόν,
2: και είναι στην περιφέρεια και θέλει οδηγίες. Πείτε μας λοιπόν.
0: Καταρχήν, εάν δεν έχει κάποια εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία ώστε να μπει στο site της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που υπάρχει όλος ο τιμοκατάλογος όλων των παρόχων και όλα τα. Και
2: όλη, τον, να και όλη, πάρει τηλέφωνο τον πάροχό του.
0: Θα πάρει τηλέφωνο τον πάροχό του και θα του πει:
2: γεια σας, θέλω να πάω στο μπλε.
0: Ναι, θέλω να πάω πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Δεν θα πει μόνο πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας, πόσο είναι το πάγιο, πόσο είναι το πέναλτι πρόορης αποχώρησης.
2: Α, και πέναλτι.
0: Και αν υπάρχει και η τιμή που μου δίνεις αυτή, που μου λες είναι ελκυστική. Είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας. Αυτά τα τέσσερα θα ρωτήσει.
2: Α, ναι, γιατί αν δεν πληρώσει, αυτό να το πούμε, αν μπει στο μπλε και δεν πληρώσει, γυρίζει στο ακριβό τιμολόγιο. Άρα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα έχει να πληρώνει κάθε μήνα.
0: Ναι, άρα λοιπόν, θέλει προσοχή. Mm. Θέλει προσοχή. Οπότε ρωτάει αυτές τις τέσσερις τιμολογιακές παραμέτρους.
2: Πέναλτι γιατί, κύριε Στοδουλίδη? Τι πέναλτι? Το πράσινο δεν φεύγω, οπότε θέλω.
0: Όχι. Το πράσινο, ναι, στο μπλε σας λέω. Στο μπλε.
2: Ναι.
0: Λέω, εάν είναι σε μπλε και θέλει να αποχωρήσει και να πάει σε άλλο μπλε, άλλη εταιρεία.
2: Να πάει στην νεότερο μπλε, ναι.
0: Να πάει σε αυτό, θα πληρώσει το πέναλτι
2: όλο το
0: πράσινο.
2: Αν είσαι πράσινο, δεν πληρώνει
1: πέναλτι. Εξαρτάται πόσους μήνες το απομένουν. Ναι, για να δει αν το συμφέρει. Ναι.
0: Πάντως η άσκηση έχει.
2: Από πράσινο σε μπλε πηγαίνει χωρίς πέναλτι. Παίρνει τηλέφωνο, γεια σα και πάω.
0: Και από κίτρινο σε μπλε πάει χωρίς πέναλτι. Πάντως η άσκηση έχει δείξει ότι γύρω στο 11,5 με 12 λεπτά περίπου η κιλοβατόρα σε μπλε τιμολόγιο για 12 μήνες και με χαμηλό πάγιο κάτω από 5 ευρώ, 3,5 σα λέω για παράδειγμα. Συμφέρει από οποιοδήποτε πράσινο.
2: Μάλιστα. Τώρα ακούστε, κύριε Καβαθά, πάμε να δούμε τι σημαίνει για την αγορά αυτό. Γιατί ένα θέμα είναι οι καταναλωτές, το άλλο θέμα είναι η αγορά με βαρόμετρο το ρεύμα. Υπάρχουν επαγγέλματα όπως η αρτοπή, για παράδειγμα, που εξαρτώνται από το ρεύμα και είναι βαρόμετρο για τις τιμές τους. Εκεί
0: το
2: τι γίνεται?
0: Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο.
2: Όλα μαζί. Ναι. Απλώς σημαίνει εξέλιξη. Το ρεύμα τα άλλα τα ξέρουμε. Τι γίνεται λοιπόν εκεί με την αγορά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά έχει ήδη υποστεί μια αύξηση λειτουργικού κόστους, κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσο, τουλάχιστον 40% την τελευταία διετία. Σε αυτό προσθέσετε αυξήσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας σε Αύγουστο-Σεπτέμβριο και πάμε στον Οκτώβριο. και ακούσετε τον κύριο Χρυστοδούλη πολύ γλαφυρά να μεταφέρει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά ενέργειας. Το πρόβλημα λοιπόν μεγενθύνεται, γιατί ταυτόχρονα μεγενθύνεται το πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών. Όταν από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το 2025 το 62% των νοικοκυριών που είχαν κύριο εισόδημα το μισθό ή τη σύνταξη μπορούσαν να διαβιούν με αυτά τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, καταλαβαίνετε ότι με την αύξηση του κόστους επιβίωσης ενός νοικοκυριού πόσα χρήματα θα λείψουν από την αγορά το επόμενο διάστημα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της αγοράς. Δεν άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο να πει κάτι για την ενίσχυση, για την επιδότηση των επιχειρήσεων που είναι ενεργοβόρες. Είτε μιλάμε για ζαροπλαστία, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα.
1: Φούρνους, ακριβώς.
3: Ή εστιατόρια και τη βιοτεχνία, βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι με την αύξηση του κόστους στα καύσιμα, εκτόξευση τη τιμή του πετρελαίου κίνησης, όλα αυτά επιβαρύνουν την αγορά, επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία από τον πρωτογενή τομέα ξεκινώντας, φτάνοντας στο δευτερογενή και κατά συνέπεια κάποια στιγμή και στον τριτογενή τομέα, και αυτό σημαίνει αύξηση λειτουργικού κόστους χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μετακυλήσουμε αυτό το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον καταναλωτή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καταναλωτής δεν έχει δυνατότητες.
2: Και ποια είναι η λύση?
3: Η λύση είναι πραγματικά η κυβέρνηση να σκύψει με έκτακτα μέτρα, έτσι για να αποφύγουμε να μας μιλάνε για δημοσιονομικούς κινδύνους, έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο τετράμενο με μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Δεν θα είναι αργά, κύριε Καβαθά, το επόμενο τρίμηνο τετράμενο? Ήδη δεν έπρεπε να έχουν ανακοινώσει.
3: Από τώρα για το επόμενο τρίμηνο τετράμενο μέχρι να ισορροπήσει η αγορά είτε στις διεθνείς τιμές είτε και στην εγχώρια. Και βέβαια και τις ρευλώσεις, ο κ. Στουδουλής είναι ειδικότερο σε μου, από τις ρευλώσεις που έχουμε στο πώς διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Γιατί εκεί μιλάμε με μια στρέβλωση.
1: Ελάτε, κύριε Χρυστοδουλή.
0: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα σας πω το 22 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν θυμάστε, τον Ιούνιο του 2022 είχε πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Ενέργειας, ώστε όταν θα είναι για τρεις συνεχόμενους μήνες η μεγαβατόρα σε τριψήφιο νούμερο πάνω από τα 100 ευρώ, που είναι τώρα πάνω από τρεις μήνες, όχι τρεις, πέντε μήνες, τέσσερις μήνες τέλος πάντων, μπορεί να πάρει το κράτος μέλος έκτακτα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος στην ενέργεια. Εγώ περιμένω αυτή την πρόταση να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός.
3: Αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ, κύριε Στουλή.
0: Ναι, δεν ακούστηκε τίποτα για την επιδότηση στο ρεύμα. Καταρχήν, όταν η μέση τιμή ήταν πάνω από τα 15 λεπτά, επιδοτήταν η τιμή της κιλοβάτου. Τώρα που έχει πάει πάνω από τα 15, έχει φτάσει στα 17 και δεν ακούγεται τίποτα. Ένα το κρατούμε. Για το φυσικό αέριο.
2: Σε αυτό που λέτε, κύριε Στουλή, δεν ήταν σωστό η Ευρώπη συνολικά, εφόσον είναι πρόβλημα όλων των κρατών, να πάρει ενιαία ένα μέτρο για όλα τα κράτη εδώ?
0: Δεν
2: συζητούμε, ακόμα και αν κάνουμε αίτηση, όπως έγινε με την επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η απάντηση είναι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά μια Ευρώπη, η οποία είναι στον απόλυτο κόσμο της, με δύο πολέμους, τους μεγαλύτερους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, και η απάντηση είναι τα κουτάκια μας, οι κανόνες μας.
0: Αν ήμουν ο Γιόγκερσεν, να σας πω ένα μέτρο. Αναστέλλω την πράσινη μετάβαση για όσο είναι η κρίση. Τέλος.
2: Βλέπετε
0: αυτό
2: την Ευρώπη
0: να κάνει.
1: Εδώ σε άλλα, κύριε Χρυστοδουλίδη, και δεν παίρνουν καμία απόφαση.
0: Όταν ο φόρος άνθρακα αυτή τη στιγμή επιβαρύνει επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και νοικοκυριά αναφορικά με το καύσιμο, τα ορυκτά καύσιμα που είναι 80 ευρώ ο τόνος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αυξάνει συνέχεια, αντί αυτό το πράγμα να το παγώσουν για όσο είναι η ενεργειακή κρίση, για να πέσει 25-30-40% προς τα κάτω όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Αυτή την απόφαση προηγουμένου, κυρία Φοντρελάιε, να πάρει. Γιατί δεν την παίρνει να τελειώνουμε? Τι θα γίνει, τι θα πάθει ο πλανήτης αν καθυστερεί στην πράσινη μετάβαση 6 μήνες, 8 μήνες?
1: Μήπως πρέπει να στείλουμε και άλλη επιστολή, κύριε Χρυστοδουλίδη?
0: Όχι, αλλά να σας πω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ξαναπείτε το, κύριε Στουδουλή.
2: Γιατί το λέτε, κύριε Στουδουλή, θεωρείτε ότι κάποια κυβέρνηση, αυτή ή προηγούμενη, επόμενη, θέλουν να αυτοκτονήσουν? Δεν καταλαβαίνουν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα γι' αυτό μιλούν. Θεωρείτε ότι υπήρχε κάποια λύση? Έχουν τα λεφτά και τα κρατάνε.
0: Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά σου. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που από την πράσινη μετάβαση κερδίζουν δισεκατομμύρια αρκετοί. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να
2: εγώ βλέπω ότι η γείτε των πρωτοβουλειών που περιγράφεται, ο άνθρωπος που θεωρητικά θα έπρεπε, δεν λέω το κάνει, το ανάποδο, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων, ο κ. Θοδωρόπουλος, είναι ο πρώτος που δίνει αγώνα για να γίνουν αυτά που λέτε, δηλαδή να ληφθούν μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους. Ο άνθρωπος που θεωρητικά θα συμβόλιζε σε ένα, όπως τα έλεγε και ο Νίκος Μπογιόπουλος, αν ήταν εδώ καπιταλιστικό καθεστώς, τα συμφέροντα και όλα τα υπόλοιπα, θα ήταν ο πρόεδρος των βιομηχάνων. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων έχει επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό, δίνει αγώνα καιρό τώρα ακριβώς για αυτό που λέτε. Και να ληφθούν μέτρα κάθετα, οριζόντια, στοχευμένα. Το ξέρει ο κ. Καβαθάς.
0: Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το είπα ότι πρέπει να το κάνει κεντρικά το Ευρωιερατείο των Βρυξελών.
2: Βλέπετε καμία Ευρώπη. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Βλέπετε καμία Ευρώπη να υπάρχει. Ελάτε, κύριε Καβαθά.
3: Λέω, ο κ. Θοδωρόπουλος υπερασπίζεται.
2: Το ξέρετε γιατί είστε και μαζί πολλές φορές.
3: Και βιομηχανία. Και μάλιστα την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία έχει τεράστιο.
2: Πρόβλημα επιβίωσης.
3: Επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας.
2: Και είναι η καρδιά της οικονομίας της χώρας. Γιατί αυτό είναι θέση εργασίας.
0: Τον κύριο Κοντολέοντα τον έχετε ακούσει.
2: Μια στιγμή να τελειώσει ο κύριος Καβαθάς, κύριε Χρυστοφολίδη.
3: Λοιπόν,
2: δηλαδή,
3: από εκεί και πέρα, το μεγάλο μας πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι δεν έχουμε ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Α, μπράβο. Εδώ συμφωνήσαμε. Ότι αν απευθύνονται επιστολές σε νάνους όπως είναι ο Μέρτς, ο οποίος είναι με το ένα πόδι στην εξώπορτα από το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ, και αν βλέπουμε και ο Μακρόν υπό την πίεση της Λεπέν, αν βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη στρίβει ακροδεξιά, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ηγεσίες για να ακούσουν τους λαούς, και αυτό είναι με ψήφος διαμαρτυρίας και με στροφή διαμαρτυρίας, τότε εκεί θα φτάσουμε. Και το έχω συζητήσει αυτό που λέτε από το πρωί με τα περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και όλοι. Δυστυχώς έχουμε μια Ευρώπη πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να ξυπνήσουμε αυτή την Ευρώπη, κύριε Καβαθά. Και το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ πάντα θυμάμαι ότι είστε ο άνθρωπος που συμβολίζει την καρδιά της οικονομίας. Τι να κάνει η Ελλάδα, για πείτε, προτείνετε εσείς κάτι με αυτή την Ευρώπη που κοιμάται.
3: Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μόνη της δεν μπορεί να κάνει. Ενδεχόμενα θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες με άλλα κράτη-μέλη.
2: Εδώ είδα την ερώτηση χθες των εκπρόσωπων της Κομισιόν που έγινε από τρίτο, όχι Έλληνα δημοσιογράφο. Είπε Μητσοτάκης και Μελώνη. Δεν είναι ταυτισμένοι πολιτικά Μητσοτάκης και Μελώνη, είναι γενικώς σε μία πλευρά, αλλά και αυτό. Και η απάντηση είναι: αρκετά έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει, δεν θα ρισκάρουμε και τους κανόνες της Ευρώπης. Ενώ τώρα είμαστε ασφαλείς που θα χρεοκοπήσουν όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Αυτό ήταν κάτι που το βλέπανε όσοι πραγματικά βλέπανε με διορατικότητα το μέλλον από τη δεκαετία του 90, όταν μιλάγαμε ότι οι τεχνοκράτες θα αποφασίζουν και όχι οι εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτή είναι η κατάντια της Ευρώπης.
0: Πάντως η Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε.
2: Εγώ λέω ότι μας χρειάζεται. Η καλή Ευρώπη και η υγιής Ευρώπη μας χρειάζεται. Έχοντας απέναντι αυτόν τον Τραμπ, ο οποίος είναι ο πιο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Ποτέ, όχι μόνο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποτέ, και κανείς δεν ξέρει. Λέει άλλα 12 και 5, άλλα 12 και 10. Είναι τα ίδια 12 και 4, άλλα 12 και 20. Εδώ λοιπόν απέναντι σε αυτό τον Τραμπ θα έπρεπε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη και να οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό και να είναι το καταφύγιό μας.
3: Ποιοι είναι?
1: Αυτή δεν είναι η μόνιμη απορία μας, κύριε Καβαδά.
3: Δεν υπάρχουν ηγέτες τελευταία 20 ετία στην Ευρώπη.
2: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν ηγεσίες.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Να προσθέσω κάτι.
3: Ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε εθνικά επίπεδα.
2: Φυσικά. Ελάτε,
0: να προσθέσω κάτι. Καταρχήν, ο κύριος Γιόγκερσεν προχθές στη Σύνοδο των Υπουργών. Ο Επίτροπος Ενέργειας, καλά λέτε. Στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας είπε το απίστευτο, την απίστευτη πρόταση πώς να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εισηγήθηκε ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Τι είπε? Περιορίστε τις μετακινήσεις, περιορίστε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, κλείστε τα φώτα και άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία πραγματικά μας γυρνάει στο μεσαίωνα, επειδή δεν θέλουν να πάρουν πραγματικές και δομικές και διαρθρωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν.
2: Γιατί πιστεύετε όχι από ανικανότητα, από έλλειψη ενσυναίσθησης, από πείσμα, από. Θέλω να πω. Ας έρθουμε και στην άλλη πλευρά. Γιατί η Ευρώπη είναι κολλημένη υπάλληλοι οι οποίοι λένε όχι οι κανόνες?
0: Δεν είναι υπάλληλοι, αυτό μισό λεπτό.
2: Ο χθεσινός υπάλληλος. Δεν είναι υπάλληλος. Ναι, έτσι, ενώ το χθεσινό εκπρόσωπο της Κομισιόν.
0: Είναι ένας αξιωματούχος, πάνω από αυτό όμως υπάρχει μία Φόντερ Λάιν και πάνω από τη Φόντερ Λάιν υπάρχουν οι πρωθυπουργοί των κρατών. Ή κάνω λάθος?
2: Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης λέει ότι θα θέσει το θέμα απευθείας στους ηγέτες Σύνοδο Κορυφής στις 15 του μήνα.
0: Ναι, το θέμα
2: την
0: είναι.
2: Την Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Θα ακουστεί γιατί αυτά που λέτε τα έχουν κάνει και άλλοι πρωθυπουργοί, όπως στην Ισπανία, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια ενιαία ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική για να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Γιατί από τα παθήματα του 22 δεν έχει μάθει κανένας. Και βρισκόμαστε πάλι ξανά ένα ντεζαβιού.
2: Εγώ πάντως, και θέλω να απευθύνω στον κύριο Καβαθά το ερώτημα, έχω ακούσει τις τελευταίες 30 φορές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το θέμα χρήζει γενικής ευρωπαϊκής παρέμβασης. Συμφωνούμε σε αυτό. Το έχει πει ο Μητσοτάκης, το έχει πει ο Πιερακάκης, το έχουν πει όλοι.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό.
2: Λοιπόν, μετά τι να κάνουν, να πάει με το μαχαίρι να τους απειλήσει? Θέλω να πω θεσμικά ο Πρωθυπουργό.
3: Ναι. Να κάνει συμμαχίες με τους άλλους πρωθυπουργούς των χωρών που έχουν πραγματικό
2: είναι,
3: πρόβλημα.
2: Σας λέω, μπορούν... πάνω από 10 που θα πάνε στην ειδοκορυφή θα το ζητήσουν αυτό. Η Γερμανία είναι απέναντι όμως αυτή τη στιγμή.
0: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απέναντι.
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά.
3: Τα προβλήματα τους οι Γερμανοί τα βλέπουν. Γιατί εγώ μιλώντας με τον ομόλογο.
2: Αυτή τη στιγμή είναι
3: ισχυρότερη
2: μακροοικονομικά. Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από τη Γερμανία. Εκεί φτάνει.
3: Μα έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιομηχανία τους και στη βιοτεχνία τους.
2: Και από τη Γαλλία.
3: Και η Γαλλία μαζί.
2: Άρα η απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Ανίσχυρα κράτη, ανίσχυροι ηγέτες, όλο λάθος. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη, αποφασιστική Ευρώπη, έτοιμη να δράσει και να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση.
3: Σε ποιο επίπεδο την τελευταία 20ετία την Ευρώπη να είναι σε αυτό το επίπεδο?
2: Υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το θέμα.
3: Το θέμα δεν έχουμε λύσει.
2: Απέναντι είναι ο Τραμπ. Και μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μαχητική και ουσιαστική η συζήτησή μας και έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Καβαθάς, ο κύριος Στοδουλίδης, σας ευχαριστούμε.
3: Καλά.
2: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, Λουκία, μετά από τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα μιλήσουμε με έναν, φυσικά,
2: με
1: το
2: έναν
1: κορυφαίο...
2: άνθρωπο που περιμένω να δω τι θα πει σήμερα ο κύριος Πετράκης. Που είναι και υπέρμαχος της Ευρώπης και συχνά όχι μόνο την υπερασπίζεται, αλλά έχει και ιδέες. Ο κύριος Πετράκης πρέπει να πω ότι θα μας ξαναπεί ότι αν συνεχίσουμε έτσι πάει η ελληνική οικονομία σε έλλειμμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Πώς δεν ξέρω. Άστα. Μαύρα. Άστα.
2: Πάμε.
4: Real FM.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο. Εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές με κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος 8 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Εκτινάχθηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Καρδίτσα.
15: Midea.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Εδώ με τη Λουκία έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο οικονομία σήμερα. Δεν νομίζω ότι κανείς συζητάει τίποτα διαφορετικό. Με το ρεύμα να έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη, με το πετρέλαιο να είναι επιθύρεση ανακοινώσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης, με το αέριο, με την παγκόσμια κρίση. Να ξαναπώ, πληθωρισμός 5,1 ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη Eurostat. Θα έρθουν και τα τελικά στοιχεία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα. Να ξαναπώ ότι σε μηνιαία βάση, γιατί έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό πια, είμαστε στο 1,8%, δεύτερη στην Ευρώπη πίσω από την Ιταλία που έχει 2, μηνιαία βάση. Φυσικά οδηγός είναι η ενέργεια. Είμαστε πιο πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό είναι θέμα προς συζήτηση από την Δευτέρα, Λουκία, που θα έχουμε μαζί μας ξανά πολιτικούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πετράκη,
10: εννοείται,
9: τι φταίει και εδώ είμαστε πιο ψηλά στο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα έχουμε την παγκόσμια εικόνα της αβεβαιότητας ως προς την πορεία των πολέμων, την τάση ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της ανησυχίας που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία και για την ενεργειακή κρίση, για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, όλα μαζί, και ταυτόχρονα τις κινήσεις που γίνονται από την Αμερική και πιέσεις προς την Ευρώπη που είδα τον Μακρόν να είναι θετικός, να ανοίξουν τις αποθήκες, να απελευθερώσουν, να αποδεσμεύσουν δεκάδες εκατομμύρια τόνων βαρέλια ντίζελ, ώστε να πέσει η τιμή για το πρόβλημα. Είναι το ντίζελ. Και ξέρεις, η βιομηχανία, η οικονομία με ντίζελ κινούνται, όχι με αμόλυβδη. Άρα, αν κοστίζει ακριβότερα το ντίζελ, ανεβαίνουν και οι τιμές, άρα έχουμε πληθωρισμό, πάμε σε φαύρο κύκλο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
10: Και πάλι, κύριε καθηγητά.
9: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συγκυρία από τη σημερινή μας συνέντευξη.
10: Καλύτερη, χειρότερη, όπως το πάρετε, κύριε Πετράκη.
11: Ο κύριος Τραβελάκης βγάζει πάντοτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
9: Ποιον θα βγάλω?
11: Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, πέστε ότι υπάρχει συμφωνία και ο Μακρόν, φεύγει εξάλλου ο Μακρόν σε λίγο, συμφωνεί και συμφωνούν οι Ευρωπαίοι να ανοίξουν τις αποθήκες και να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
9: Αυτό είναι
11: και αν συνεχιστεί ο χρόνος και αν συνεχιστεί τελικά, ποιος θα είναι το μεγάλο θύμα όλη αυτή τη ιστορία? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν ντίζελ.
9: Η Ευρώπη. Ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική.
11: Ποιος, έτσι, πράγμα. Και ποιος μας λέει εμάς ότι όλα αυτά δεν είναι πιέσεις οι οποίες τελικά θα επιτύχουν το ποθούμενο? Ποιος? Την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Διότι αυτό είναι στο βάθος του κήπου το ποθούμενο από τον κύριο Τραμπ και τους Κινέζους, βέβαια, και τους Ρώσους, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
9: Κύριε καθηγητά, το βαρόμετρο των τιμών στο αέριο, για παράδειγμα, είναι πόσο γεμάτες είναι οι αποθήκες της Ευρώπης με αποθέματα φυσικού αερίου, κάτω η τιμή. Αδειάζουν πάνω η τιμή.
11: Θα σας πω. Είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι οι ΑΠΕ ανταγωνίζονται το φυσικό αέριο.
9: Και για να ενώσουμε πηγές ενέργειας.
11: Και γι' αυτό αισθανόμαστε κάπως πιο ασφαλείς με μικρότερα αποθέματα στις αποθήκες. Αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα είναι το ντίζελ. Mm. Και το ντίζελ έχει την κίνηση και τη βιομηχανία. Mm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σιγά σιγά περνάμε στην καρδιά του προβλήματος.
9: Είναι το πιο δυσέβρετο παγκοσμίω το ντίζελ.
11: Ακριβώς. Και βεβαίως. Και δεν είναι και οι μετακινήσεις με τα αεροπλάνα όπως ξέρουμε και τα λοιπά. Δεν είναι ντίζελ, βέβαια είναι
9: φυσικό. Το jet oil.
11: Είναι jet oil. Αλλά και εκεί απλώς αυτοί έχουν κάνει πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια και δεν έχουν.
9: Κύριε καθηγητά, πείτε μας τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν και με όλους. Και η σκοπιά ήταν η εξής. Ωραία, το ρεύμα έχει φτάσει τόσο ψηλά. Το αέριο το ίδιο, το πετρέλαιο το ίδιο. Πάει η κυβέρνηση και λέει, κύριε, πάει ο Μητσοτάκης, λέει στην πρόεδρο της Κομισιόν, άσε με να μειώσω τους φόρους και να μην μετρήσει αυτό το έλλειμμα που θα έχω στην οροφή των δαπανών και άσε με να επιστρέψω το υπερβάλλον του ΦΠΑ στους πολίτες. Και απαντάει εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει η σύνοδο κορυφή, που θα είναι στις 15.
11: Καλά,
9: απαντά λέγοντας, άκου να δεις, είναι πολύ περιορισμένα τα δημοσιονομικά πλαίσια. Σαν να ακούω μια κασέτα χωρίς να βλέπει μπροστά του ότι καίγεται η Ευρώπη.
11: Ναι, όχι, όχι.
9: Και αυτό πλήττει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
11: Ναι, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και συζητάμε το όλο θέμα έχει σαν θύμα την αξιοπιστία. Αλλά να το δούμε όμως στην ακριβή του διάσταση, τη σωστή του διάσταση. Τι έκανε η κυβέρνηση. Και είπε τι θα δώσω, θα σας δώσω μια επιδότηση στον ντίζελ, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι περίπου για 15 μέρες γύρω στα 20 εκατομμύρια. Κάνα πρόβλημα. Αν αυτό το προεκτείνεται στο χρόνο μέσα, πες ότι διατηρείται αυτές οι συνθήκες όλο το χρόνο. Θα σας κάνει γύρω στα 450, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι η ισοδύναμη μείωση του ΦΠΑ. Για τα 500 εκατομμύρια αν ήταν στο δίζελ. Είναι 8 μονάδες.
9: Δηλαδή
11: μονάδες. Είναι σαν να ρίχνεις το ΦΠΑ στα προϊόντα που επιδότησες από το 24 μείον 8 στο 16. Άρα αν είχε παρουσιαστεί έτσι τα πράγματα όλοι θα ήμασταν ικανομένοι, θα λέγανε διότι
9: μιώθηκε το έκανε. Μειώθηκε ΦΠΑ από 8 μονάδες. Ναι.
10: Κύριε Πετράκη.
11: Το έκανε. Προσέξτε να ολοκληρώσω. Το έκανε. Τι ζητάει τώρα. Δεν ζητάει την άδεια. Ζητάει, διότι αυτός μπορεί να το κάνει και το έκανε. Mm-hmm. Απλώς κάνει εντύπωση ότι δεν έχει προβληθεί επαρκώς με αυτή την οπτική. Τι ζητάει όμως. Να πει ότι κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Άρα η έννοια των δημοσιονομικών κανόνων, που να σας πω και κάτι, και να τους παραβιάσουμε και να παραβιαστούν, θα παραβιαστούν με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι παραβιάσεις αυτές δεν δημιουργούν ένα μείζον ζήτημα για να καταλάβετε. Βεβαίως είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνεργαζόμαστε απολύτως. Όπως συνεργάζονται όλοι. Μην κοιτάζετε τώρα τη Γαλλία που τα παραβιάζει γενικώς. Mm-hmm. Αλλά άντε να μιλήσει κάποιος με τη Γαλλία και να την βάλει στον ίσιο δρόμο. Την έχουν στο εξές, στο υπερβάλλον έλλειμμα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να
10: δούμε. Κύριε Πετράκη, εγώ θέλω να σας πω λίγο κοντά μας. Στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, που αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε πάρα πολλά προϊόντα. Αποφάσισε να μειώσουν το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
11: Θα σας απαντήσω.
10: Στο πετρέλαιο θέρμανσης από 7,4-2,1.
11: Τα κάναμε. Αυτό σας είπα, αλλά δεν έγινε απολύτως κατανοητό. Τα κάναμε όλα αυτά. Δηλαδή, εάν το 27 βρεθούμε στο κόκκινο. Έχουμε τελειώσει. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές μας και σας έχω πει ότι εάν οι επιδοτήσεις αυτές διατηρηθούν για όλο το 27, διότι αν αφαιρεθούν, και δεν μας ενδιαφέρει, εάν πάνε αυτό, τελειώνει η ιστορία. Εάν όμως διατηρηθούν, είναι ζήτημα αν ο προϋπολογισμός μας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι πράσινο ακόμα. Πάμε ξανά περίοδο.
9: Γιατί όταν τα δώσουμε όλα, θα πάμε σε έλλειμμα και μετά αντίθεση.
11: Προσέξτε, γιατί όμως. Διότι ήρθε και η Θεσσαλονίκη που δώσαμε 2.200 και έρχονται τώρα και τα ενεργειακά αιτήματα τα οποία να τα υπολογίζετε γύρω στα
9: 100 εκατομμύρια. Και αν που κάποιοι ο Πετράκης κινδυνολογεί για να σταματήσει να μιλάει αντιπολίτευση να ζητάει.
11: Μα δεν είπε. Όχι, προσέξτε, αντίθετα πάει. Με την έννοια την εξής. Δεν είναι καταρχήν η καταστροφή του κόσμου να περάσουμε σε κόκκινο. Είχαν περάσει και σας λέω και επί 2-3 χρόνια νομίζω επί COVID, μετά το διορθώνουμε, υπάρχει. Θέλω να πω ότι και αυτό γίνεται και οι δημοσιονομικές διαχειρήσεις περιλαμβάνουν και αυτή την ιδιότητα. Απλώς να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή πρώτον, αν μιλάμε για μείωση για επιστροφή στην κοινωνία, να καταλάβουμε ότι γίνονται επιστροφές. Πρώτον, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το συμφωνήσουμε. Δεύτερον, εάν πρέπει να κάνουμε μια ενέργεια που να είναι μεγάλη και σοβαρή και να βοηθήσει τον κόσμο, ας την κάνουμε. Ας το συζητήσουμε και ας το συμφωνήσουμε. Δεν είναι η καταστροφή του αιώνα. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο έτος θα ήμασταν με έλλειμμα. Αλλά να λέμε τα πράγματα ονομάζουμε. Τρίτον, να μειώσουμε αρκετές από άλλα πράγματα που εξαγγέλθησαν ότι θα γίνουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερη βοήθεια του πετρελαίου.
9: Υπάρχουν
11: δηλαδή πάρα πολλές.
9: Ακούστε τώρα ποια είναι η κεντρική συζήτηση στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Πρέπει, αυτό ρωτάει μέρες τώρα η Λουκία, που θα έλεγα ότι είναι μπροστά στο θέμα αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρώπη ή να μην ρωτήσουμε να το κάνουμε και γεία πυρηνική.
10: Γιατί υπάρχει άποψη. Μας έχουν καταμπερδέψει, κύριε Πετράκη. Μας έχουν μπερδέψει.
11: Ναι, ναι, το ερώτημα. Πρέπει να τεθεί σωστά ως εξής. Αυτές είναι οι ανάγκες που έχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ελάτε να συμφωνήσουμε στην αλλαγή των κανόνων. Γιατί? Διότι αν δεν είναι συμφωνημένη η αλλαγή, τότε ο προγραμματισμός που θα γίνει για τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσει από δυσμενέστερο σημείο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να τσακωνόμαστε με κανέναν. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Εμείς το κάνουμε. Ελάτε να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μεταβάλουμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, να πούμε και την ουσία που σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Μήπως η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα ταμείο τύπου COVID για την ενέργεια? Αυτή είναι η ιστορία από πίσω. Και απλώς δεν τη λέει κανείς. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια έκτακτη συνθήκη. Και επιτέλους, αν κάνουμε αυτό το ταμείο και μαζέψουμε λεφτά δανειακά και τα λοιπά, να βοηθήσουμε τον κόσμο στην Ευρώπη έτσι ώστε να είναι καλύτερα. Τελικά τι θα κάνουμε? Μήπως θα δικαιώσουμε δια του τρόπου αυτού τους πολεμοχαρείς του κόσμου?
9: Είστε μπροστά. Εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω, κύριε καθηγητά. Θα σας βάλω δύο υποθέσεις εργασίας που θα βγουν μπροστά μας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα. Πάει Μητσοτάκης Σύνοδο Κορυφής. Πάει Πρωθυπουργός, τα λέει αυτά και απάντηση μου λέει σήμερα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Δεν βλέπω να περνάει, ειδικά με το παγκόσμιο σέλο αυτών ομολόγων. Θα βρεθούν οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι, θα πούν δεν χαλαρώνουν οι κανόνες. Αυτό το σταθερό. Τι γίνεται εκεί? Εκεί ο Μητσοτάκης έχει ήδη πει ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Θα πει, πήγα, είπα, μου κλείσα την πόρτα. Θα του πει αντιπολίτευση. Δεν πειράζει, κάνε το μόνο σου. Εκεί τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης? Να το κάνει μόνο του ή να μην το κάνει και να έχουμε τις συνέπειες?
11: Δεν έκανε εξαγγελίες.
9: Όχι, όχι. Εδώ έχει ζητήσει να μειώσει τον ειδικό φόρο.
11: Αυτό είναι. Μα σας λέω, δεν υπάρχει λόγος να πάω να ζητήσω να μειώσει τον ειδικό φόρο. Σημασία έχει να δώσω χρήματα στους πολίτες.
9: Επιδότηση, λέτε.
11: Θα το ονομάσω, είναι μια
9: θα το ονομάσει αλλιώς. Να πει ότι είναι εκτακτή επιδότηση.
11: Ναι. Αυτό κάνει. Το έκανε.
9: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Μα δεν φτάνει αυτό.
11: Φτάνει, όχι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη.
9: Στο πετρέλαιο δεν έχει κανένα, δεν ξέρουμε. Δεν είναι αρκετό. Στο πετρέλαιο είναι 2 ευρώ το λίτρο και ήταν ένα 10.
11: Για
9: το πετρέλαιο θέρμανσης το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης.
11: Ναι, πολύ σωστά. Μα δεν καταλάβατε στους υπολογισμούς μου. Έχω βάλει και 150 εκατομμύρια για πετρέλαιο. Δηλαδή.
9: Άρα λέτε να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
11: Πώς είπατε?
9: Να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
11: Μα όχι, θα το βαφτίσει. Είναι επιδοτήσεις οι οποίες θα πάνε στα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, όχι όλα, τα οριζόντια.
9: Πάμε αλλιώς, δεύτερο ερώτημα. Ας πούμε, δεν το βαφτίζει αλλιώς και λέει δεν πειράζει, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ θα το κάνω και αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θα το πω μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και θα επιστρέψω γιατί έτσι έχει ζητήσει.
11: Μα γιατί το λέει?
9: Όχι, γιατί ο ίδιος το λέει. Του είπε αντιπολίτευση να στείλει την επιστολή στην Ούρσουλα, ο ίδιος το αποφάσισε.
11: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
9: Λοιπόν. Λέει, εγώ το είπα, δεν πειράζει, η Ευρώπη είναι στην κοσμάρα της, θα το κάνω. Τι θα μας κάνουν? Τι θα μας κόψουν το ρεύμα?
11: Ο Μητσοτάκης έθεσε ένα πολιτικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτό είναι που συζητιέται και θα ζητηθεί και στην Σύνοδο Κορυφής. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και τις πολιτικές αποφάσεις να ενισχύσουμε το εισόδημα των ανθρώπων. Και αυτό κάνει. Όχι θα το κάνει. Αυτό έκανε. Τώρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Θα το προεκτείνει? Μέρα γνώμη είναι ότι εφόσον το εξήγηλε και εδώ είναι τώρα, γιατί προτιμάει να το κάνει με επιδοτήσεις σε σχέση με το ΦΠΑ. Θα σας πω ποιο είναι. Ότι όσο διατηρούνται οι έκτακτες συνθήκες, θα κάνει την επιδότηση ανά 15 μέρες για να μπορεί να το διατηρεί. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. το ΦΠΑ.
9: Μα δεν φτάνει. Εάν το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να το κατεβάσει με τον τρόπο που λέτε 1,70. Το επίδομα του θέρμανση θα δοθεί 22 Δεκεμβρίου. Άρα, και αυτό ξέχασα να ρωτήσουμε, Λουκία, πριν την κυρία που ήταν για τις γιατί μου το έλεγε πριν βγούμε στον αέρα, ότι ζητούν να δοθεί έστω νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης, γιατί πρέπει να καταθέσεις, να πάρεις λεφτά, να πάρεις τα τιμολόγια και να τα εισπράξεις πίσω Δεκέμβρη. Δεν είσαι τράπεζα, πού τα βρεις.
11: Πολύ σωστά λέτε. Αυτά είναι δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο. Εγώ αυτό το οποίο έχω.
9: Ευρώπη, λέμε τώρα.
11: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προτιμούμε τις επιδοτήσεις από την οριζόντια μείωση. Γιατί? Διότι έτσι κάνεις μία φορά την οριζόντια μείωση. Δεν επιστρέφει πίσω. Δεν επιστρέφει πίσω να πεις και τώρα ξανανεβάζω το ΦΠΑ. Θα σου πούνε οι άλλοι, γιατί, όχι, οι πολίτες, γιατί το κάνεις. Ενώ η επιδότηση, η οποία θα ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, και τώρα καταλαβαίνετε γιατί ζήτησαν να ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, μπορεί να αυξομειώνεται κατά το δοκούν. Τώρα, εάν οι επιδοτήσεις αυτές οδηγήσουν σε έλλειμμα ή σε πλεόνασμα ή σε ίσα βάρκα στα νερά, κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα, στα ίσα βάρκα στα νερά, αρκεί να μην οξυνθούν περαιτέρω οι συνθήκες, και αν μου λέτε εσείς ότι δεν φτάνει εκεί, πραγματικά θα χρειαστεί να κάνεις και λεσκίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι μην επικαλούμεθα τον μπαμπούλα της Ευρώπης. Υπάρχουν τρόποι να επιλύσουμε τα θέματα, και τα επιλύουμε, και όχι θα τα επιλύσουμε, τα έχουμε ήδη επιλύσει. Με έναν τρόπο. Απλώς θα ονομάζουμε λίγο.
9: Την πρόταση Ανδρουλάκη που κατέθεσε χθες τροπολογία στη Βουλή και λέγω βρήκα τον τρόπο, μάλιστα μου έλεγε ότι το πρότειναν οι Ιταλοί. Έκαναν το σχέδιο αυτό. Ενός μηχανισμού που παίρνει από τον ένα φόρο, τα δίνει στον άλλο. Στην πραγματικότητα επιστρέφει χωρίς να ρωτήσει την Ευρώπη, ανώδυνα και με εσωτερική ανακατανομή.
11: Κύριε Στραβελάκη, προφανώς εκεί πάει η ιστορία. Προφανώς. Λοιπόν,
9: άρα είναι εφικτό και αυτό.
11: Υπάρχουν τρόποι.
9: Άρα δεν διαπέταμε αυτή η πρόταση.
11: Δεν την ήξερα. Αλλά να ξέρετε τη λεπτομέρεια. Οι Ευρωπαίοι δεν σου λένε ότι δεν μπορείς να δώσεις και να μειώσεις το ΦΠΑ, και ότι εφόσον δεν έχουμε συνθήκες.
9: Σε περιμένω στη γωνία για τον οριασμό.
11: Όχι, σου λέει κάν το, αλλά κάνε κάτι άλλο αντίστροφο και ισοδύναμο
9: με
11: άλλο
9: αυτό.
11: Πρόσημο. Εκεί για να. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, αλλά πραγματικά πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα. Το μείζον ζήτημα τι κάνουμε με όλη αυτή
10: την αν η Ευρώπη, κύριε Πετράκη, δεν αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα.
11: Μείζον ζήτημα δεν είναι του παρόντος. Μείζον ζήτημα είναι τι θα κάνει με τον ντίζελ.
10: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αν η Ευρώπη δεν το αντιμετωπίσει, γιατί έχουμε δει ότι είναι αργοκίνητο καράβι. Εμείς εδώ δεν πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα.
11: Όχι, αυτό σας λέω τόση ώρα. Σας λέω τόση ώρα ότι ναι, ανάλογα με τις δυνατότητες το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει. Το ντίζελ όμως είναι μείζον ζήτημα. Γιατί? Διότι αφορά τις μετακινήσεις και τη βιομηχανία, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και αυτή φτάνει στα όρια της. Διότι έχει απέναντι και τους Αμερικάνους και τους Κινέζους. Συνεπώς πραγματικά πρέπει να δούμε να υπάρχουν κινήσεις οι οποίες θα ασχολούνται με τα ζητήματα, εκτός αν είμαστε στο περίμενε και θα δούμε. Τι να σας πω. Αυτά εγώ σας είπα μια οπτική των πραγμάτων που είναι πολύ απλή, δηλαδή τι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας γίνονται κινήσεις. Τώρα από εκεί πέρα
9: αν πρέπει να γίνουν περισσότερες από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πετράκη. Λουκία, σου έχω έκπληξη άλλη.
10: Για πες.
9: Λοιπόν, εδώ έχουμε, επειδή παίρνω μηνύματα, Μαρινάκης του Καλάς, έχω τον debate στο κινητό μου. Απάντησε μόλις, επειδή σου έλεγα ότι σήμερα απάντησε ο κύριος Μαρινάκης στον κύριο Ανδρουλάκη, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς στον κύριο Μαρινάκη και μου λέει: έχω και τραγούδι.
10: Έχει τραγούδι.
9: Βεβαίως. Απαντάει με τραγούδι, διότι αφού λέει διάφορα, λέει: σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Να, έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος.
10: Τραγούδια, ναι, το θυμάμαι.
9: Σου έχω λέει και τραγούδι. Λοιπόν, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε Πάριο. Πάμε με διαφημίσεις.
12: Real FM.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός τραγουδιών. Σου είπα τι απάντησε και ο Μαρινάκης, απάντησε και ο Τσουκαλάς και μου λέει: έχω και τραγούδι μέσα.
7: Να το
6: τραγούδι είναι λοιπόν αυτό που σου έλεγα. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πώς θέλω να στο δώσω. Να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Άλλο σχόλιο. Θυμάσαι, έχει φόρμα και ο Τσουκαλάς, έχει και άλλα τραγούδια που είχε βάλει.
7: Ναι,
6: ακούμε
7: ναι,
6: λίγο.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, ενώ ακούμε, θα ακούσουμε και τον Γιάννη Πάρη να λέει τον επίμαχο στίχο. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Και επειδή μιλάμε για ενέργεια, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Να, πάριος.
8: Πώς θέλω να στο δώσω.

0: Όχι!
1: Αυτό είναι ένα κύριο Πασόκ τώρα, δεν είναι πάριο. Τσουκαλά είναι, τραγουδάει διαφωνεί.
0: Σου γράφω ένα γράμμα στη Φόντερ Λάιεν.
1: Περιμένω, κύριε.
0: Όχι, πώ θε θέλω να το δώσω, έτσι
1: περιμένω
0: το γράψω. Τραγούδι,
1: Δευτέρα,
0: μην με αφήσετε
1: έτσι. Μην είναι μόνο Τσουκαλά και Ανδρουλάκη. Θέλω τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Duro-Stick με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωση, θερμοστεγάνωση, θερμική προστασία και στεγανοποίηση τη Duro-Stick. Το κτίριό σα θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλέ και προστατευμένο για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Επιλέξτε Duro-Stick και. Για να μείνουμε σε αυτό το περιβάλλον, εν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-635-00 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες λουκία της Duro-Stick ή επισκεφτείτε durostick.gr. Duro-Stick, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ακόμα για την Telecom.
0: Α, ναι.
1: Νέο pop κανάλι, pop-up κανάλι, έτσι λέγεται, pop-up κανάλι, ναι. Magenta Cinema 007. Από 5η 1η Οκτωβρίου, από χθες δηλαδή, και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πρόσεξε, είναι όλο τον Οκτώβριο, είναι 1 με 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση.
0: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Τρεις μέρες στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort, τακτοπλοϊκά από την Seajets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο για βασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Επίσης, το δώρο μας σετ συσκευών πρωινού μόρις και μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φυσικά πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, είναι εδώ, η Real News είναι εδώ, μαζί με την αποκλειστική ύλη, τα ρεπορτάζ και όλα αυτά. Έχουμε Real Taste and Style. Ο Corporate Executive Chef Κώστας Γεωργατζάς προτείνει φθινοπορεινές γεύσεις με κολοκύθα.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Επίσης, η δημοσιογράφος Σινίκα ταξιδεύει στην Τίνο των Θαυμάτων. Επίσης, είπαμε Real Taste and Style. Ναι, ναι, πάρτε τη Real News, να τα δείτε όλα αυτά και δωρεπιταγές από το Παντού App. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία τη Χριστοδούλη και την Ειρήνη την Κούρτη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη
1: και
0: με τον Βασίλη Τερζάκη
1: σήμερα,
0: εκτάκτος. Και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο σοβαρό.
1: Σε περιμένει Βασίλη Τερζάκη, ναι. Στεφανία Κασίμη και στα διαβάζει συνταγές. Άσε τους ακροατές μας να τις απολαύσουν.
0: Εννοείται.
1: Στο Real Taste and Style, δεν είναι. Αύριο το απόγευμα, αύριο Σάββατο, κυκλοφορεί η Real News. Εξαιρετικό φίλο, μην το χάσετε. Λουκία, θα έχει βροχή το Σαββατοκύριακο, το ξέρεις αυτό, ε.
0: Μην με στεναχωρείς τώρα, έλα.
1: Δευτέρα,
0: πάλτε,
1: Δευτέρα,
0: πάρε ένα γράμμα εκεί που λέει και ο Γιάννης.
1: Σου γράφω ένα γράμμα, γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Μαρία Χριστοδούλου, ευχαριστούμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς αυτή την ώρα στον Κηφισό με μποτιλιάρισμα από Ποσειδώνος έως Αχαρνών και στο καθοδικό ρεύμα στη Μεταμόρφωση. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία προς αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν αυτή την ώρα την Κρήτη με μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι του Μηλοποτάμου καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής και στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε κεραυνός. Ελαφρά τραυματίστηκε ο 62χρονος σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες, τάζοντας επενδύσεις με κρυπτονομίσματα και αποκομίζοντας κέρδη άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι 2 στρατιωτικοί. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στον στόχο ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο πολύ έμπειρος Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather.
7: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φόρεσες τα γυαλάκια σου.
1: Τα ψάχνα. Τα ψάχνα και τα είχα κρεμασμένα στην μπλούζα. Φαντάσου που
0: συμβαίνει
1: έχουμε φτάσει.
0: Αυτό στην ηλικία σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να έρθεις να σε κεράσω. Κόβω μια τούρτα μανουάλι.
0: Τι
1: ναι,
0: τούρτα.
1: 70-80 κεριά είχε απάνω.
0: Πόσο τα δικά σου, όχι ρε, εσύ τώρα δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί, θέλω να λέμε αλήθειες.
1: Αλήθεια.
0: Βασίλης Τερζάκης στο ένα μικρόφωνο του Real FM.
1: Στεφανία φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είδα φως και μπήκα.
0: Είδε φως και μπήκα, μου κάνει παρέα σήμερα γιατί ο Κωνσταντίνος έχει μια
1: υποχρέωση.
0: Γίνεται νονός.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία η ταινία. Τη θυμάσαι.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Τώρα γίνεται κανονικός νονός. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι τις 7 σε μια πολύ ωραία Παρασκευή.
1: Είδες, συνεφιασμένη, εμένα μ' αρέσει αυτός ο καιρός, Στεφανία. Μ' αρέσει, αλήθεια σου λέω. Μπάνια έκανα, χόρτασα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πάντως για Σεπτέμβρη νωρίς δεν είναι.
1: Πολύ νωρίς είναι. Ναι. Κάνει κρύο, κάνει κρύο.
0: Καλέ, προφανώς κάνει κρύο. Δεν είναι εμείς σε άλλες χρονιές, τέτοιες εποχές.
1: Κάναμε μπάνιο ακόμα.
0: Μπάνιο κάναμε, φορούσαμε σαγιονάριτσε, σορτσάκια. Εγώ τσαγιονάρα την έχω, υπάρχει χρονιά που την έχω βγάλει τέλειο Οκτώβρη. Κανονικά. Τώρα είμαστε. Είναι χειμωνιάτικος ο καιρός. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο χειμωνιάτικος. Φθινοπορεινός. Εντάξει, φθινόπορο είμαστε. Απλώς ίσως τα προηγούμενα χρόνια ξέρεις, δεν ήταν φυσιολογικά, όχι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σκέφτομαι.
1: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι 5 με 6 βαθμούς κάτω από την κανονική για την εποχή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δεν το λες και λίγο.
1: Όχι. Δηλαδή,
0: η κανονική, ποια κανονική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω
1: ναι.
0: Πώς
1: ναι,
0: διαμορφώνεται
1: γιατί,
0: τελικά
1: ναι.
0: η κανονική θερμοκρασία.
1: Διανύουμε κανονικούς καιρούς, ναι, να μου πεις. Έχεις δίκιο τώρα, ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Και υπάρχουν και μέρη στην Ευρώπη που κάνει ζέστη αυτή τη στιγμή. Ακόμα. Αλλά τέλος πάντων είναι φθινοπορεινός ο καιρός. Έχει και συννεφιές και βροχές και καταιγίδες.

0: Στην Κρήτη είναι. Από πού είσαι από την Κρήτη?
1: Από νότια του νομού Ηρακλείου, Μεσαρά. Αλλά να σου πω κάτι, όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι στην Κρήτη δεν έβρεξε και ναι. Όντως δεν είχε βρέξει, είχε πάρα πολλά χρόνια να βρέξει ναι. Και είχαν καταστραφεί οι αγρότες, εξέπεμπα σήμα κινδύνου, οι ελιές δεν είχαν ποτιστεί, τα αμπέλια δεν είχαν ποτιστεί και ορίστε.
0: Ναι.
1: Ναι, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Κλιματική
0: αυτό,
1: κρίση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και σήμερα σε εξέλιξη οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη. Και πριν από λίγο μαθαίναμε ότι υπήρχε και συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στους δρόμους εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, στο Μηλοπόταμο.
1: Κυρίως στο Μηλοπόταμο, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί. Στο νομό Ρεθύμνου, κυρίως στο. Και στάλει και μήνυμα, νέο μήνυμα από το 112 στους ναι. πολίτες να είναι πάλι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί άνοιξαν οι ουρανοί και άρχισε να βρέχει η καταρακτοδός. Μας τα έλεγε και ο Αρνιακός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από όσο αρχίζει και πέφτει η νύχτα, τόσο θα αδυναμώνουν και τα φαινόμενα
0: ναι,
1: κάτω.
0: Μάλιστα. Και γιατί και χθες ήταν πολύ δύσκολη μέρα.
1: Ακριβώς, και η γη είναι κορεσμένη.
0: Ναι, εκεί στα Ζωνιανά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμή στην τοπική κοινότητα, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά 2 ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλο σπίτι, λόγω της ανόδου στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Και είναι μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή των πυροσβεστικών δυνάμεων και γενικότερα των αρχών για να παράσχουν βοήθεια σε όποιον χρειάζεται. Για αντλήσει υδάτων, για κοπές δέντρο, για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί και η περιφέρεια και όλοι.
1: Και έχει ενισχυθεί και η πυροσβεστική δύναμη από εδώ, από την Αθήνα. Έχουν κατέβει με πλοία της γραμμής 2 μέρες πριν, γιατί από χθες μέχρι σήμερα απαγορευτικό έχουμε ναι. λόγω των θυελλωδών ανέμων.
0: Όπου βλέπω τις εικόνες τώρα, έχει όντως πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
1: Και εγώ βλέπω τις εικόνες που έχετε στο enikos.gr και στο real.gr που δημοσιεύονται. Έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει ο ουρανός και μιλάμε τώρα, βλέπεις καθιζήσεις και οι δρόμοι εκεί είναι όλοι χωματόδρομοι και επαρχιακοί δρόμοι, Στεφανία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, για περιέγραφα. Ναι, δεν ναι, έχω πάει ναι, ποτέ ναι, όντως.
1: Είναι ορεινός και ημιορεινός όγκος κυρίως στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν πάνω στο βουνό τα απομνημονιωστάσια τους. Δηλαδή, φαντάσου ότι είναι αποκομμένα τα πάντα.
0: Ναι. Και στη Ρόδο, μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή τους όταν και χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα στη Λάρδο. Χτύπησε ένας ισχυρός κεραυνός στο σημείο όπου η τουρίστρια περπατούσε με τον σύζυγό της και την έπληξε. Λοιπόν, πήγε το ΕΚΑΒ αλλά κατέληξε δυστυχώς η γυναίκα. Εννιά μποφόρ έτσι έχει στο Αιγαίο.
1: Βοριάδες.
0: Εννιά μποφόρ. Λοιπόν, ναι. Επειδή ξέρω ανθρώπους που εργάζονται, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στη θάλασσα. Ψάχνουν κολπίσκους να κρυφτούν.
1: Καταρχάς δεν θα έπρεπε να είναι στη θάλασσα, Στεφανία. Με τόσα μποφόρ δεν θα έπρεπε να είναι στη θάλασσα. Έχουμε γενική απαγόρευση από όπλου. Ναι. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με το λιμενικό και από τον Πειραιά
0: ναι, πλέον που ήταν ήδη στη θάλασσα γι' αυτό. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Okay. ναι.
0: Που έχει απαγορευτεί, από παντού έχει.
1: Παντού, παντού, παντού. Έχει πριν παντού. Από λίγο έκλεισε και το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα δρομολόγια. Εδώ και 2 μέρες δεν λειτουργήσε ούτε το Λαύριο ούτε η Ραφίνα. Δεν απέπλευσε κανένα πλοίο. Και οι συνθήκες και για αύριο λένε τα ίδια πράγματα. Ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν έως 9 μποφόρ κατά τόπους.
0: Εν τω μεταξύ μαθαίνω υπάρχει, γίνεται της αφιέρωσης σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω, ναι, η προηγούμενη, τι εννοείς, το ξεκίνησα, ναι,
0: έχει,
1: γιατί...
0: Ναι, αυτό, λέω της ναι. αφιέρωσης γίνεται σήμερα, μετά τον κύριο Ανδρουλάκη που αφιέρωσε
1: τα γαλάζια
0: γράμματα, δεν είχε αφιέρωσει τη ΔΕΘ κάποιο τραγούδι, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω αφιέρωσε χθες. Έτσι.
1: Πολύ στα πάνω τους είναι οι αφιερώσεις και τα τραγούδια.
0: Γαλάζια σου μεταξύ πράγματα των πολιτικών αρχηγών. Γαλάνε. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Συμβαδίζουν με το σκληρό ροκ.
0: Με το σκληρό. Ναι, βέβαια ροκ. Δεν έχουμε σε ροκ αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε ελαφρολαϊκό έντεχνο, νομίζω.
1: Έτσι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Ήπια ξεκινάμε για να αρχίσει
0: μετά
1: να
0: θα πάμε στις
1: βάζει ρυθμούς. Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά και εδώ, μετά νομίζω ότι, πώς το λένε, έστειλε απάντηση ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Τσουκαλάς απάντησε με το τραγούδι του Πάριου, με το ένα γράμμα. Σωστά, καλά τα λέω. Οπότε όποιος επιθυμεί να συνεχίσει, εδώ είμαστε για πολιτικές αφιερώσεις.
1: Για τραγούδια με πολιτικά μηνύματα.
0: Αυτά δεν έχουν πολιτικά μηνύματα. Αυτά έχουν. Γι' αυτό είπα πολιτικές αφιερώσεις. Δεν έχουν κάποιο πολιτικό μήνυμα τα τραγούδια. Να ξέρεις, ο κανόνας είναι ότι εγώ και η Μαρία είμαστε πάντα γέννητες. Και η άλλη Μαρία και η άλλη Κατερίνα.
1: Ναι, το ξέρω, παιδιά, το ξέρω.
0: Σας
1: είπα ότι στα
0: αυτά.
1: Επόμενα γενέθλιά μου, 23 του Μάη, θα φέρω μανουάλι. Ναι, ναι, ναι, και θα τα σβήσω τα κυρία, θα επιχειρήσω σε τρεις φάσεις.
0: Ωραία. Okay. Πες μου κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Την κάνω και στον Κωνσταντίνο αυτή την ερώτηση. Τον έχω εκνευρίσει αρκετά. Βενζίνη έβαλες.
1: Γιατί χτυπάς ευαίσθητες χορδές? Γιατί χτυπάς?
0: Έβαλες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχω να βάλω δύο μέρες.
1: Ναι, και καλά
0: πρέπει
1: κάνεις,
0: να ξαναβάλω.
1: Κρατάει,
0: κράτησε δύο μέρες. Πρέπει να βάλω, όπως καταλαβαίνεις.
1: Θα σε πάω εγώ στο σπίτι.
0: Όχι,
1: θα
0: εντάξει.
1: Τα μοιράσουμε.
0: Έχω. Έχω ακόμα, γιατί μένω σχετικά κοντά.
1: Για ρώτα και εμένα.
0: Ναι.
1: Μια μισή ώρα να έρθω και μια μισή να πάω.
0: Καλά, κοίτα να σου πω.
1: Το
0: μια μισή που περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Εγώ μένω στο Γέρακα.
1: Α,
0: περίμενε. Το πρωί, όταν έκανα πρωί εκπομπή, ήταν βέβαια 5,5 ώρα το πρωί, έτσι, εντάξει, να διευκρινίσω.
1: Πουρνό.
0: Ναι, έκανα 12 λεπτά.
1: Μπράβο.
0: Πόρτα-πόρτα που λέμε.
1: Φαντάσου, από Γέρακα, ε.
0: Ναι, 13 λεπτά, max. Όταν γυρίζεις όμως, δηλαδή τώρα ας πούμε, τώρα που θα φύγω.
1: Κάνεις το σταυρό σου.
0: Κάνω το σταυρό μου, είναι μία ώρα. Το πρωί δε όταν έρχεσαι είναι πάλι μία ώρα, συν το παρκάρισμα το πρωί. Εδώ στο Μάριος που είναι εξαιρετικά εύκολο, όπως όσοι γνωρίζουν, ναι. Όπως και σε πολλές άλλες γειτονιές, φαντάζομαι, είναι εξαιρετικά εύκολο το παρκάρισμα. Θες μία ώρα να έρθεις τώρα για μία απόσταση. Αστεία, τόσο λέω ότι είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο το πρωί.
1: 10-12 λεπτά, ας
0: ναι,
1: πούμε. Ναι.
0: Και αυτό γίνεται μία ώρα. Καταρχάς, για να πας απέναντι, κατεβαίνεις στην Κηφισίας, πρέπει να κάνεις ένα πι για να βγεις απέναντι, να περάσεις απέναντι, για να ανέβεις την Δημοκρατία, πώς τη λένε, στα Μπεντέλης, στα Μελίσια. Για να μπεις μέσα, να περάσεις το Κηφισίας. Αυτό μόνο το πει για να κατέβεις στην Κηφισίας και να φτάσεις τέλος πάντων εκεί μέχρι τη διασταύρωση, θες 40 λεπτά. Είναι απίστευτο. Άρα πόσο έβαλες βενζίνη?
1: Πόσο έβαλα, καταρχάς.
0: Όχι πόσο, όχι,
1: ναι,
0: δεν
1: ήταν,
0: θέλω να μπαίνω σε
1: αδιάκριτες.
0: Εγώ 30 έβαζα, 30 βάζω, γόρι μου.
1: Α, και όπου πάει η βελόνα.
0: Ναι, ναι,
1: α, μ' αρέσει αυτή η
0: γιατί
1: τακτική.
0: Δεν θέλω να.
1: Μ' αρέσει αυτή
0: δεν
1: η τακτική.
0: Θέλω, ξέρω, γιατί το βλέπω, γιατί δεν χρειάζεται.
1: Στις κακές συνήθειες το αυτοκίνητο δεν θες να μάθει, ας πούμε. Ναι. Okay, εμένα ήταν λίγο κάτω από τη μέση, λοιπόν, και το γέμισα με 69 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, λίγο κάτω από τη μέση.
0: Δεν θέλω
1: και
0: να
1: μιλάμε
0: ξέρω.
1: Για ένα μικρό αμάξι, 1100
0: κυβικά. Δεν
1: πάει ποτέ
0: πάνω από τη μέση το.
1: Νομίζω ότι θα το θεσπίσω κι εγώ. Ναι. Φοβάμαι μην αρχίσω και σπρώχνω την Κηφισίας το αυτοκίνητό μου κάτω. Ναι, και με έχουν πρώτη είδηση εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Ας πούμε ότι είναι.
0: Τώρα είμαστε στα 2,20 τώρα.
1: Παραπάνω.
0: Πόσο πια, τόσο λέει η μέση. Τόσο, η μέση πανελλαδική.
1: 2,21 έβαλα εγώ.
0: Α, έβαλε εσύ, γιατί εντάξει. Εντάξει,
1: ναι.
0: Είσαι ένα παραπάνω από την πανελλαδική.
1: Ναι. Και τόλμησε
0: και
1: να μου
0: diesel,
1: κάνει και την
0: ίδιο.
1: Ερώτηση
0: τόλμησε.
1: Ο υπάλληλος. Ναι. Μου θέλετε ενισχυμένη, λέω τι.
0: Γιατί ξέρεις, γιατί ρε εσύ αυτή η βενζίνη, επειδή είναι καλή.
1: Συγγνώμη.
0: Και λιγότερο υποτίθεται. Αυτό είναι το κόλπο της προσφοράς. Και είναι λιγότερο τα
1: αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω όπως τον κοίταξα, μάλλον
0: δεν πειράζει.
1: Εντάξει, θα σας βάλω. Ναι,
0: ναι, όχι, εγώ έκανα μία ερώτηση σε ένα πρατήριο και λέω καλά. Βέβαια είναι εντάξει, βόρεια προάστια, αλλά δεν νομίζω ότι πια έτσι όπως είναι η βενζίνη.
1: Έχουν διακυμάνσεις από πρατήριο σε πάνω.
0: Ερώτησα αν έχει πέσει κατανάλωση. Όχι, λέει, καλά, όλα έρχονται και τα γεμίζουν. Λέω, έλα Παναγία μου, λέω παιδιά, πού έχω έρθει. Να σου πω, λες να κάνουν όπως κάνανε το καλάθι του νοικοκυριού που με προϊόντα.
1: Το καλάθι της βενζίνης.
0: Το καλάθι. Γιατί υπάρχουν πολλοί, είναι πολύ, πλέον είναι πολύ συνηθισμένο το να. Πώς ψάχνεις προσφορές σε ένα σούπερ μάρκετ, παιδί μου.
1: Να ψάχνεις
0: και το πιο φτηνό βενζινάδικο.
1: Το ψάχνεις, όμως δεν ξέρεις τι θα σου βγει.
0: Ναι,
1: και πάντα έχουμε και προειδοποιήσεις από τους ειδικούς.
0: Θέλει προσοχή αυτό. Ναι. Καλά που το λες. Γιατί ναι. Όταν βλέπεις και τέτοια απόκληση.
1: Έχω καταστρέψει αμάξι.
0: Α, ναι, για πες.
1: Ναι, από παρατήριο που ήταν πάμφθινη η βενζίνη. Και λέω, ωραία. Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν. Ακή είχε ζημιά,
1: Ακή είχε τεράστια ζημιά. Ακινητοποιήθηκε το αμάξι. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Συμφωνώ. Μέρες μετά ή με
1: όχι, όχι, άμεσα. Το νιώσα αμέσως με το που κάθισα στο τιμόνι και έβαλα τη μηχανή μπροστά. Το νιώσα ότι το αμάξι δεν πάει καλά. Με έβγαλε γύρω στα 2 χιλιόμετρα, ναι. Με παράτησε.
0: Έλα, ναι. Και τελικά τι ζημιά είχε.
1: Όλη η μηχανή μέσα.
0: Έλα, ναι.
1: Κόστησε τελικά, πλήρωσα τη φθηνή βενζίνη.
0: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Γιατί ειδικά ξέρεις τώρα πώς που είναι στα ύψη βενζίνη, είναι πάρα πολύ πιθανόν να υπάρχουν περισσότερα τέτοια φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έχεις πολύ δίκιο που το λες. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή και στο Γέρακα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο σημείο. Που αλλάζουν, έχεις δει βενζινάδικα που αλλάζουν συνέχεια διευθύνσεις. Τα κλείνει κάποιος για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Και μετά.
1: Και ξανανοίγουν αμέσως μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, είχε περιοριστεί λίγο, αλλά μέχρι πριν κάνα 2 χρόνια νομίζω είχαν περάσει μια διάταξη. Και επίσης να τα βλέπουμε, παιδιά, όλα αυτά τα πρατήρια καυσίμων, αναλυτικά τα πρόστιμα για να ξέρουμε και εμείς που πηγαίνουμε. Το λέω γιατί γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια σε αυτά. Πώς ζητάμε διαφάνεια, για παράδειγμα, και πολύ σωστά τη ζητάμε για αυτά τα ιατρία. Να ξέρουμε τι κάνει το κάθε ιατρείο και τι πράξεις κάνει, αφού...
1: Προηγήθηκε βέβαια ένας θάνατος και κινητοποίησε όλη τη χώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν έπρεπε να προλαμβάνονται, Στεφανία.
0: Εννοείται. Μα ακόμα και τώρα, ξέρεις που υπάρχουν τα που λέμε ότι θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει τέλος πάντων μια λίστα, ένα μπαρκό που θα βλέπεις τι κάνει το κάθε ιατρείο, τι γιατρός είναι, τι πράξη μπορεί να κάνει. Ακόμα και τώρα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τέλος, για το αν. Αυτό μεταθέτεις την ευθύνη. Είναι αυτό το γνωστό, κοινωνική ευθύνη, πολιτική ευθύνη, ατομική ευθύνη, όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρχει, ωραία, και εμείς πρέπει να προσέχουμε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχουν οι έλεγχοι από το κράτος. Δεν το συζητάμε αυτό. Και βλέπεις, παιδί μου, πόσα πράγματα έχουν βγει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και πόσα θα βγουν ακόμα.
0: Βλέπεις τελικά ότι ο καθένας έκανε.
1: Ναι. Και ο καθένας έχει μια προσωπική ιστορία. Ας πούμε, με προσεγγίζαν, με τηλέφωνο, με οτιδήποτε. Έλα, αισθητικές παρεμβάσεις, 1000 πράγματα. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι αδιανόητο. Σε καρκινοπαθής θεραπεία.
0: Αυτό.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, και είχε γίνει έλεγχος. Ναι, και ο έλεγχος τι έδειξε. Ο πρώτος, ότι δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό.
0: Ναι.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Μετά βρέθηκε, μετά δεν κατάλαβα γιατί δεν έκλεισε ποτέ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ,
0: αυτό είναι πολύ κοντά στο, αντικαρκινικό. Δεν καταλαβαίνω πώς, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν το είχε πάρει κανένα πρέφα. Αφού στέλνανε, λέει, εκεί πέρα τον κόσμο. Πώς δεν το είχε πάρει κανένα πρέφα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση εμένα αυτό, Βασίλη.
1: Και κανένα χημειοθεραπεία.
0: Ναι, για χημειοθεραπείες, λέω.
1: Σε άτομα με μη που δεν είχαν κακοήθεια.
0: Κοίτα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτό επειδή το συζήτησαμε και τις προηγούμενες μέρες, ξέρω ότι αυτό έχει γίνει. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτό.
1: Έχει καταγγελθεί αυτό.
0: Το έχει βρει και, και η ΕΑΔΟ, ότι συνταγογραφούσανε.
1: Ναι.
0: Ότι συνταγογραφούσανε. Η αρχή διαφάνεια εννοεί. Εμένα θα μου επιτρέψει να κρατήσω μια επιφύλαξη για το πόσο χορηγούσαν φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς. Δεν μου βγάζει κάποια λογική να χορηγείς σε μη καρκινοπαθό φάρμακο τέτοιο, γιατί είναι πολύ ακριβό. Υπάρχει λόγος να το κάνεις κάτι άλλο. Πάντως όχι να το χορηγήσεις. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν.
1: Πέρασε κιόλας μισή ώρα
0: εγώ
1: μαζί
0: στα
1: σου.
0: Εγώ στα είπα.
1: Πέρασε,
0: ότι δεν θα καταλάβεις πώς θα πάει αυτά, αλλά δεν με άκουγες.
1: Ναι. Θα στείλω τον Μπογδάνο νωρίτερα και θα είμαστε μαζί. Στεφανία, τι φωνάζεις, Μαρία, θες διάλειμμα. Θέλει διάλειμμα η Μαρία.
0: Να πάμε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από Μοσχάτο έως Σαχαρνών. Ημίωρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Κρήτη. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, κλήθηκαν οι κάτοικοι του Μηλοποτάμου με μήνυμα από το 112. Θυελλώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει ποσότητες από τα αποθέματα ντίζελ, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Ντόναλτ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για προώρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Άρτα.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων.

0: Θέλω λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε...
1: Α, στη Βοστόνη. Στη Βοστόνη.
0: Πολλά χαιρετίσματα στη Βοστόνη.
1: Ναι. Στο Μάνο τον Αδαμάκη που μας λέει ότι μας ακούει, λέει.
0: Και πολύ
1: Στεφανία
0: καλά κάνει.
1: Είναι πιστός ακροατής σου.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Α, ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
1: Θα μας εξασφαλίσει εισιτήρια, λες, έτσι όπως το πες.
0: Γιατί πώς το είπα. Τι να κάνω. Δεν χρειάζεται. Θα πάμε.
1: Έχεις πάει?
0: Όχι. Έχω πάει η Αμερική όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι τίποτα. Στη Νέα Υόρκη και
1: έχει
0: στο
1: ένα Τραμπ.
0: Τραμπ το ξέρω τι έχει. Τραμπ. Πιστεύω ότι όταν θα πάω εγώ, όταν αξιωθώ και βρω χρόνο, μπάλο δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι πιστεύω. Εν τω μεταξύ, λέγαμε για τις τιμές. Λέγαμε για τις τιμές. Μας έχουν στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για τις τιμές. Βγήκαν και τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. 5,1. Δυνατό, ε!
1: Όχι απλά δυνατό, εκτοξεύτηκε, Στεφανία. Eurostat. 5,1 από 3,7 τον Αύγουστο.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Και το προβληματάκι είναι. Κυρίως το προβληματάκι είναι η ενέργεια, έτσι.
1: Ναι. Ενέργεια πρώτη, με ρυθμό αύξησης 18,8%.
0: Ναι. Τώρα, τα τρόφιμα φαίνεται ότι έχουν. Υπάρχει μια πολύ ελαφρά αποκλιμάκωση στο 1,2 όπως είναι 0,1 από τον Αύγουστο. Αλλά εκεί που είναι, βέβαια,
1: την
0: οι τιμές.
1: Δεν νιώσει την αποκλιμάκωση.
0: Όχι, δεν την έχω νιώσει, γιατί έτσι, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, δεν μπορείς να νιώσεις το 0,1. Mm. Τώρα, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να μπορεί να. Λέω τώρα εγώ. Να αποδίδεται αυτό στην εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας, αυτή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που είναι σε ισχύ στα σούπερ μάρκετ, θα είναι και σίγουρα και τον Οκτώβριο. Να δούμε, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι θα είναι μέχρι το τέλος του έτους τελικά και βλέπουμε.
1: Εγώ νομίζω,
0: αλλά δεν το νιώθω.
1: Οι εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα έχουν ξεπεράσει αυτή τη συμφωνία και απαιτείται άλλη, Στεφανία.
0: Ναι, ναι. Γενικά οι εξελίξεις ξεπερνούν κάθε συμφωνία την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ναι.
0: Για να συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς που λέμε τώρα. Για την ακρίβεια. Τον κύριο Απόστολο Αυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κασίνη. Καλησπέρα, κύριε Τερσέκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από εμάς. Κύριε Ραυτόπουλε, πώς είναι η κατάσταση? Για πείτε μας, τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Κασίνη για την Εθνική Εθελοντική Συμφωνία, να πούμε ότι δεν διήρκησε ούτε. Όχι 20 μέρες, δεν διήργησε ούτε μία μέρα. Αυτό το οποίο κάνανε οι βιομηχανίες είναι να επιστρέψουν τις τιμές στην αρχική τους μορφή και από εκεί κάνανε μειώσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που ξέρουμε από την πλατφόρμα το πόσο κάνει είναι ότι έχει μείωση σε κάθε κωδικό από αυτούς που συμμετέχουν 5%, 6%, 7%. Το ερώτημα το δικό μας είναι, ναι, το 5% από ποια τιμή?
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ήταν το πάγιο αίτημα των καταναλωτικών οργανώσεων από την αρχή, να αναγράφεται και η τιμή.
0: Η προηγούμενη
1: τιμή. Ναι.
2: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι σημαίνει μείωση 5%.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο, μας είπαν ότι στην Εθνική Συμφωνία, η οποία έγινε σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου, σε ανώτατο επίπεδο υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, ότι δεν θα υπάρχει κανένας κωδικός με μείωση μικρότερη του 5%. Εμείς και τώρα κι εσείς μπορείτε να μπείτε μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, να διαπιστώσετε και να το δείτε οι ίδιοι ότι υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι έχουν μείωση, και ιδίως στον οπό κρέας, στο μοσχάρι για παράδειγμα, 2%.
0: Ναι.
2: Ή σε άλλα προϊόντα, σε ζυμαρικά 4,8%. Ή σε γαλακτοκομικά 4,8%. Τότε τι είναι η συμφωνία η οποία κάνανε που δεν θα υπήρχε μείωση μικρότερη του 5%?
0: Ωραία, είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Τι απαντά σε αυτό?
2: Δεν απαντά.
0: Α, δεν απαντά. Δεν το έχει δει δηλαδή?
2: Το έχει δει και βεβαίως, γιατί.
0: Αφού μια φορά ήσασταν σε ένα πάνελ, σας έβλεπα εγώ. Στο Μάνο δεν ήσασταν το πρωί και στον
2: βεβαίως,
0: Γιάννη, στο Όπεν. Ναι,
2: βεβαίως, κύριε
0: ναι. Υποτίθεται ότι θα το έψαχναν.
2: Το έψαχναν. Εμείς στείλαμε όπως οφείλαμε, όπως μας συζήτησε η διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, τους κωδικούς που διαπιστώσαμε ότι εκεί είναι καλύτερο το καρδιογράφημα από ότι ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές.
0: Ναι.
2: Δεν πήραμε καμία απάντηση. Όμως, εκείνο το οποίο είπε η κυρία διοικήτρια είναι ότι ήρθε σε συμφωνία με μια μεγάλη αλυσίδα, η οποία της είπαν ότι θα κάνουμε στον οπό κρέας 2% και εκείνη το δέχτηκε. Μα εδώ δεν είναι τι δέχεται ο καθένας. Η συμφωνία αυτή έγινε σε επίπεδο μεγάλου Μαξίμου από την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, που αυτό το οποίο συμφωνήσανε και δώσαν τα χέρια στην εθελοντική εθνική αυτή συμφωνία είναι ότι δεν θα υπάρχουν κωδικοί με μικρότερη μείωση του 5%, ένα, και δύο, ότι θα διαρκέσουν αυτοί οι κωδικοί από 2 μήνες έως 4 μήνες, έως το
1: Δεκέμβριο. Έως το τέλος του έτους.
2: Όχι όλοι κωδικοί, κάποιοι κωδικοί. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς και ενδεικτικά μπορώ να σας αναφέρω ότι είναι μπροστά μου τους κωδικούς, ναι. Έχουμε δει ότι με άλλη τιμή, αφού υψηλώσανε, πήγανε στην αρχική τιμή στις 27 Αυγούστου, με αρχή έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής στις 31 Αυγούστου, είδαμε ότι, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, κρέμα βρεφική, η οποία στις 27 Αυγούστου είχε 3,90, μπήκε στην... με το που ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή στην τιμή 4,34 και στις 22 Σεπτεμβρίου είχε 4,94. Δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά παραπάνω από την τιμή την ανώτατη που ήταν στις 27 Αυγούστου. Άλλο γιαούρτι το οποίο είχε στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία 2,70, στις 22 Σεπτεμβρίου ήταν 3,16. Ναι. Ή άλλο προϊόν το οποίο ήταν παριζάκι, αυτό που φτιάχνουμε για να φτιάξουμε ένα σάντι στα παιδιά μας για να πάρουν στο σχολείο. Στις 27 Οκτώου είχε 2,55, στις 31 Οκτώου μπήκε με αυτή τη τιμή στις 2,55, στις 16 Ιανουαρίου πήγε 3,19 και στις 22 Ιανουαρίου 3,19, από 2,55. Αυτό δεν λέγεται μείωση της τιμής, άλλο προϊόν χυμός, χυμός ανάμεικτος. Στις 27 Οκτώου είχε 1,99, με αυτή την τιμή μπήκε στις 31 Οκτώου στην έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής, στις 22 Σεπτεμβρίου πήγε 2,55, δηλαδή 56 λεπτά πάνω. Αυτό αν το θεωρούμε ότι είναι μείωση της ελληνικής πρωτοβουλίας, και μπορώ να σας αναφέρω εκατοντάδες κωδικούς οι οποίοι μπήκανε...
1: Με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, μας αναφέρατε.
2: Με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βεβαίως. Δεν μιλάω για πολυτελείας προϊόντα, μιλάω για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τι κύριε Ραυτόπουλε, εκτός από αυτά τα προϊόντα που είναι στην πρωτοβουλία, που εντάξει υπάρχει μείωση των τιμών έτσι όπως υπάρχει. Τα υπόλοιπα? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω αυτά που δεν είναι στην πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι κωδικοί, είναι συγκεκριμένοι κωδικοί.
2: Ακριβώς, κυρία Κασίμη, να πούμε το εξής. Επειδή είναι εθελοντική η πρωτοβουλία, από τους 1.740 κωδικούς που ξεκίνησαν στις 31 Αυγούστου, η κάθε αλυσίδα είχε τους δικούς της κωδικούς. Δηλαδή, μία αλυσίδα είχε 106 κωδικούς από τους 1.740. Μία άλλη αλυσίδα είχε 400 κωδικούς. Μία άλλη αλυσίδα είχε 480 κωδικούς. Τους περισσότερους κωδικούς που είδαμε σε μία πολύ μεγάλη αλυσίδα ήταν 580 κωδικούς από τους 1.740.
0: Μάλιστα.
2: Όταν αυτή η αλυσίδα έχει καθημερινά, προσέξτε το αυτό, καθημερινά σε προσφορές προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε τους 3.500 κωδικούς.
0: Άρα αυτή που έχει τους περισσότερους, 500 κάτι, έχει ταυτόχρονα σαν δική της προσφορά
2: 3.566 κωδικούς, για παράδειγμα.
0: Ναι, που οι προσφορές μάλλον θα
1: είναι καλύτερες. Και ο καταναλωτής έπρεπε δηλαδή να τρέχει από αλυσίδα σε αλυσίδα, αφού δεν έχουν τις ίδιες προσφορές, για να αναζητά τις αντίστοιχες προσφορές.
2: Ακριβώς, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο συναντήσαμε είναι ελάχιστα καρτελάκια, γιατί θα έπρεπε στο κωδικό τον οποίο συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία να έχει δίπλα ένα καρτελάκι το οποίο να λέει μείωση τιμής.
1: Ναι, ευδιάκριτο καρτελάκι, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ένα μικρό καρτελάκι σε σχέση με το προηγούμενο της προηγούμενης πρωτοβουλίας, που ήταν με το ταμπελάκι της μείωσης τιμής από 5% και πάνω, που ήταν 16/23, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν ένα χαρτάκι, να το πω έτσι, περίπου 5x5, 4x4 εκατοστά, το οποίο δεν το συναντήσαμε σε όλες τις αλυσίδες, στους κωδικούς τους οποίους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή. Ήταν ελάχιστα αυτά τα οποία έβλεπε ο καταναλωτής, και αυτά που έβλεπε τα έβλεπε σε πολύ μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι.
2: Σε μία ή δύο μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι.
2: Το επόμενο είναι ότι συμμετείχαν αλυσίδες οι οποίες είχαν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όταν μας είπανε ότι δεν θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Μετά το μάθαμε όμως ότι
2: προϊόντα, ναι. Και αυτά τα προϊόντα είναι περίπου 400 κωδικοί. Όπου αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα η οποία περίπου το 85% των κωδικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που έχει μέσα είναι ιδιωτικής ετικέτας.
0: Μάλιστα.
2: Το προϊόν αυτό είναι μοναδικό και πρέπει να πας σε αυτή την αλυσίδα, τη συγκεκριμένη, να το αγοράσεις. Δεν μπορεί να πάει ο καταναλωτής, ακόμα και μείωση πραγματική να υπήρχε, να πηγαίνει για να αγοράσει 3 προϊόντα σε 3 διαφορετικές αλυσίδες, τότε θα χάσει και το όφελος, το ενδεχομένως το όποιο όφελος είχε.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εσείς σε ποια προϊόντα θα εντοπίζατε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Θέλω να πω, εγώ που πάω στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, βλέπω κρέας, τυριά, πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Καφέδες, αναψυκτικά.
0: Και λαχανικά.
1: Και πορολαχανικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ειδικά, ας πούμε, με τα τυριά, εγώ κάθε φορά, κάθε φορά λέω αποκλείεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πλέον και στη φέτα. Γιατί φέτα, εντάξει, δεν αγοράζω το συχνά. Αγοράζω κίτρινα τυριά κυρίως. Αλλά όλα ακριβά είναι. Η φέτα όμως, ας πούμε, τώρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, τα τυριά χωρίζονται σε, θα έλεγα, τέσσερις κατηγορίες. Το ένα είναι η φέτα, το άλλο είναι το λευκό τυρί. Το άλλο είναι το κίτρινο τυρί, όπως είπατε, κυρία Κασίμη, αλλά το κεφαλοτύρι ή το σκληρό τυρί.
0: Ναι, σωστά.
2: Το ημίσκληρο τυρί ή το κασέρι. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το σκληρό τυρί γίνεται από αγελαδινό γάλα και το ημίσκληρο τυρί ή το λευκό τυρί. Τα άλλα, το κεφαλοτύρι, το κασέρι και η φέτα. Η φέτα γίνεται σε ποσοστό περίπου 70% από εγωπρόβιο γάλα, πρόβιο γάλα και 30% κατσικίσιο γάλα. Τα λευκά, τα κίτρινα τυριά χρησιμοποιούν περίπου στο 10% εγωπρόβιο γάλα, γι' αυτό ξεχωρίζουν και στην γεύση και στην τιμή τους. Αυτό το οποίο συναντάμε είναι αυξήσεις 15% περίπου στην τιμή της χοντρικής. Προσέξτε, οι βιομηχανίες ήδη ξεκίνησαν από την 1η Οκτωβρίου να κάνουν αυξήσεις στη φέτα περίπου στο 15% και στα λευκά τυριά 11%. Επίσης, εκείνο το οποίο θα συναντήσετε είναι στα προϊόντα που αφορά το σιτάρι. Δηλαδή φρυγανιές, παρσιμάδια, ψωμί του τόστ, ψωμάκια για σάντουιτς, κράκερ, τρίμα φρυγανιά. Πολλά προϊόντα του σιταριού θα τα βρούμε. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι ανατιμήσεις, οι οποίες ξεπερνάνε και το 11%. Το ίδιο συμβαίνει και στην σοκολάτα που είναι 72% κακάο την κουβερτούρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα φυτικά ροφήματα και στα φυτικά τα επιδόρπια. Και το ίδιο θα συμβαίνει τώρα από τις, έως τις 5 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα αλκοολούχα ποτό, όπως είναι η μπύρα.
0: Ναι.
2: Οι αυξήσεις.
0: Και το κρέας, ναι, πάντα.
2: Το κρέας έχει ξεκινήσει, το μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι, από τις 15 Σεπτεμβρίου. Και έχει αυξηθεί το μοσχάρι σε ποσοστό 8-9% και το κατσίκι ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξησή τους, και στο αρνί και στο κατσίκι, και αυτό οφείλεται στην θανάτωση των εγωπροβάτων, περίπου 700.000 εγωπρόβατα που έχουν θανατωθεί από τις τρεις ασθένειες, τον αυτόδη πυρετό που είναι στη Λέσβο, που η Λέσβος είναι κλειστή και είναι η δεύτερη παραγωγική περιφέρεια στο αρνί και στο κατσίκι, το άλλο είναι η αρρώστια είναι η ευλογιά και η πανόλη. Και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιφέρειες της χώρας μας, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ακόμα υπάρχουν τέτοιες ζωονόσους. Οι οποίοι, αυτοί αντιλαμβάνεστε, τη μείωση των παραγωγικών αυτών ζωών, όπως είναι τα αρνιά, τα πρόβατα και τα κατσίκια, λείπει και σαν γάλα από την αγορά, αλλά λείπει και από τον παραγωγό. Και εκείνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιας και έχουμε μιλήσει με όλη την Ελλάδα, μας λένε ότι λείπουν από την αγορά, σε σχέση με τη ζήτηση, 15.000 τόνοι φέτας.
1: Μάλιστα. Κύριε, αυτό που λέει να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος να πάμε σε διάλειμμα. Θα μπορούμε να σας έχουμε σε 2-3 λεπτά ξανά?
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Θα μπορούμε?
2: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, νομίζω τον έχουμε ξανά τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Η Ειρήνη Κούρτη, ναι, τον έχει καλέσει ήδη. Κύριε Ραυτόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πολύ καλά, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε καταρχάς για την αναμονή. Να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρότασή σας για να αισθανθεί ο καταναλωτής ότι υπάρχει μια πραγματική μείωση τιμών στη τσέπη του? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει?
2: Ας το κάνουμε όπως το έκανε η Κύπρος.
1: Δηλαδή,
2: τι έκανε η Κύπρος? Μηδένισε τον ΦΠΑ στα νοπά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, στα τρόφιμα, κρέας, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί και διάφορα άλλα προϊόντα. Μηδένισε τον ΦΠΑ από τη μία, αλλά πριν μηδενίσει το ΦΠΑ, αυτό το οποίο έκανε ο ελεκτικός της μηχανισμός είναι να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, να δει ποια, να έχει backup όλες τις τιμές των κωδικών των προϊόντων που έχουν το σούπερ μάρκετ. Αφού μηδένισε τον ΦΠΑ, μετά ξαναέλεγξε εάν αυτό που έκανε πέρασε στον καταναλωτή. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με την έκθεση την οποία έκανε, σε ποσοστό 92% αυτό πέρασε στον καταναλωτή. Μη μας λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή, γιατί οι ίδιοι μας λένε, η κυβέρνηση, ότι το 30% της μείωσης που έκανε στην παραμεθόριο περιοχή, στα μικρά νησιά, αλλά και στον Εύρο, σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους, το 30% της μείωσης, αυτό πέρασε στον καταναλωτή. Πώς είναι δυνατόν στη μισή Ελλάδα να περάσει στον καταναλωτή αν μειωθεί ο ΦΠΑ, στην άλλη μισή Ελλάδα δεν θα περάσει? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Το ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ο ελεκτικός μηχανισμός να ελέγξει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, από την πολυεθνική πώς φεύγει το προϊόν και πώς φτάνει στο ράφι. Από το χωράφι, μιας και έχουν ψηφιστεί και τόσοι νόμοι που λέει ότι δεν θα φεύγει κανένα προϊόν χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής ή χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Έχουμε και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που σας μιλάω στην Δυτική Μακεδονία, αλλά στη Φλόρινα, αυτό το οποίο βλέπουμε και μας λένε και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, αυτό το οποίο μας λένε οι παραγωγοί είναι ότι τα προϊόντα τους φεύγουν από το χωράφι με ανοιχτή τιμή και όταν ο έμπορος πουλήσει τα προϊόντα, τότε ο έμπορος θα καθορίσει την τιμή τους. Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τότε, αν ψηφίζουμε νόμους χωρίς να τους περιφρουρούμε και χωρίς εμείς να ισχύουν, τότε δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Για μία ακόμα φορά θέτεται το θέμα των μεσαζόντων. Το βλέπουμε μπροστά μας, κύριε Ραυτόπουλε. Χρόνια παθογένεια.
2: Κοιτάξτε τι θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε το εθνικό μας προϊόν μετά τη φέτα που είναι το ελαιόλαδο.
0: Το οποίο είχε πέσει λίγο, η τιμή
2: έχει του. Έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Το περασμένο Σάββατο που ήμουνα στην Πελοπόννησο, αγρότης έδωσε στο ελαιοτριβείο τις ελιές. Για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πληρώθηκε αντί 2,90 λεπτά το κιλό. Εμείς αγοράζουμε το λίτρο. Το κιλό. Αυτό σημαίνει και από την Κρήτη που έχουμε επαφή και μιλήσαμε με τους παραγωγούς μας, και από την Μεσσηνία και από τη Λακωνία, δεν θα ξεπεράσει στον παραγωγό το ελαιόλαδο φέτος τα 3,40 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Όταν θέλει ο παραγωγός για να κάνει, να μαζέψει τις ελιές και για να το κάνει λάδι, θέλει περίπου στα 3,5 ευρώ. Σου λέει, αν είναι να τα μαζέψω και να πληρώσω αντί να πληρωθώ, άστε εκεί πέρα τις ελιές να μείνουν. Θα μαζέψω όσο χρειάζομαι για το σπίτι μου και οι άλλες θα μείνουν πάνω στα δέντρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βρόσιμη ελιά, την ελιά Χαλκιδικής. Στην Ανατολική Μακεδονία, στην Καβάλα, στην Χαλκιδική, πέρσι είχε η ελιά τα 110 τεμάχια που είναι η πιο χοντρή ελιά στο κιλό. Είχανε 1,80 ευρώ, ναι, και φέτος η τιμή ξεκίνησε στο 1,10 ευρώ.
1: Το ίδιο όταν συμβαίνει και με τα σταφύλια, το ίδιο, ναι, συμβαίνει και με πολλά προϊόντα.
2: Θα πήγαινα μετά στα σταφύλια, τα οποία θέλει για να τα παράξουν 60 λεπτά και τους αγοράζουν 50-55 λεπτά. Το ίδιο συμβαίνει με τα ροδάκινα, με τα βερίκοκα, 35 λεπτά από την Πέλα και από την Ιμαθία πολλούνται τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και εμείς τα αγοράζουμε είτε από τη Λαϊκή είτε από το σούπερ μάρκετ πάνω από, όχι στην αρχή, δεν μιλάω για την αρχή, μιλάω για το τελείωμα, πάνω από τα 2 ευρώ και μας λένε ότι το έχουν σε προσφορά 1,80. Όταν το έχουν αγοράσει 6 φορές λιγότερο, από 30 λεπτά 1,80. Και του λέει ο παραγωγός, του χρόνου δεν θα καλλιεργήσω.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε, δεν έχουμε άλλο
0: χρόνο. Και θα τα ξαναπούμε, εντάξει. Θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Real FM.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα έχει σχηματιστεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Σαχαρνών. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας. Σε επιφυλακή είναι οι αρχές στην Κρήτη λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που πλήττει το νησί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κλήθηκαν οι κάτοικοι του Μιλοπόταμου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής και στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Την απόφαση είχε προαναγγείλει με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα αρχίσει άμεσα. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες, τάζοντας επενδύσεις με κρυπτονομίσματα και αποκομίζοντας κέρδη άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρονται να είναι 2 στρατιωτικοί. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Εκτινάχθηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο πολύ εμπειρός Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει το κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
20: Real Weather.
16: Βροχές αύριο σε ανατολικά υπηρωτικά, έβοια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 και 8 πρώτα λεπτά, Στεφανία, και έχουμε αλλαγή φρουρά στον ήχο. Λάσκαρη Αγοραστό.
1: Βασίλη Τερζάκη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στεφανία Κασίμη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Βλέπουμε εδώ έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης, σε γνωστό λέει πρατήριο, φθηνό, στη Μεσογείο πήγαμε ατμούς στον τεπόζιτο και γέμισα 63 λίτρα. Μου λέει ο υπάλληλος, βρε, άδειο ήταν. Του λέω ναι. Και φαντάσου πόσο άδειο που κανονικά παίρνει 55 λίτρα και μου βάλες 12 παραπάνω. Χαμογελάει μήχανα και μου απαντάει, εγώ ρε φίλε, υπάλληλος είμαι.
0: Βλέπω και το φίλο μας το Δημοσθένη, λέει μια σοβαρή παρατήρηση σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι τιμές βλέπουμε ότι σε ορισμένα οπωρολαχανικά στο μανάβικο κατεβαίνουν, αλλά τα μαναβικά είναι, λέει, οριακά άθλια.
1: Λοιπόν, βενζίνη πάλι. Παύλος από Ντίσελντορφ. Γερμανία, βενζίνη ε10 αντίστοιχη της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα. Στις 30 Σεπτεμβρίου και σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα 2,209. Σήμερα 4,5 το πρωί 1,809. Ο λόγος? Μείωση φόρου. Ο φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ μειώνεται κατά 14,19 λέει, λεπτά. Δεν θυμάμαι καλά. Το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Ναι, η Γερμανία τα αποφάσισε, η αλήθεια είναι χωρίς άδεια.

Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω το εξής. Για μια νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου εξ αποστάσεως προσφέρει η Energy. Λοιπόν, μέσω της υπηρεσίας e-contract η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Ο καταναλωτής επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του μέσω link. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος προσφέρεται δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίνο. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο energy.gr.

0: Λοιπόν, σε λίγο. Α, μου το. Εντάξει, το πάτησα. Λοιπόν, σε λίγο θα συζητήσουμε για, για αυτή την επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από την Πάρνηθα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από κάποια συγκεκριμένα σημεία, για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αυτό επικαλείται το Υπουργείο στην απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, και προβλέπεται η υλοποίηση άμεσων μέτρων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ζώου, το οποίο κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
1: Έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν λύκοι, ναι, σε κατοικημένες περιοχές.
0: Και εμείς έχουμε ανέβει προς αυτούς.
1: Λες. Τα ζώα πεινάνε.
0: Ή εμείς έχουμε ανέβει, σου λέω, προς αυτούς. Περιοχές. Υπάρχει αυτό που λες, αλήθεια, ναι, είναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ανέβει και εμείς λίγο προς τα πάνω.
1: Εμείς ανεβαίνουμε συνεχώς.
0: Ανεβαίνουμε,
1: ναι,
0: συνεχώς. Πάμε λίγο στα μέρη.
1: Αυτοί συναντιόμαστε κάπου.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Να πω ένα λεπτό ότι μόλις έχει χύσει.

Είχε ξανά το 112 στην Κρήτη για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια Κρήτης γενικά. Λοιπόν, από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου, με τη σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων.

0: Και έχουμε τον καλεσμένο μας, Στεφανία, τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Γιώργο Ηλιόπουλο.
1: Τον έχουμε τον καλεσμένο μας, κύριο Ηλιόπουλος, επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Ηλιόπουλε.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την επιχείρηση που θα γίνει στην Πάρνηθα, που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνουμε στην εξέλιξη στην Πάρνηθα για την απομάκρυνση των λύκων. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και στην έναρξη της επιχείρησης και πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί, δηλαδή τη μεθοδολογία.
2: Καταρχήν, νομίζω ότι υπάρχει λαθασμένη πληροφορία σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά τα λίγα που διαβάζω. Θέλουμε για απομάκρυνση λύκων, αφορά για απομάκρυνση ενός ατόμου.
1: Ναι.
2: Ενός ατόμου, ένα αρσενικό άτομο λύκου στην περιοχή του Κρυονερίου, το οποίο δάγκωσε έναν δρομέα πριν από λίγες μέρες και έναν άλλον που είχε δαγκώσει τον Φλεβάρι της ίδιας χρονιάς, το 2026.
1: Α, μιλάμε για ένα λύκο.
2: Για ένα ζώο. Όλη η ιστορία είναι για ένα ζώο. Αυτό το ζώο βρίσκεται σε μια γέλη, στην αγέλη του Κρυονέρου. Είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολύ έντονη ανθρώπινη παρουσία. Μας είχε εξαπασχολήσει αυτό το περιστατικό. Είναι μια περιοχή που εξαιτίας της πολύ συχνής παρουσίας ανθρώπων έχουν τα ζώα συνηθίσει κάπως την παρουσία τους, και μάλιστα τον Μάρτιο, όλους αυτούς τους μήνες από την έρευνα που έχουμε κάνει και έχει προκύψει ότι αυτά τα ζώα είχαν μάλιστα ταϊστεί από κατοίκους της περιοχής, οπότε δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή εξοικείωση. Το ζώο αυτό είχε εισέλθει εντός της Βαριμπόψης το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Κατορθώσαμε και το αναισθητοποιήσαμε στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Live Wild Wolf μαζί με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, που καθώς τρέχουμε μαζί το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση των περιστατικών προσέγγισης λύκων σε κατοικημένες περιοχές. Και στη συνέχεια έγινε περίπου για ένα μήνα προσπάθεια απόθυσης του, αναστροφής δηλαδή της συμπεριφοράς, η οποία δυστυχώς δεν ήταν επιτυχημένη, οπότε εισηγηθήκαμε στην δασική υπηρεσία την απομάκρυση του λύκου από τον πληθυσμό, που αυτή τη στιγμή θα γίνει μια προσπάθεια με σύλληψή του και μόνιμη φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟΡ κατόπιν συνεννόησης και απόφασης που έχει ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την δασική υπηρεσία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, αν το συναντήσει κάποιος, αν συναντήσει κάποιος ένα λύκο που δεν γνωρίζει αν είναι αυτό το είδος που μας λέτε που μπορεί να δαγκώσει, μπορεί να επιτεθεί, τι θα πρέπει να κάνει?
2: Δεν είναι είδος, είναι ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο τις περισσότερες φορές κινείται τη νύχτα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το ζώο αυτό είναι νυχτόδιο. Εμείς το έχουμε συναντήσει 2-3 φορές. Μπορεί να προσεγγίσει λιγάκι. Τώρα ο συγκεκριμένος δρομέας είχε κινηθεί λίγο αργά το σούρπο το βράδυ, οπότε ήταν λίγο άτυχος και συνάντησε αυτό το ζώο. Οι περισσότεροι λύκοι φεύγουν, η συντηρητική πλειοψηφία φεύγει τον
0: Δηλαδή λίγο. Θεωρείτε ότι επιτέθηκε γιατί φοβήθηκε, επιτέθηκε γιατί ήταν πεινασμένο?
2: Αυτό το σας εξήγησα. Αυτό το ζώο έχει ξεκιωθεί από την ανθρώπινη παρουσία, έχει ταϊστεί ενώ ήταν μικρό, δηλαδή λαθασμένα, και έχει συνδέσει τον άνθρωπο με την παρουσία τροφής. Ναι. Τώρα, η συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά του πριν από μία εβδομάδα, νομίζω από αυτά που έχουμε καταλάβει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν και μικρά στην περιοχή, απόγονοι δηλαδή, οπότε ενδεχομένως ήταν και μία.
0: Λόγους προστασίας των μικρών.
2: Γιατί διαπιστώσαμε ότι φωτογραφίσαμε δηλαδή αυτό το ζώο από κάποιες αυτόματες κάμερες με κάποια μικρά πριν από μισή ώρα, δηλαδή πριν από την επίθεση. Οπότε ένας συνδυασμός εξοικείωσης, ταΐσματος από ανθρώπους και προστασίας και ενστίκτου προστασίας των μικρών οδήγησε σε αυτή την επίθεση. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί, δεν είναι ανεκτό, δεν είναι επιθυμητό και σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκά και εφαρμόζει μέχρι στιγμής και το Υπουργείο, αποφασίστηκε η απομάκρυση του ζώου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα σύλληψής του, να μην σκοτωθεί δηλαδή και να παραμείνει σε εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟΡ.
1: Μάλιστα.
2: Σε πρώτη φάση.
1: Να ρωτήσω κάτι. Σε σχέση γενικά με τους λύκους, αυτή τη στιγμή στην Πάρνηθα ξέρουμε πόσοι υπάρχουν? Φεύγω τώρα από το συγκεκριμένο άτομο.
2: Ναι,
1: από το συγκεκριμένο
2: φυσικά
1: άτομο.
2: Γνωρίζουμε. Ναι, φυσικά γνωρίζουμε. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ότι η συμπεριφορά αυτή αφορά ελάχιστα άτομα, ένα πολύ μικρό αριθμό λύκων, δεν σημαίνει ότι όλα τα ζώα είναι έτσι προς Θεού. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Τώρα, στην Πάρνηθα τρέχει ένα πρόγραμμα παρακολούθηση του πληθυσμού του ελαφιού και του λύκου από τον ΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό φυσικού περιβάλλοντος του κλιματικής αλλαγής. Υκαλιστώ με το επιστημικό της προσωπικό και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Βιολογίας, είχε αναλάβει την παρακολούθηση του λύκου, τις τροφικές συνήθειες, τη θρεπτική συμπεριφορά και την πληθυσμιακή εκτίμηση. Η τελευταία εκτίμηση έγινε με γενετικές μεθόδους, δηλαδή ό,τι πιο αξιόπιστο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι 37 άτομα την περίοδο του χειμώνα του 2006-2025-2026 και είναι μειωμένος περίπου η πυκνότητα του λύκου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Δηλαδή δεν έχουμε αύξηση του πληθυσμού όπως λαθασμένα ακούγεται από διάφορους φορείς και άτομα αφαίρετα, αλλά έχουμε μια σταθεροποίηση και μείωση.
1: Μείωση γιατί έχουμε, κύριε Λιώκλου?
2: Έχουμε μείωση γιατί έχει μειωθεί η κύρια τροφή του που είναι το ελάφι. Οι λύκοι έχουν σκοτώσει πολύ μεγάλο αριθμό ελαφιών, οπότε υπάρχει αυτό που λέμε μια αρνητική ανάδραση, δηλαδή ανταποκρίνεται ο πληθυσμός στη μείωση της τροφής του με ένα μηχανισμό που είτε περιλαμβάνει τη διασπορά των ατόμων λύκων είτε την μείωση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η τροφική ανάλυση, ήδη είχαμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα,
1: τα οποία δείχνουν.
2: Τα οποία θα σας τα πω τώρα μέχρι να οριστικοποιηθούν. Ναι, την πληθυσμιακή εκτίμηση σας την είπα, γιατί έχει οριστικοποιηθεί, έχει υποβληθεί το παραδοτέο και θα υπάρξουν προτάσεις προς τον ΦΥΠΕΚΑ για τυχόν διαχειριστικές δράσεις που χρειάζονται ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελαφιού. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτές οι δράσεις και αυτό το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των εξοικειωμένων λύκων. Κοιτάξτε να δείτε εδώ στην
0: να σας ρωτήσω, κύριε Ηλιόπουλε.
2: Ναι.
0: Ένας πολίτης περπατάει το βράδυ, δεν γνωρίζει αν αυτό που συναντά είναι εξοικειωμένος ή μη εξοικειωμένος λύκος. Τι θα πρέπει να κάνει όταν δει το ζώο κοντά του?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα ζώο είναι εξοικειωμένο, σας λέω, είναι πολύ λίγα τα άτομα αυτά, και στην Πάρνθα και ένα τη χώρα. Μην κοιτάτε, ας πούμε, που όταν καταγράφεται ένα. Καταρχήν, όταν καταγράφουμε ένα ζώο σε μια κάμερα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω από μια αστική ή από ένα περιοχή, ένα χωριό, δεν σημαίνει ότι το ζώο είναι εξοικειωμένο. Εδώ και αιώνες και δεκαετίες κατεβαίνουν οι λύκοι γύρω από τα χωριά και μέσα.
0: Σημαίνει ότι μπορεί να πεινάει.
2: Πολύ,
0: να είναι,
2: ναι, κατεβαίνουν για να τραφούν κυρίως από πτώματα, από μικρότερα ζώα, από αδέσποτα ζώα. Αυτό το κάναν πάντα η λύκη. Τώρα άρα όταν συναντήσει κάποιος άνθρωπος ένα λύκο, καταλαβαίνει αν το ζώο αυτό είναι εξοικειωμένο ή όχι από τη συμπεριφορά του. Αν δηλαδή ένα ζώο φύγει, συνήθως οι λύκοι φεύγουν μόλις αντιληφθούν τον άνθρωπο ή μπορεί να είναι λίγο διστακτική, αλλά αν ένας λύκος πλησιάσει, προσεγγίζει έναν άνθρωπο ή δεν φεύγει με την παρουσία του, τότε αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε πολύ έντονη αντίδραση, να φωνάξουμε στο ζώο, να του πετάξουμε πέτρες, ξύλα, να δείξουμε μεγαλύτερη, ογκοδέστερη και στις περισσότερες περιπτώσεις ένα ζώο θα φύγει. Τώρα σε σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή που συνέβη στο κρύο, ναι, το ζώο δεν έφυγε για τους λόγους που σας εξήγησε. Έχει πολύ ισχυρή εξοικείωση, είχε τα μικρά κάπου εκεί κοντά και έχει ένα ιστορικό δηλαδή το οποίο έχει κλιμακωθεί τις τελευταίους μήνες. Ναι. Άρα εφαρμόζουμε μια επιθετική συμπεριφορά, αλλά και να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αιμονή όσο αφορά το τι κάνουν οι πολίτες, αλλά πρέπει να κάνουν και οι υπηρεσίες κάποια πράγματα και πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στους λόγους και στις αιτίες για τους οποίους οι λύκοι παραμένουν και έρχονται συνέχεια εντός των περιαστικών περιοχών.
1: Ναι.
2: Είναι όπως ας πούμε η παρουσία των πτωμάτων, η παρουσία των αδέσποτων ζώων. Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πτώματα τα οποία υπάρχουν γύρω από εγκαταστάσεις ή θαμμένα σκυλιά. Δηλαδή υπάρχουν πηγές τροφής οι οποίες δεν είναι η αιτία που μπαίνουν οι λύκοι μέσα, αλλά είναι που έχει εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι η αιτία που τους συντηρεί. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Που τους κρατάει στον περιαστικό ιστό.
2: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Δεν είναι μονάχα στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Είναι και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σχετίζεται με την επέκταση κατανομής του λύκου τα τελευταία χρόνια και της αύξησης του πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι είναι αντιμετωπίσιμο, αλλά θέλει συνεργασία από πολλούς από πολλούς φορείς και σίγουρα όχι πανικό.
1: Κύριε Λεοπούλε, συγγνώμη, επειδή μας περιγράψετε μια διαδικασία, τώρα προσπαθούσα να βρω πότε ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν όταν είχαμε ξαναμιλήσει, είχε περάσει πολύ καιρό, η αλήθεια είναι το Μάιο του 2025. Θυμάμαι τότε είχε δοθεί μια εισαγγελική εντολή για να απομακρυνθούν. Όλο αυτό που μας περιγράψατε όμως δεν έχει κάποια σχέση με αυτό.
2: Όχι, δεν έχει.
1: Το προχώρησε σχέση. Αυτό. Δεν προχώρησε.
2: Όχι, δεν προχώρησε, γιατί αυτή η εισαγγελική παραγγελία δεν μπορούσε. Έγινε για να προστατευτεί το ελάφι της Πάρνηθας. Πολλοί φορείς, από όσο γνωρίζω, διαφώνησαν, υπήρξαν ενστάσεις και ως προς την εφικτότητα και ως προς το τρόπο αντιμετώπισης ενός τέτοιου ζητήματος. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να μαζέψεις 40 ελίκους από μια προστατευόμενη περιοχή, από ένα εθνικό πάρκο, και να τους πας κάπου.
1: Άρα δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ναι.
2: Δεν υλοποιήθηκε από όσο γνωρίζω, αλλά τα προβλήματα σίγουρα και τα ζητήματα χρειάζεται να επιληθούν, χρειάζεται να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του απειλούμενου ελαφιού, αλλά κατά τη γνώμη μου θέλει πιο προσεκτικές κινήσεις, αρκετά δεδομένα να μαζευτούν και να γίνουν διαχειριστικές δράσεις, οι οποίες να είναι εφικτές και εφαρμόσιμες. Ναι.
1: Και ρωτάει και ένας ακροατής, επίσης, και να κλείσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Τι κέρδος έχουμε ο κόσμος της περιοχής από την ύπαρξη λύκων? Φαντάζομαι σχετίζεται με την τροφική αλυσίδα, αλλά θα μας το πείτε εσείς που είστε και βιολόγος και στην Καλλιστό και τα ξέρετε πολύ καλύτερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι πολύ υποκειμενική η απάντηση. Κάποιοι βλέπουν τους λύκους, σίγουρα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα, όπως είπατε. Αυτή τη στιγμή έχουν εξισορροπήσει λιγάκι αρκετά τον πληθυσμό του ελαφιού, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι προσωπική η απάντηση, θα έλεγα. Θα λάβατε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, προφανώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κυρίες και κύριοι, κρυμμένες σελίδες, το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από την συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
2: Νέοι δημιουργοί στην κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φιλοξενεί και φέτος τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό, δίνοντας σε νέους κινηματογραφιστές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους δίπλα σε επαγγελματίες του χώρου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα εν μέσω βροχής σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Νέο μήνυμα του 112 στην περιφέρεια Κρήτης προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα από απόψε ως αύριο το απόγευμα. Συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων. Θυελώδεις βοριάδες κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες αποφάσισαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών για να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 18 στα Χανιά.
17: ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούση, στη Μεσογείον σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Ίδια η σύνθεση στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Βασίλης Τερζάκη στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε ένα μία ώρα ακόμα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί σας. Παρέουλα.
0: Οφείλω να ομολογήσω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα
1: στάπα,
0: η ώρα δίπλα σου. Οφείλω να το ομολογήσω.
1: Ο Παντέλος πιστεύει ότι ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, να ξέρεις. Του στέλνει μηνύματα. Του στέλνει μηνύματα.
0: Ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου χωρίς μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Η Energy προσφέρει πλέον τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100% online μέσω της υπηρεσίας e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο energy.gr, επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω του σχετικού link. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος, κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.
1: Θα πάμε σε λίγο σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι βεβαίως το μποτιλιάσμα, το κυκλοφοριακό. Λοιπόν,
0: που ταλαιπωρεί και τους δυο
1: όλο
0: μας
1: τον
0: και
1: κόσμο.
0: Χιλιάδες
1: όλο τον κόσμο, νούμερο ένα θέμα. Μας στέλνει ο Τζον από τη Φλόριδα. Η βενζίνη, λέει, σήμερα κατέβηκε 35 cents στα 3,90 δολάρια, τα 3,8 λίτρα. Πες το στην κυβέρνηση. Το ακούει η κυβέρνηση. Φτηνή μου φαίνεται. Την κρινιάζουν οι Αμερικάνοι. Φτηνή μου φαίνεται.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στα Φόρτσα Παοκάρα. Τα παίρνω από κάτω, από 5 και. Λοιπόν, καλησπέρα στον Σημεών, στην Αρετή. Ευχαριστούμε, Αρετή. Στον Δημήτρη, στην Κατερίνα, στον Σωτήρη τον Τριφυλάρα, στον Γιάννη τον 44ο. Φίλος του Τραμπ αυτός. Λοιπόν, στον Σπύρο από την ΚΟ, γιατί δεν λέτε λοιπόν το λάθος κυβέρνηση που στήριξε το Ζελένσκι και χάσαμε το φθηνότερο ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο Γαβρίλο, ο οποίος είχε εκνευριστεί, λέει, σας ακούω, λέει, πολύ αγανακτισμένους για τα παράνομα ιατρία και φοβάμαι μη σκιστεί κανέναν καλσόν. Εμείς θέμε δηλαδή για τα παράνομα ιατρία, δεν καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στη Σόφη. Παρότι, συγγνώμη, Βασίλη μου, εγώ τις προηγούμενες μέρες το είπα, τουλάχιστον εγώ, είπα ότι φταίμε και εμείς. Με τη λογική, όχι ότι ξέραμε κάτι, ότι μάλλον δεν κάνουμε σωστή δουλειά και δεν βρήκαμε κάτι. Αλλά προφανώς το πρώτος που θα έπρεπε να τα βρει είναι.
1: Δεν είναι ο πρώτος οι δημοσιογράφοι.
0: Το κράτος. Ναι. Δεν είναι οι πρώτοι δημοσιογράφοι και πρέπει να σου πω ότι πάρα πολλά θέματα έχουν βγει από τους δημοσιογράφους και δεν τα είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν τα είχε πάρει χαμπάρι η πολιτεία. Όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια.

0: είδες στην Ισπανία, Στεφανία, τι έγινε?
1: Καλά, έχουμε συντονιστήκαμε από το στόμα μου, το πήρες, μπράβο.
0: Εκεί θα πήγαινες?
1: Ναι.
0: Ότι καταψηφίστηκε στη Βουλή η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση.
1: Ναι, ναι. Άρα, κοίτα να σου πω, λένε ότι αν καταψηφιστούν είναι δύο, νομίζω, είναι οι πράξεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ορατό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Όλα αυτά έχουν γίνει, να θυμίσουμε, μετά την βίαιη έξωση
0: της ηλικιωμένης,
1: της Μαρή Κάρμεν.
0: Ναι. Ναι. 70 χρόνια ζούσε στο ίδιο σπίτι και... Είδαμε όλοι τις εικόνες που σφίχτηκε η ψυχή μας.
1: Ναι, τώρα ζητούν, από ό,τι καταλαβαίνω, να... προφανώς πιέζουν το Σάντσεθ, εντάξει. Mm. Είναι και οι σύνδεσμοι ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση αυτών των δύο πράξεων που κατέθεσε. Και προβλέπουν μεταξύ άλλων αυτόματα ανανέωση των συμβόλαιων ενοικίας μετά τη λήξη τους και μέτρα περιορισμού των εξώσεων. Αλλά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επενδυτικά κεφάλαια, πάρα πολλά φαντς, αυτά τα κεφάλαια γήπες όπως τα λένε, που αγοράζουν στεγαστικά σε χαμηλές τιμές. Λοιπόν, νομίζω όμως τον πιέζουν πάρα πολύ τον Σάντσεθ και του ζητάνε να ξαναφέρει τα νόμο, τις πράξεις αυτές, τέλος πάντων, τις νομοθετικές, να συντάξει νέα κείμενα. Αυτό ζήτησε και το Καταλανικό Κόμμα, είναι σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις πολιτικές.
0: Και το στεγαστικό είναι ένα μείζωνο σημασία ζήτημα για όλα
1: και
0: τα κράτη-μέλη. Και για μας. Έχεις αντιληφθεί που έχουν πάει τα ενοικία?
1: Βέβαια, πως ναι. Δεν έχω αντιληφθεί, λες. Πόσες, νομίζω 700.000 που διάβαζα ότι λείπουν σπίτια. Αν δεν κάνω λάθος τώρα το νομίζω, 700.000 διάβαζα ότι λείπουν κατοικίες. Συγγνώμη, στην Ισπανία, για να το διευκρινίσω. Για την Ισπανία εννοώ, ναι. Και εδώ, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε τόσο μεγάλοι από την Ισπανία, αλλά λείπουν και εδώ πάρα πολλές.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, για το κυκλοφοριακό, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα.
1: Και αν μπορεί να λυθεί εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Κωνσταντινίδη, καλό απόγευμα.
0: Ναι, γιατί γράψατε και ένα καινούριο βιβλίο και έχετε πάρα πολλές προτάσεις, 100. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και τις 100 να μας τις πείτε.
1: Έστω να υιοθετήσουν ορισμένες, λίγο να απαλλαγούμε από αυτή την πολύ ωραία ταλαιπωρία στους δρόμους.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Καλό τάξιδο το βιβλίο, καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι πρέπει να γίνει, τι λείπει. Πολλά, κοιτάξτε, μάλλον, αλλά...
2: Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να δώσω τον πυρήνα της απάντησης που ζητάτε. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια και δεν φτιάξαμε συστήματα μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι ήρθαν οι πολίτες, οι οποίοι στα χρόνια μετά την πανδημία ξεκίνησαν να αυξάνουν τον αριθμό των αυτοκινήτων, αποφεύγοντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ήταν συχνά, ήταν λίγα, ήταν μη αξιόπιστα, και δημιουργήθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια ένα γιγάντιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, το οποίο κινδυνεύει δυστυχώς το επόμενο διάστημα να πέσει στο κεφάλι μας και να απολέσουμε πλήρως αυτό που ονομάζουμε ποιότητα του πολιτισμού, της καθημερινότητας στην Αθήνα, που σε ένα βαθμό ήδη το έχουμε χάσει. Διότι,
1: αυτό θα σας ρωτούσα, θεωρείτε ότι δεν έχει χαθεί αυτή η ποιότητα?
2: Έχει χαθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά φοβάμαι ότι σε 2 χρόνια θα φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα όπου η τότε κυβέρνηση θα χρειαστεί να πάρει επώδυνα περιοριστικά και απογορευτικά μέτρα, τα οποία θα είναι επιζήμια και για την κοινωνική και για την οικονομική ζωή. Γι' αυτό κρούω έναν κόδωνα του κινδύνου και γι' αυτό έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο προσπάθησα να συνοψίσω με γλώσσα απλή, προσιτή για κάθε άνθρωπο, όχι για τους επιστήμονες μόνο, και να περιγράψω ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά και να δώσω 100 λύσεις με έναν τρόπο έτσι συνοπτικό, άμεσο, προκειμένου κάθε δήμαρχος και κάθε υπουργός να μπορεί να έχει ένα checklist μπροστά του και να λέει αυτό το έχουμε κάνει, αυτό δεν το έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει δυστυχώς τίποτα. 10-25 χρόνια δεν κάνουμε πράγματα. Φτάσαμε σε ένα απόγειο, ας το πούμε, θετικότητας το 2004 και έκτοτε είμαστε σε μια κατιούσα.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς συνεχίζουμε σε μια κατιούσα και κανείς δεν βλέπει σήμερα το πρόβλημα κατάματα, προκειμένου να το αντιμετωπίσει.
1: Και γιατί δεν προχωρήσαμε σε αυτές τις λύσεις που λέτε? Είναι κοστοβόρες? Γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι εκάστοτε κυβερνήσεις σε δραστικές λύσεις?
2: Θα σας πω 3-4 λόγους. Ο ένας είναι ότι κυβερνητικό μηχανή απέναντι στο κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν υφίσταται. Δηλαδή το κράτος δεν είναι σωστά εξοπλισμένο απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσω εγώ σήμερα, παίρνοντας για λίγο τη θέση σας, ποιος είναι ο Υπουργός Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας της χώρας, υπάρχει σαφής απάντηση? Κάποιος θα απαντήσει ότι είναι Υπουργός Μεταφορών. Είναι, αλλά είναι εν μέρη. Κάποιος άλλος θα απαντήσει ότι είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Τροχεία. Είναι, αλλά είναι εν μέρη.
1: Μοιρασμένες αρμοδιότητες.
2: Ακριβώς. Ναι. Κανείς άνθρωπος κυβερνητικός υψηλόβαθμος σαν στέλεχος δεν κοιμάται και δεν ξυπνάει καθημερινώς έχοντας ως μέρημνα αυτό το θέμα. Ενώ τα προβλήματα πρέπει να αντικρίζονται στο κυβερνητικό σύστημα και στην κυβερνητική οργάνωση σαφώς. Γι' αυτό εξάλλου έχω προτείνει ότι είναι καιρός να κάνουμε ένα ανεξάρτητο Υπουργείο Μεταφορών Διώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, το ονομάζω εγώ, προκειμένου να πάμε μπροστά. Αλλά αυτό είναι τώρα το θεσμικό πρόβλημα. Το πραγματικό είναι ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας είναι λίγα, είναι συχνά.
0: Πόσα θέλουμε?
2: Θέλουμε 3.000 λεωφορεία τουλάχιστον, το βαθμό που μετρό, τραμ και προαστιακό, για να καλύψουμε όλη τη Μητρόπολη, θα τα έχουμε μόνο τα επόμενα 20 χρόνια. Το μεσοδιάστημα των 20 ετών θα έχουμε το υπάρχον μετρό με λίγες επεκτάσεις, με αυτό που βλέπουμε καθημερινά υπερσυγκεντρώσεις και πυκνότητες οι οποίες υπερβαίνουν την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και έτσι και επομένως ο κόσμος δεν αφήνει το αυτοκίνητο για να πάρει κάτι το οποίο θα τον εξυπηρετεί ποιοτικά και συνεχίζει να θεωρεί ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο με το αυτοκίνητό του. Εάν δεν προσφέρουμε στον κόσμο της εργασίας, στον εργαζόμενο, την δυνατότητα να πηγαίνει στη δουλειά του με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν μπορούμε ως πολιτεία να τον πείσουμε ότι μπαίνουμε σε μια καμπάνια, αφήστε τα αυτοκίνητα και εγώ σας εξυπηρετώ ως πολιτεία πλέον με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που δεν τα κάνουμε. Δεν κάνουμε σύγχρονο δακτύλιο, έχουμε αυτό τον αναχρονιστικό των μονών ζυγών που αφορά τη δεκαετία του 80. Έχουμε ένα οντικό δίκτυο και πεζοδρόμια τα οποία αφορούν τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι λίγο ντροπή μας πραγματικά να έχουμε πεζοδρόμια του ενός μέτρου στο κέντρο και ιστορικό και εμπορικό της Αθήνας και να υποδεχόμαστε και χιλιάδες τουρίστες. Ναι. Δεν έχουμε σήμανση και δεν έχουμε λύσει το θέμα της πρωτοεκπόρτωσης. Όποιος θέλει παρκάρει όπου θέλει, όποτε θέλει, χωρίς να υπάρχει ένα συντονισμός όλου αυτού του θέματος και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για προχωρημένα πράγματα για την Ελλάδα, δηλαδή το ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε δίκτυα ποδηλατόδρομων για να υποδεχτούμε.
0: Τώρα, εδώ έχουμε ποδηλατόδρομους. Και... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εγώ βλέπω σε κάποιες περιοχές έχουν φτιαχτεί ποδηλατόδρομοι για ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο και μετά τι το κάνεις το ποδήλατο δεν ξέρω.
1: Στην πλάτη.
0: Στην πλάτη το παίρνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση και όπου έχουν φτιαχτεί δεν υπάρχουν σε.
2: Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση, γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμό. Γιατί πρέπει ταυτόχρονα. Το κυκλοφοριακό της Αθήνας αντιμετωπίζεται με ένα μητροπολιτικό οργανισμό του συγκοινωνιακού σχεδιασμού για όλη τη Μητρόπολη. Γιατί το κυκλοφοριακό δεν αρχίζει και τελειώνει στο Παπάγου και είναι άλλος στο Χαλάνδρη και άλλος στο Μπελόκηπους. Είναι ενιαίο σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Επομένως θέλουμε μητροπολιτικό φορέα να σχεδιάσει ενιαία. Όλα είναι ενιαία. Δημόσιες συγκοινωνίες, δρόμοι, κυκλοφορία, φορτοεκπόρτωση, ποδηλατόδρομοι, πιθανή, σήμανση. Δεν έχουμε σήμανση. Εγώ πραγματικά πολλές φορές ντρέπομαι που η χώρα μετά από τόσα χρόνια δεν έχει διαβάσει πεζών και δεν έχει ακόμα προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις διασταυρώσεις προκειμένου να μετακινούνται αξιοπρεπώς οι άνθρωποι, είτε είναι μονίμως σε κατάσταση προβλήματος ή και προσωρινά.
1: Σημαντικότατο αυτό που θίγεται τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Θα ήθελα εγώ, μιλώντας με ένα συγκοινωνιολόγο πριν από μερικούς μήνες, μου πρότεινε στον αέρα εδώ του Real FM, μιλούσαμε σε μια εκπομπή εδώ στον Real FM, πρότεινε ότι θα μπορούσε να λυθεί για το κυκλοφοριακό, το έντονο κυκλοφοριακό νωρίς το πρωί, εάν ας πούμε σκεφτόταν ή υπήρχε η λύση το να ανοίγουν τα σχολεία μισή ώρα νωρίτερα τα μισά, τα άλλα μισά μισή ώρα αργότερα, που να μην έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους την ίδια ακριβώς ώρα.
2: Εντάξει, έχω ακούσει αυτή την πρόταση, την έχω επεξεργαστεί κι εγώ. Δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πάρα πολλά στην επίλυση του συνολικότερου κυκλοφοριακού, δηλαδή πολύ ευρύτερα και μεγαλύτερα τα προβλήματα. Βέβαια εκείνη την ώρα πραγματικά δημιουργείται ένας συνωστισμός.
1: Δηλαδή βλέπουμε 7,5 έως 8,5 είναι το αδιαχώρητο επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
0: Το αδιαχώρητο, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Μένεις ακινητοποιημένος.
2: Από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι λίγο ένα συνολικότερο κοινωνικό θέμα, διότι οι γονείς εργαζόμενοι σπέβδουν στη δουλειά σήμερα σε ένα φάσμα μεταξύ 7 και 9, δηλαδή έχουν αυτή την ευρυχωρία. Οπότε μεταξύ αυτού του διαστήματος είναι βολικό για αυτούς να αφήνουν τα παιδιά. Όμως δεν είναι αυτό το κρίσιμο και πρότιστο. Θα έλεγα μάλιστα ότι για τα σχολεία θα έπρεπε να σκεφτούμε ίσως κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή θα έπρεπε στις περιοχές των σχολείων πρώτον να δημιουργήσουμε ασφαλείς σχολικούς δακτυλίους, ώστε τα παιδιά γύρω από τα σχολεία να απολαμβάνουν ένα επίπεδο υψηλό οδικής ασφάλειας και για τους γονείς που πραγματικά πηγαίνουν τα παιδιά του δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, ίσως και δευτέρας γυμνασίου, εφόσον είναι και λίγο μακρύτερα το σπίτι, να υπάρχουν ας πούμε 10 θέσεις έξω από κάθε σχολείο, τα οποία να λειτουργούν με ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης εκείνες τις ώρες και να δίνουν τη δυνατότητα μόνο στους γονείς για τις 2 ώρες που πηγαίνω έρχονται και μετά το μεσημέρι παίρνουν τα παιδιά, να παρκάρουν και τα προτεραιότητα χωρίς να παρκάρει κάποιος άλλος. Αυτό είναι μια λύση σημαντική. Τώρα, το να αλλάξουμε το ωράριο των σχολείων, θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια για το συντονισμό με τους εργαζόμενους γονείς, πράγμα το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο. Πάντως να πούμε ότι γενικώς το κυκλοφοριακό πρόβλημα θέλει και μια διαχείριση χρονοθυρίδων, δηλαδή το πρόβλημα το κυκλοφοριακό είναι χωροχρονικό, είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται στο χώρο και στο χρόνο. Γι' αυτό τις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση μετακινήσεων. Επομένως, μέσα στην ημέρα πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα κάνουμε φορτοεκφορτώσεις, που το έχουμε ξεχάσει εντελώς.
1: Ακούστηκε η πρόταση αυτή και για τα φορτηγά στον Κηφισό.
0: Μόνο για τον Κηφισό όμως, δεν είναι, παιδιά. Εγώ αυτό με τον Κηφισό δεν το καταλαβαίνω.
2: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το επιλύσει, αλλά ταυτόχρονα μέσα στην Αθήνα σήμερα εγώ και εσείς διαπιστώνουμε ότι στις 3 ώρα το μεσημέρι στην οδό Ιπποκράτους, σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να σταματήσει ένα φορτηγό και να ξεφορτώνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και πίσω
0: έχετε
1: του άλλα 3 φορτηγά.
2: Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε μεγαλούπολη. Δυστυχώς, είμαστε μακριά από τα πρότυπα των ευρωπαϊκών μεγαλοπόλων. Πρέπει να αλλάξουμε υπόδειγμα. Πρέπει η πολιτική τάξη και η κυβέρνηση να διαισθανθεί ότι το πρόβλημα πρέπει να το πιάσουμε από τα κέρατα. Δεν το έχουμε πιάσει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι η πολιτική τάξη, η πολιτεία στο ρομπάστο έτσι, λειτουργεί με το σύνδρομο του γονέα και του καλομαθημένου παιδιού. Δηλαδή αφήνει το παιδί να κάνει ό,τι θέλει προκειμένου να έχει χρόνο ο γονέας να κάνει και αυτός ό,τι θέλει. Δηλαδή αφήνει τον κόσμο να βολευτεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έστω και σε άγχος και σε πίεση και σε κρίσιμη, ας το πούμε, κατάσταση συμφόρησης, προκειμένου να μην προβεί σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα περιορίσει και θα αγγίξει, ας πούμε, συμφέροντα με την καλή έννοια το λέω, δηλαδή θα αγγίξει τη βόλεψη κάποιων ανθρώπων και το αφήνει σε μια χαοτική κατάσταση έτσι στην βάση του αυτού που λέμε ωραίο χάος, ωραία κατάσταση, όπως έλεγε ο Μάου κάπια στιγμή.
1: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια, γεια.
3: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: την ρηπή οφθαλμού πέρασαν οι δύο ώρες μαζί σου, Στεφανία.
1: Να άρχισε συχνά.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ, είμαστε στον Κωνσταντίνο. Ανοιχτή έχουμε την πόρτα μας.
0: Θέλω ιδιαίτερη πρόσκληση να με καλείτε.
1: Πολύ ωραία, θα σε καλούμε. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καλησπέρα και στη Σόφη. Πολλά φιλιά, Σόφη μας.
0: Να είσαι καλά, Σόφη.
1: Και στον Παναγιώτη. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το κυκλοφοριακό. Η αλήθεια δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Οι δωρεάν συγκοινωνίες θα βοηθούσαν στη λύση του κυκλοφοριακού. Προφανώς θα βοηθούσαν, αν είχαμε βεβαίως και σωστά λεωφορεία, η αλήθεια είναι. Και όχι μόνο λεωφορεία, και μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Δε, σωστά μέσα γενικά. Και καθαρά. Και συχνά δρομολόγια και πολλά. Και να βολεύουν, να μην χρειάζεται να πάρεις πέντε, ας πούμε, λεωφορεία ή μετρό ή οτιδήποτε για να φτάσεις στον προορισμό σου. Να συνδέονται καλύτερα τα σημεία. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Τελείωσε ο χρόνος.
1: Τελείωσα, ναι, το κατάλαβα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, Βασίλη μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να περάσετε όμορφα, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές.
1: Βέβαια. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία εν μέσω βροχής στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι, στη Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει στην περιφέρεια Κρήτης, προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων από απόψε έως αύριο το απόγευμα. Οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν την χτύπησε κεραυνός σε παραλία του νησιού. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Η ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησε ανάνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ευρυμάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεφ.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο πολύ έμπειρος Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Clément Turpin, θα διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις, Ηράκλητο, ήσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις, Ηράκλητο. Όχι, μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες.

δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήτανε άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: ζωές ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο, εννοείς σε περλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε τα τιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει. Και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρών τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και διπλή χαρά και θα σας εξηγήσω γιατί. Η πρώτη χαρά είναι ότι είναι μαζί μας ένα από τα πιο ταλαντούχα, από τα πιο ευγενικά, από τα πιο αξιοπρεπή παιδιά του νέου νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Και η δεύτερη χαρά, που είναι ταυτόχρονα και τιμή και για μένα και για το Real, είναι ότι ο Παντελής επέλεξε να είναι η δική μας εκπομπή, η εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια σπουδαία δουλειά. Παντελής Κυραμαριός.
3: Εντάξει, πάρα πολύ καλά λόγια, υπερβολικά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αποδεχτήκατε την πρόταση, πρόσκλησή μου να παίξουν πρώτη φορά τα τραγούδια αυτά και να τα ακούσουμε παρέα. Και ευτυχώς χάρη σε εσάς θα τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί αλλιώς θα τα ακούγε η μαμά μου. Αυτά.
2: Τι σε έκανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Το δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να φτιάξει ένα βινήλιο στην εποχή μας.
3: Βινήλιο, η αλήθεια είναι... είναι λίγο μερακλείδικη δουλειά. Το έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Το δοκιμάζουν αρκετοί. Έχει την αξία του. Αλλά

0: αξία του, δεν έχει χάσει την αξία του. Ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ο χρυσός της μουσικής, ενώ πλέον είμαστε στην εποχή του MP3. Το να κάνω τώρα αυτή την μουσική εργασία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, η μουσική έχει πολλούς τρόπους. Μπορείς να γράφεις και να είναι πηγαία η έμπνευση. Αυτό κάνω μέχρι τώρα, αλλά μου αρέσει να είμαι και εργάτης της μουσικής και έτσι ένιωσα με αυτή τη δουλειά τώρα που απαιτούσε αρκετή μελέτη. Μου πήρε πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε ασχολούμουν με αυτό ολοκληρωτικά. Ξεκίνησα το 20 στην πρώτη καραντίνα, έπειτα από επικοινωνία τηλεφωνική με τον κύριο Νταλάρα. Αυτός με έναν τρόπο ήταν το έναυσμα για αυτή τη δουλειά. Και από τότε έχουν κυκλοφορήσει άλλοι τρεις ολοκληρωμένοι δίσκοι.
1: Και παράλληλα δούλευες.
0: Και παράλληλα έπιανα και άφηνα αυτά τα τραγούδια. Μελετούσα, σταμάταγα, δεν είχα όρεξη, δεν ήταν οι συνθήκες κατάλληλες. Εδώ και 1,5-2 χρόνια έχω ολοκληρώσει όλα τα τραγούδια και μετά ήταν ο χρόνος μέχρι να φτιαχτούν τα τραγούδια στο στούντιο, να γίνει η παραγωγή τους, να έρθουν οι ερμηνευτές που άκουγα εγώ στα αυτιά μου και ευτυχώς ήρθανε όλοι και με τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Προέκυψε με ένα τραγούδι αρχικά για τον Χωσέ Μουχίκα όλο αυτό το άλμπουμ. Είχα δει το ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα και μετά την ταινία που αναφέρεται στα 12 χρόνια φυλάκισής του, πολλά από τα οποία ήταν στην απομόνωση. Έγραψα λοιπόν το τραγούδι αυτό, το οποίο είχε Λάτιν στοιχεία και ήθελα έτσι, μάλλον επιζητούσα την επικοινωνία μου με τον κύριο Νταλάρα και με αφορμή το τραγούδι και με δεδομένο ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το Latin τραγούδι στο παρελθόν, έκανα μια επικοινωνία μαζί του και μέσα από την κουβέντα προέκυψε η ιδέα να γραφτούν και άλλα τραγούδια για σημαντικές προσωπικότητες και συγκεκριμένα ο κύριος Νταλάρας μου παρήγγειλε ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο, γιατί μου λέει αν κάτι χρωστάω στη ζωή μου σε κάποιον που να έχει να κάνει με τη μουσική, είναι ένα τραγούδι για τον Μανώλη Γλέζο.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δίσκο με 10 τραγούδια, έτσι,
0: ναι,
1: που πίσω από τα πρόσωπα στην πραγματικότητα μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για κοινωνία.
0: Ναι, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετέχει και ένας ιστορικός και έχει φτιάξει τα κείμενα, ο Κωστής Καρπόζηλος. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ μαθαίνω, διδάσκω ιστορία αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που θα ασχοληθούμε μαζί τους το επόμενο δίωρο. Στην πραγματικότητα ξέρω λίγα πράγματα για τη ζωή τους, όσα μπόρεσα να βρω, όσα διάβασα μέσα από βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, ό,τι βρήκα, ό,τι αλίευσα μέσα από ταινίες. Εμένα είναι άνθρωποι που με συγκίνησαν βαθιά, είναι και άλλοι άνθρωποι. Θα μπορούσα δηλαδή να ασχοληθώ μόνο με Έλληνες και να φτιάξουμε τραγούδια για τον Λικουρίνο, για την Ιρό Κωνσταντοπούλου, για όλα αυτά τα παιδιά και τις σπουδαίες προσωπικότητες, τον Απολέοντα Σουκατζίδη. Θα μπορούσα να ασχοληθώ μόνο με τη Λατινική Αμερική. Είναι άνθρωποι όμως που εκείνη τη στιγμή που τους βρήκα μπροστά μου, με κάποιο τρόπο με έπιασαν από τα μαλλιά και με έβαλαν κάτω να κάτσω να γράψω τα τραγούδια. Άλλους τους έψαξα περισσότερο. Πήγα μέχρι ταξίδεψα, ας πούμε, στην Ιρλανδία για να βρω.
1: Για το Σάντς.
0: Ναι, για το Σάντς, να βρω αυτό το γκραφίτι στο κτίριο του Sinn Féin, να βρω τον τάφο του. Άλλους τους έψαξα περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και το ωραίο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για κάτι επόμενο, για μια συνέχεια, για άλλους ανθρώπους τους οποίους χρωστάμε όχι μόνο τραγούδια, χρωστάμε οπωσδήποτε να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή και τους χρωστάμε όλο το δρόμο που έχουν ανοίξει για να μπορούμε εμείς να περπατάμε και να κάνουμε σχέδια.

0: Μοχίκα λοιπόν.
1: Μοχίκα, ο Πέπε, ο πιο φτωχός πρόεδρος του κόσμου, έτσι είναι το παρατσούκλι του και έμεινε γνωστός. Ο Φώτης Χιώτας τραγούδησε. Οι Νόπα Σαράν παίζουν σε όλο το άλμπουμ. Εξτρά μουσικός εδώ πέρα και σε όλο το δίσκο είναι ο Γιάννης Καρακατσάνης στα κρουστά. Οι Νόπα Σαράν τους αναφέρω τώρα και μετά δεν χρειάζεται να τους λέω κάθε φορά. Είναι ο Γιάννης Σταυλάς στις κιθάρες, Άκης Γαβαλάς στα τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος στο μπάσο και Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο και στα πλήκτρα. Ο Μουχίκα είναι...
0: Παλιός του Παμάρος.
1: Παλιός του Παμάρος, βεβαίως. Είναι εκείνη η εποχή μετά την επανάσταση της Κούβας που είναι πετυχημένη. Ξαφνικά ξεπηδούν όλα αυτά τα αντάρτικα στη Λατινική Αμερική. Αλλού πετυχαίνουν, αλλού όχι. Ή του Παμάρος, εντάξει, είναι πιο αστικοί αντάρτες, δεν είναι έτσι βουνίσχοι. Ο Μουχίκα τον αναγνωρίζει ένας αστυνομικός, τον συλλαμβάνουν αφού τον πυροβολούν και με 6 σφαίρες, επιβιώνει, τον φυλακίζουν για 12 χρόνια. Πολλά από αυτά στην απομόνωση, 2 χρόνια ήταν στον πάτο ενός πηγαδιού. Οριακά δεν τρελάθηκε. Όταν βγήκε από τη φυλακή, γύρισε στο αγρόκτημά του λίγο έξω από το Μοντεβιδέο που καλλιεργούσε χρυσάνθεμα, πάντα με τη γυναίκα του και με ένα σκυλάκι τρίποδο, την Εμμανουέλα. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα είναι στοιχεία που αναφέρονται μέσα στο τραγούδι. Ο Μουχίκα λοιπόν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο τόσα χρόνια μετά την φυλάκισή του και εκλέχθηκε πρόεδρος, ένας πρόεδρος που δεν έμεινε στο προεδρικό μέγαρο, δεν πήρε το προεδρικό αυτοκίνητο, δεν πήρε το μισθό του, συνέχισε να ζει στο αγρόκτημά του και να κυκλοφορεί με τον μπλε σκαραβαίο του. Είναι πολύ σημαντικός για μένα για το άλμπουμ, γιατί είναι το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, στο, μέσα μου, στην καρδιά μου, που με όθησε να κάνω κι άλλα τραγούδια για σπουδαίους ανθρώπους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Φώτη Σιώτα, ο οποίος όταν τον κάλεσα για να τραγουδήσει δεν άκουσε καν το τραγούδι, μου είπε είμαι μέσα, γιατί αυτές οι δουλειές που είναι πονήματα με βρίσκουν πάντα δίπλα και ό,τι θες μου λέει σε τέτοιες περιπτώσεις να με καλείς.
0: Ο Μουχίκα είναι ένας από τους ανθρώπους που στο πρόσωπό τους αντανακλάει μάχη απέναντι στις ανοιχτές πληγές της Λατινικής Αμερικής, όπως έγραφε ο συγγραφέας. Χαίνουσες ακόμα βέβαια αυτές οι πληγές. Πάμε να ακούσουμε για ένα δικό μας αντάρτη.
1: Αμέ.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρύπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
13: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
12: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
14: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: Είμαστε μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό και ακούμε μια εκπληκτική δουλειά, ήδη το έχετε καταλάβει. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι το άλμπουμ. Ρόζα Πάρκς.
1: Ναι, η Ρόζα Πάρκς που δεν έδωσε τη θέση της στο λεωφορείο το 55. Τώρα μιλάμε για το Montgomery της Αλαμπάμα, το οποίο ήταν έτσι το λίκνο των νότιων. Φοβερός φυλετικός ρατσισμός. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκανε αρκετοί λευκοί μέσα στο λεωφορείο και ο James Blake, ο οδηγός που 12 χρόνια πριν είχαν πρωτοσυναντηθεί με τη Ρόζα Πάρκς και την κατέβασε από το λεωφορείο γιατί είχε ανέβει με την μπροστινή πόρτα και εκείνη από αξιοπρέπεια δεν ξαναμπήκε στο λεωφορείο και έμεινε στη βροχή να περιμένει το επόμενο. Από τότε είναι ακτιβίστρια η Ρόζα Πάρκς, άλλο που το 55 έγινε γνωστή. Ο οδηγός λοιπόν, ο James Blake, συγγνώμη για την τεράστια παρένθεση, πήγε την επιγραφή που έγραφε θέσεις λευκών, την πήγε ακόμα πιο πίσω για να βολευτούν όλοι αυτοί που μπήκανε και ήταν 4 έγχρωμοι που κάθονταν εκεί πέρα. Οι 3 σηκώθηκαν, η Ρόζα δεν σηκώθηκε και το ότι δεν άλλαξε τη θέση της ήταν η αφορμή για να αλλάξει η ιστορία και στην περιοχή και παγκοσμίως, αφού ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα μποϊκοτάζ των λεωφορείων. Φυσικά αυτό δεν συνέφερε καθόλου. Και τελικά το δικαστήριο της πολιτείας έκρινε ότι δεν ήταν σωστός, ήταν αντισυνταγματικός αυτός ο διαχωρισμός και ένα χρόνο μετά τα πράγματα άλλαξαν. Χάρη στη Ρόζα Πάρκς, εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο, αλλά από τότε ξεκίνησε το μεγάλο κίνημα από το οποίο, ας πούμε, όλος ο κόσμος έμαθε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η Ρόζα έμεινε λίγο πιο πίσω, πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, λίγο πιο πίσω ως πρόσωπο. Οπότε της χρωστούσαμε ένα τραγούδι. Η Ρίτα Αντωνοπούλου το είπε. Ο εξτρά μουσικός είναι ο Βαγγέλης Κατσαρέλης στην τρομπέτα. Προσπάθησαμε να δώσουμε έναν έτσι αέρα αμερικάνικο, πολύ oldies, και νομίζω τα πήγαμε καλά.
0: Και πριν βέβαια από τη Ρόζα ακούσαμε το τραγούδι, το αφιερωμένο στο Μανώλη Γλέζο. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μιλάμε για την κορυφαία μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιστασιακή πράξη στην Ευρώπη. Το κατέβασμα του χιτλερικού πανιού από την Ακρόπολη, 30 προς 31 Μάη του 1941, μαζί με τον
1: Λάκη
0: το Σάντα. Yeah. Βέβαια τότε δεν ήταν όλοι που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχε και μία μερίς, το έψαγνα τώρα που άκουγα το τραγούδι, η οποία έλεγε τα εξής: δεν είναι δυνατόν να ήσαν άνθρωποι μεσόαστας φρένας αυτοί που υπεξήρεσαν εν ώρα νυχτός τη γερμανική σημαία η οποία κοιμάτιζε επί της Ακροπόλεως κτλ. Και παρακάτω, το ελληνικό έθνος υπεδέχτη τη σημαία του νέου Ράιχ που δημιούργησε η μεγαλοφυής διάνοια του Αδόλφου Χίτλερ. Αυτά είναι γραμμένα στα ελληνικά. Είναι σε ελληνική εφημερίδα αυτά.
1: Αυτά είναι γραμμένα επικατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση ο Μανώλης Γλέζος δεν τιμήθηκε ως ήρωας. Ο Μανώλης Γλέζος φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο 2 φορές. Και από την παγκόσμια κατακραυγή έπεσε η ποινή του απλά σε ισόβια. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι γράφτηκαν τότε, είναι και το ποιοι κυβέρνησαν μετά και ποιοι, τέλος πάντων, είναι ακόμα, αλλά μεγαλύτερο.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: ενώ ο Πρωθυπουργός μας συναντιέται με έναν και επισήμως καταζητούμενο ως εγκληματία πολέμου και του δίνει το χέρι, έτσι για να θυμόμαστε αυτό που έλεγε και ο μέγας θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ, ότι όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο δεν έχεις καμία ηθική. Αυτό έγινε στην προχτεσινή συνέλευση του ΟΗΕ. Μιλάω για τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Και ενώ το κράτος μας συνάπτει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας 3 και πλέον δισεκατομμυρίων, βρωμίζοντας και το όνομα του Αχιλλέα, βέβαια, η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, χρηματοδοτώντας δηλαδή την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, το οποίο γενοκτονεί στην Παλαιστίνη, ο Κεραμαριός φτιάχνει τραγούδια για την Ταμίμη. Ποια είναι η Ταμίμη?
1: Η Αχέ Ταμίμη είναι αυτό το κορίτσι με την ξανθιά, έτσι, πλούσια κόμη που έχει γίνει σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι για οποιονδήποτε Παλαιστίνιο. Το τραγούδι, να σας πω ότι γράφτηκε πριν ξεκινήσει η γενοκτονία το 23.
0: Είναι πριν το 23.
1: Ναι, είναι πριν το 23 γραμμένο, λίγο πριν το 23 γραμμένο. Είναι το κορίτσι που έγινε διάσημο από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που με τα γυμνά της χέρια είναι μπροστά στους Ισραηλινούς πάνοπλους στρατιώτες του IDF και υπερασπίζεται τον αδερφό της, άλλα παιδιά. Σε ένα βίντεο χαστουκίζει ένα στρατιώτη και λόγω αυτού του βίντεο φυλακίστηκε για 8 μήνες. Η δράση της είναι καθαρά ακτιβιστική και πλέον είναι και ενθαρρυντική και θεωρητική και σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ την είχα ακούσει
0: είχε
1: πριν από μερικά χρόνια.
0: Πρόπορση. Ναι. Ήταν μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει, βέβαια, ναι, στην Ελλάδα. Βοήθησε πολύ το κράτος μας και σε αυτό.
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρος. Οπότε πραγματικά θα μπορούσε να είναι για τον κάθε Παλαιστίνιο. Ο μόνος στίχος που άλλαξε είναι ότι επειδή λέει στο τέλος ίδια η Παλαιστίνη και είναι κι άλλοι σαν και εκείνοι, σαν ένας φόρος τιμής για τους ανθρώπους που νομίζω όσοι πλέον ζουν εκεί πέρα σε όλη τη Δυτική Όχθη είναι αποτύχει και είναι αξιοθαύμαστο το πως δεν φεύγουν, μένουν στη γη τους και με τόση αξιοπρέπεια και παλεύουν για την ελευθερία τους. Αυτό. Δεν έχω λίγες ενοχές με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί είναι για συγκεκριμένο άτομο, ενώ αφορά έναν ολόκληρο λαό.
0: Μα νομίζω ότι στο πρόσωπο της κοπέλας αυτής, η κοπέλα αυτή είναι ένα από τα χιλιάδες σύμβολα των Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη είναι πάντα το ζήτημα. Και να ξαναπώ ότι προχτές ο Μητσοτάκης ξαναγκαλιαζότανε με τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει το μάζεμα των ερειπίων στη Γάζα, γιατί παράλληλα με τις δολοφονίες οι οποίες συνεχίζονται εκεί, άρχισαν να μαζεύουν και διάφορα ερείπια. Πρέπει να είναι, υπολογίζουν, πάνω από 10.000 άνθρωποι, πτώματα, δολοφονημένοι κάτω από τα ερείπια της, που έρχονται να προσθεθούν βεβαίως στις 80.000 νεκρούς, στις 200.000 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πάνω από 20.000 παιδιά. Αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την Γκουέρνικα του 21ου αιώνα εδώ δίπλα μας.
1: Να αναφέρω ότι είναι η Δήμητρα Τσαγκαράκη που τραγουδάει αυτή η καταπληκτική φωνή, από τις τραγουδίστριες, ας πούμε, του νέου κύματος, αν μπορούμε να ξαναπούμε ότι έχουμε νέο κύμα. Είναι εξαιρετική, την είδα σε ένα live στην Απανεμιά και ερωτεύτηκα τη φωνή της και πλέον έχουμε και ένα τραγούδι που μας δένει.

0: Real FM.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη εξαιτίας της νέας επιδείνωσης του καιρού που έχει προκαλέσει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στους δρόμους. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων έχουν υπερχειλήσει χήμαροι στα Ζωνιανά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα. Κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι όλου του νησιού. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην τελετή για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Κατά την περιοδία του στην Πιερία, αναφέρθηκε στον κυβερνητικό στόχο να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερημάνθου. Ανοίγει στην Ισπανία ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση από το Κογκρέσο των μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τα επίμαχα διατάγματα έλαβαν 172 υπέρ και 178 κατά στην ψηφοφορία που εξελίχθηκε σε πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Γερμανία στο Nations League, κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Θα καλύψει το κενό του Χρήστου Τζόλη που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ολλανδία. Ο άσος της Arsenal υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
10: Real Weather.
15: Βροχές αύριο σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θα το ξαναπώ πως ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είναι διπλή χαρά σήμερα. Είναι μαζί μας ένα υπέροχο παιδί, ένα σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι παρουσιάζουμε ένα σπουδαίο άλμπουμ. Είναι η πρώτη παρουσίαση που γίνεται από την εκπομπή μας και από το Real FM, ενός σπουδαίου άλμπουμ που έχει επιμεληθεί, έχει φτιάξει, έχει ματώσει για να γίνει ο Παντελής. Εδώ και 6 χρόνια το δουλεύει, όπως μας έλεγε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άνθρωποι από φωτιά. Και βέβαιως ό,τι ακούσαμε είναι πραγματικά ιστορία, έτσι, πασιονάρια.
1: Ναι, ακούσαμε το Δημήτρη Μιστακίδη και τον Tiny Jackal να τραγουδούν για την Dolores Ibáruri. Είναι όντως η φωνή της ιστορίας η Dolores Ibáruri. Έχει συνδεθεί το όνομά της με τη φράση «No Pasarán».
0: Ο ιστορικός λόγος στη Μαδρίτη που έχει.
1: Βέβαια, την περίοδο το 36, στην περίοδο του Ισπανικού εμφυλίου. Θα ήθελα, είναι το μοναδικό τραγούδι που θα το κάνουμε αυτό, ένα σημείο να σας πω, ένα απόσπασμα που έχω γράψει από την αυτοβιογραφία της, το οποίο το έχω βάλει, είναι η δεύτερη στροφή του τραγουδιού, μιλάει για αυτό το πράγμα. Έχει πει καταρχάς ότι περιμένουν εβδομάδες βοήθεια από τους Σοβιετικούς και δεν έχει έρθει καμία βοήθεια, ενώ αντίθετα ο Φράνκο έχει επιστρατεύσει όλο το Μαρόκο και έρχονται και από Γαλλία και από άλλες χώρες. Οπότε σε κάποια φάση είναι περικυκλωμένοι από παντού και απλά κάθονται στα χαρακόμματα και περιμένουν το τέλος τους. Και περιγράφει: «Είναι 7 Νοεμβρίου του 36, επέτειος της Οκταβριανής Επανάστασης. Μέσα στη βαριά απειλητική σιωπή ακούγεται από μακριά ένας μονότονος ρυθμικός ήχος, χτύπημα από σταθερά βήματα που δυναμώνει, πλησιάζει. Γδούπος από σιδερόφραχτες αρβίλες στο πλακόστρωτο. Στιτή, αυστηρή, με τα όπλα στον ώμο εφόπλου λόγχη και η γη σύεται. Μια εντολή ακούγεται σε άγνωστη γλώσσα και κόβει τον αέρα σαν μαστίγιο. Η ραχοκοκαλιά του λαού της Μαδρίτης ανατριχιάζει. Είναι εθελοντές διεθνών ταξιαρχιών που τραγουδούν τη διεθνή σε διάφορες γλώσσες, έτοιμοι να πεθάνουν μαζί με τους Ισπανούς». Αυτό ήταν έτσι συγκλονιστική στιγμή, έτσι, να τη διαβάζεις και με τη δικιά της πένα γραμμένη.
0: Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερους ρήτορες του 20ου αιώνα η πασιονάρια. Καταρχάς, πασιονάρια είναι, σημαίνει λουλούδι του πάθους, έτσι.
1: Ναι. Επίσης είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει συμβάλει κάποιος συνάδελφος, θα πω, στιχουργικά. Ο Tiny Jackal έχει γράψει τα λόγια τα οποία ράπαρε και στην ουσία κάνει μία σύνδεση των αγώνων τότε με τους αγώνες τώρα, γιατί το «No Pasarán» το έχουν πάρει τα παιδιά, οι φίλοι του Παύλου Φίσα, και είναι το σύνθημά του στον αγώνα κατά του φασισμού που είναι διαρκής. Τώρα έχουμε πρόσφατο και τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη που μόλις πέρασε. Οπότε είναι το μοναδικό τραγούδι που έτσι έχουμε συμπράξει δημιουργικά με τον Θανάση, τον Tiny Jackal.
0: Η πασιονάρια είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται, ο άνθρωπος γίνεται. Η πασιονάρια είναι ένα καθολικό κορίτσι, έτσι ξεκινάει τη ζωή της, η οποία γίνεται εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, μέλος βεβαίως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας. Είναι γυναίκα η οποία έχει πει: «Είναι καλύτερα να πεθαίνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός». Απευθυνόμενη στις γυναίκες της Ισπανίας στον εμφύλιο, είχε πει αυτή την φοβερή φράση: «Είναι καλύτερα να είσαι χείρα ενός ήρωα παρά σύζυγος ενός δειλού». Η πασιονάρια είχε ένα γιο 22 ετών, ο οποίος ήταν υπολοχαγός του Σοβιετικού στρατού και σκοτώθηκε στη μάχη του Στάλιγκραντ.

0: Μπόμπι Σάντς λοιπόν.
1: Μπόμπι Σάντς, ένας νεαρός που μεγαλώνει σε μια βαθιά διαιρεμένη Βόρεια Ιρλανδία. Καθολικοί και προτεστάντες. Οι καθολικοί είναι που θέλουν την ανεξαρτησία και την ένωση με την Νότια Ιρλανδία. Οι προτεστάντες είναι που θέλουν να είναι κάτω από το αγγλικό στέμμα, από το βρετανικό στέμμα. Τον διώχνουν από τη δουλειά του, διώχνουν την οικογένειά του από το σπίτι της. Μπαίνει στον Ήρα, συλλαμβάνεται, δεν τους αναγνωρίζουν ως κρατούμενους πολιτικούς, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως κοινούς εγκληματίες. Τώρα μιλάμε με τη Θάτσερ στο τιμόνι, εποχή ακραίου νεοφιλελευθερισμού, αφού έχουμε φύγει από τις σοσιαλδημοκρατίες. Οπότε έχουμε Ρίγκαν στην Αμερική, Θάτσερ στην Αγγλία. Ξεκινάει η απεργία πείνας, κάνει όπλο το σώμα του. Τον ακολουθούν άλλοι 9 σύντροφοι.
0: Μάρτης του 81,
1: ξεκινάει... 1η Μαρτίου, 1η Μαρτίου του 81. Και νομίζω στην 40η μέρα απεργίας πείνας εκλέγεται βουλευτής. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει το αξίωμα. Και 66 μέρες μετά πέφτει νεκρός. Το ίδιο και η σύντροφή του. Το αστείο είναι ότι
0: είναι άλλοι 9 απεργοί πείνας. Μετά το Σάντς έχουμε άλλους 9 νεκρούς απεργούς πείνας. Με το ίδιο αίτημα ότι δεν είμαστε ποινικοί, είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι.
1: Όπου δεν αναγνωρίστηκαν ούτε μετά το θάνατό τους ως πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά τα προνόμια τα οποία διεκδικούσαν, τα οποία ήταν πολύ απλά, να μπορούν να συναναστρέφονται μεταξύ τους, να μπορούν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, να μην φοράνε τα ρούχα που φοράνε οι καταζητούμενοι εγκληματίες, αυτά τα αιτήματα τα αποδέχτηκε αφού πέθαναν.
0: Ανομολόγητα βεβαίως, ναι. Έγιναν αποδεχτά, γιατί αυτή έκανε ομιλίες τότε και έλεγε ότι δεν υφίσταται πολιτική δολοφονία, δεν υφίσταται πολιτικός βομβαρδισμός, κάτι τέτοια έλεγε, ναι. Δεν υφίσταται πολιτική βία, αλλά μόνο εγκληματική είναι η βία σας, άρα λοιπόν είστε
1: εγκληματίες, ναι.
0: Και η υπόθεση του Σάντς, εγώ το θυμάμαι γιατί ήμουν παιδάκι, ήμουν έφηβος εκείνη την εποχή, ξεσήκωσε ένα παγκόσμιο δημοκρατικό κίνημα. Πέρα του γεγονότος ότι βεβαίως άνοιξαν και οι πύλες πολύ πιο πλάτια της στρατολόγησης τότε στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Δηλαδή έγινε φιγούρα σύμβολο ο Σάντς. Και η συνέπεια με την οποία οδήγησε και στο τέλος του βεβαίως. Θυμόμαστε και μας θυμίζει και την νιώτη μας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
2: Κλείσε τη μύτη, μυρίζουν τα πτώματα. Δίνιαζες όμως δεν έχουν ονόματα. Έτσι ψοφάνε εδώ οι λαοί.
3: Και συγγεμάτη χρυσάφη Αφρική.
2: Κάνε πιο πέρα τα άψυχα σώματα.
3: Σκάψε το χώμα στα πιο κάτω στρώματα.
2: Έχει πετρέλαιο, διαμάντια, σωρό.
3: Και τα κορόιδα δεν έχουν νερό.

0: για τον Αρλεκίνο. Λέει η χώρα δεν είναι καζίνο. Κι αν έτσι νιώθουνε οι πιστωτές, τώρα θα χάσουν, κερδίσανε χθες.
1: Κόβει μισθούς υψηλούς και προνόμια. Ζει εντελώς λιτά κι άλλα παρόμοια. Δεν θέλει σχέσεις στενές μεγαλεία μου. Κι να φάσω ποτέ πια

0: Να πούμε ότι στο προηγούμενο τραγούδι για το Bobby Sands τραγουδούσε ο Αλέξανδρος Δάικος. Σανκαρά.
1: Σανκαρά, ναι. Ένα πολύ θολό, βίαιο, μαύρο τοπίο της από αποαπικιοποίησης της Αφρικής, των χωρών της Αφρικής. Πάρα πολλά πραξικοπήματα, το ένα μετά το άλλο, παρεμβάσεις από τις παραδοσιακές αποικιοκρατικές δυνάμεις. Μέσα σε αυτό έρχεται στην εξουσία, μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται στην εξουσία ο Τομάς Σανκαρά, στην Άνω Βόλτα, έτσι λέγονταν τότε. Αργότερα την ονόμασε Μπουρκίνα Φάσο, που είναι η γη των έντιμων ανθρώπων. Και κάνει μια πολιτική, ακολουθεί μια πολιτική πρωτοφανή, φεμινιστική, με κύριο άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Καταργεί τους υποχρεωτικούς γάμους για τις γυναίκες, την πολυγαμία, την κλιτεροδεκτομή, εμβολιάζει όλο τον κόσμο, φυτεύει 10 εκατομμύρια δέντρα. Ούτε αυτός παίρνει τον μισθό που το αντιστοιχεί και κόβει τους μισθούς για όλους όσους έχουν θέσεις κρατικές. Δεν χρησιμοποιεί air condition, είχα διαβάσει, θυμάμαι, και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί σου λέει οι υπόλοιποι δεν έχουν, γιατί να έχω εγώ. Και φυσικά διοργανώνεται ένα πραξικόπημα με τον κολλητό του να πρωτοστατεί, τον αδερφικό του φίλο, κατευθυνόμενο από τους Γάλλους. Εγώ υπονοώ στο τραγούδι μου ότι υπάρχει ανάμειξη από τη CIA, αλλά εγώ δεν είμαι ιστορικός. Ο Κωστής μου είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Μάλιστα μου το είχε γράψει και σε σημείωση. Του είπα, ας το γράφει το κείμενό σου. Μου λέει, δεν πειράζει, κάνε ό,τι θες. Μου λέει, τραγούδια γράφεις, γράψε ό,τι θες. Και ο αδερφικός του φίλος, λοιπόν, ήρθε στην εξουσία δολοφονώντας τον, μαζί με άλλους 12, δολοφόνησαν 12 συντρόφους τους τότε, πήραν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 21, που τότε αναμοχλεύθηκε έτσι λίγο η υπόθεση και βρέθηκαν οι ένοχοι, οι εκεί ένοχοι, γιατί φυσικά δεν ασχολήθηκε κανείς με το τι έκανε η ηγεσία της Γαλλίας και ποια ακριβώς ήταν η ανάμειξή της. Αυτά. Είναι ο μοναδικός μας Αφρικανός ήρωας, και στο άλμπουμ εννοώ, και τραγουδούν δύο ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και ο Χάρης Τζορτζάκης, και είναι το μοναδικό τραγούδι που τραγουδάω και εγώ πρώτη φωνή, κάνω, επειδή έπρεπε να βγει ο Σανκαράκα που να τραγουδήσει, τον κάνω εγώ, που έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στο πόσο ηρωικοί είμαστε. Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί η Κρήτη λόγω της νέας επιδείνωσης του καιρού. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του νησιού. Ορμητικοί χήμαροι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Λαύριο. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν η G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Y hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma de solemnidad, como eran aquellos años, un sector de la guerrilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros.
1: Τον ρώτησα τον Παντελή, ο Γκαλεάνο.
2: Ναι, ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Εξηγεί ότι τον Ρόκε Ντάλτον τον σκότωσαν οι σύντροφοί του, δεν τον σκότωσαν οι εχθροί του. Ο Ρόκε Ντάλτον ήταν ποιητής και αντάρτης από το Ελσαλβαδόρ. Εξελισσόταν διαρκώς τους κύκλους της διανόησης και αυτός σε επαφή φυσικά με την Κούβα. Αλλά όταν η ώρα το πρόσταζε, στα δάση με το όπλο στους ώμους. Κάποια στιγμή, καλά, ζωή σαν μυθιστόρημα, δύο φορές καταδικασμένος σε θάνατο, τη μία άλλαξε ο δικτάτορας και ο δεύτερος, ο καινούριος, έκανε χάρη στους καταδικασμένους, και τη δεύτερη, μία μέρα πριν την εκτέλεσή του, έγινε σεισμός και έπεσε ο τείχος της φυλακής και δραπέτευσης. Δηλαδή, φανταστικά πράγματα. Γλίτωσε από όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, ενώ έχει δηλώσει ότι καλό είναι να έρθουν σε επαφή με τις μάζες, να το δουν λίγο πιο πολιτικά, ταυτόχρονα με την αντάρτικη δράση, έρχεται πάλι με το ψευδώνυμο Dreyfus, το οποίο είναι έτσι αρκετά ειρωνικό, γιατί ο προηγούμενος που το είχε αυτό το ψευδώνυμο κατηγορήθηκε για προδότης και είχε γράψει και ο Εμίλ Ζολά το κατηγορό. Αντίστοιχα, συλλαμβάνουν οι δικοί του τον Ρόκε Ντάλτον και θεωρούν ότι πλέον είναι πράκτορας στη CIA για να λέει αυτά τα πράγματα. Τον δολοφονούν, δεν βρίσκεται ποτέ το πτώμα του, και το φανταστικό που θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τότε, ο ένας από τους δύο που τον σκότωσε έγινε μετέπειτα πρωθυπουργός, ενώ τότε ήταν κατά του να πολιτικοποιηθούν, ενώ να κατέβουν στην εκλογική πολιτική, και ο άλλος
1: εφαρμόζοντας τα αντίθετα από εκείνα,
2: ναι,
1: που
2: φυσικά
1: για τα οποία πάλευαν τα όπλα, βέβαια.
2: Ο άλλος είναι χειρότερος, γιατί ο άλλος συνεργάστηκε με την ΗΠΑ σε ένα τμήμα για να δίνει συμβουλές για το πώς να καταπνίγονται οι επαναστάσεις και τα κινήματα στη Λατινική Αμερική.
1: Ναι, δεν το έχει ο Χριστός μόνο το προνόμιο στους 12 ο ένας να είναι, ναι, να είναι από εκεί.
2: Αυτά.
1: Λουίς Μισελ.
2: Λουίς Μισελ, η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης, η γυναίκα θρύλος της Παρισινής Κομμούνας, που θρύλος γιατί λέγανε τότε ότι δεν μπορούσε να τη βρει σφαίρα, σηκωνόταν όρθια στα αναχώματα, απήγγειλε στίχους του Μποντλέρ ενώ πέφτανε οι σφαίρες βροχή και καμία δεν την έβρισκε. Ακόμα και όταν σκάψανε οι άνθρωποι 30.000 τάφους για να μπουν μέσα, εκείνη γλίτωσε ενώ είχε σκάψει τον τάφο της. Τελικά την έστειλαν στη Νέα Καλλιδονία και εκεί πέρα οργάνωσε την επανάσταση κόντρα στους αποικιοκράτες Γάλλους. Κάποια στιγμή επέστρεψε και πλέον ήταν καθαρά αναρχική. Σήκωσε και τη μαύρη σημαία, νομίζω είναι η πρώτη που σήκωσε μαύρη σημαία. Ενώ υπήρχαν στην Παρισινή Κομμούνα, φυσικά υπήρχαν και πολλοί προυντονικοί και μπλανκιστές, και για δύο υπήρχαν. Άλλη συγκλονιστική ζωή, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Το τραγουδάει, δεν λέγεται συγκλονιστική ζωή, λέγεται η κόκκινη παρθένα της Μονμάρτης. Τραγουδάει η Μυρτό Βασιλείου. Και νομίζω μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Είναι αυτό που έλεγε, μιλάμε για Παρισινή Κομμούνα, το είπες, mm-hmm, έτσι. Είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ και ο Έγκελς. Λέει, μας ρωτάτε τι εννοούμε όταν λέμε κομμουνισμό. Αυτό εννοούμε, mm-hmm, την Παρισινή Κομμούνα.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όσες αρδίλες χτυπήσαν με λύσα το χώμα, μην ακουστούν οι καρδιές μας. Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό.
1: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανός.
2: Ναι, είναι τα αδέρφια Βερβελάκη. Έγινε η σφαγή της Βιάνου στην Κρήτη το 43, 14 Σεπτέμβρη. Πραγματικά φρικτά εγκλήματα. Μία ιστορία έτσι που με συγκλώνησε είναι για αυτά τα τρία αδέρφια που ο μπαμπάς τους, ο οποίος ήταν αντάρτης, έμαθε για το χαμό που γίνεται. Ο Στυλιανός προηγουμένως είχε πάει στην πλατεία και του ρίξανε μία στο κεφάλι και τον αφήσανε να φύγει, οπότε θεώρησε ότι δεν εκτελούν παιδιά, οπότε επειδή ήταν αντάρτης και άμα το βρίσκανε θα το σκοτώνανε και αυτόν και τα παιδιά του, σηκώθηκε και κρύφτηκε μέσα στο δάσος, έφυγε. Όταν ρώτησαν τα τρία παιδιά οι Ναζί πού πήγε ο μπαμπάς τους, εκείνα δεν έδειξαν προς τα που πήγε και τους έκαναν φρικτά βασανιστήρια και τα σκότωσαν τα παιδιά. Γλίτωσε μόνο η μεγάλη αδερφή που εκείνη την ώρα ήταν τυχαία, επειδή ήταν λίγο πιο πάνω με τη γιαγιά της. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι τρία παιδιά που δεν έχουν μπει στο μεγάλο βιβλίο των ηρώων, αλλά δημιουργούν και αυτά μαζί με όλους τους άλλους αυτά τα ρήγματα στο σύμπαν, ρήγματα που τα κουβαλάμε όλοι μας, το DNA μας, και είναι κάπως αυξάνουν ας πούμε το ψυχικό μας βάθος, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και αυτά τα παιδιά δεν έδρασαν τυχαία με αυτόν τον τρόπο, κάτι κουβαλούσαν μέσα τους από προηγούμενους ήρωες και ας μην τους γνώρισαν ποτέ και ας μην τους ξέρανε ποτέ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Αχέτα Μίμη και με τόσους άλλους ανθρώπους που από έστικτο δεν σκύβουν το κεφάλι.
1: Εδώ τραγουδούσαν οι Στρατάκηδες.
2: Ναι, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης.
1: Άνθρωποι από φωτιά είναι αυτό το εκπληκτικό, το υπέροχο άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κεραμαριός. Να σας πω ότι τις επόμενες εβδομάδες και για 10 εβδομάδες κάθε Δευτέρα στην εκπομπή μας 7 με 9 θα παίζουμε δίπλα, θα είναι και η ιστορία ενός από αυτά τα τραγούδια. Για 10 εβδομάδες κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζουμε το καθένα τραγούδι ξεχωριστά και θα σας πούμε από πότε θα το ξεκινήσουμε αυτό, θα το δούμε, θα το οργανώσουμε
2: και εκείνη την ημέρα θα ανεβαίνει και στις πλατφόρμες τις μουσικές.
1: Είσαι με τη Ρίτα?
2: Είμαστε με τη Ρίτα.
1: Διάστημα στο ναι. Σταυρό.
2: Είναι η παράσταση της γυναίκας σου η καρδιά. Ξεκινάει από 1η Νοέμβρη νομίζω και κάθε Κυριακή του Νοέμβρη και ύστερα κάθε Κυριακή του Δεκέμβρη μαζί με τον Θανάση Μάτζαρη στο πιάνο και πώς το λένε τον καταπληκτικό και με τον ψηλό από τους Ρεβάνς. Νομίζω έτσι το καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος. Τον Χρήστο. Παπαδόπουλος νομίζω. Και εκτός
1: και
2: από
1: Οκτώβρη
2: αυτό, τον Οκτώβρη έχουμε με την Νατάσα Φεϊκοσμίδου μια δική μας έτσι παράσταση που λέγεται Ένα Παράξενο Live. Θα γίνει στο Θέατρο Καλλιρόη στην Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα 17 Οκτωβρίου Σάββατο στο Ρίο, στο 3,14.
1: Ισχύει αυτό με τα κόκκινα τραγούδια 17 Νοέμβρη.
2: Τα κόκκινα τραγούδια για εμάς είναι θεσμός 17 Νοέμβρη κάθε χρόνο, πιθανότατα στη μουσική σκηνή ράδιο στον Γκάζι.
1: Παντελή, σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνω, για 10 εβδομάδες κάθε εβδομάδα αυτή η δουλειά θα παίζεται στην εκπομπή μας 7 με 9 κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά με την ιστορία του πέρα από την ερμηνεία του. Παντελή, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, να είστε και εσείς καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη που παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εν ώψη της νέας επιδείνωσης του καιρού. Λόγω των ισχυρών καταιγίδων έχουν υπερχυλήσει χήμαροι στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια, ενώ μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Λαύριο. Τα θύματα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ που έγινε νωρίτερα αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Γερμανία στο Nations League κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας. Θα καλύψει το κενό του Χρήστου Τζόλι που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ολλανδία. Ο άσος της Arsenal υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά έδεια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Over Bourbon Street tonight.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλησπέρα, καληνύχτα σε όλες και όλους.
1: Πολύ όμορφη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.
0: Για εσύ γιατί λες πολύ όμορφη?
1: Πολύ όμορφη Παρασκευή.
0: Πέρασε.
1: Είναι μια χουχουλιάρικη Παρασκευή. Χουχουλιάρικη.
0: Είναι, ναι, με το Λάσκαρο αγοραστό στη ρύθμιση των
1: Λίγων. Η Λάσκαρα.
0: Ναι, το ότι δέσποινα καλόχερο στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Και τον Γκρέγκορι
0: Ντιβάνι. Τον Γκρέγκορι Ντιβάνι.
1: Ντιβάνι.
0: Εντάξει, τα λέω για να μην τα πεις εσύ.
1: Εντάξει, πες τα δικά μας ονόματα, να πούμε τα δικά μας ονόματα.
0: Ναι. Λένα Κατσατρέχη και Μανώλης Παρδαλός.
1: Όλο λάθος, όλο.
0: Να κάνω και εγώ μια φορά υπάνθρωπος να τα πω όλα και δεν μπορούσα.
1: Χουχουλιάρικη είναι.
0: Όχι, Κατσατρέχη, Κατσαβρέχη έπρεπε να πω.
1: Κατσαβρέχη να το πεις, ναι. Το καλύτερο είναι αυτό. Εννοείται.
0: Λοιπόν, Ελένη Κατσαμπέκη και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία
1: το
0: των ειδήσεων.
1: Το πήρες πάνω σου, καθάρισες την παρτίδα.
0: Άλλο ένα βάρος.
1: Έτσι, άλλο ένα βάρος. Να σου πω γιατί είναι ωραία Παρασκευούλα. Καταρχάς είναι Παρασκευούλα. Τι όμορφη μέρα που είναι η Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερον, αυτός ο καιρός είναι, ρε παιδί μου, για χουχούλιασμα. Είναι για να είσαι στο σπίτι σου, να βλέπεις κάποια ωραία ταινία, να ακούς ωραία μουσική. Και θα έλεγα σήμερα να ακούσουμε λίγο μουσικούλα παραπάνω από ότι συνήθως.
0: Γιατί είμαστε στο σπίτι χουχουλιάρικα.
1: Για αυτούς που είναι στο σπίτι.
0: Έτσι, οπότε το ευχαριστηθούμε
1: όλοι μας. Για αυτούς που είναι στο σπίτι. Για αυτούς που είναι στο σπίτι. Λοιπόν, μας δώσατε έμπνευση. Μάλλον ήταν λίγο αμφίδρομη η έμπνευση. Όταν παίξαμε αυτή τη συναυλία του Νταλάρα στο ΆΚΑ, μας στείλατε πολλές δικές σας προτάσεις για συναυλίες.
0: Το σήκωσε μόνο το έργο, το σήκωσε. Σου λέει θα κάνουμε έργο συναυλίες.
1: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε. Εντάξει, κοινή απόφαση είναι αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι αυτό.
1: Είπαμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε μερικά τραγούδια που προέρχονται από ζωντανές ηχογραφήσεις, από συναυλίες, οι οποίες είναι ιστορικές για τη χώρα μας. Ελλήνων καλλιτεχνών, έτσι.
0: Κατά βάση κομμουνιστών. Το διέλυσα. Ποιος
1: ποταμός θα σε ξεπλύνει εσένα, δεν ξέρω.
0: Κατά βάση είπα.
1: Κατά βάση. Ναι. Ναι, ναι.
0: Μα το είδα πριν γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα μία επιλογή να μην κάνεις, άλλη.
1: Δέχομαι προτάσεις, Μανώλη.
0: Δηλαδή έχει. Δεν έχει.
1: Εντάξει, έχει.
0: Για πες, όχι, πες μου τι έχει.
1: Εντάξει, έχει οριακά. Ναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, έλα.
0: Άρα κατά βάση, καλά το είπα.
1: Κατά βάση. Κατά βάση είναι πολύ σωστή διατύπωση. Πάρα πολύ σωστή διατύπωση.
0: Φίλε 94-66-119-207. Ασχολήσουμε τη δουλειά σου. Είσαι εδώ, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Εσύ κάνε αυτά που να κάνεις. Άντε, γιατί... Έχετε πίσω από αυτή την ανωνυμία. Το έχω ξαναπεί, ούτε εγώ δεν έχω ζητήσει τα φημί, γιατί θα μου στείλει την εξυπηρετή φημί και τέτοια. Να θέλει να προσθέσει όσο μια φημί. Πίσω από την ανωνυμία έχει, πώς το λένε, έχει πλακώσει πολύ ανοησία. Άιντε, μπράβο.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει.
0: Άντε, μωρέ, τώρα.
1: Και τα διαψεύδεις τώρα όμως το Real Blogger, ο οποίος λέει: Μάνο, κεφάκια, κεφάκια, απόψε, πού πήγε η γκρίνια, μου λείπει.
0: Δεν, εύκολο, δεν υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν
1: ένα διακόπτη γερνάμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται καν διακόπτη. Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Αν το καλοσκεφτείς, έτσι, είναι ευθύνη γκρίνια αυτό τώρα που κάνω.
1: Είναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Λοιπόν.
1: Ξέρω τι να... θα με ρωτήσεις. Α, δεν θα ρωτήσεις. Για πες. Νομίζω ότι θα με ρώταγες.
0: Τι θα σε ρώταγα. Άντε να δούμε.
1: Κοίτα συνήθως.
0: Με τη νέα,
1: η πρώτη, σημαίνει. Αυτό, ναι, πράγμα. Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι μου έρχεται συνέχεια στο στόμα το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά δεν γίνεται, γιατί λες Παρασκευούλα ζάχαρη, λέω αυτός είναι αδονικός.
1: Α, ναι, βέβαια. Τίποτα, αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Θα μείνει μόνο το Παρασκευούλα μέλι, να λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι.

0: ρε, όχι.
1: Μητσοτάκης από Κατερίνη, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
0: Βέβαια. Βέβαια, Μανώλη, ναι. Ναι, αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει.
1: Στο Λαύριο τι έγινε? 5 φορές είχε ειδοποιήσει η γυναίκα.
0: Ναι,
1: είχαν βάλει και panic button. Τη είχαν να πέκε σε δομή. Δεν δέχτηκε όμως, γιατί έχει δύο παιδιά, 1,5 και 2,5. Πώς να πας σε δομή?
0: Νομίζω ότι στις δομές καλύπτονται και τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά πώς
0: τα παιδιά.
1: Αλλά
0: δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να βάλεις το παιδάκι εκεί. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι. Και να σου πω κάτι. Άνθρωποι είμαστε, δηλαδή τελείωσε μία σχέση. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ένας να κάτι οτιδήποτε. Ανέβηκε ο άλλος από τον μπαλκόνι, ξέρω εγώ τι έκανε. Έσπασε με τη βαριοπούλα τώρα. Μπήκε μέσα του. Μαχαίρωσε και τους δύο. Εντάξει, μια χαρά.
0: Είναι διασωληνωμένη, νοσηλεύεται η γυναίκα στο νοσοκομείο, έτσι.
1: Είναι τραυματής και ο σύντροφός της.
0: Και ο σύντροφός της, ναι. Ο οποίος για να την προστατεύσει μπήκε μπροστά για να μπορέσει η γυναίκα να γλιτώσει.
1: Ο γιατρός που λέει ότι δεν χρησιμοποιήσαμε τον απεινιδωτή λόγω ασυστολίας, εννοεί λόγω ασυστολίας του απεινιδωτή. Γιατί δεν είχαν βάλει ούτε την μπαταρία. Γι' αυτό δεν τον χρησιμοποιήσαμε, γιατί δεν λειτουργούσε. Ναι. Αυτό θέλει να πει.
0: Όχι. Ναι.
1: Έχει τώρα, να σου πω, έχει σπάσει η περασπιστική γραμμή. Στα δύο.
0: Πρώτον, έχει σπάσει. Δεύτερον, έχουν αρχίσει αυτές οι διαρροές οι καταπληκτικές. Κομμάτια-κομμάτια της δικογραφίας.
1: Ιδέα αναισθησιολόγος.
0: Για να δημιουργηθούν και εντυπώσεις.
1: Ναι, ιδέα αναισθησιολόγος. Δεν ήξερε, διάβαζα σήμερα. Την πήρανε τηλέφωνο, τη ρωτήσαν, του είπε δεν υπάρχει αντίδοτο. Άλλο και τούτο.
0: Για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ουσία. Ναι,
1: ναι,
0: είπε
1: για
0: αυτό.
1: Τη συγκεκριμένη. Αλλά εγώ λέει δεν ήξερα, λέει, τι κάνουν. Συνεργαζόμασταν, λέει, κατά καιρούς. Πήγαινα, έκανα, λέει, τη φλεβοκέντηση. 250-300, πόσα 400. Τι λέει, ρε φίλε.
0: Είδες.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Εντάξει, είχαμε μια συνεργασία, αλλά δεν ήξερα πολλά. Είχα δει το μηχάνημα, δεν είχα δει κανέναν πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί συνήθως δεν ανεβαίνει ο κόσμος πάνω στα
0: μηχανήματα. Όχι, δεν ανεβαίνει, όχι.
1: Ναι, τους συνδέουν απλά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Κατά τα λοιπά, δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Από το
1: Κρήτη,
0: μεσημέρι πράξη. Και μετά. Έχει βγει, το απόγευμα βγήκε ένα 112. Καταρχάς βγήκε ένα 112 για το Μυλοπόταμο, έτσι. Μετά όμως βγήκε ειδοποίηση να περιοριστεί η μετακίνηση των κατοίκων σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε την πρόγνωση της ΕΜΗ που λέει ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν τις επόμενες ώρες και ότι θα είναι και πολύ θυελώδης η άνεμη στο Αιγαίο. Βλέπουμε εικόνες που έχουν έρθει από την Κρήτη που πραγματικά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Στα Ζωνιανά, για παράδειγμα, έχουν υπερχειλήσει χυμάροι, πλημμύρες, οι δρόμοι, τα φερτά υλικά στους δρόμους έχουν κλείσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είδες εικόνες από εκεί. Έτσι.
1: Ναι, είδα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλές ζημιές και σπίτια και καλλιέργειες, βέβαια. Αλλά και πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Ναι, γενικώς η Κρήτη φαίνεται ότι πληρώνει το μεγαλύτερο κόστος αυτής της κακοκαιρίας.
0: Ναι.
1: Θέλεις να απαντήσεις εσύ στο φίλο που έστειλε το μήνυμα, το ανώνυμο, ή να το απαντήσω εγώ? Όχι, θα το απαντήσω εγώ. Φίλε, εσύ που λες όταν δεν θα λες ότι κρυβόμαστε πίσω από την ανωνυμία και συνεχίζεις γράφοντας το μήνυμα που έγραψες, θα σου πω ένα μυστικό. Θα μείνει μεταξύ μας όμως, γιατί ξέρεις, οι δυο μας μιλάμε τώρα. Αυτό το σενάριο το απέρριψα εγώ. Δεν φαντάζεσαι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Πού να ξέρει αυτός που το στείλε στο μεταξύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές είναι τόσο άκυρα κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή, γράφεις τη χαζομάρα, δεν ξέρεις κιόλας. Άρα δεν πειράζει. Γιάννη, σας έχει πιάσει για την Παρασκευή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο λαός λέει με μακαρόνια, φάβα και φαγόπυρο. Τα μακαρόνια είναι φθηνά και φάβα. Το φαγόπυρο δεν είμαι σίγουρος. Φθηνό, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Δεν το ξέρω όμως. Φρέσκο άρθρο από Wall Street Journal που λέει ότι πλην του Ιράν τα επίπεδα εξαγωγών του πετρελαίου από τον κόλπο αυτή την εβδομάδα πιάσαν τα προ-πολέμου επίπεδα. Το προ-πολέμου επίπεδο. Μακάρι.
0: Ναι. Είδες τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της Eurostat.
1: 3,8. Όχι, ο ευρωπαϊκός ήταν αυτός.
0: Ναι, είναι της Ευρωζώνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τον Σεπτέμβριο, έτσι. 5,1 έναντι 3,7 τον Αύγουστο.
1: Για ποιο λόγο? Τι άλλαξε, τι συνέβη?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπήρχε συμφωνία κυρίων.
0: Υπάρχει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γίνεται αυτό.
1: Και ανεβαίνει ο πληθωρισμός με συμφωνία κυρίων.
0: Εντάξει, έχουμε βέβαια τις τιμές στην ενέργεια επάνω. Εκεί.
1: Α, εκεί, από εκεί, μόνο εκεί
0: νομίζω
1: δράζει.
0: Ναι. Νομίζω ότι το βασικό που διαμορφώνει, αυτό πρέπει να είναι, η ενέργεια. Και επίσης, δεν ξέρω αν το είδες, μια και μιλάμε για την ενέργεια, ότι οι G7 αποφάσισαν να δώσουν από τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ.
1: Μιλες.
0: Ναι, τους επόμενους 4 μήνες.
1: Θα βγάλουν από το σεντούκι.
0: Θα βγάλουν από το σεντούκι. Τους το ζήτησε ο Τραμπ, βέβαια, έτσι.
1: Τέτοια...
0: Δεν είναι... το απέτησε μάλλον, δεν το ζήτησε.
1: Η δική μας η πρόταση στη Φόντερ Λάιεν, τι έγινε?
0: Δεν το παρακολούθησα, Μανώλη, αυτό.
1: Δεν έγινε κάτι, γιατί δεν αν το γίνει κάτι θα το έχεις παρακολουθήσει.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Γιατί
0: νομίζω
1: το πως
0: ναι.
1: Όλοι.
0: Θα το είχαμε μάθει.
1: Ναι.
0: Θα το είχαμε μάθει.
1: Nice.
0: Και επίσης δύσκολα και τα πράγματα για τον Πέδρο Σάντσεθ. Διότι προσπάθησε να περάσει αυτά τα διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και δεν τα κατάφερε. Και τα ισπανικά μέσα λένε ότι μπαίνει σε πολιτικές δοκιμασίες ο Πέδρο Σάντσεθ πλέον, με ορατό, πολύ ορατό, το ενδεχόμενο για προώρες εκλογές στην Ισπανία. Είναι αυτά τα διατάγματα που αποφασίστηκαν μετά τις κινητοποιήσεις για την ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε το σπίτι της, που της το πήρε το φαντ.
1: Είναι αποτέλεσμα αυτού. Που αύξησε την τιμή
0: με
1: σκοπό να
0: τη διώξει. Ναι, σωστά. Που
1: και που
0: τιμή.
1: Παρά το ότι οι κοινωνικοί εταίροι είπαν να δώσουν τα χρήματα, αυτό είναι το, εκεί πια είναι το απάβγασμα του παραλογισμού, διότι ζήτησε χρήματα που δεν μπορούσε να δώσει η γυναίκα. Τα χρήματα βρέθηκαν από διάφορες οργανώσεις για να συνεχίσει η γυναίκα να μένει και δεν δέχτηκαν. Δηλαδή, φαντάσου, αν πήγαινε κάποιος άλλος να δώσει τα ίδια χρήματα, θα το δέχονταν. Αλλά για τη συγκεκριμένη
0: δεν το
1: δέχονται, γιατί σου λέει πρέπει να φύγει. Πρέπει να σταλεί το μήνυμα.
0: Μα αυτός ήταν ο λόγος.
1: Καταλαβες.
0: Να φτάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν θα λύνεται έτσι.
1: Βέβαια, αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που το αποφασίζουν, διότι έτσι η κοινωνία εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί σου λέει ότι κοίτα, εγώ σου δίνω αυτό που ζητάς. Και άρα το πρόβλημά σου δεν είναι τα χρήματα, είναι να περάσει το δικό σου.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί η κοινωνία τρελαίνεται.
0: Μα είναι πολύ αποκαλυπτικό αυτό που έγινε στην Ισπανία. Αυτό περιγράφει. Είναι πολύ αποκαλυπτικό
1: αυτό
0: το προφέσιο.
1: Εκεί η κοινωνία τρελαίνεται. Γιατί αν έκανε πίσω και έλεγε εντάξει, ναι, ας μείνει, ξέρω, μπορούσαν να την κρατήσουν για 2-3 μήνες και μετά θα να βρίσκανε κάτι άλλο. Α, εκεί η κοινωνία τρελαίνεται. Ναι. Βέβαια, αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία.
1: Γιατί αν συνέβαινε εδώ πέρα θα έλεγε είναι μια Παρασκευή, χουλιάρικη, τι ωραία Παρασκευούλα κτλ. Όχι, το λέω.
0: Μόλις με κάρφωσες. Μόλις.
1: Δεν το λέω για σένα. Εγώ θα το έλεγα. Πιθανότατα και πολύ θα το. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η δική μας κοινωνία είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, εφόσον δεν πέρασαν αυτά τα διατάγματα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ισπανία.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι, θυμίζουμε ότι η Ισπανία είναι μια χώρα που έχει παράδοση σε κινητοποιήσεις και τέτοιου είδους αντιδράσεις. Αντιδράσεις υπάρχουν και στη Γαλλία, έτσι, και μάλιστα οξύτατες αντιδράσεις, κυρίως από μαθητές.
1: Περίμενε. Άσε τους μαθητές στη Γαλλία. Μάνο, σ' αγαπώ. Α, ναι, αυτά τα μηνύματα θέλω.
0: Α, για πες.
1: Μάνο, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αν ξαναμιλήσεις για συμφωνία κυρίων, θα σε μισήσω με μίσος βαθιό.
0: Βαθιό.
1: Αυτά είναι ωραία
0: τι
1: μηνύματα.
0: Τι ωραίο μήνυμα.
1: Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Ωραίο ρε παιδί μου. Σου λέει δηλαδή ο άλλος δεν κρύβει την πρόθεσή του. Πολύ τι πόσο ωραίο. Γεια σου ρε η άλλη blogger. Μπράβο.
0: Βαθιό.
1: Ναι.
0: Βαθιό.
1: Εσύ που γράφεις για σκυλή, εντάξει και να ξαναστείλεις, δεν θα το ξαναδιαβάσω, αλλά το λέω για να μην νομίζεις. 10. Όχι 5, 10. Εντάξει, είμαστε καλά. Απαντήθηκε, λέει μου, είστε και δημοσιογράφοι. Παράθεμά σας, όχι πανάθεμά σας.
0: Παράθεμά
1: σας. Πανάθεμα ήθελα να γράψω, αλλά εν πάση περιπτώσει. αλλά από έναν υπάλληλο της von der Leyen. Μάντεψε, λέει, τι πήραμε.
0: Πανάθεμά μας και εμάς όμως.
1: Τι πήραμε?
0: Δεν το πήραμε χαμπάρι αυτό που πήραμε.
1: Τι πήραμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι official.
0: Είναι επίσημο.
1: Κάνεις τη μετάφραση.
0: Διαδώστε.
1: Ω, βρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Παρδάλι, λέει, έχω φτιάξει ένα φρέντο παγωμένο. Να τον πιω ή θα με πνίξεις με τις ατάκες σου? Κυρία Ελένη, λέει, φιλιά. Η κυρία Σόφη από την Άξο. Τώρα σε 3 λεπτά θα κάνουμε διάλειμμα. Πιείτε 2 βουλιές.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω στο επόμενο 3 λεπτό τι μπορεί να γίνει.
0: Και πώς θα επιστρέψουμε μετά τις 9:30? Είναι σκάνδαλο τώρα αυτό? Είναι κάτι καινούριο, κάτι παλιό? Αυτό με τα πτυχία, τα ξενόγλωσσα, γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, παίρνεις το πτυχίο, το proficiency μέσα σε 30 ώρες μαθήματος.
1: Ωραία, ωραία,
0: γρήγορα πράγματα. Άκουπα. Ωραία. Τύχιο αγγλικών σε 3 μέρες. Άκου, με 1500 ευρώ.
1: Οι αγγελίες, επειδή μπαίνουν με αλφαβητική σειρά.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Είναι άκοπα, αβάδιστα. Αβάδιστα, άκοπα. Ναι, γιατί είναι το βήτα. Αβάδιστα, άκοπα και...
0: Ναι, στο χώρο σας. Αβάδιστα στο χώρο σας.
1: Είναι 3 α συνήθως. Αβάδιστα, άκοπα.
0: Κάποιοι βάζουν αλφα-αλφα-αλφα πάντως, έτσι.
1: Αλφα-αλφα-αλφα βάζουν στα καρπούζια, 3 α.
0: Και στις αγγελίες.
1: Αλφα-αλφα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, στο χώρο σας.
0: Ναι.
1: Στο χώρο σας πτυχία, αυτό εννοούμε. Στο...
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα κανείς. Όχι. Ναι, μην εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να το δούμε.
0: Είναι ένα δημοσίευμα του Euronews, το οποίο βγαίνει από την Επιτροπή Ελέγχου αυτών των πτυχίων.
1: Αντιδράσεις, λέει, υπάρχουν στη Γαλλία, δεν καίγονται όλα τα σχολεία, και αυτό το λέτε αντιδράσεις.
0: Κινητοποίησης, πώς να το πω.
1: Ξέγερση, πόλεμος, πώς το θέλω.
0: Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα δημοσίευμα του Euronews και θα ασχοληθούμε με αυτό μετά τις 9:30, που πιάνει το κομμάτι των διαφημίσεων που υπόσχονται επιτυχία 99,9% σε εξετάσεις ξενογλωσσών, σε certificates.
1: 99,9%.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι το απόλυτο.
0: Και πτυχία τα οποία παραδίδονται στο σπίτι, στο χώρο σας που λέγαμε πριν, στα βάδιστα, στο χώρο σας.
1: Με πτυχίο delivery, ναι. Δεν
0: delivery, με 500, 1000, 1500 ευρώ το έχεις, δεν πας ούτε καν στις εξετάσεις. Με νοικοκυρεμένα το πτυχίο, σπίτι σου και όλα καλά.
1: Πληθωρισμός, λέει, 5 από 3 τον Αύγουστο. Μα αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε κάποιους ακροατές είναι που ακριβώς αυτό που λέμε, αυτό καταλαβαίνουν. Πληθωρισμός, λέει, 5 από 3% τον Αύγουστο. Κατά τα άλλα τα βλέπετε όλα καλά. Κύριε Βαγγέλη, βουλωμένο γράμμα. Αλήθεια.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Αυτό, λέει, που παίρνουμε πάντα. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου, Ξηρομέλη.

0: Real FM.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Κρήτης. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της νέας επιθύνωσης του καιρού. Οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα του 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους ως αύριο το απόγευμα. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η υπερχείληση χυμάρων στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια. Προβλήματα στις πτήσεις για Κρήτη έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 32χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο σπίτι του στο Λαύριο. 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ αποδεσμεύουν οι G7 για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

0: διπλώματα στο χώρο σας.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είπαμε αβάδιστα.
0: Ναι, είπα. Διπλώματα στο χώρο σας.
1: Ναι. Χωρίς εξετάσεις, χωρίς
0: και,
1: τίποτα.
0: Ναι, μπράβο, και χωρίς εξετάσεις.
1: Εντάξει, βέβαια, δίνεις κάτι, πληρώνεις κάτι. Δεν μπορεί να είναι. Κάτι θα δώσεις. Κάν χιλιάρικο, 1500 εκεί.
0: Κάνε, εντάξει, να σου πω, δεν κάνουμε και αγαθοεργία.
1: Βέβαια. Τι τώρα,
0: τι
1: είναι,
0: τι ήταν αυτό που πες τώρα, πόσο αλτρουιστικό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Ελάτε να σας δώσουμε ένα δίπλωμα.
1: Απλά τα πράγματα για κάποιους.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λυμμένα τα έχει αυτά η κοινωνία.
1: Η απορία μου είναι πόσο εκτεταμένο είναι αυτό.
0: Εμένα είναι άλλη απορία.
1: Και πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Όχι, όταν παίρνεις το δίπλωμα και πας και σου λένε τι έχετε δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και πας να μιλήσεις.
1: Ναι.
0: Και γίνεται. Πώς λέει το τραγούδι, τι αμπάνι, μία αμπάνι. Πώς το έλεγε. Δεν καταλαβαίνει. Πού το πήρατε το λόγο.
1: Ναι.
0: Ναι. Α, εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αντιπρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, τον κύριο Αλέκο Γούλα. Καλησπέρα σας, κύριε Γούλα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Γεια σας, κύριε Γούλα. Εγώ είμαι λίγο, κάνω λίγο χιούμορ, δεν με παρεξηγείτε, αλλά δεν μπορώ, δεν περνάει αλλιώς, ξέρετε, με αυτά που ζούμε.
2: Όντως μου άρεσε η εισαγωγή σας, αλλά χαριτολογώντας δώσατε και τη σωστή διάσταση του θέματος, γιατί ουσιαστικά πρόκειται, όπως ακριβώς το είπατε, ουσιαστικά τίτλοι χωρίς ουσιαστικό αντίκριση προς τη γνώση, αλλά χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση και επαγγελματική εξέλιξη, ιδιαίτερα στο δημόσιο.
0: Για τη μοριοδότηση το καταλαβαίνω, αλλά για την επαγγελματική. Α, ναι, σωστά. Αφού έχει μοριοδότηση, έχει και εξέλιξη. Γιατί αν ελεγχθεί κανείς, θα γελάσουν και τα βιβλία των Αγγλικών, ας πούμε.
2: Μιλάτε αν ελεγχθεί στο θέμα της
0: γνώσης.
2: Ναι. Γιατί θεωρητικά αυτοί οι τίτλοι δυστυχώς αναγνωρίζονται, αν και όπως η συνάδελφος ανέφερε πριν, γίνεται και εξ αποστάσεως και μέσα σε ένα τριήμερο και τα φέρουν και στο σπίτι.
0: Σε τριήμερο.
1: Σύντομες διαδικασίες.
0: Fast track διαδικασίες.
1: Εννοείται.
0: Ούτε δηλαδή, ας πούμε, ένα χρόνο, ξέρω εγώ.
2: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, τα διαφημιστικά που κυκλοφορούν ακόμη στην αγορά και τα δώσαμε και στη δημοσιότητα στην χτεσινή εκδήλωση που έγινε στο Ινστιτούτο Γκέτε από την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, την ΑΛΤΕ, που είναι ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης. Υπάρχουν λοιπόν διαφημιστικά φυλάδια που διαφημίζουν την απόκτηση τίτλων Proficiency και Lower από 3 μέρες μέχρι το νωρίτερα μέχρι το αργότερο σε 4 μήνες.
0: Ενδοφλέβια την περνάνε τη γνώση. Πώς γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, το σε 4 μήνες δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα ταχύριθμο, ξέρω εγώ, που να.
1: Δεν βγαίνει, βρε Μανώλη, 4 μήνες το Proficiency.
0: Όχι, το Proficiency. Γιατί βγαίνει το Lower.
1: Όχι, κανένα από αυτά. Δεν βγαίνει.
0: Συγγνώμη, το Υπουργείο τι κάνει για αυτά. Μάλλον το πήγα βαριά εγώ τώρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το παράδοξο. Το Υπουργείο τα γνωρίζει μεταξύ μας. Αλλά το θέμα είναι το εξής.
0: Αυτό το μεταξύ μας
2: φανταστείτε τώρα σε μια Γερμανία που έχει 3 φορείς όλους και όλους επιστοποίησης της γνώσης στα αγγλικά και είναι 80 εκατομμύρια οι Γερμανοί. Φανταστείτε τώρα ότι στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχουμε 53 φορείς επιστοποίησης της ξένης γλώσσας των αγγλικών στην Ελλάδα. Φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ ξέρει πολύ καλά το πρόβλημα, μάλιστα σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει τι μπορούμε να κάνουμε και ψάχνουν να βρει και ψάχνουν να βρουν και αυτοί οι λύσεις, αλλά είναι εις γνώση όλων. Θα μου πείτε γιατί δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Οι αυτοί που έχουν αυτά τα πιστοποιητικά, ποιος να ασχοληθεί τώρα με αυτό το θέμα.
0: Μισό λεπτό. Αυτοί που τα πήρανε, τα πήρανε. Όταν υπάρχει διαφήμιση σε 3 μέρες έως 4 μήνες, τι πάνε να πει, τι μπορούν να κάνουν, να πάνε.
1: Εύκολο
0: να
1: δεν είναι να εντοπιστούν όταν τάζουν κάτι τέτοιο.
0: Τι να κάνουν δηλαδή, τι άλλο να κάνουν.
2: Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς η πολιτική βούληση. Απλά το θέμα, επειδή έχει πάρει πλέον διαστάσεις, και να φανταστείτε ότι η ΑΛΤΕ διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση με βάση καταγγελίες που έχουν φτάσει σε αυτή. Και διερευνά ουσιαστικά το θέμα, γιατί στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην γλωσσική αξιολόγηση και στην διασφάλιση της ποιότητας. Δηλαδή, εκεί είναι το θέμα.
0: Κύριε
2: Γούλα, είναι τα δύο ακριβώς πράγματα που δεν υπάρχουν.
0: Στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι αν δεν πέσουν προστήματα. Άμα δεν πέσει το πρόστιμο, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Άμα δεν πέσει το λουκέτο, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Όλα αυτά τα ηθικοπλαστικά που συζητάμε είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το ξέρετε κι εσείς, το ζείτε, το ζούμε καθημερινά. Εδώ θέλει, άμα δεν πέσει πέλεκης, τσάμπα θα συζητάμε.
2: Είναι ένα συστημικό πρόβλημα και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ακόμη και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο Θάνος Παπαϊωάννου, που αναγνωρίζει το πρόβλημα και θέλει να κάνει κάτι, δηλαδή είναι με τα... Δεν του δίνουν τις δυνατότητες να κάνει. Δηλαδή έχει φτάσει σε επίπεδο να προτείνει ο ίδιος να βρεθεί μια φόρμουλα να αξιολογεί το ίδιο το ΑΣΕΠ τις γνώσεις αυτών που παίρνουν αυτά τα πιστοποιητικά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, αν δεν μπορεί και το ΑΣΕΠ να κάνει κάτι, ποιος είναι πάνω από το ΑΣΕΠ?
2: Ακριβώς, η πολιτεία. Η πολιτεία. Γι' αυτό ακριβώς και και ο ΑΛΤΕ θέλει το θέμα σε πρόβλημα που έχει, σε συστημικό πρόβλημα.
1: Κύριε Γουλά, νομίζω ότι δεν περιμέναμε τώρα αυτό το δημοσίευμα για να μάθουμε εδώ σε αυτή τη χώρα ότι λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εδώ και χρόνια γίνεται αυτό.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει αυτό που λέτε και όχι μόνο, και να φανταστείτε, και όχι μόνο σε επίπεδο γλωσσομάθειας. Εδώ έχουμε περιπτώσεις με μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία θεωρούνται μαϊμού, με άγνωστα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με διαφημίσεις που λένε αναλαμβάνω τις εργασίες κτλ. Δηλαδή έχει εκτοχιαστεί τελείως το θέμα αυτό της πιστοποίησης και της αναγνώρισης των τίτλων. Δηλαδή οι καταγγελίες που φτάνουν είναι απίστευτες και δυστυχώς διαβρύνεται.
1: Υπάρχουν, ας πούμε, καταγγελίες που λένε ότι κάποιοι διαφημίζουν μεταπτυχιακό στην τάδε χώρα, στην Ιταλία για παράδειγμα, με σημειώσεις στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
2: Όπως το λέτε είναι. Και όχι μόνο αυτό, με σημειώσεις στα ελληνικά και στο τέλος, αφού παίρνουμε τον τίτλο, παίρνουμε και την πιστοποίηση στη γλώσσα εκείνη σε επίπεδο γάμα 2.
1: Βεβαίως, αφού έχουμε πάρει μεταπτυχιακό στο Ιταλικό Πανεπιστήμιο, δεν θα έχουμε και το γάμα 2 στη γνώση της γλώσσας.
2: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο εμπόριο. Πολλοί, πάρα πολλοί εμπλέκονται σε αυτό και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η βούληση από την πολιτεία να δώσει ένα τέρμα σε αυτό. Γιατί αν ήθελε, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι δρόμοι, αλλά δεν υπάρχει βούληση.
0: Μισό λεπτό γιατί επεξεργάζομαι. Δηλαδή παίρνει μεταπτυχιακό από το ελληνόφωνο τμήμα του Ιταλικού Πανεπιστημίου.
1: Ποιο ελληνόφωνο, δεν έχει ελληνόφωνο τμήμα.
0: Δεν έχει σημασία, έτσι το βαφτίζω.
1: Να το φτιάξουμε εμείς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Διαφημίζεται μεταπτυχιακός τίτλος.
0: Ναι.
1: Ιταλικού Πανεπιστημίου με σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα. Και όταν τελειώσει αυτό με το μεταπτυχιακό, το τελειώσει εντός εισαγωγικών, έχεις και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Ιταλικής Γάμα 2. Αφού έχεις πάρει
0: με ελληνικές σημειώσεις.
1: Ναι.
0: Σούπερ. Αυτό είναι.
1: Ξέρετε τώρα, κύριε Γούλα.
0: Κάνουμε είναι προφανές.
1: Κύριε Γούλα, εδώ πάλι πέφτουμε πάλι στην ίδια φράση που λέμε και για άλλους τομείς της δημόσιας ζωής. Έλεγχη. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι διαφημίσεις, όπως υπήρχαν για το μεγάλο θέμα της υγείας.
0: Το ΣΕΠ δεν μπορεί να κάνει.
1: Οι διαφημίσεις, μισό λεπτάκι, όπως υπάρχουν για το θέμα της υγείας που είναι πρόσφατο, οι διαφημίσεις ιατρείων, κλινικών κτλ. Εγώ γνώριζα ότι αυτά τα κέντρα ανήκουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Ανήκαν στο Υπουργείο Εμπορίου. Αυτή τη στιγμή η αρμοδιότητα πού βρίσκεται? Για τον έλεγχο των διαφημίσεων εννοώ.
2: Ναι, νομίζω ότι παραμένει στο ίδιο χώρο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα θα σας πω ένα τρομερό παράδειγμα.
1: Άρα γιατί δεν γίνονται έλεγχοι από εκεί, καταλάβατε τι εννοώ?
2: Γιατί όταν πάει να γίνει έλεγχος, ακόμα και σε υψηλά ιστάμενος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 15 περίπου χρόνια υπήρχαν στην Άρτα συγκεκριμένα αρκετά τεχνικά λύκια, τα οποία έδιναν τίτλους σπουδών, δηλαδή απολυτήριο λυκείου, με άριστα 20.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλοί λοιπόν που ενώ είχαν τελειώσει το ακόμα και το γενικό λύκειο, ας πούμε, με χαμηλό βαθμό, πηγαίνοντας σε αυτά τα ΤΕΕ, παίρνανε απολυτήριο 20 και το χρησιμοποιούσαν μετά για την εισαγωγή του στο δημόσιο. Mm-hmm. Ένας ολόκληρος κλάδος, ο νοσηλευτικός κλάδος παράδειγμα, είχε εκατοντάδες τέτοιους ανθρώπους που δούλευαν με απολυτήριο, που έπιασαν δουλειά χρησιμοποιώντας και τη μοριοδότηση από το βαθμό 20. Mm-hmm. Και αυτό ετέθηκε στις γνώσεις της πολιτείας. Η συγχωρημένη η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε τολμήσει τότε να κάνει κάποιες ενέργειες, έκλεισε, να φανταστείτε, όλα αυτά τα παράνομα παράτυπα ΤΕΕ, γιατί εξ αποστάσεως γινόταν τα πάντα. Γραφόντουσαν και παίρνανε αυτά τα ιδιωτικά. Ιδιωτικά ΤΕΕ. Γραφόντουσαν και παίρνανε τα 20 και το χρησιμοποιούσαν μετά για τη μοριοδότησή τους και τη μετάβασή τους στο δημόσιο. Και ειδικά τώρα, επειδή το θέσατε πριν, εσείς το θυμήθηκα, στον τομέα της υγείας. Νοσηλευτές, μιλάμε για νοσηλευτές. Όταν λοιπόν φτάσανε, κλείσαν τα ΤΕΕ και ζητήθηκε τότε από πολλούς να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι έγινε? Ο ίδιος ο σύλλογος νοσηλευτών και ο συνδικαλιστικός φορέας αντέδρασε με μεγάλη όξυνση τότε.
0: Κάτω τα χέρια
2: και είπε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο με τους συναδέλφους μας, θα κλείσουμε τα νοσοκομεία. Ναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε σε τι φάση βρισκόμαστε και σε τι σύστημα βρισκόμαστε. Λοιπόν.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Άρτα είναι και το. Δεν πάνε και οι γιατροί στην Άρτα, φαντάρι, στην Άρτα. Ή κάνω λάθος?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Νομίζω.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ αυτό.
0: Νομίζω.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά προσπαθώ να το συνδέσω στο μυαλό μου τώρα με τις νοσηλευτικές. Και ξέρω άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε Δήμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έχει φυτά εδώ και 3 χρόνια σε νυχτερινό, για να μπορέσει να πάρει ο άνθρωπος ένα χαρτί και να μπορέσει να έχει μια εξέλιξη και πάνε, δηλαδή, οικογενειάρχης με 2 παιδιά, το πρωί στη δουλειά του, το βράδυ στο σχολείο. 3 χρόνια τώρα.
2: Ναι,
0: 3 χρόνια. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Καθόλου
0: και
2: εύκολο.
0: Και πάει ο άλλος και παίρνει σε 3 τέρμινα παίρνει το χαρτί. Βέβαια. Και πάει και
1: μοριοδοτείται και τα λοιπά.
2: Ισχύει αυτό που λέμε που λέει ο λαός μας, ότι τα λίγα, τα πολλά θέλουν κόπο και τα λίγα θέλουν κόπο και τα πολλά τρόπο.
1: Ξέρετε, ναι, κύριε Γούλα, πόσο εκτεταμένο είναι αυτό? Δηλαδή, πόσοι τίτλοι μπορεί να έχουν δοθεί με αυτό τον τρόπο, είτε πρόκειται για γλώσσα, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για υπολογιστές? Έχετε εικόνα?
2: Είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες, και γι' αυτός είναι και ένας λόγος ότι δεν υπάρχει αντίδραση. Γιατί το να φέρει στην επιφάνεια όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι, παίρνουν τα επιδόματά τους με βάση αυτή την μοριοδότηση. Λοιπόν, θα αναταράξουμε ένα ολόκληρο σύστημα και γι' αυτό δεν θέλει κανείς να βάλει χέρι. Το χειρότερο ότι διονύζεται κατάσταση και δεν θέλουμε να το κόψουμε. Γιατί ούτως ή άλλως αυτούς που είναι ήδη και υπηρετούν δεν θέλει να τους ελέγξει κανένας, για πολλούς λόγους, κυρίως πολιτικούς λόγους. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν θέλουν να ελέγξουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή να μπει ένα τέτλος, μια φραγή σε αυτό το παζάρι των τίτλων, σε αυτό το εμπόριο των τίτλων.
1: Τα ποσά ποια είναι?
2: Τα ποσά που κυμαίνονται ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν, ας πούμε, για τα πιστοποιητικά πληροφορικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν αγοράζονται και γίνονται και παζάρια, ας πούμε, αναλόγως το φορέα, αναλόγως τον φορέα πιστοποίησης. Δηλαδή σας είπα ότι στην Ελλαδίτσα μας υπάρχουν 53 τέτοιοι φορείς μόνο στην πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πτυχία τέτοιου είδους.
1: Σε τι βάθος χρόνου, πόσες δεκαετίες πίσω?
0: Τώρα...
1: Μήπως είναι παραπάνω, είναι πάνω από...
2: Είναι μια 20ετία η πόλη αυτή που παίζει. Γι' αυτό είναι και χιλιάδες.
0: Άρα έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πλαστά διπλώματα, γιατί περί πλαστού πρόκειται.
2: Ουσιαστικά αυτό είναι, ναι, ακριβώς αυτό.
0: Όπου η πλαστογραφία είναι κακούργημα, θέλω να πω. Εντάξει. Έχουν πλαστά διπλώματα και συνεχίζουν να δίνουν πλαστά διπλώματα, γιατί κανείς δεν θέλει να ρίξει το βότσαλο στη λίμνη.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι. Καλά είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε. Εντάξει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: την
2: ευκαιρία να πούμε άλλη μια φορά αυτά που λέμε και ως Ομοσπονδία εδώ και αρκετά χρόνια. Ελπίζουμε αυτή τη φορά που το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί, έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Οι ξένοι φορείς ασχολούνται πλέον με το θέμα αυτό και θέλουν να λειτουργήσουν παρεμβατικά καθώς θεωρούμε ότι το πρόβλημα έχει άμεση σχέση με την ελληνική πολιτεία και ελπίζουμε επιτέλους να βγει κάτι και να δοθεί μια λύση, γιατί είναι εις βάρος των ανθρώπων που κάνουν τους κόπους, εις βάρος της νεολαίας που μοχθεί μέσα στην τάξη, μέσα στο πανεπιστήμιο για να πάρει έναν τίτλο σπουδών και κάποια άλλη επιτίδη τα αποκτούν με τα μέσα που αναφέραμε.
0: Κύριε Γουλά, μία ερώτηση μόνο τελευταία, παρακαλώ, πριν σας αποχαιρετήσουμε. 20 χρόνια έχουν περάσει από τη χώρα τρεις κυβερνήσεις, ενώ τρία κόμματα. Περισσότερες κυβερνήσεις, αλλά τρία κόμματα. Πηγαίνοντας να επισημάνετε το πρόβλημα στο παιδεία, στο εμπορίο, δεν ξέρω πού, τι σας λένε ακριβώς?
2: Μας λένε ότι, μάλλον δεν μας λένε τίποτα, αλλά όποια προσπάθεια έγινε, ναι, όποια προσπάθεια έγινε, κόλλησε. Κάποτε σταματήσανε αόρατες δυνάμεις.
0: Αόρατες δυνάμεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Γουλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Γουλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Και έχει έρθει τώρα το μήνυμα. Πλαστογραφία λέει: καλό είναι να μην μιλάμε αν δεν είμαστε σίγουροι. Πλημέλημα, αν το όφελος από αυτήν είναι 120.000 ευρώ. Και διαβάζω εδώ: η καθαρίστρια από το Βόλο, της οποίας η υπόθεση απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, διώχθηκε και καταδικάστηκε αρχικά για τα εξής κακουργήματα. Πλαστογραφία μεταχρήσεως. Λες να ξεπέρασε τα 120.000 η καθαρίστρια. Για την παραποίηση ενδεικτικού της πέμπτης τάξης στο σαπολιτήριο και απάτη κατά εξακολούθηση με τις επιβραντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου.
1: Βέβαια.
0: Κακούργημα κι αυτό. Δηλαδή, αν πάρω εγώ τώρα ένα πτυχίο υπολογιστών που δεν έχω, ας πούμε, και μοριοδοτηθώ και πάρω μια θέση στο δημόσιο, φαντάζομαι θα παίρνω περισσότερα από την καθαρίστρια.
1: Ναι.
0: Άρα, αν με πιάσουν, θα με πάνε για πλημέλημα. Για άλλο, τόσο άτυχη ήταν η καθαρίστρια από το Βόλο. Έπεσε την περίπτωση.
1: Νομίζω πως έπεσε την περίπτωση.
0: Πώς πληρώνουν πολύ.
1: Ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Πώς το Βόλο τους πληρώνουν πολύ τους καθαρίστες.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Το σκέφτομαι.
1: Παντός,
0: το σκεπτικό της βαριάς κατηγορίας βασίστηκε στο ότι εισέπρα τα επί χρόνια μισθούς. Ναι, αν έχεις 25.000 το χρόνο εισόδημα, ας πούμε. Όχι, εγώ λέω για τον υπολογιστή, τον υπολογιστάκια. 25 μπορεί να έχει. Ναι. Υπολογιστή και έχει υπολογιστή για δύο γλώσσες. Τα έχει πληρώσει 4,5 χιλιάρικα. 1500, εγώ σου λέω, τα έχει πληρώσει βαριά, όχι, δεν έχει κάνει μπαζάρια.
1: Έχει δώσει.
0: Έχει δύο γλώσσες, αγγλικά, ιαπωνικά, γιατί είναι μάγκας, και έχει πάρει και υπολογιστές.
1: Ιαπωνικά.
0: Ναι, έχει και την, εντάξει, έχει και τη μητρική του. Λοιπόν, πες το, δεν παίρνει 25 το χρόνο. Χαλαρά, στα 10 χρόνια... 250. Κακούργημα.
1: Βέβαια είναι κακούργημα.
0: Εύκολο. 20 χρόνια γίνεται κομπίνα. Άρα, τι να προσέχουμε όταν μιλάμε. Για κακούργημα μιλάμε. Έτσι δεν είναι. Η απόφαση, λέει, βασίστηκε το σκεπτικό στο ότι εισέπρατε επί χρόνια. Προφανώς επί χρόνια.
1: Επί χρόνια θα ήταν.
0: Τα χαρτιά δεν τα βγάζουν για να πάνε να δουλέψουν 2 χρόνια. Τα βγάζουν για να μπουν και να βγουν στη σύνταξη μετά. Έτσι, στο δημόσιο, γι' αυτό πας. Για να μπεις. Και μετά από τα χρόνια που πρέπει να βγεις τώρα να πάρεις τη σύνταξη σου.
1: Βγεις κανονικά.
0: Και βάζεις μετά, παίρνεις τη σύνταξη και βάζεις και 3 χαρτιά στον τοίχο.
1: Έτσι. Τα πτυχία.
0: Και τα βλέπουν τα παιδιά και τα εγγόνια και λέει: άρε παππού.
1: Ήταν σπουδαγμένος ο παππούς.
0: Ήξερες μέχρι και ιαπωνικά. Ναι, παιδί μου, τα ξέχασα τώρα όμως.
1: Δεν χρειάστηκαν. Εγώ όμως τα ξέρω.
0: Τα ξέχασα.
1: Τα ξέχασα.
0: Τόσα χρόνια αίμα και εμένα με βάλανε να μάθω.
1: Σαφήνει η γλώσσα, μα την αφήσεις.
0: Ναι, σαν το ποδήλατο.
1: Ναι.

0: Άκοπα, ναι, εδώ η κυρία Ρούλα. Άκοπα, βάδισα βασάνιστα είναι το τρίτο.
1: Αβασάνιστα, ναι.
0: Και σωστό. Δεν μου έρχονταν. Και εμείς λέτε, έχουμε τρελάνει. Διάβασε. Το Δέλτα είναι, πάει πολύ κάτω, κυρία Ρούλα.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Δηλαδή, δεν πάει στην αγγελία, δεν πας ποτέ με Δέλτα μπροστά. Νοικοκυρέο, λέει, παιδί μου, μεταπτυχιακό στους Κεντάβρους, πιο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από 800 επιδόματα ΠΚΠ παίρνει κάθε νοικοκυριό. Σωστά.
1: Ε, βέβαια.
0: Άμα είναι να κάνεις κάτι, θα το κάνεις καλά.
1: Βλέπω πάντως τώρα εδώ, στο προσοντολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα, που βλέπω, πληροφορική και τα λοιπά, είναι στα υποχρεωτικά προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει
0: το πτυχίο στα αγγλικά.
1: Η γνώση πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ξένη γλώσσα, αυτά, δηλαδή είναι...
0: Πού θα πας, ναι, χωρίς μια ξένη γλώσσα, ρε παιδί.
1: Βέβαια. Ναι, ναι, είναι στα
0: υποχρεωτικά. Ούτε μέχρι τον μπακάλι δεν πας πια χωρίς ξένη γλώσσα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Παραξενεύτηκες που άκουσες για γλώσσες. Α, εντάξει. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Κάθεστε, λέει, και ασχολείστε με την πιστοποίηση των αγγλικών για τα πτυχία, λέει, γιατρών μηχανικών από Ινδία, Πακιστάν, να δείτε τι γίνεται. Α, ωραία. Γιατρών μηχανικών εννοείται αυτοί που τεχνολόγοι ηλεκτρικών μηχανημάτων,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ηλεκτρικό, ναι,
0: ναι, αυτό, ναι, ηλεκτρικών είπα και εγώ. Ναι. Τα ιδιωτικά, λέει, πανεπιστήμια στην Ελλάδα έγιναν για εμπορικούς σκοπούς. Εντάξει, προφανώς έγιναν για εμπορικούς σκοπούς. Για να έρθουν αυτοί και να αποκτήσουν αναγνωρισμένα πτυχία. Α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, μπράβο. Ωραία. Τι λέει, η Ελλάδα είναι βαλκανική χώρα. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτησή μου, λέει, για όλα αυτά που βλέπουν ότι πάρα πολλοί ξέρουν, κερδίζουμε. Ποιος τα έχει κάνει, ποιος θα κάνει και αν θα πάνε αυτοί οι φυλακοί, γιατί ένας μετανάστης λάθος του κάνουν λάθος και τα λοιπά. Θα γίνει τέτοιο πράγμα με τη συγκεκριμένη περίπτωση ή θα γίνει αυτό που γίνεται με τα Τέμπη, σκοτωθήκανε 52 άτομα και κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Το έχετε μπλέξει λίγο, Ελτίον, το μήνυμα. Θέλει λίγο ξεμπέρδεμα. Τι σας έλεγα, λέει, προχτές για Νικόλα και Κάρλα, για το ακαταδίωκτο ήταν η ουσία offshore, δικονομίας. Καλησπέρα σας. Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Χάσαμε την ευκαιρία.
1: Τη χάσαμε, η αλήθεια, ναι.
0: Τα ανταλλάσσω επίδομα ΟΠΕΚ με επίδομα ΠΚΠ και επίδομα Πέτσα. Ποιος θέλει. Επίδομα ΟΠΕΚ με επίδομα ΠΚΠ. Παίρνετε εσείς επίδομα ΟΠΕΚ. Αν βρούμε κάποιον με επίδομα ΠΚΠ, θα τον ρωτήσουμε. Άντε μωρέ, βλακίες. Δεν γίνονται αυτά. Εθνικής αντιστάσεως.
1: Τα επιδόματα.
0: Ναι,
1: ναι, όχι τα επιδόματα.
0: Εθνικής αντιστάσεως στη συμβολή με την Περιφερειακή Μητού έχει γίνει σοβαρό τροχαίο. Είναι κλειστή εθνικής αντιστάσεως στην έξοδο προς Περιφερειακή, μας λέει ο κύριος Αναστάσιος. Εθνικής αντιστάσεως στη συμβολή με την Περιφερειακή Μητού, σοβαρό τροχαίο. Κλειστή η εθνικής αντιστάσεως στην έξοδο προς Περιφερειακή. Όσοι κυκλοφορείτε εκεί, πολύ, πολύ προσεκτικά. Και αν έχετε εικόνα, στείλτε και ένα μηνυματάκι και πάρτε εδώ στο κέντρο να μας πείτε. Δελτίο.
1: Πάμε.

0: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ιδίποδας.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάμπλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ εκτεταμένες είναι καταστροφές από την υπερχείληση χυμάρων στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου και έχει διακοπεί η οδική πρόσβαση. Μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Λαβρίο. Τα θύματα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα τους επόμενους 4 μήνες ανακοίνωσαν οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων κρατών, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Η ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού. Ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως το μεσημέρι της Κυριακής λόγω εργασιών αναβάθμισης. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ που έγινε το απόγευμα αισθητό σε Πάτρα, Καλάβρητα και άλλες περιοχές της Αχαΐας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 38-21 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου για την Ευρωλίγκα. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο φόρουαρντ του Παναθηναϊκού Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση. Του έκαναν ένεση, αλλά ταλαιπωρείται από έντονους πόνους και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μετά το τέλος του αγώνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 10. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου, τι συνέβη ακριβώς?
1: Είπαμε ότι θα το πάμε λιγάκι συναυλιακά.
0: Α, μάλιστα.
1: Στη δεύτερη ώρα.
0: Ωραία.
1: Και ακούσαμε από αυτή την συναυλία που είχες πάει εσύ.
0: Με είχαν πάει, δεν είχα πάει.
1: Ναι. Τα Λάρα στο ΆΚΑ. Τον ακούσαμε τον Μπάριο τώρα. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου. Ήτανε δύο συναυλίες, σωστά, Μανώλη, που είχαν γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν. Είχε τη διπλάσια ζήτηση. Και ήτανε. Διαβάζω,
1: νομίζω.
0: Γιατί εγώ δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να είπω. Έχω την εικόνα, θα αλλάξω στο μυαλό μου. Ήτανε. Και τις δύο μέρες γέμισε.
1: Ναι.
0: 80.000 λένε τότε, 80.000, τώρα δεν έχει σημασία.
1: 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου είχαν γίνει αυτές οι δύο.
0: Ήταν μία μέρα μετά τα γενέθλια του Νταλάρα, η πρώτη. Πράγματι.
1: Είχαν γίνει αυτές οι δύο.
0: Ήταν μία μέρα μετά τα γενέθλια του Νταλάρα, η πρώτη. Πράγματι. Εντάξει, άλλες εποχές βέβαια.

0: εκεί που ήταν η σκηνή.
1: Έτσι.
0: Αυτό που έχανες από τις κερκίδες και από τον αγωνιστικό χώρο, το κέρδιζες από την αρένα.
1: Ναι, ήταν το σημείο που έμπαινε η σκηνή, έτσι.
0: Ναι, έμπαινε η σκηνή, την οποία τη βάζανε από τη μία πλευρά και κέρδιζε στην αρένα. Δηλαδή τον κόσμο που δεν είχε στις κερκίδες, τον είχε στην αρένα. Δεν μπορείς να υπολογίζεις βέβαια ακριβώς. Έτσι, επίσης, στους αγώνες υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα για τους διαδρόμους. Τώρα στις συναυλίες ήταν λίγο
1: πιο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Ήταν λίγο πιο άναρχο το πεδίο. Ναι.
1: Και επειδή είπαμε για αυτή τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου και εκείνη το 1983 στο ΆΚΑ, ήταν για τα 20 χρόνια της δισκογραφίας του αυτή που είχε γίνει. Ναι. Και ολοκένουργιο τότε το Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 80.000 άτομα επίσης, έτσι γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Να ακούσουμε λίγο.
0: Βέβαια, στο Λίδι τότε το Ολυμπιακό Στάδιο και μεγάλη και τους μεσογειακούς αγώνες ή θα τους κάναμε. Όχι, δεν ήταν η Μεσογειακή. Η Μεσογειακή ήταν αργότερα, ήταν το 90 τόσο. Είχε γίνει τότε το Ευρωπαϊκό, μπράβο, με τη Σακοράφα και τη Βερούλη. Βέβαια.

Λέει εδώ ο κύριος Αριστίδης, εχθές λέει σας άκουγα στο αυτοκίνητο κύριε Παρδαλή και νευρίαζα. Έστειλε μήνυμα ένας ανθρωπάκος που δεν είχε να φάει επειδή το κράτος τον τιμωρεί που είχε την ατυχία να κληρονομήσει ένα κίνητο. Και αντί να κάνετε θέμα, βγάζετε λέει κάτι, έχει τους χαρακτηρισμούς που λέγανε το μαγρί τους και το κοντό τους. Επειδή κύριε Αριστίδη, εγώ βλέπω τα μηνύματα και εσείς δεν τα βλέπετε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή μου στείλε μετά μήνυμα που εξηγούσε κάποια πράγματα τα οποία αν δεν τα ξέρεις δεν μπορείς να έχεις άποψη, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης γιατί δεν είναι σε ηλικία σύνταξης. Έτσι. Και ακριβώς λόγω του ότι έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν φταίει προφανώς γι' αυτό. Έτσι, δεν εργάζεται και δεν μπορεί να πάρει λόγω της ακίνητης περιουσίας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κανείς δεν φτάνει, κύριε Αριστίδη, στο σημείο να μην έχει να φάει όταν έχει μια μεγάλη ακίνητη περιουσία την οποία μπορεί να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε νοικιάζοντάς τη, είτε πουλώντας τη, είτε δεν ξέρω εγώ τι, εκβιώντας τη γενικώς, και ώστε να λέει πως και 40 μέρες να χρειαστεί για να πουλήσω το ακίνητό μου, θα έχω πεθάνει από την πείνα. Μεταξύ μας τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα το αν δεν σας άκουσα να λέτε κάτι για τον κύριο Νίκο από το Βερολίνο, αφού ακούγατε στο δρόμο και για αυτά που πέρασε το συγγενικό του πρόσωπο στα ελληνικά νοσοκομεία, αυτό δεν σας ενόχλησε? Επίσης θέλω να σας πω ότι για τους συνανθρώπους μας που πεινάνε, που είναι πολλοί, υπάρχουν δομές που αν πάνε θα πάρουν, θα βρουν ένα πιάτο φαγητό. Δεν μειώνω καθόλου το πρόβλημα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος, ξαναλέω, δεν εργάζεται, έχει ακίνητη περιουσία και λέει ότι να την πουλήσω, αλλά σε 40 μέρες που θα πουληθεί εγώ θα έχω πεθάνει από την πείνα. Δεν έφτασε τώρα σε αυτό το σημείο και δεν τον κρίνω γι' αυτό. Ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις πράξεις του. Καθένας μας. Για το τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, τι όλα. Λοιπόν, μην βγάζετε λοιπόν τέτοιου είδους συμπεράσματα χωρίς να ξέρετε όλη την ιστορία. Εύκολο.

0: να βγάζουμε συμπεράσματα και να λέμε εντάξει.
1: Ο κύριος Αριστίδης έχει στείλει ένα μήνυμα, αναφέρεται σε μένα, προφανώς επειδή είμαι γυναίκα, γιατί αναφέρεται στο θέμα των γυναικοκτονιών και επικεντρώνεται στην υπηαγωγό στα Νολιώσια. Και λέει, κυρία Κατσαμπέκη, την ξεχάσατε την υπηαγωγό. Για το δράστη, ο οποίος είναι Ρωμά και τα λοιπά. Νομίζω, κύριε Αριστίδη, αν με επιτρέπετε, ότι για το θέμα αυτό και εγώ και ο Μανώλης από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παρερμηνευθεί. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση σε αυτή τη γυναίκα. Όποιος κι αν ήταν ο τρόπος της, όπως κι αν θεώρησε εκείνη ότι έπρεπε να ελέγξει μία κατάσταση στο σχολείο ή τέλος πάντων να νουθετήσει τα παιδιά, το βάζω σε εισαγωγικά εγώ προσωπικά. Είπαμε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να μπουκάρει κάποιος μέσα να χτυπάει έναν άνθρωπο, μία γυναίκα, μία εκπαιδευτικό, οποιονδήποτε. Δεν λύνεται έτσι το ζήτημα. Όχι, δεν το έχουμε ξεχάσει σε καμία περίπτωση.

0: Λοιπόν, όλα αυτά που έχεις διαλέξει είναι συναυλίες οργανωμένες.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα υπάρχει και μια συναυλία που δεν οργανώθηκε ποτέ. Είναι η γνωστή βόλτα στη Βουλιαγμένη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εδώ, τώρα, εδώ.
1: Το πάρτι στη Βουλιαγμένη.
0: Το πάρτι. Εδώ, κοίτα όμως τώρα τι έχει γίνει. Αν ψάξεις θα δεις ότι τέτοια αυθόρμητη συγκέντρωση δεν έχει γίνει σχεδόν πουθενά παγκοσμίως.
1: Ήταν αυθόρμητη.
0: Δεν ήταν
1: νομίζω ότι, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Εγώ είχα την αίσθηση ότι ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί. Ήταν μια ιδέα του Λουκιανού Κυλαϊδόνη να γίνει εκεί μια συναυλία σε ένα χώρο, σε μια πλάζ.
0: Για να δούμε να λοιπόν γίνει.
1: Νομίζω ότι ήταν. Έχω δε την αίσθηση ότι είχε κυκλοφορήσει και αφίσα για τη συναυλία στη πλάζ της Βουλιαγμένης.
0: Ναι, βέβαια εδώ βλέπω τώρα στις φωτογραφίες κόσμο μέσα στο νερό.
1: Βέβαια, μέσα στο νερό.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τι λέει εδώ.
1: Βραδινό
0: η ιστορία.
1: Μπάνιο.
0: Ναι, τη διοργάνωσε λέει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακόπηκαν λέει γύρω στα 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι.
1: Ναι, πάνω από 50.000 άνθρωποι.
0: Άρα ήταν ένα κάλεσμα επί της ουσίας σε ένα
1: ανοιχτό,
0: πάρτι.
1: Σε ένα ναι. πάρτι, ένα ανοιχτό πάρτι.
0: Αυτό. Αυτό. Και πάντως ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σε επίπεδο συναυλιακό κτλ.
1: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.

στη δουλειά κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη δουλειά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιο

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη κάνουμε μπάνιο γυμνή.

0: Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για αυτή την συναυλία Παύλα Πάρτη. Είχε 300 δραχμές στο εισιτήριο. Οι τζαμπατζίδες έφτασαν οι πρώτοι κολυμπώντας.
1: Κολυμπώντας?
0: Ναι, ναι. Η σκηνή λέει είχε στηθεί πάνω σε μια πλωτή εξέδρα που βρισκόταν γύρω στα 15 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Οι καλλιτέχνες έφταναν με μια κατάφατη φορτηγίδα από τον παρακείμενο ναυτικό μήλο της Βουλιαγμένης. Η βραδιά άνοιξε μικροδεσπότη τον Κελαϊδόνη. Την πιανίστρια Νέλη Σεμιτέκολο και την big band του πιανίστα Μανώλη Μικέλη, jazz της εποχής. Και άκου τώρα τι μεταδιδόταν ζωντανά από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ με παρουσιαστή το Γιάννη Πετρίδη. Από εκεί άκουσε ο κόσμος.
1: Και το ακούγανε ζωντανά και πηγαίνανε.
0: Και πηγαίνανε. Άρχισαν λέει να πηδάνε τους φράχτες για να μπουν στη συναυλία. Και είχε λίγους αστυνομικούς και 80 άτομα περιφρούρηση. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα αναχέτησης. Γύρω λέει στις 10 και 4 έχει γίνει το αδιαχώρητο στην Πλάζ. Εμφανίζεται η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο Βαγγέλης Γερμανός που τραγουδάει κρουαζιέρα και μπανιέρα. Διονύσης Σαββόπουλος μετά. Στη μία τα ξημερώματα κάνει την εμφάνισή του ο οικοδεσπότης με την Αφροδίτη Μάνου και την μπάντα του, 3 and the Cuckoo's Band, που τραγούδησε τη Βουλιαγμένη. Στις 2 ανεβαίνει στο πάλκο ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδάνε τα θερινά σινεμά. Δηλαδή έχει γίνει. Ναι, και την επόμενη βέβαια ο τύπος τι έκανε, έκραζε.
1: Έκραζε
0: τους διοργανωτές για την ταλαιπωρία.
1: Αλήθεια,
0: του κόσμου.
1: Ναι, έλα τώρα.
0: Είχε πρωτοσέλιδο το πάρτι. Ναι, εντάξει.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και ο Ακυλαϊδόνης βέβαια που είπε ότι δεν. Το είχαμε 3-6 μήνες, δεν περίμενα όμως αυτή την ανταπόκριση του κόσμου. Θα ήθελα να ξαναγίνει, δεν ξανάγινε βέβαια ποτέ.
1: 300 δραχμές, ε.
0: 300 δραχμές το εισιτήριο.
1: Πόσο, 90 λεπτά το ευρώ.
0: Ναι, 90
1: πολλά
0: λεπτά.
1: Πολλά απίστευτα γινόντουσαν στα δεκαετία.
0: Με 1,5 μπουκάλι νερό έπαιρνες ένα εισιτήριο.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Ωραία,
1: πάμε σε τίτλους.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη. Οι αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι κάτοικοι σε όλο το νησί κλήθηκαν με μήνυμα του 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως αύριο το απόγευμα. Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η υπερχείληση χυμάρων στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια. Καθυλωμένα τα αεροπλάνα για Κρήτη, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι για τους χρήστες η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr από απόψε έως την Κυριακή το μεσημέρι, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των συστημάτων. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, μετά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ που αποδεσμεύονται με απόφαση των G7.

0: Λέει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης, επανέρχεται. Τρία πουλάκια, λέει κύριε Παρδάλη. Κάθονται, λέω εγώ. Στην κρίση το 2009-2010, ξέρετε, λέει, σε πόσες βίλες με έστελνε ο πάτερ να πάω στις ίδιες ανθρώπους που ήταν πλούσιοι και τα είχαν χάσει όλα. Και ντρέπονταν να έρθουν στο συσίτιο. Τι έπρεπε να κάνουμε τότε, να τους λέγαμε, επειδή έχετε βίλες που σοφίστε. Mm. Και ξέρετε, λέει κάτι, αν δεν θέλει το κράτος να δώσει σε μια δύσκολη κατάσταση, να μην ζητάει έμφυα. Ρα, κοίτα, ακούστε κύριε Αριστίδη. Προφανώς, δεν θα έλεγα ποτέ για κανέναν σοφίστε. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο συσίτιο, που δεν είναι πλούσιοι, ή που μπορεί να ήταν και να τα έχασαν όλα, ξέρω, και δεν ντρέπονται, δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτούς που εσείς μου περιγράφετε ότι πηγαίνατε συσίτιο στις βίλες. Δηλαδή το σκεπτικό σας τώρα ποιο είναι, για να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι υπήρχαν και πλούσιοι εκείνη την περίοδο που τα έχασαν όλα, αλλά μένανε στη βίλα τους και τους πήγαινε η εκκλησία συσίτιο στο σπίτι. Τους έκανε delivery το συσίτιο. Όταν οι άνθρωποι, επειδή έχω εικόνες εγώ εδώ από το Μαρούσι, περιμέναν έξω από το παραθυράκι για να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί και μια σούπα, ξέρω εγώ, ή ένα πιάτο, ένα ταπεράκι με φαγητό, τα πηγαίναν τα ταπεράκια από πιο νωρίς και τους τα ετοιμάζανε. Δεν καταλαβαίνω. Ντρέπονται να πάνε στο συσίτιο. Ελάτε τώρα. Λοιπόν,
1: να αλλάξω λιγάκι το κλίμα. Να το αλλάξω λίγο. Η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, δεν ξέρω, φαντάζομαι από το μήνυμά της ότι θα ήταν εκείνη τη βραδιά στη Βουλιαγμένη. Μάλλον, υποθέτω, λέει, καταπληκτική βραδιά στη Βουλιαγμένη τότε, για να μαθαίνετε εσείς νεότεροι πως διασκεδάζαμε εμείς πιο παλιοί και χωρίς κινητά.
0: Καλά, αυτό το χωρίς κινητά είναι πολύ βασικό.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα, έχω να σου πω, στις συναυλίες. Με τα φωτάκια τα νεμά.
0: Κοίτα, εμένα δεν με ενοχλεί. Θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Που έχουν αντικαταστήσει τον αναπτήρα.
0: Δεν με ενοχλεί. Ναι, ο αναπτήρας πρώτα απ' όλα σε κάποια στιγμή σου και το δάχτυλο και
1: δεν πειράζει, Βερμανόλη.
0: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί.
1: Τόσος κόσμος εκεί.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν θα καεί το δάχτυλο την ίδια στιγμή. Εντάξει.
0: Εμένα δεν με ενοχλεί και θα σου πω γιατί δεν με ενοχλεί. Διότι οι έξυπνοι, οι άνθρωποι τέλος πάντων που θέλουν να χαρούν το γεγονός, δεν το βιντεοσκοπούν. Το βλέπουν με τα ματάκια τους.
1: Το βλέπεις αυτό εσείς στις συναυλίες τώρα, να το βλέπουμε τα ματάκια τους?
0: Επειδή δεν πάω στις συναυλίες, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και από τα πλάνα που βλέπεις.
0: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν το κάνουν, γιατί έχουν καταλάβει.
1: Θεωρώ ότι περισσότεροι βλέπουν τη συναυλία μέσα από την οθόνη του κινητού, Μανώλη. Έτσι πιστεύω. Και νομίζω ότι χάνουν αρκετά. Δηλαδή
0: ναι,
1: κλείνεται,
0: χάνουν
1: το βλέμμα εκεί, κλείνεται το οπτικό πεδίο.
0: Η αλήθεια είναι ότι χάνουν.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Αλλά να σου πω, ζημία των καιρών αυτά, δεν είναι κάτι?
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα πηγαίνουμε καν στις συναυλίες, θα τις βλέπουμε ολογραφικά μέσα. Όχι εμείς, κάποια άλλη γενιά θα τις βλέπει, θα κάθεται στο σπίτι γιατί βλέπει. Και θα, κυρία Γεωργή, και θα έχει ανοίξει ένα ειδικό stream που θα μπορεί να μπει αυτός που έχει πληρώσει το εισιτήριο και θα του βγαίνει σε 360 μέσα στο σπίτι. Ναι. Με VR, ναι. Virtual reality. Κάπως έτσι θα γίνει. Για να αποφεύγονται και οι συναθροίσεις και αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια. Και να γίνονται όλα από το καναπέ μας.
0: Πριν από.
1: Επίσης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το virtual reality. Ναι. Θα περπατάς όμως, θα κάθεσαι.
1: Ό,τι γιατί θέλεις άμα κάνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Για να περπατάς πρέπει να έχεις ένα διάδρομο, ένα τάπητα. Α, για ένα πίνακα. Σου λέει μην πάω στο μουσείο, ας
1: πούμε, να δω δύο.
0: Ναι. Και θα αγοράζεις με το κομμάτι. Ναι, θα μπω virtual και θα δω.
1: Θα μπω να δω το μουσείο, ναι.
0: Για δούλεψε το λίγο.
1: Τι ωραίες ιδέες.
0: Μια εφαρμογούλα να κάνουμε προτάσεις. Και να σου πω, να το ξεκινήσουμε από εδώ από Ελλάδα και μετά απλωνόμαστε ευρωπαϊκά. Και μετά πάμε παγκόσμια.
1: Σιγά σιγά.
0: Μην γελάς.
1: Βήμα βήμα.
0: Μην γελάς, εδώ πέρα κάνουμε business.
1: Τα πράγματα.
0: τον ήχο θα τον έχεις, αλλά θα το ψάξουμε και τ' άλλο, ρε παιδί μου. Το οπτικό θέλει συμφωνίες με τα μουσεία. Έτσι, πλήρη εικονογράφηση των έργων, βιντεοσκόπηση και τέτοιο. Θέλει έναν εξοπλισμό, τέλος πάντων, ο οποίος θα πει μετά τις πρώτες 100-200 συνδρομές θα βγει εξοπλισμός, μην νομίζεις.
1: Ναι. Και έτσι όπως είμαστε τώρα στο
0: εσύ που μπλέκεις στην κουβέντα τώρα, δεν το συζητάμε επαγγελματικά.
1: Είναι το πικ της επιχείρησης. Δηλαδή το έχετε κάνει Silicon Valley εδώ πέρα. Δηλαδή, είμαστε δηλαδή...
0: Βλέπεις ότι κάνουμε μια κουβέντα τώρα να γίνει, ναι. Γίνεται δουλίτσα.
1: Ναι. Θα το χαλάσω εγώ τώρα αυτό, μπορώ. Μανώλη,
0: δεν μας χαλάσει τη δουλειά.
1: Όχι τη δουλειά. Τη στιγμή να χαλάσω.
0: Κάτσε να πω στον.
1: Την επιχειρηματικότητα. Όχι, για πες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει, το έχει πιάσει από την αρχή. Ιωσήφ. Παίζουμε συναυλίες του τότε Ιωσήφ Ελλήνων. Μούσχουρη Κάλλας τώρα. Η Κάλλας δεν έδινε συναυλίες. Η Κάλλας τραγουδούσε. Δεν είχε συναυλία, όπερα ήταν. Ήταν παραστάσεις της όπερας, δεν ήταν συναυλίες. Η Μούσχουρη μπορεί να έχει δώσει συναυλίες. Ο Γιάννης πάλι είναι ένα άλλο, γιατί το συζητούσαμε πριν για το Γιάννη. Είναι ένα άλλο είδος. Έτσι, instrumental, σύνθεση κτλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν κολλάει στο απόψινό. Τώρα, αυτό που λες, η χώρα των πανηγυριών που γιούχαρε το Σινάτρα, εγώ θυμάμαι και την τελευταία φορά που ήρθε στην Ελλάδα, που έκανε sold out πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, την πρώτη φορά μπορεί να τον γιούχαρε, δεν το θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Και εγώ για αυτή τη συναυλία που λες, ξέρω.
0: Την τελευταία.
1: Ναι.
0: Ήταν... Την τελευταία την ξέρω γιατί την είδα. Γι' αυτό. Γιατί τον Σινάτρα, καλά, όλο το Rat Pack εν πάση περιπτώσει λατρεύω, αλλά δεν έχει να κάνει. Virtual, ρε. Μπράβο, virtual. Τι virtual, να σου πω. Εδώ, ευτυχώς. Εγώ το πήρα και εγώ από εκεί. Τα γνωστά κέντρα. Μπράβο. Να σου πω. Δεν έχεις και mail. Στείλε μου το κανονικό σου mail, τυράκι. Θα σου στείλω το ηχογραφημένο για να το κόψεις. Για να το παίζετε εκεί τα βράδια που μαζεύεστε και μετράτε τα 20 λεπτά και τα 30 λεπτά για τα μηνύματα που στέλνετε, για να κάνετε πλάκα. Εντάξει. Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Πάμε να ακούσουμε
0: Virtual με σίγμα Οκτώβριος χωρισμή.
1: Μήπως χωρισμή.
0: Ναι, μόνο
1: δεν το λέμε μήπως. Λοιπόν,
0: προχώρα. Καλά είμαστε.
1: 1981, σύμπραξη Μικρούτσικου Λοΐζου με Λεοντή στο γήπεδο του Πανιωνίου, όπου ακούγεται για πρώτη φορά και το ερωτικό, δηλαδή πυρόγα, έτσι γνωστή ως πυρόγα.
0: Η πυρόγα, βέβαια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

εκείνες μαύρες. Ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών μέσα στους δρόμους.

Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τσάρι.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νταλάρας, Αλεξίου, Γαλάνη, Καλατζής, στην συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 1985. Ένας απολογισμός, μια και λέμε έτσι αριθμούς όσων παρακολούθησαν τη συναυλία αυτή, 70.000 θεατές σε ναι. αυτή τη συναυλία.
1: Τώρα για το επόμενο, για πες μου, γιατί το διάλεξες?
0: Για τη Μανώλη.
1: Και δεν έβαλε Σκόρπιον, ας πούμε.
0: Είπαμε ελληνικά, δεν είπαμε.
1: Α, ναι, εντάξει, σωστά.
0: Ναι. Για τη Μανώλη, με αυτά που κάνεις, νομίζω πια ότι έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.
1: Είδες τι ώρα που το έδεσαι, το πέταξε. Παπ.
0: Πρέπει να γίνει μια συναυλία επανένωσης, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Μία τουλάχιστον.
0: Ο ΆΚΑ 2011.

0: Λοιπόν, σου άρεσε?
1: Ωραίο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν ξέρω, θέλεις να μου πεις κάτι σε σχέση με...
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, σίγουρα. Καλή συνέχεια σε σένα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λέω να κλείσουμε με μια έτσι ιστορική συναυλία, μεγάλη συναυλία που δόθηκε από το Μίκη Θοδωράκη στο Καραϊσκάκι το 1974. Ήταν μετά την πτώση της Χούντας.
1: Ήταν και ο Ξυλούρης εκεί, νομίζω. Ναι.
0: 50.000 θεατές. Ναι. Με μια ατμόσφερα.
1: Καλά, εκεί περίμενε. Εκεί η ατμόσφαιρα δεν ήταν συναυλιακή.
0: Όχι.
1: Εκεί η ατμόσφαιρα ήταν επαναστατική.
0: Δεν ήταν. Ήταν κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό
1: άλλο
0: λέω ότι ήταν μια ιστορική στιγμή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Ενώ εκτεταμένες είναι οι καταστροφές από την υπερχείληση χυμάρων στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου και έχει διακοπεί η οδική πρόσβαση. Μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει την ίδια ώρα σε ισχύ το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά ζευγάρι, εισβάλλοντας το σπίτι του στο Λαύριο. Ο δράστης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της, επιφέροντάς τους πολλαπλά τραύματα. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου με απόφαση των G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω εργασιών αναβάθμισης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-54, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα για την Ευρωλίγκα. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο φόργορ του Παναθηναϊκού Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση, του έκαναν ένεση αλλά ταλαιπωρείται από έντονους πόνους και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μετά το τέλος του αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
7: Βροχές αύριο σε ανατολικά επιρωτικά, Εύβοια, Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

μετά τις 11. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, αυτό λέγαμε τώρα με το Γρηγόρη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έδινε τόσες βροχές στην Αττική. Είχε αρκετή βροχή. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά τα προβλήματα, είπαμε, είναι στην Κρήτη, που δέχτηκε πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, που δεν είναι συνηθισμένα εκεί τα εδάφη και προφανώς δεν έχει γίνει και δουλειά για να τα αντιμετωπίσουν. Αν θέλεις, λέει, να το διαβάσω. Μια απλή έρευνα, μου γράφει εδώ ο Ιωσήφ, θα σας δείξει ότι οι Μούσχουροι είχαν συναυλίες στην Ελλάδα. Όχι, δεν υποχρεωτικό, είπαμε, απλά Έλληνες καλλιτέχνες. Απλά, ρε παιδί μου, η Μούσχουροι δεν έμεινε, ξέρεις, δεν έκανε τη συναυλία που έμεινε στην ιστορία. Έλληνες καλλιτέχνες. Απλά, ρε παιδί μου, η Μούσχουροι δεν έμεινε, ξέρεις, δεν έκανε τη συναυλία που έμεινε στην ιστορία για κάποιο λόγο. Στο ηρώ

είναι ένα ακροατήριο πολύ ειδικό. Εντάξει, τώρα αυτά που μου γράφεις για το Σωστάκοβιτς, τον Προκοπίθ, η μουσική, ας πούμε, υπάρχουν ανά τους αιώνες συγκλονιστικοί, που ο περισσότερος κόσμος, καλός ή κακός, δεν τους γνωρίζει. Δηλαδή εκεί πας πια σε μια εξειδικευμένη μουσική εκπομπή που θα αναλύσει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι το έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου. Ξηρομερίτη το διάβασα. Όχι, δεν θα βάλουμε απόψε, στο λέω σίγουρα. Αλλά είπαμε ότι θα κάνουμε μια εκπομπή που θα είναι σε αυτό το στυλ. Την επόμενη Παρασκευή μάλλον. Πρώτα θα είμαστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχει θέματα η επικαιρότητα, ενδιαφέροντα. Όπως φαίνεται και η αυριανή ημέρα θα είναι αρκετά δύσκολη για την Κρήτη σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Τώρα, μου γράφετε για τον πληθωρισμό, μου γράφετε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί εξαγγελίες δεν έχουμε, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει μέσα στις επόμενες, ας πούμε 15 μέρες, 15 ανοίγει το πετρέλαιο, 14-15. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Δηλαδή ακόμα κι αν πέσει η τιμή του, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να πέσει, πόσο να πέσει. Δεν βλέπω πώς θα πέσει στο άνοιγμα της Αντλίας. Τουλάχιστον αρχικώς, και γενικώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, δύσκολους μήνες για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη βεβαίως, χειμερινούς. Καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ λέει ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες, άρα πάμε για τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Θα φάμε και το Δεκέμβρη, δεν ξέρω. Κανείς νομίζω δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα πάει το ενεργειακό. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Ρούμπιο. Λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο της Γκυλφόιλ στην περιοχή. Έχει προσφέρει στήριξη στην κυρία Γκυλφόιλ και στον κάθετο διάδρομο. Έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις οι προεκλογικές. Είχε μια συγκέντρωση ο κύριος Δένδιας στον Άλιμο και δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα. Είμαι υπηρέτης της παράταξης. Να ξέρετε τώρα ότι, καλά, από όλα τα κόμματα προφανώς, έτσι τώρα λαμβάνω σε αφορμή την δημοσίευση που βλέπω, την είδηση που βλέπω που αφορά τον κύριο Δένδια, αλλά από εδώ και πέρα σιγά σιγά και όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα γίνουν αυτές Μάιο, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, τέλη Μαΐου, Ιούνιο, δύσκολο. Αλλά και ο Ιούνιος παίζει, γιατί όχι. Να ξέρετε, θα είναι πολύ πυκνή και η επικαιρότητα από εδώ και πέρα. Και η πολιτική. Γιατί θα είναι και τα προεκλογικά, θα είναι και τα κονταροχτυπήματα, θα είναι και η Βουλή, θα είναι όλα μαζί. Οπότε θα έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος για την ανομία. Αυτό μου λέει το θέμα το οποίο βάλατε. Καλά, δεν το βγάλαμε εμείς το θέμα. Υπάρχει γιατί γίνονται έλεγχοι και γιατί γίνεται πλέον συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς αποκτούν κάποιοι τα διπλώματά τους στην Ελλάδα, ξένων γλωσσών, υπολογιστών κτλ. Σε τρεις μέρες και σε τρεις μήνες. Εδώ τώρα, κύριε Κωνσταντίνε, κοιτάξτε τι γίνεται.

0: Ειλικρινής, δεν ξέρω από πού μπορείς να το πιάσεις αυτό και πού να τα αφήσεις το θέμα. Και το λέω. Γιατί όταν σου λέει, ας πούμε, ένας από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό το σύστημα ότι αυτή η ανομία είναι 20ετής και είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει διπλώματα κατά αυτόν τον τρόπο και οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν, το ΑΣΕΠ γνωρίζει, τα υπουργεία γνωρίζουν, αλλά δεν κάνει κανείς τίποτα. Είτε γιατί θα διαταραχθεί η αγορά εργασίας, γιατί προφανώς να πω χιλιάδες δεν ξέρω πώς είναι. Μπορεί κανείς να ξέρει πόσοι είναι αυτοί που έχουν αποκτήσει παράνομα διπλώματα, έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ή έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα και με βάση τα διπλώματα αυτά τα οποία είναι πλαστά. Αλλά ακόμα και τώρα συνεχίζεται αυτή η φάμπρικα. Άρα δεν είναι μόνο ότι δεν θες να διαταράξεις αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, ας πούμε, στο δημόσιο που ήδη υπάρχει ζήτημα. Είναι και ότι ακόμα το ανέχεσαι να συμβαίνει. Και λες για ποιο λόγο. Όταν λοιπόν κάτσουμε να δούμε, κάνουμε δηλαδή δύο βήματα πίσω και παρακολουθήσουμε όλη την εικόνα, ανακαλύπτεις ότι όλο αυτό το πλαίσιο της ανομίας δεν ξέρω, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με αξιοπρέπεια για να κερδίσουν κάτι, παρακολουθώντας αυτά, δεν ξέρω πώς μπορούν να αισθάνονται πραγματικά. Δηλαδή αυτή η λογική του «εντάξει, Ελλάδα, είμαστε γινόντουσαν και παλιότερα», δεν ξέρω πια πόσο μπορεί να σταθεί. Μου έχετε στείλει εδώ τώρα μια ανάρτηση, μου το έδειξε πριν και η κυρία Ελένη. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, δεν το είπα πριν. Λοιπόν, για μία αναφορά, εγώ βάζω τη λέξη δημοσιογράφος σε πολλά εισαγωγικά. Δημοσιογράφου λοιπόν σε πολλά εισαγωγικά, για την κοπέλα που εξαϊλώθηκε στο τρένο των Τεμπών, αν είχε ανέβει στο τρένο. Μου το έδειξε πριν η Ελένη. Είδα και κάποιες αναρτήσεις που έχουν γίνει. Ακούστε. Ασχέτως του τι πιστεύει και τι ψηφίζει ο καθένας, ασχέτως του ποια είναι η τοποθέτηση του καθενός ή ποια είναι η άποψη του καθενός για το θέμα, για το τι συνέβη στα Τέμπη, όταν ένας άνθρωπος φέρεται ως επιβάτης της αμαξοστοιχίας και δεν βρίσκεται μεταξύ των σωρών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνάδουν στο ότι να βρέθηκε κάτι, τέλος πάντων, που να μαρτυρά την παρουσία αυτού του προσώπου. Και γίνεται λόγος για εξαήλωση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της φωτιάς, της πυρόσφαιρας, δεν ξέρω εγώ τι. Προσέξτε, δεν μπαίνω στη λογική του τι προκάλεσε, τι έγινε. Αλλά το να λες αν ήταν στο τρένο και να μπλέκεις μέσα σε αυτό το Πολυτεχνείο, γιατί και στο Πολυτεχνείο λέγανε ότι είχαμε νεκρούς. Αυτή είναι η λογική της αμφισβήτησης. Σε λίγο θα μας πούνε, ας πούμε, ότι και 57 τελικά, εντάξει, ήταν, δεν ήταν στο τρένο, ήτανε, μισό ήτανε. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ ύβρι. Το να αναρωτιέσαι δηλαδή αν ένας άνθρωπος του οποίου τα ίχνη χάθηκαν μετά από αυτό το δυστύχημα. Το έγκλημα, εγώ το λέω έγκλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει για πολλούς δεν είναι έγκλημα, είναι δυστύχημα. Και να καθόμαστε να συζητάμε το αν ήταν ή δεν ήταν, λέγοντας, ας πούμε, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι και για το Πολυτεχνείο είχαμε ακούσει. Εντάξει, είναι ντροπή. Κανονικά η ΕΣΥΑ έπρεπε να έχει χτες έπρεπε να έχει αντιδράσει. Αλλά θα μου πείτε, το μόνο είναι για το οποίο θα πρέπει να έχει αντιδράσει η Ασία. Σωστά. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να θυμίσουμε, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου γράφει και μια συναυλία ενός Έλληνα τραγουδιστή που έγινε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, που έμεινε στην ιστορία με 17.000 κόσμο μέσα, δεν χωρούσε τίποτα και άλλους 7.000 απ' έξω να περιμένουν, που τελικά δεν μπήκαν για το μεγάλο Βασίλη Χαρά. Δεν ξέρω εγώ αυτή τη συναυλία, δεν ξέρω γιατί. Δεν το έχω παρακολουθήσει, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, ο Βασίλης Χαράς και γενικά οι τραγουδιστές της γενιάς του, οι λαϊκοί τραγουδιστές, με πολύ μεγάλη επίχυση στα Βαλκάνια. Η αλήθεια είναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, βράχνιασες, κρύωσες. Όχι κύριε Γιώργο, απλά σήμερα νομίζω ότι με έχει επηρεάσει η υγρασία. Σήμερα δηλαδή έχει πάρα πολύ υγρασία, την αισθάνεσαι καλά. Στη Ξάνθη μου γράφει η κυρία Κατερίνα, έχουμε ανάψει σόμπες εδώ και 15 μέρες. Και όχι μόνο εσείς, πάρα πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και αρκετές μέρες θερμαίνονται, είτε με ηλεκτρικά μέσα, είτε με πετρέλαιο, αν είχαν πετρέλαιο από την προηγούμενη σεζόν, είτε με τις σόμπες. Ξέρετε, στα αστικά κέντρα λειτουργούμε και λίγο ελιτίστικα σε αυτά τα θέματα. Λέμε, αρχίζει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Και καμιά φορά θεωρούμε ότι γίνεται και νωρίς, γιατί εντάξει, εδώ οι θερμοκρασίες είναι κάπως. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η περιφέρεια και κυρίως τα βόρεια της χώρας έχουν χαμηλές θερμοκρασίες από πολύ πιο νωρίς. Κακά τα ψέματα. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Όσο είναι ο Παναθηναϊκός, μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε και ακριβή χρόνο. Τελείωσε. Ναι, τελείωσε. 90-67. Πολύ εύκολα. Εγώ θεωρούσα ότι η Μακάμπη θα μπορεί να βάλει δύσκολα. Όχι ότι δεν θα είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά ότι θα μπορούσε να του βάλει δύσκολα. Το τελικό σκορ όμως δείχνει ότι ξεπέρασε πολύ εύκολα το εμπόδιο της Μακάμπη ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, είναι τελικό. Πότε παίζει η Εθνική? Την Κυριακή 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Ναι, η ώρα είναι σταθερή και μετά πλέον επιστρέφουμε Super League και νομίζω το Νοέμβριο είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Είναι δηλαδή πολύ κλειστός ο χρόνος στον οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ο όμιλος. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Δηλαδή μου λέει, τι μπορεί να πάθει κάποιος ο οποίος θα διαπιστωθεί ότι έχει πλαστό πτυχίο, είτε στις ξένες γλώσσες είτε στους υπολογιστές. Δεν ξέρω νομικά πως ποια διαδικασία ακολουθείτε, αλλά προφανώς διώκεται για, δεν ξέρω, για πλαστογραφία. Εγώ πήρα το παράδειγμα της καθαρίστριας, έψαξα λίγο, που ήταν δύο οι κατηγορίες και ήταν και δύο σε βαθμό κακουργήματος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση προφανώς από κανένα να ελέγξει, ένα, και δύο, έχετε ακούσει εσείς, πέραν αυτής της ιστορίας που είχε βγει τότε με την καθαρίστρια, που ήταν απολυτήριο 5ης και 6ης δημοτικού, φοβερά πράγματα. Να έχει βγει κάτι άλλο αντίστοιχο, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει κάτι σχετικό. Μανώλη λέει δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Ναι, έχεις δίκιο. Ο κύριος Γρηγόρης μου λέει έπρεπε να δώσουν το επίδομα από 1η Οκτωβρίου και όχι από Δεκέμβριο και επίσης να διευρύνουν τα όρια, τα εισοδηματικά όρια. Καθίστε κύριε Γρηγόρη να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Ναι, λοκομόντε είναι το κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα, ξέρω, έχεις δίκιο. Το τραγούδι είναι ωραίο αλλά δεν ισχύει. Καθίστε τώρα κύριε Γρηγόρη γιατί και ο πληθωρισμός είναι μια δύσκολη άσκηση όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή έτσι όπως έχει πάει τώρα η ενέργεια δεν θα είναι εύκολα. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και κάποιους στόχους και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έριξε πόρτα στο αίτημά μας, δεν ξέρω πώς θα δούμε. Ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα σχηματιστεί το παιχνίδι στην αγορά το επόμενο διάστημα, τι θα γίνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε, το συζητάμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα και στην κυρία Νίκη, να είστε καλά. Κυρία Νίκη, αναφέρθηκε και η κυρία Ελένη νωρίτερα για αυτό το περιστατικό στα Ανολιώσια, τα είπαμε. Δεν ξέρω σε τι βοηθάει να τα ξαναλέμε, ούτως ή άλλως δεν συμφωνούμε. Είπαμε εξ αρχής ότι οποιαδήποτε χειροδικία είναι αχαρακτήριστη, απαράδεκτη, παράνομη, ποινική. Τι άλλο να πούμε, καταδικαστέα προφανώς. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε όμως ότι έπραξε καλός η εκπαιδευτικός. Το δεύτερο κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή της χειροδικίας εναντίον της, της επίθεσης εναντίον της, δεν είναι προς συζήτηση. Προφανώς και είναι καταδικαστέο. Ποιος είναι αυτός που δεν θα... Αν και είδα και κάποιο από τους τιμητές των τηλεοπτικών παραθύρων που... Και δεν είναι και άλλο ταπός που είπε ότι αν μου είχε να την που να βλέπεις τα πάθαινα να το έκανε μένω, τα έλεγε αυτά στο δικό μου το παιδί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δεν με απασχολούν. Προφανώς και είναι καταδικαστέο. Το ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ότι έχουμε χωριστεί σε εκείνους που λένε ότι δεν έπρεπε η εκπαιδευτικός να μιλήσει έτσι και σε εκείνους που λένε μα ξέρεις τι περνάει και καλά έκανε και μίλησε. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα συμφωνήσουμε. Και αν λες ότι δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι, θεωρούν οι υπόλοιποι ότι δικαιολογείς για τη χειροδικία, που δεν είναι δυνατό να τη δικαιολογήσεις. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου. Ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί έως αύριο το απόγευμα. Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του gov.gr έως την Κυριακή το μεσημέρι λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 36 τώρα λεπτά μετά τις 11, 211 200 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκι realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλά θυμάστε, κύριε Γιώργο, από το νησί. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Πού είναι περάσει, πόσα χρόνια, το 2009 κυκλοφόρησε. Ρώτησα και εγώ τώρα το Γεωργή, το Νταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων, γιατί δεν είχα την αίσθηση, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Και μπήκα και το είδα. Για όποιον την είχε παρακολουθήσει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Βέβαια, το τραγούδι το έχει πρώτο τραγουδήσει η Μπέλου. Σε στίχους Μάτσα, έτσι. Αλλά έγινε ευρύτερα γνωστό με την προβολή του σύριαλ το νησί, τότε νομίζω 2 σεζόν στο Μέγκα. Βασικά λέει, όσοι είναι υπέρ της δασκάλας είναι κατά τον Ρωμά. Όσοι είναι κατά της δασκάλας και υπέρ της χειροδικίας έχουν θέματα. Προφανώς. Και όσοι είναι κατά της δασκάλας και κατά της χειροδικίας είναι μια ψηφία. Και ναι, δεν ξέρω όμως, κύριε Βαγγέλη, γιατί το μετράμε έτσι. Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, κατά της χειροδικίας. Δηλαδή, να τα πάρουμε με βάση τη βαρύτητα. Η χειροδικία είναι το πιο βαρύ απ' όλα, έτσι. Είναι άσκηση σωματικής βίας. Σωστά, σωστά. Άρα είναι το χειρότερο από ό,τι έχει συμβεί. Και ποινικά να το δούμε, γιατί το τυφώνα στα παιδιά προφανώς δεν έχει και ποινικό υπόβαθρο. Αλλά πέραν τούτου, δεν μπορεί να είναι κανείς υπέρ της χειροδικίας. Δεν μπορεί. Η λογική λέει ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι υπέρ του να σηκώνει κάποιος το χέρι του και να χτυπάει μια γυναίκα ή να χτυπάει οποιονδήποτε. Ένα παιδί, έναν άντρα, οτιδήποτε. Να το πω πολύ λαϊκά, δεν είμαστε υπέρ του ξύλου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Δεν μπορεί κάποιος να είναι υπέρ του ξύλου. Λοιπόν, τώρα, το άλλο θέμα είναι η Ρωμά. Στα Άνω Λιώσια μένουν μόνο Ρωμά. Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Γιατί εγώ έψαξα και δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία. Τα παιδάκια είναι όλα Ρωμά, δεν έχει άλλα παιδάκια που δεν είναι Ρωμά. Αφού πρέπει να θέλετε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, όχι εσείς, γενικώς να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή, αν τη ζημιά, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, αν τον τοίχο, ξέρω εγώ, που γράψανε, τι κάνανε, δεν τον έβαφε ένα παιδάκι που είναι Ρωμά, αλλά τον έβαφε ένα παιδάκι που δεν είναι Ρωμά, η αντίδραση θα ήταν η ίδια? Ερωτήματα βάζω, δεν ξέρω, ούτε εγώ έχω τις απαντήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, από αυτό που είδαμε, ξαναλέω, βγάζω έξω τη χειροδικία. Χειροδικία είναι καταδικαστέα, τέλος. Ο δρόμος της δικαιοσύνης, τελειώσαμε με αυτό. Δεν μπορεί να είναι κανείς υπέρ. Από αυτό που είδαμε, είμαστε εντάξει, συμφωνούμε? Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν. Γιατί όμως σου λέει, γιατί είναι τα παιδάκια των Ρωμά που στην ηλικία των τόσο κάνουν αυτό και στην ηλικία των τόσο κάνουν εκείνο και στην ηλικία των τόσο κάνουν... Ναι, δεν τα κάνουν μόνο τους. Τα παιδιά, όποιος είναι, τέλος πάντων. Δεν θα το λύσουμε τελικά ως κοινωνία. Δεν θα συμφωνήσουμε. Όταν θα συμβεί στο δικό μας το παιδί, τότε θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά. Τότε θα μας πιάσει ο πόνος. Έτσι νομίζω. Καλησπέρα παρέα και καλό μήνα. Γεια σας κύριε Άλκη. Είμαι στο Νίκη σε πολυκατοικία. Δεν υπάρχει συμφωνία για να μπει πετρέλαιο. Απ' την αρχή που μπήκα εδώ και 5 χρόνια. Οι μόνες πηγές θέρμανσης είναι το κλιματιστικό και ένα καλοριφέρ λαδιού. Με το ρεύμα στο Θεό, πώς θα βγάλουμε το χειμώνα χωρίς ενίσχυση? Δεν είναι άδικο σε σχέση με το πετρέλαιο. Ο κύριος Άλκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχει, μου γράφει στο υστερόγραφο. Και ο Πεντοζάλης θα μου πεις για να ζεσταθούμε, και γελάει ο άνθρωπος. Το δεύτερο υστερόγραφο, κύριε Άλκη, δεν το διαβάζω στον αέρα. Εντάξει, τώρα δεν είναι, σιγά. Με ευχαριστεί αυτό που γράφετε, αλλά δεν θεωρώ ότι... Εντάξει. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Άλκης. Είναι πάρα πολλά τα νοικοκυριά, πάρα πολλές οι πολυκατοικίες ανά την Ελλάδα που δεν συμφωνούν, για οικονομικούς λόγους προφανώς, δεν υπάρχει άλλος λόγος, να βάλουν πετρέλαιο, ή κάποιοι δεν πληρώνουν, οπότε δεν υπάρχουν τα χρήματα στα αποθεματικά και κινούνται άλλου τύπου διαδικασίες κτλ. Κτλ. Είναι ζήτημα, είναι ζήτημα. Υπάρχει ενίσχυση για εκείνους που δεν προμηθεύονται πετρέλαιο. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Κακά τα ψέματα. Έχει δίκιο ο κύριος Άλκης. Τι αν λέμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να πω μία μικρή ιστορία, ίσως από την αντίθετη πλευρά.
0: Ναι.
1: Επί τη ευκαιρία των σχολείων που κάνεις.
0: Το σχολείο για τους Ρωμά.
1: Ναι. Πριν περίπου 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνέβη αυτό που θα σου πω. Μία ξαδέλφη μου από την Κρήτη, η μάνα μου είναι κριτικιά, είχε παντρευτεί το συγχωρημένο τον Παναγιώτη, γιατί είχε φύγει από τη ζωή, ο οποίος ήταν τσιγκάνος. Ή Ρωμά, πες το όπως θέλετε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και με χιούμορ. Μάλιστα μου έλεγε, όποτε πήγαινα σπίτι του, εγώ μένω και έτσι, αυτός έμεινε Ευγένεια, δηλαδή ήμασταν 500 μέτρα απόσταση, να μου κάνει το τραπέζι, να με κεράσει, φοβερά φιλόξενος. Στα πεθερικά του να πηγαίνει το Πάσχα τα Αρνιά στα Χανιά, να τους προσέχει όλους. Και πρόσεξε, δούλευε στην ΑΝΕΚ, νομίζω, στα πλοία που πήγαιναν Πάτρα Ιταλία. Μόνιμα. Ναι. Και το καλοκαίρι που σταμάταγε ένα 1,5 μήνα, έκανε το Πειραιά Κρήτη. Όλα τα λεφτά που έπαιρνε, όλα τα, ήταν κάπου 700.000, όλα τα δίνει στη γυναίκα του. Ναι. Είχε και τρία παιδιά. Και του λέει, πώς συντηρήσεις, αυτά τη χαρά, Δημήτρη, μου λέει, η οικογένεια μου λέει να περνάει καλά. Ας πω, πολύ καλό παιδί. Μάλιστα μου λέει, κάνοντας χιούμορ, ότι πρόσεξε, μου λέει, καμία φορά πρόκειται ο αδερφός μου, όταν σου λέει κάτι, μην τον πιστεύεις, μου λέει, είναι αρκουδιάρης αυτός. Θα σε κλέψει. Δεν είμαστε το λέει. Χαμογελώντας, ήταν ψιλοκομπινάδωρος αδερφός. Αλλά αυτό σου λέω, άγιο παιδί. Γιατί τα λέω αυτά. Έκανε λοιπόν τρία παιδιά, δύο κόρες και ένα γιο. Ο γιος του από μικρός είχε προβλήματα, εγχειρίδης ανοιχτής καρδιάς και τέτοια, έτρεχε δηλαδή βασανισμένος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και πάνε τώρα ας πούμε στο δημοτικό οι δύο του κόρες. Η μεγαλύτερη λεγόταν Παλάγη, έτσι και λίγος λεωτών, μέσα από σε γιατί δεν ξέρει κανείς. Και ήταν στη δεύτερη, στη τρίτη δημοτικού. Και πιάσανε, ρε Μανώλη, τα παιδιά, καμιά δεκαρία παιδιά, την Πελαγία από το κεφάλι, επειδή ήταν γύφτισα κατά αυτούς, και όπως έχει κάγκελα το σχολείο, ξέρεις, στον εξωτερικό χώρο, στην Αυγή, τις χτύπαγαν το κεφάλι, έπεσε κάτω, λιποθύμησε, και την πήγαν με σοβαρή διάθεση στο νοσοκομείο. Μόνο και μόνο επειδή ήταν γύφτισα κατά αυτούς. Δηλαδή υπάρχει και άλλη πλευρά. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση τότε, και ευτυχώς που ταξίδευε ο Παναγιώτης, λέμε, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να τα βάλει και με τρεις, ας πούμε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, που πήγε η μητέρα της ξαδέρφου μας και στους γονείς και κεδημός και τα λοιπά, δεν ενδιαφέρθηκε Μανώλη κανείς. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η εκδοχή, θέλω να πω. Τα βγάζουμε όλα και εδώ βλέπεις ας πούμε Ελληνόπουλα, χτυπάνε τα Ελληνόπουλα, γίνεται χαμός. Δεν θα σταματήσω λοιπόν εκεί πέρα. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Λοιπόν, άντε να έχεις το παιδί σου και το συζητάγαμε θέμα με τότε με τη Βαρβάρα, μου λέει, πες μου Δημήτρη, σε ποιο δημοτικό θα πάω τα παιδιά μου για να μην έχουν πρόβλημα. Α, τι να τις πω εγώ τώρα. Ποιο να τις υποδείξω. Λοιπόν, καλά είναι λοιπόν να είμαστε κατά της βίας, καλά είναι να βάζουμε τη λογική. Καλά είναι ας πούμε, να μην υπερασπιζόμαστε, γιατί βλέπω ας πούμε, θυμάμαι παλιά, το θυμάσαι και εσύ Μανώλη, όταν είχαν πρωτορήθει οι Αλβανοί. Ό,τι γινόταν, ο Αλβανός το έκανε. Ό,τι γινόταν. Λοιπόν, το ίδιο τώρα και τώρα, δηλαδή, υπάρχουν, η παραβατικότητα υπάρχει παντού. Υπάρχουν και στους Ρωμά, υπάρχουν και στους Έλληνες, υπάρχουν και στους Πακιστανούς, παντού. Τώρα, άμα θέλουμε να το αξιολογήσουμε, αλλιώς, το θέμα είναι ότι αν πρέπει να χτυπιούνται παιδιά. Δεν πρέπει. Αν υπάρχει βία, δεν πρέπει. Αν πρέπει να χτυπιούνται δάσκαλοι, δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να χτυπιούνται κανένα. Η χειροδικία, είπαμε, γενικώς. Δεν υπάρχει.
1: Επειδή είσαι μικρός, να σου πω και μια προσωπική μου ιστορία. Δεν ξέρω αν τον έχω πει πολύ στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ πήγαινα στο 5ο γυμνάσιο. Είναι στο Θεμιστόκουλο, οι όσοι ξέρουν από το κεράτη. Είναι εκεί, πήγε κάποιο διάστημα και ο Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρο, είχε βγάλει μπουμπούκια. Δίπλα ακριβώς από το γυμνάσιο ήταν το Θεμιστόκουλο, ένα ας πούμε στάδιο με στίβο, με μπασκέτες. Συζητάω τώρα για το 72. Μπαίναμε λοιπόν στην τάξη. Δεν το επικροτώ, απλώς λέω τη δική μου εμπειρία, έτσι. Και είχαμε ένα μαθηματικό, πολλούς είχαμε, δηλαδή εμείς τρώγαμε το ξύλο της αρκούδας, να φεύγει ο χάρακας μου και όπου σε πετύχει στο κεφάλι μου, σε πετύχει. Να έρχεται ο άλλος μου και να έχει 7 χάρακες. Πρέπει να έχει αδερφό επιπλοποιό και του κάνα χάρακες. Και τα σπάζανε στα χέρια μας. Αλλά αυτή η περίπτωση μου έχει μείνει και θα σου πω γιατί. Είχαμε που λες ένα μαθηματικό, μπαίνε μέσα και έλεγε στο θερανί να μην υπάρχει τίποτα. Εάν ξέχναγε ένα στυλό, μπικ, πάνω στο θερανί, την είχε βάψει. Επίσης έλεγε να μην κουνιέται τίποτα. Και λέει σε μένα τώρα συγκεκριμένα. Δημήτρη, λέω μάλιστα κύριε, γιατί κούνησε τα μάτια σου. Τι απαντάς εκεί τώρα.
0: Αυτό είναι υπερβολή, δεν είναι. Δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει λογική.
1: Μα ο άνθρωπος δεν ήταν και τόσο στα κράτη, γι' αυτό το λέω το παράδειγμα αυτό. Και τι έκανε λοιπόν πάντα. Σε σηκωνώσουν, σου δίνει ένα σουγιαδάκι. Πήγαινε στο Θεμιστόκλειο, είχε ένα αμπέλι. Έκοβες μία βίτσα, του την πήγαινες, έβγαζε τα φύλλα και, κοντά παντελόν και σάρνει τα πόδια και πήγαινε σαν κατσίκι.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Λοιπόν, αυτά που σου λέω, εμείς αυτά τα ζήσαμε. Και βέβαια δεν τολμούσαμε ας πούμε, να το πούμε στους γονείς μας. Δεν λέω ότι αυτό ήταν διαπαιδαγώγηση. Λέω όμως ότι αυτό υπήρχε και δεν ήταν κατακριτέο από κανένα.
0: Όχι, δεν ήταν. Θα σας πω κάτι. Και εγώ πρόλαβα το χάρακα που δεν τον λέγαμε χάρακα, τον λέγαμε κλίμακα. Έτσι, εγώ βέβαια δεν πετάγανε το χάρακα, σε εμάς πετάγανε την κυμολία.
1: Ο χάρακα, ναι,
0: δηλαδή πεταγόταν η κυμολία, έφευγε σφεντόνα. Εντάξει, η κυμολία τώρα για να σε πετύχει δεν είναι.
1: Δεν έσκανε, βέβαια ο χάρακα σου λέω. Και θα σου πω και ένα τελευταίο.
0: Τράβηγμα γιατί... φαβορίτα.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αυτό είναι απλά.
0: Όχι, απλό δεν είναι. Όχι τράβηγμα. Σέσερνα, δηλαδή σε πήγαινε.
1: Θέλω από αυτό ήταν καθημερινότητα. Εμείς μπαίναμε
0: όχι αυτή, όχι αυτή, η φαβορίτα.
1: Ναι,
0: που πονάει πολύ.
1: Το ξέρω από αυτό σου λέω.
0: Τα έχω προλάβει αυτά. Και πού να τολμίζει να πας στο σπίτι να το πει.
1: Όχι. Ο ίδιος ο πατέρας ο δικός μου, αν το έλεγα εγώ θα με έδανε και ο αδελφός μου, εγώ με το 60 γενθής που είναι το 72 μικρός, εάν το έλεγε θα πήγαινε ο ίδιος ο πατέρας στο σχολείο και θα τα έκανε μπίλες. Και τι άλλαξαν οι εποχές. Ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω γιατί είπα για αυτό τον καθηγητή, θα σου πω και κάτι για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, δύο έχω. Μανώλη δεν τα έχει ακουμπήσει. Εγώ από τον πατέρα μου έχω φάει το ξύλο της αρκούδας. Δηλαδή, ξύλο σε στην βασανιστήρι.
0: Δεν θέλεις να ήταν καλό παιδί.
1: Όχι, έχω κάνει, έχω χαλάσει ας πούμε, την παραγωγή σταφίδας του παπούκα, έχω πατήσει, τα έχω λιώσει. Έχω σπάσει τάμια, ό,τι μπορώ να φανταστείς έκανα. Το άκριζα. Δεν με πείραξε, σου δίνω το λόγο της θεμής μου, γι' αυτό θέλω να πω για το παιδί, ποτέ. Έχω φάει μπουνιά στα 18 μου από τον πατέρα μου. Δεν με πείραξε. Ξέρεις γιατί δεν με πείραξε. Γιατί ήξερα ότι έφταγα. Και λίγες έφαγα. Λοιπόν, δεν σου λέω πιο χοντρά πράγματα που έκανα. Πρόσεξε τώρα. Μία σφαλιάρα που πήγε να μου δώσει ο πατέρας μου, μου έμεινε αξέχαστη. Είμαστε στο σπίτι και είναι η αδελφή του πατέρα μου με την κόρη της, με την πρώτη μου ξαδέλφη, και εγώ, ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και συζητάμε την πρώτη μου ξαδέλφη πώς βγαίνει η βαθμολογία ο μέσος όρος. Και είχα δίκιο εγώ. Η ξαδέλφη μου έλεγε κάτι άλλο. Και ο πατέρας μου ενοχλήθηκε γιατί η ξαδέλφη μου ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερη που της έφανα αντίρρηση και σηκώνεται να με χαστούκίσει. Και μπαίνει στη μέση η αδελφή της και της έκανε μελανιά που την έπιασε στο μπράτσο για να την τραβήξει.
0: Ναι.
1: Αυτό μου είχε μείνει μόνο και μόνο γιατί είχα δίκιο. Όλα τα άλλα δεν με ενόχλησαν, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τον υπεραγαπάω τον πατέρα μου, σου λέω και λέγε, έφαγα μόνο εγώ. Αλλά αυτό με ενόχλησε γιατί είχα δίκιο. Το ίδιο είπε, γι' αυτό είπα και το παράδειγμα του καθηγητή, διότι δεν έκανε τίποτα. Κούνηθε και τα μάτια μου, ξέρει από νευρικό. Πού μπορεί να τα κρατήσει μία ώρα εκείνη τα μάτια,
0: μάλλον. Μα είναι, δεν είναι τώρα αυτό. Είναι, ξαναλέω, είναι πέρα από τα όρια της λογικής, είναι απολύτως παράλογο. Δεν έχει καμία λογική βάση.
1: Ναι, και να πω και ένα τελευταίο, γιατί είναι υπέρ, και εντάξει, θα μου δώσεις ένα λεπτό.
0: Έλατε.
1: Γιατί είναι υπέρ των επιθεωρητών. Άκου τι έπαθα εγώ. Εγώ ήμουν φοβερά
0: υπέρ των επιθεωρητών, ποιων επιθεωρητών?
1: Που ερχόντουσαν στο σχολείο επιθεωρητές και έλεγχαν τους καθηγητές. Λοιπόν, εγώ ήμουν από φοβερά ντροπάλο. Θυμάμαι στη Δευτέρα Γυμνασίου, γιατί άλλαξα σχολείο. Είχα ένα καθηγητή, τον Καράβολα, φοβερό καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος ας πούμε είχε βάλει στα αρχαία πρώτο δίμηνο 9. Εγώ δεν σηκώνα το χέρι, ντρεπόμουν. Ούτε γυμναστική, ούτε τίποτα. Τότε είχαμε πρώτο δίμηνο διαγωνίσματα, δεύτερο δίμηνο διαγωνίσματα, πρώτο τετράμινο επίσημα, τρίτο διαγωνίσματα, τέταρτο διαγωνίσματα, δεύτερο τετράμινο επίσημα. Οπότε μπαίνει η βαθμολογία στο πρώτο και μου είχε 9. Κάνουμε διαγώνισμα στο δεύτερο τετράμινο και μπαίνουμε μέσα στην τάξη και λέει Δημήτρης, έλα εδώ. Ξέρεις, η βαθμολογία των διαγωνισμάτων μπαίνει στον έλεγχο. Έλα εδώ, μας σηκώνει πάνω. Εγώ είμαι στο πρώτο λεφτό, δεν το βάζω. Και λέει, ρε παιδί, πες λέει εδώ πέρα στους μαθητές τη βαθμολογία σου βάλα στα αρχεία. Του λέω 19. Μου λέει, βρε αγόρι μου χρυσό. Πού θέλεις να ξέρω εγώ που δεν έχω ακούσει τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Που δεν έχεις σηκώσει ποτέ τα χέρια σου. Τι σώη μαθητής είσαι. Και βέβαια μετά μου βάλε 17. Είχαμε δηλαδή και αυτές τις καλές περιπτώσεις και ένα τρίτο και τελειώνω, είναι 30 δευτερόλεπτα. Το ίδιο μου συνέβη και με το φυσικό. Του γράφω 19 σε πρόχειρο διαγώνισμα. Και έρχεται στην τάξη έξελος και μου λέει, κοίτα, μου λέει, στο ακυρώνω αντέγραψες. Και να με τον κηδεμόνος. Λέω, μα δεν αντέγραψα. Δεν αντέγραψα, απλώς δεν έλεγα. Δεν τρεπόμα, δεν σήκωνα χέρι. Να φανταστείτε την έκθεση. Μου έλεγε ο Καράβολος, έλα να διαβάσει την έκθεση και δεν τη διάβαζα. Είμαι ακόμη λεξικός. Λοιπόν, και μου λέει με τους γονείς. Οπότε την επόμενη μέρα πάω με τη μητέρα μου. Και όπως ανεβαίνω τις σκάλες και την έχει πιάσει ο καθηγητής, τη μητέρα μου και της λέει, έτσι και έτσι αντέγραψε ο γιος σας, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά είναι αδύνατο. Βγαίνει εκείνη τη στιγμή ο Καράβολος. Και λέει, τι γίνεται εδώ. Ήταν και ο γυμνασιάρχης. Δεν υπήρχε ηλικιάρχης τότε. Και τι γίνεται εδώ, και λέει ο φυσικός αυτό και αυτό. Λέω, κύριε καθηγητά, στον Καραμπολ, μπορείτε να με βάλετε στο γραφείο σας να το ξαναγράψω. Και λέει ο φυσικός, ναι, μπορεί να το έχει διαβάσει. Και γυρίζει το φυσικό και του λέει, κύριε Τάδε, η βαθμολογία του διαγωνίσματος να ισχύσει, διότι ο Δημήτρης είναι άριστος μαθητής. Αυτό το δύο περιστατικά. Με τους επιθεωρητές το ξέχασα. Άντε 15 δευτερόλεπτα. Γιατί το είπα αυτό, άρεσε τη μαθητή. Τυχαίνει και αλλάζω. Και έχω μία γυμνασιάρχη, τη φέραμε επειδή ήμασταν άτακτοι. Η οποία ήταν άστα να πάνε. Ήταν όπως αυτό που είπα το μαθηματικό. Και μου έχει πρώτο δίμηνο 16 στα αρχαία, τον υψηλότερο βαθμό. Και επειδή στο δεύτερο δίμηνο είπα, επειδή μίλησε πολύ άσχημα σε έναν. Σε μαθητή μου λέω, κύριε γυμνασιάρχη, έχετε το δικαίωμα να μας μιλάτε έτσι. Έτσι ακριβώς το είπα. Βγαίνει, μου λέει, κάτσε κάτω. Και μου βάζει δεύτερο δίμηνο 8, το μικρότερο βαθμό στην τάξη. Μετά στο τρίτο δίμηνο μας λέει, κοιτάξτε να έρθετε διαβασμένοι, διότι θα έρθουν επιθεωρητές, θα την κρίνανε να γίνει επιθεωρήτρια από ό,τι μας είχαν πει. Να έρθετε διαβασμένοι, καλά διαβασμένοι, αύριο θα έρθουν επιθεωρητές. Συνήθως διαβάζαμε εμείς το παρακάτω μάθημα που μας έλεγε, ήταν μία σελίδα στα αρχαία. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλό στη γραμματική. Τα είχα διαβάσει από τότε που έδινα στο γυμνάσιο. Δεν είχα τέτοια προβλήματα για συντακτικές αναλύσεις κτλ. Και αντί για μία σελίδα, εγώ διαβάζω δύο σελίδες. Δεν διάβασα να είστε σίγουρος. Πάμε στο γυμνάσιο. Έρχονται επιθεωρητές. Διαβάζει, λέει ο επιθεωρητής στην γυμνασιάρχη. Αφού διαβάζει μία σελίδα, λέει: διαβάστε και άλλη μία. Δεν θα κάνουμε το σημερινό μάθημα. Θα κάνουμε το παρακάτω να δούμε, ας πούμε, τα παιδιά, ας πούμε, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Και διαβάζει άλλη μια σελίδα. Και ξεκινάει με το κλασικό. Ποιος θα πει την περίληψη, το νόημα. Δεν σηκώνει κανείς το χέρι. Εγώ σου λέω, δεν σηκώνω. Εκείνη τη μέρα το σηκώνω. Δεν μου δίνει σημασία. Και λέει, παραδείγματος χάρη, Γιώργο, ξέρεις όχι. Βασίλη, ξέρεις όχι. Και ήταν δύο επιθεωρητές. Πέτυχε ένας επιθεωρητής. Λέει, γιατί δεν ρωτάτε το βάλει. Πώς λέει εσύ, αγόρι μου, λέει ο Δημήτρης. Γιατί δεν ρωτάτε, λέει, το Δημήτρη που σηκώνει το χέρι του. Λέει, Δημήτρη, μίλα. Και κάνω τη μετάφραση όλου του κειμένου. Μου λένε επιθεωρητές, μου λέει, ξεκίνα συντακτική ανάλυση, κάνω μισή σελίδα. Και λέει ο ένας επιθεωρητής, μου λέει, εντάξει, σταμάτα, μου λέει, να εξετάσουμε τους άλλους. Και γυρίζει τελική άρχισα. Λέει, πρέπει να είναι από τους άρρωστους μαθητές σας, έτσι, ο Δημήτρης. Δεν μιλάει. Και πετάω εγώ, λέω, κύριε επιθεωρητά, έχω 8. Τι έχεις, μου λέει, λέω 8. Λοιπόν, και στο διάλειμμα βγαίνοντας, και μετά το κλείνω, μου λέει η γυμνασιάρχησα, μου λέει, με έκαψες, τι είναι αυτό που μου έκανες, λέω, τι σας έκανα εγώ. Το μάθημα είπα. Και στο τρίτο δίμηνο, βέβαια, μετά μου βάλε 15. Αυτά και καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, ευχαριστώ. Σε αυτά που λέει ο κύριος Δημήτρης, μία μόνο, έχω πει διάφορα και εγώ πολλές φορές. Είχαμε κι εμείς πρώτη ηλικίου έναν φυσικό, δεν θέλω να πω το όνομα, δεν ξέρω αν είναι ζωή άνθρωπος, αν είναι καλή τώρα, ο οποίος εξέταζε με μπλοκάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια το μπλοκάκι. Και συνήθως το μπλοκάκι το πιάνε αλφαβητικά, οπότε λίγο πάνω κάτω ξέραμε που θα έρθει η σειρά μας, αλλά μια μέρα αποφάσισε να σπάσει τον κώδικα του και ο υποφαινόμενος ήταν αδιάβαστος. Με σήκωσε πρώτο τρίμηνο, δεν ήξερα τίποτα και ένα ολόκληρο τρίμηνο δεν μου ξανέδωσε ποτέ την ευκαιρία. Δεν πάνε να σήκω ένα χέρι, δεν πάνε να έκανα, τίποτα. Και με βαθμολόγησε με βάση, στο πρώτο τρίμηνο, με βάση αυτό. Τη μία φορά. Και όταν πήγα και τον βρήκα μετά το τρίμηνο, εντάξει, μου βάλε πρώτο τρίμηνο 5. 5. Το τι άκουσα και εντάξει, δεν το συζητά. Και όταν πήγα και τον έβγαζα και του λέω, κύριε, δηλαδή, συγγνώμη, μου λέει, δεν σε σήκωσα. Λέω, ναι. Μου είπες, μου λέει, κάτι. Όχι, του λέω. Άρα μου λέει, κανονικά πρέπει να σου βάλω 0. Η λογική, έτσι. Βέβαια, εμένα, επειδή μετά είπαμε και άλλα πράγματα, με πείσμωσε πολύ. Και δεν είναι γιατί δεύτερο και τρίτο μου δώσε βγει. Αλλά θέλω να πω πώς μπορεί εύκολα να σου κάνει την ψυχολογία. Μου γράφει τώρα εδώ ξηρομερίτης. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν όρομα. Ούτε έχω διαβάσει στα ρεπορτάζ, δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι που να λέει τι ήταν. Δεν ήταν και το καλύτερο, μπορεί να ήταν και το χειρότερο παιδί. Δεν μπαίνω στη συζήτηση καν. Σήκωσε χέρι και το καλύτερο παιδί να ήταν και το χειρότερο. Από τη στιγμή που σήκωσε χέρι είναι το χειρότερο. Για μένα. Μου γράφει τώρα και ο Γιάννης, αμφιβάλλω, λέει, αν είναι από όλους αυτούς που βγαίνουν και εσύ μαζί, έχετε ζήσει πάνω από μια μέρα κοντά σε Ρωμά. Έχετε έρθει σε επαφή, ναι. Ξέρετε περιπτώσεις, ναι. Έχετε ζήσει όμως μια ζωή κοντά τους, όχι. Άσε ρε Γιάννη που ξέρεις. Ναι, έχω ζει. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι ζω τα τελευταία 25 χρόνια δίπλα τους. Εσύ μια ζωή, εγώ 25 χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει, λέει, δίπλα τους, έχουμε παίξει μπάλα μαζί, έχουμε πιει μπύρες μαζί. Να ξέρουμε καλύτερα. Όλα τα ξέρετε καλύτερα. Πώς γίνεται, ρε Γιάννη, αυτό το πράγμα. 25 χρόνια ζω δίπλα σε πολλαπλούς καταβλισμούς. Όχι σε έναν. Βλέπω κι εγώ και τα κακά στοιχεία και τους ανθρώπους που δεν δημιουργούν προβλήματα. Όχι, μπάλα δεν έχουμε παίξει μαζί. Ειδήσεις.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι το νέο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Από την υπερχείληση χυμάρων διακόπηκε η οδική πρόσβαση στις περιοχές Ζωνιανά και Λιβάδια του Ρεθύμνου, ενώ ισχυρές καταιγίδες καθήλωσαν αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Με μήνυμα που εστάλλει από το 112, καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε όλο το νησί έως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανάγκη για προσιτή ενέργεια, δήλωσε η Ursula von der Leyen μετά την απόφαση για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα των κρατών της ομάδας G7, προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων. Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια πυροδότησαν άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά ζευγάρι εισβάλλοντας το σπίτι του στο Λαύριο. Ο δράστης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της, επιφέροντάς τους πολλαπλά τραύματα. Περιορισμένη θα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΔΕ και του gov.gr έως το μεσημέρι της Κυριακής, λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια σημείωσε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Επικράτησε με 90-67 της Maccabi Tel Aviv στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο δεν υπολογίζεται στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ο μεσοεπιθετικός της Bayern Μονάχου Σέρζ Γκνάμπρι εν όψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ελλάδα στην Τούμπα για το Nations League. Σε αγώνες για την πρώτη κατηγορία, Γαλλία-Ιταλία 1-1 και Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές σε ανατολικά υπηρετικά, έβια Κυκλάδες και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειο έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και αλλάξαμε και μέρα, 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 3 έχει ο μήνας πια, 3 Οκτωβρίου, 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βανώλη.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Ας τα λέμε καλά, άμα είμαστε όρθιοι και περπατάμε, καλά είμαστε όλα, τα άλλα διορθώνονται.
0: Σωστά. Καλό.
1: Καλό μήνα, και τον έχω στείλει μηνυματικός.
0: Καλό μήνα, ναι, εντάξει, δείτε διαζώσεις, καλό μήνα, ναι, ναι.
1: Είναι διαφορετικά διαζώσεις, διαφορετικά γραπτός. Αν και εγώ δεν το έχω πολύ καλά με τον προφορικό λόγο. Και έχω και λίγο τράκ, γιατί έχω καιρό να
0: σου. Άντε πάλι με το τράκ, τι καιρό, μια εβδομάδα. Δεν βγήκατε την προηγούμενη?
1: Όχι, δεν βγήκα. Έχω να βγω 3 εβδομάδες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν κολλάω στο σύνολο. Συζητιούνται πολιτικά και αθλητικά. Και δεν κολλάω εγώ.
0: Όχι μόνο. Γιατί? Γιατί χτες ο κύριος Νίκος δεν βγήκε να μιλήσει για θέματα που αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Όλα τα θέματα συζητιούνται. Εσείς τα βάζετε τα θέματα.
1: Ο Νίκος είναι το στοιχείο του αυτό. Ήταν η δουλειά του.
0: Όχι, δεν ήταν
1: και
0: η δουλειά του.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, τι επέμβαση έχει κάνει. Του
0: έχουμε. Όχι, δεν ήταν η δουλειά του. Ο κύριος Νίκος ήταν η τελευταία γραμμή που ήταν με την πεθερά του. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Ο κύριος από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι. Όχι, όλα τα θέματα συζητιούνται. Άμα τα βάζετε σε συζήτηση. Άμα
1: λέμε,
0: δεν τα βάζετε, πώς
1: να...
0: θα συζητήσετε.
1: Δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλοι μαζί όμως. Δεν ακούγεται ωραίο σε όλους.
0: Καλά, δεν έχει σημασία πώς ακούγεται σε όλους. Σημασία έχει ότι ο καθένας μπορεί να καλέσει και να βάλει το θέμα του.
1: Αν και από ό,τι έχω καταλάβει, τον καθένα τον αφορά τον συνομιλητή που μιλάει. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει βέβαια και για τους συνακροατές του, αλλά περισσότερο με τον συνομιλητή.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας τα δικά μας νοιάζουν περισσότερο.
1: Εννοείται και τα δικά μας. Εγώ θέλω να πω γι' αυτό που συζητιέται τελευταία.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας τα δικά μας νοιάζουν περισσότερο.
1: Εννοείται και τα δικά μας. Εγώ θέλω να πω γι' αυτό που συζητιέται τελευταία με τους Ρωμά. Δεν είναι μόνο θέμα Ρωμά, είναι θέμα ανθρώπου.

0: επίπεδου, χρώματος, φυλής. Κοινωνική παιδεία είναι, δεν έχει ταυτότητα.
1: Αυτό. Εγώ θυμάμαι τώρα, όπως ανέφερε και ο κύριος Δημήτρης, τα δικά μου μαθησιακά χρόνια, που είχαμε ένα δάσκαλο στην Πέμπτη Δημοτικού, ο οποίος ήταν καλός μεν, αλλά πάρα πολύ αυστηρός, ειδικά με τα ζωηρά παιδιά. Και είχε μία βέργα από μουριά, χοντρή. Όποιο παιδί δεν ήξερε μάθημα ή δεν καθόταν καλά, με τη βέργα. Πονούσε πολύ αυτή η βέργα. Θυμάμαι, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζωηρό παιδί και το έβαζε το σφουγγάρι στο στόμα και τον είχε όρθιο στη γωνία. Και θυμάμαι ακόμα εγώ προσωπικά μία καθηγήτρια στη Δευτέρα Γυμνασίου, που ήμουν και εγώ ντροπαλή, δεν σήκωνε χέρι. Ήξερα και δεν σήκωνε χέρι και μου θυμάμαι που μου είπε αυτή την κουβέντα, δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Εσένα, παιδάκι μου, λέει, θα σε αφήσουμε σε καμία τάξη για να μάθεις να φέρεσαι σωστά. Κουβέντα αυτή από καθηγήτρια. Και επίσης είδα και έναν θεολόγο καθηγητή, ο οποίος ποτέ δεν έκανε μάθημα θρησκευτικών, παρά μας έκανε συνέχεια μάθημα ηθικής. Ειδικά εμάς τα κορίτσια μας είχε βάλει και μας είχε περάσει από 40 κύματα. Τώρα τι άλλο ήθελα να πω. Σχετικά με τα... Ήθελα με το θέμα του Μαζονάκη. Δεν θέλω να πω κάτι για το Μαζονάκη. Απλώς θέλω να πω, επειδή έχω δουλέψει σε κάποιο χώρο υγείας, νομίζω σας το είχα γράψει σε email, αν το διαβάσετε. Ότι η αιμοκάθαρση δεν κάνουν οποιοδήποτε, κάνουν μόνο οι νευροπαθείς.
0: Καλά, άλλο η αιμοκάθαρση, άλλο η πλασμαφαίρεση.
1: Γιατί κάποιος είπε ότι έκανε αιμοκάθαρση.
0: Όχι, δεν είχε μία σχέση.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και επίσης είχα διαβάσει, είχα δει μία σειρά στην ΕΡΤ παλιά με την Νικόλ Κίτμαν, αν την είχατε δει. Νέα ξένη.
0: Ποιο? Ποιο είπατε?
1: Nine Perfect Strangers, με την Nicole Kidman, 9 ξένοι ελληνικά. Ήταν 9.
0: Δεν μπορώ να το έχω δει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ήταν σε σειρές, σε συνέχειες.
0: Δεν ξέρω, δεν μου λέει κάτι τώρα έτσι που μου το λέτε.
1: Θέλετε να σας πω λίγο την περίληψη?
0: Για πείτε μου.
1: 9 άνθρωποι σε ένα απομονωμένο φέρετρο ευεξία στον Ειρηνικό για να αναζωογονήσει.
0: Το έχω δει. Ναι.
1: Εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, σας άρεσε αυτή η ταινία?
0: Δεν ήταν, σύριαλ ήταν, ναι.
1: Σύριαλ ήταν.
0: Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν είναι, όχι, για να κάτσω να το δω, πάει να πει ότι μου άρεσε. Δεν είναι το ύφος που παρακολουθώ. Έκατσα και βέβαια, το είδα από πέρι.
1: Η ουσία του δεν ήταν τόσο... Δεν είχε ευχάριστο τέλος.
0: Καλά, πολλά δεν έχουν ευχαριστώ τέλος. Απλά κάθεσαι από περιέργεια να δεις πού θα πάει και στο τέλος, ναι, ο απολογισμός μου δεν ήταν θετικός. Γενικά όχι, ήταν καλογυρισμένο, ήταν καλό, ήταν, αλλά δεν είναι αυτά που παρακολουθώ γενικώς.
1: Αυτό τα ολίγα ήθελα να πω. Μπορώ να χαιρετήσω κάποιους ακροατές? Συνήθως τον Μπούμερα, γιατί μου στέλνει πάντα και τον ευχαριστώ, και τον Ιωσήφ.
0: Ωραία.
1: Τον κύριο Γουγολέμονο πάλι το εύχομαι περαστικά και στους Ερένιους. Τον Ξηρομερίτη, την κυρία Ελένη. Την κυρία Χριστίνα έχουμε χάσει από τον άλλη μου. Την κυρία Ρένα. Και τη Μαύρη του Λίπα έχω καιρό να την...
0: Πάρα πολύ καιρό και μήνυμα έχω να διαβάσω.
1: Είναι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω
1: να πω κάτι. Είναι καλά. Έχουμε να είναι καλά. Αυτά, και τους υπόλοιπους ακροατές, τους οποίους δεν τους θυμάμαι όλους, γιατί είναι πάρα πολλοί. Αυτά είχα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιατά.
1: Με ηρεμία. Και να προσέχετε τον κύριο Μαλώνη τώρα με την υγρασία.
0: Καλά, όλος ο κόσμος να προσέχει. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει, χειμώνας.
1: Όσοι είμαστε ευπαθείς ομάδες, πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Τι να κάνουμε. Να μας βάλουν στη σακούλα μέσα για να...
1: Και στην κυρία Ελένη μας, να της πω αν με ακούει, καλό Σαββατοκυριακό και διαζώστη.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ακούει τέτοια ώρα.
1: αν ακούει.
0: Κανονικά δεν
1: εγώ χαίρομαι το πρώτο βίντεο.

0: πιο πολύ, εσάς τους δύο. Μου φτιάχνετε τη νύχτα μου, που λέει ο λαός.
1: Ωραία, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Να είστε πάντα καλά, εσείς και η οικογένειά σας.
1: Όλος ο κόσμος. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Μου γράφει εδώ σε Πολιώτης, αυτά λέει με την τρομοκράτηση των μαθητών από τους καθηγητές ήταν αδιανόητα στη Σοβιετική Ένωση και πριν 50-70 χρόνια πίσω στον χρόνο. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς συμπεριφέρονταν στη Σοβιετική ή οπουδήποτε. Και ακόμα λέει πιο αδιανόητα ήταν να σηκώσει χέρι γονιός μαθητής στο δάσκαλο. Καλά. Θα επιμείνω, απορώ για το ότι το συζητάμε γενικώς το να σηκώσει κάποιος χέρι σε κάποιον άλλο. Ακούω, ας πούμε. Μου λέει εδώ τώρα η κυρία Ευγένεια, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ότι σταματήστε αυτό το θέμα. Εντάξει, αυτό το συζητούν οι αγρότες, να κάνουν. Χτύπησε, λέει, γυναίκα, όχι μόνο γυναίκα, αλλά και εκπαιδευτικό. Για να καταλάβω, τι προηγείται. Το εκπαιδευτικό στο γυναίκα. Το γυναίκα. Το και μάλιστα δηλαδή αν ήταν γυναίκα αλλά ήταν νταλικέρης, τι θα γινόταν. Θα ήταν διαφορετικό και μάλιστα εκπαιδευτικό. Άμα ήταν γυναίκα καθαρίστρια, τι θα, είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Χτύπησε. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Μπορώ να καταλάβω. Θα σας πω όμως και τ' άλλο, γιατί το λέγαμε πριν με τον Γρηγόρη. Αν η εκπαιδευτικός αυτή είχε συμπεριφερθεί έτσι σε ένα σχολείο που δεν είχε Ρωμά και είχε και κάνα πλούσιο γόνο και χωρίς να τη χτυπήσει κανείς, τώρα θα είχε ντράβαλα. Σοβαρά. Ή όχι, νομίζετε. Έτσι αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Συνήθως κάνω λάθος. Εμείς, κύριε Παρτάλη, λέει στο Μενίδη, τι να πούμε που ζούμε ανάμεσα σε Αιγύπτους και Ρωσοπόντιους. Κύριε Ρωσοπόντι έχουν κάπως ηρεμήσει διότι τους έχουν βάλει στο Δήμο. Άμα τους βγάλουν από το Δήμο, να δούμε τι θα γίνει. Και οι Αιγύπτιοι παίρνουν ένα σωρό επιδόματα, πουλάνε ναρκωτικά και όλοι έχουν χτίσει πιταρώνες και κυκλοφορούν με πανάκριβα τζίπ. Οι μόνοι αδικημένοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνε, που φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς ζείτε εκεί, ξέρετε καλύτερα. Τα επιδόματα που λέτε, ποιος τους τα δίνει, εγώ? Τα σπίτια που έχουν χτίσει, ποιος με πιανού την ανοχή τα χτίζουν ή πουλάνε τα ναρκωτικά, με τη δική μου? Τα αυτοκίνητα που παίρνουν, τα πανάκριβα που λέτε, με πιανού τα λεφτά τα παίρνουν, με τα δικά μου? Η πολιτεία μου λέτε ότι φταίει ουσιαστικά. Το άβατο, λέει στο Μενίδη, ποιο άβατο? Εγώ ξέρω ότι το άβατο είναι στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Άβατο στο Μενίδη, άβατο στο Ζεφύρι, τι είναι αυτό? Για ποιο λόγο? Που πήγε ο άνθρωπος και πέρασε με το ποδήλατο και τον αφήσανε μόνο με το πιρούνι? Και το συζητάμε κιόλας. Αρτούρ, καλησπέρα, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ σε όλους και όλους. Καλό μήνα με υγεία να έχουμε. Για τα γεγονότα που μιλάμε, εγώ θα θέσω άλλο. Η παραπαιδεία.
1: Ναι.
2: Συζητάγαμε προχθές, είχα πάει τον εγγονό μου να προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Ήταν οι γονείς, άντρες και γυναίκες, και μιλάγανε για τα αγγλικά τους, για τα γαλλικά τους, για τα γερμανικά τους, για ασχολίες εκτός σχολείου.
1: Ναι.
2: Έχω θέσει το ερώτημα αυτό πολλές φορές. Γιατί πρέπει να υπάρχουν φροντιστήρια? Και υπάρχει και ένα φροντιστήριο μελέτης, το λένε τώρα.
1: Γιατί δεν επαρκεί, Αρτούρ, αυτά ξέρετε, τόσα χρόνια ζείτε στην Ελλάδα. Γιατί δεν επαρκεί η σχολική συνδρομή για να μπορέσει ένα παιδί να προχωρήσει?
2: Άρα η παιδεία δεν είναι τζάπα.
1: Τι δεν είναι?
2: Είναι τζάπα, είναι πανάκριβη.
1: Είναι δωρεάν στο σχολείο, αλλά μετά χρειάζεται να πληρώσεις για να πετύχεις κάτι. Ναι,
2: είναι απανάκριβη. είναι πανάκριβη. Και με τα σημερινά δεδομένα τρέχουν οι γονείς να τα φέρουν.
1: Και όσο μεγαλώνει, κάθε χρόνο που περνάει και μεγαλώνει το παιδί, το κόστος αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται.
2: Το είχα πει αυτό στο κουνιό, στο αδερφό της γυναίκας μου, πριν πολλά χρόνια, όταν είναι και μικρά τα παιδιά, μωρά. Περίμενε, λέω. Αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Αργότερα θα δει.
1: Δηλαδή το φροντιστήριο στο γυμνάσιο, ας πούμε, λέω τώρα έτσι μια μέση τιμή, το φροντιστήριο στο γυμνάσιο ήταν γύρω στα 160-170 ευρώ. Στο λύκειο πήγε 320. Γιατί σου λέει έχουμε αυτά τα μαθήματα, άμα θέλετε πιο φτηνά θα κόψουμε μαθήματα. Πώς θα κόψεις μαθήματα?
2: Εγώ επειδή το είπες, έχω έρθει από Αλβανία, σέβομαι την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας εδώ, της Ελλάδας. Γιατί πήραν τα παιδιά μας, χωρίς οι γονείς, χωρίς εμείς οι μεγάλοι, να ξέρουμε λέξη ελληνικά, τη μάθαμε αργότερα, τα πήραν τα παιδιά μας από το χέρι, τα διαβάσανε, τα βάλανε σε μία τάξη και τα παιδιά τώρα που έχουν γίνει και μητέρες και πατέρες, μητέρες και πατεράδες, τα παιδιά τους τρίτη γενιά είχε μια βάση από τους γονείς και καλή βάση. Επειδή ήμασταν και από ξένη χώρα, υπήρχε και αυτό, ότι εμείς θέλαμε τα παιδιά μας να διαβάζουν πιο πολύ. Θα το πω και λίγο έτσι, μπορεί να φανεί λίγο, να ήμασταν και λίγο παραπάνω και από τα ελληνάκια. Γιατί είμαστε σε ξένη χώρα. Μόνο με να διαβάζουμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό το έχουν πολλοί που είναι, ας πούμε, στο μετανάστες, έτσι. Και σε άλλη χώρα. Τι έγινε στη Γερμανία και παντού το έχουν. Διαβάζουν τα παιδιά τα δικά μας παραπάνω για να τα καταφέρουν στη ζωή. Μπορεί να είναι λάθος σαν σκέψη.
1: Κοίταξτε, λάθος σκέψη δεν υπάρχει. Εάν αισθάνεται έτσι το παιδί ότι πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα.
2: Όχι από τον γονιό, λέω. Έτσι.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια που άρχισαν να έρχονται οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Και όταν άρχισαν να κάνουν εδώ οικογένειες, εν πάση περιπτώσει. Που τα παιδιά τους, και τότε υπήρχαν και αντιδράσεις, σε αρκετές περιπτώσεις πρότευαν στα σχολεία τους. Σημεοφόροι, τα θυμάστε κι εσείς, τα ξέρετε. Λοιπόν, το παιδί για να προτεύσει σε ένα σχολείο έχει ρίξει πολύ διάβασμα. Έχει ρίξει πολύ. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι από την Αλβανία, αν είναι από τη Γεωργία, αν είναι από το Ισλαμάμπα. Δεν με νοιάζει από πού είναι. Άπαξ και μετέχει της ελληνικής παιδείας και έχει ρίξει πολύ διάβασμα και είναι πρώτος μαθητής. Αυτό είναι που έχει σημασία για το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα. Και η επιβράβευσή του είναι ένα μέρος επιβράβευσης, γιατί η επιβράβευση έρχεται αργότερα όταν οι κόποι του θα γίνουν πράξη στη ζωή
2: όταν
1: του.
2: Όταν βγαίνει στη ζωή.
1: Μπράβο. Η επιβράβευσή του από το σχολικό περιβάλλον ποια είναι? Δεν είναι μόνο βαθμός. Είναι το ότι του δίνουν τη σημαία. Και την παίρνει τη σημαία να την κρατήσει. Και βγαίνουν όλοι. Α, ο Αλβανός που πήρε τη σημαία. Τι λέτε ρε παιδιά?
2: Θα το πω τώρα για αστείο. Ήτανε ο γιος μου, ήταν λίγο, δεν διάβαζε πολύ, αλλά πανέξυπνος. Είχαμε πιάσει μια κουβέντα στο μπαλκόνι, είπαμε τότε νομίζω έρθει η τάξη δημοτικού, του λέω διάβασε λίγο παραπάνω, ρε Άλεξ, του λέω, είσαι έξυπνο παιδί. Τι λες μου, ρε πατέρα μου, λέει, να γίνω άριστος και να μην μου δίνουν τη σημαία, ξέρεις τι ψυχολογικό είναι αυτό?
1: Λοιπόν, θα το πω, δεν το έχω ξαναπεί, Αρτούρα, αλλά θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Και ας αντιδράσουν όσοι αντιδράσουν. Στο στρατό, στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα, όχι γενικά, στη Μυτιλήνη, στη μονάδα τη δική μου, τάγμα εθνοφυλακής ήμασταν, έτσι. Είχαμε ένα παλικάρι που ήταν μαύρος, και ένα παλικάρι που ήταν ομοφιλόφιλος. Πολύ αξιοπρεπής ο ομοφιλόφιλος, δηλαδή Γενικά ξέρετε, με τους ομοφυλόφιλους δεν τους παίρνουν στο στρατό. Δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να μην πάνε στρατό. Το παλικάρι αυτό ήθελε να υπηρετήσει κανονικά. Δεν έδινε δικαιώματα, δεν έδινε τίποτα. Πολύ αξιοπρεπής και όλοι. Δηλαδή είχαμε κάτι καλόπαιδα λοιπόν, που ο ένας δήλωνε κουρέας και ο άλλος δήλωνε μουσικός και όλη η μέρα ήταν. Να μην πω τώρα τι λέει, γιατί δεν κάνω να την πω. Ο Μαυρούκος που είχαμε ήταν όλο στην Αγκαρία. Όλο στην Αγκαρία. Τον άλλο όταν τον πήρανε χαμπάρι, τον σκίσανε. Τι πλωτά να κάνει, τι καλλιόπες, τι διπλοσκοπιές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί σε κάποια στιγμή πήρα και εγώ ένα βαθμό, ας πούμε, και άρχισα να βγάζω υπηρεσίες, δεν βγαίνανε, βέβαια, κάναμε όλοι. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει ένα από αυτού, μου λέει, γιατί του έχει, μου λέει. Βλέπω, μου λέει, ότι έχουν αρχίσει και χαλαρώνουν. Δεν κατάλαβα, του λέω, γιατί. Γιατί μου λέει, είναι μαύρο. Ωπα ρε φίλ, τι σημαίνει είναι μαύρο. Δεν φοράει τη στολή την ίδια με τη δική μα. Δεν έχει το εθνόσημο. Έτσι ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι ο πατέρας του λευκός και η μάνα του μαύρη. Μπορεί να είναι ο πατέρας του μαύρος και η μάνα του λευκή. Μπορεί να είναι και δύο. Δεν ξέρω. Δεν υπηρετεί τον ελληνικό στρατό.
2: Και τώρα που πολλά παιδιά, όχι πολλά παιδιά, σε μεγάλο βαθμό.
1: Α, είναι λίμα. Και για τον ομοφυλόφιλο που δεν είναι. Εκεί πια δεν είναι εθνικό. Εκεί πια πάμε στην άλλη, την ανομαλία του μυαλού μας. Λέει αυτός, λέει, και τι σε πείραξε, σου βάλε χέρι, σου πιάσε τίποτα. Ας τον τι κάνει στη ζωή του στο κρεβάτι του. Είναι εντάξει εδώ πέρα, ενοχλεί κανέναν. Κυκλοφορεί και φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι κάτι. Τι σε νοιάζει τι είναι. Ο άλλος μπορεί να είναι δολοφόνος, να είναι κλέφτης. Ξέρουμε, όχι βέβαια, έτσι δεν είναι. Όταν μπαίνεις μέσα στο θάλαμο, ξέρεις τι είναι ο καθένας.
2: Και τώρα με τις καινούριες που είναι τώρα,
1: Έλληνες,
2: που πήγαν στο στρατό τώρα πολλά παιδιά, που βλέπω που είναι και δικά μας παιδιά και από Αλβανία και από άλλες χώρες. Τις χώρες που πήγαν την Ιφαγένεια εδώ, ξέρεις τι χαρά μας είναι. Γιατί εμείς το έχουμε αυτό, γιατί όταν πάει στο στρατό το παιδί, πάει να έχει μια εμπειρία ζωής εκεί πέρα. Εμείς λέγαμε όποιος δεν έχει πάει στο στρατό δεν έχει κάνει τίποτα, δεν μπορεί να ψηθεί. Στο στρατό, ας πούμε, γίνεται, εκεί που παίρνεις εντολές, εκεί που είσαι εκτός σπιτιού. Που κάνεις αυτές τις αγκαρίες που λες. Και αυτές που είναι, με στη ζωή είναι αυτό. Σε κάνουν πιο έτοιμο.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά όλων μας. Είπα τώρα ότι κάποια παιδιά, ας πούμε, είχαν προβλήματα, λέγανε, με το φαγητό τους.
1: Ναι.
2: Η υπηρεσία που ήμουν εκεί, είχαν έρθει κάτι παιδιά που είχαν έρθει τώρα με άδεια από το στρατό και τους ρώτησα, λέω, τι γίνεται εκεί, αυλώνα. Μου λέει, όποιος έχει καλομάθει στο σπίτι, δεν του αρέσει το φαγητό εκεί πέρα. Εμείς, λέει, που δεν έχουμε καλό μάθει,
1: εκεί
2: μας αρέσει. Δεν κάνω στρατός.
1: Ευχαριστώ, Αρτούρ.
2: Έγινε
1: καλό βράδυ, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κώστα που είναι στο δρόμο τώρα και τη ζωή. Προσεκτικά στο δρόμο, παρακαλώ πολύ, όλοι όσοι κινείστε τώρα και μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας, 211-200-8200, αν και έχουν γεμίσει γραμμούλες και θα πάμε Γερμανία τώρα. Λοιπόν, ρε Νίκο, από τα Γιαννιτσά, τι μου ζήτησες, δεν μου έρχεται τώρα. Ξαναζήτα το. Η εκπαιδευτική, λέει, στην Ελλάδα είναι περισσότερη στην Ευρώπη ανά παιδί, με 8,4 παιδιά ανά εκπαιδευτικό. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 13 ανά εκπαιδευτικό. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία 17 ανά εκπαιδευτικό. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς. Και γιατί δεν πάμε τότε καλά, κύριε Κυριακό. Γιατί δεν πάει καλά το σύστημα. Κύριε Παρδάλη, λέει, το πολύ αξιοπρεπής ήταν κακή επιλογή, το καταλάβατε, φάνηκε. Πιο πολύ αξιοπρεπής, κυρία Κατερίνα. Είπα για τον ομοφυλόφιλο, δεν είναι αξιοπρεπής. Πολύ αξιοπρεπής. Δεν μου έρχεται. Διορθώστε με, δεν πειράζει. Έχω κάνα θέμα. Γεια σου, ρε Μπούμερακ, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Στέλνει ο Μπούμεραγκ χαιρετισμού στον Αρτούρο. Οδυσσέας Τσενάη. Σωστά, Μπούμεραγκ. Οδυσσέας Τσενάη. Χαμός είχε γίνει τότε. Γιατί να σηκώσει ο Τσανάη την ελληνική σημαία? Γιατί είναι πρώτος μαθητής, τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Γιάννης από τη Γερμανία. Έλατε, κύριε Γιάννη.
3: Να μιλάτε, εγώ μιλάω.
1: Εσείς, κύριε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το επεισόδιο αυτό που έγινε με το δασκάλα και το...
1: Να σας πω, είστε με οδηγείτε, είστε με ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι.
1: Μπορούμε λίγο αυτό κάπως να το βελτιώσουμε, γιατί ακούγεστε με διακοπές
3: τώρα
1: και...
3: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Θα μιλήσω λίγο με για το επεισόδιο που έγινε.
1: Έλατε.
3: Με το δασκάλα. Εγώ ζω στη Λάρισα, αλλά μεγάλωσα στη Θήβα.
1: Ναι.
3: Στη Θήβα υπάρχει μεγάλη κοινότητα. Οι οποίοι εμείς, ο πατέρας μου σαν αγρότης, τότε δεν υπήρχαν πολλοί εργάτες εκείς, ερχόντουσαν οι γυναίκες τους, αυτοί, τα παιδιά τους και εργαζόντουσαν στα χωράφια.
1: Ναι.
3: Και υπήρχε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ εμάς και αυτών. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μεγαλώντας και περνώντας τα χρόνια, αυτοί μεταλλάχθηκαν. Αν περάσετε τώρα από τη Θήβα, υπάρχει δρόμος που δεν μπορείτε να περάσετε.
1: Γιατί μεταλλάχθηκαν όμως, κύριε Γιάννη, έχετε εικόνα?
3: Αυτό πρέπει να ρωτήσω, να σας πω γιατί. Γιατί δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Γιατί στο DNA τους, το DNA τους είναι διαφορετικό. Η κουλτούρα τους είναι άλλη. Μεγαλώνουν με άλλες αρχές. Με άλλο τρόπο ζωή. Αν ρωτήσεις, εγώ στη Λάρισα ρωτάω κάποιον, ποιος είναι ο καλύτερος γύφτος, και αυτό μου λέει αυτός που θέλει και κλέβει καλύτερα. Το λέει ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά έτσι, έτσι
3: ασχολούμαι με τα αγροτικά στη Λάρισα.
1: Ναι.
3: Μπορείτε να φανταστείτε πόσα προβλήματα έχουν. Δεν ξέρουμε όταν θα πάμε στην αποθήκη μας το πρωί αν θα βρούμε μπαταρίες, τα φρακτέρ.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Άρα, σύμφωνα με τη λογική σας, όλοι οι γύφτες είναι κλέφτες.
3: Όχι. Όχι, για να μην. Αλλά θα σας πω το εξής.
1: Γιατί όταν μου λέτε, αν τους ρωτήσεις, σου λένε αυτός που κλέβει καλύτερα είναι ο καλύτερος, άρα είναι όλοι κλέφτες.
3: Όποιον γνωρίζουμε εμείς, αυτό σου λέει. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ έχω γνωρίσει και αυτό ποιος εργάζεται με τη γυναίκα του στη Λαϊκή. Του έχουμε πουλήσει προϊόντα. Είναι επαγγελματίας, δεν είναι αγρότης. Αγοράζει προϊόντα και πουλάει στη Λαϊκή το παιδί. Μια οικογένεια. Μια φανταστική οικογένεια. Και το λέει και ο ίδιος. Τον οικισμό που ζω, λέει, είμαι μόνο εγώ ο οποίος εργάζομαι. Όλοι οι άλλοι του λένε, ρε Νίκο, τι κάνετε? Λέει, ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα, είναι, να σας πω όμως κάτι, είναι δυνατόν να είναι μόνο ένας άνθρωπος? Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
3: Να μην δυσκολεύεσαι καθόλου, μα δεν τους βλέπετε. Προχωράνε στον δρόμο, πληροφορούν, σηκώνουν το πιστόλι, ψηλά πυροβολούν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει και ο λόγος που έχουν ξεφύγει είναι η ατιμορρησία. Η πολιτεία δεν έχει
1: ξεφύγει. Μισό λεπτό. Για την ατιμορρησία πάντως. Για την ατιμορρησία πάντως δεν φταίνει η γύφτη.
3: Έχω φύγει δασκάλα η οποία διδάσκει. Σχολείο, που πάνε τα παιδιά τους, μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται με στην τάξη. Και λέω τι κάνει, τίποτα λέει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι λέει παιδιά, λέει αφίστασα. Είναι παιδιά λέει, που δεν μπορώ εγώ λέει όταν έρθει το παιδί να το κάνω καλά. Είναι μέσα στο σπίτι του πλακώνει τις πουνιές. Πώς θα έρθει στο σχολείο και να του πω εγώ, μη μαλώνεις με τον διπλανό.
1: Πάντως κύριε Γιάννη, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα σχολεία για Ρωμά.
3: Λοιπόν δεν υπάρχουν.
1: Ορίστε.
3: Βεβαίως.
1: Όχι, όχι.
3: Δημοτικό απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου είναι για Ρωμά.
1: Δεν είναι για Ρωμά, είναι για τα παιδιά της περιοχής.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάνε μόνο Ρωμά. Είναι απέναντι από το σπίτι του αδερφού μου.
1: Για πού λέτε τώρα?
3: Στη Θήβα. Η οικογένειά μου είναι στη Θήβα.
1: Υπάρχει δηλαδή σχολείο στο οποίο δεν μπορεί να εγγραφεί άλλος μαθητής παρά μόνο αν είναι Ρωμά?
3: Ναι. Η φίλη μου η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο που πάνε και παιδιά Ρωμά. Κάποτε υπήρχε ένα πρόγραμμα και πηγαίνανε και στα σπίτια των Ρωμά. Στη Λάρισα. Τώρα θα μιλάω για τη Λάρισα. Μου λέει, ήταν να έρθουν 10 παιδιά, έρχονταν 2. Και όχι μάθημα δεν γινόταν, γινόταν ένας πανικός. Αυτό και τι πήγαινες. Αυτό είχα, λέει, έτσι είχα, σε αυτό το πρόγραμμα είχα ενταχθεί, έπρεπε να πληρώσω, πήγαινα. Αυτό. Δηλαδή... Και έλεγε στους γονείς, πέστε τα παιδιά να τα μάθουμε να διαβάζουν, ρε παιδί μου. Ας μην πάνε σχολείο. Να μάθουν να διαβάζουν. Τώρα αυτά εμείς δεν είμαστε για να δουλεύουμε. Εμείς κάνουμε άλλες δουλειές. Θα μάθουν τα παιδιά να κάνουν εμπόριο. Δηλαδή έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Έχουν μια άλλη μια άλλη κουλτούρα τελείως διαφορετική.
1: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή,
3: δεν μπορούν αυτοί να προστατεύουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, επειδή μπήκα λίγο στο Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχει στην Ελλάδα θεσμικό ή νομικό σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν
3: θα
1: υπάρχει.
3: Κάνω τόσο λάθος, δηλαδή να είναι μεικτό, να είναι.
1: Είναι μεικτό. Δεν είναι μεικτό, μισό λεπτό, γιατί το μεικτό κάνει να διαχωρίζει. Τα παιδιά Ρωμά είναι Ελληνόπουλα.
3: Ναι.
1: Άρα δεν είναι μεικτό.
3: Εντάξει, ναι, συγγνώμη, λάθος έκφραση. Να είναι, δηλαδή, και Ρωμά.
1: Δεν
3: και...
1: υπάρχει θεσμικά ή νομικά σχολείο για παιδιά Ρωμά. Δεν υπάρχει και... διαχωρισμός μαθητών με βάση εθνότητα. Όλοι οι μαθητές εγγράφονται και φοιτούν στα δημόσια σχολεία της γειτονιάς τους.
3: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Προφανώς και είναι.
3: Τότε είναι η πλειοψηφία σε αυτό το σχολείο.
1: Αλλά αν πάω εγώ να εγκατασταθώ εκεί, το παιδί μου θα πρέπει να πάει σε αυτό το σχολείο. Ανάλογα με την ηλικία, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Σας το λέω δηλαδή γιατί μου έκανε εντύπωση.
3: Γιατί καθόμουν.
1: Αν η γειτονιά έχει 39 Ρωμά και έναν που δεν είναι.
3: Όχι, δεν μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Τη τύπα τους έχουν εγκαταστήσει σε ένα. Λίγο έξω από την πόλη. Γιατί ήταν με σκηνές όπου να είναι. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος έφτιαξε σε μια περιοχή έξω από την πόλη. Προς τη Λιβαδιά, ένα σημείο του έβαλε μέσα προκάτ, του έβαλε κάδους να βάζουν τα σκουπίδια πια.
1: Ναι, και μάλιστα διαβάζω.
3: Κάδους, τους κάψανε, τα σκουπίδια τώρα τα πετάνε.
1: Και
3: στο
1: μάλιστα
3: δρόμο.
1: Διαβάζω, ακούστε τώρα, φοβερό. Έχει λέει η σχολεία, υπάρχει χωροταξικός διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν σχολεία που βρίσκονται πολύ κοντά σε μεγάλους καταβλισμούς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα για περιπτώσεις σχολείων στον Ασπρόπυργο. Λόγω της αποτυχίας να ενταχθούν ομαλά τα παιδιά αυτά στο γενικό σχολικό περιβάλλον και της διατήρησης συνθηκών άτυπου εκπαιδευτικού διαχωρισμού, για τα οποία δεν φταίει η χώρα αποκλειστικά, διότι πάνε, λέει, τα παιδιά τα Ρωμά στο σχολείο και οι γονείς, όταν βλέπουν ότι μαζεύονται πολλά, παίρνουν τα παιδιά τους και τα πηγαίνουν σε άλλα σχολεία, εντείνοντας τον αποκλειστικό.
3: Γιατί όμως. Εγώ
1: ρωτάτε
3: νομίζω,
1: εμένα. Εγώ πάντως, επειδή ζω στο Γέρακα πολλά χρόνια και έχουμε αρκετούς καταβλισμούς τριγύρω, έχουμε πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχουν και παιδιά που είναι προβληματικά, ενώ που δημιουργούν προβλήματα. Δεν είναι προβληματικά τα παιδιά, μια χαρά είναι. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι μια χαρά.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω το όμως.
1: Η κοινωνία πάντως έξω, κύριε Γιάννη, και επειδή είστε και από τη Γερμανία.
3: Εμείς θέλουμε να ενσωματωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν θέλουν να.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σας πω ότι το σχολείο που έχει Ρωμά, Αλβανούς, δεν ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω.
3: Έτσι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Και στην κοινωνία έτσι είμαστε.
3: Ξέρετε, νομίζω δεν έχουν καμία σχέση. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στη Γαλλία που έχει πολλούς, επειδή ταξιδεύω και τους βλέπω, πολλούς τους Ρωμά, εμείς μεγαλώσαμε και τους λέγαμε εκεί, δεν ξέρω, είναι υποτιμητικό. Είναι όλοι
1: για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι.
3: Δεν ξέρω, εμένα
1: υπάρχουν, ας πούμε,
3: για αυτό που καλούνταν Αίγυπτοι. Όταν εμείς μεγαλώσαμε
1: Αίγυπτοι, επειδή είχαν έρθει από την Αίγυπτο, το λέγανε παλιά. Να σας πω κάτι. Αν δύο έγχρωμοι πει ο ένας τον άλλο νέγρο, δεν τρέχει τίποτα. Αν τον πω εγώ, τελείωσα. Εξαφανίστηκα.
3: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί μεταξύ τους να έχουν έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας, αλλά όταν εμείς απευθυνόμαστε σε εκείνους, να το θεωρούν προσβολή. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι προσωπικό του καθενός.
3: Το θέμα είναι ότι. Αυτοί οι φίλοι, γιατί προσδιορίζονται σαν ξεχωριστοί φίλοι, τουλάχιστον στην Άρισα που είμαστε εμείς, λένε ότι εμείς είμαστε μια φίλη και μάλιστα ότι είναι και ανώτερη φίλη.
1: Να, μου λέει εδώ ο κύριος Γιάννης, επειδή ξέρω λίγο για ποιο σχολείο, γιατί είναι από τη Θήβα, δεν είναι λέει, υποχρεωτικό να είναι μόνο Ρωμά, αλλά στο συγκεκριμένο πάνε μόνο Ρωμά και παιδάκια άλλων μεταναστών. Γιατί προφανώς η περιοχή είναι τέτοια.
3: Όχι, δεν είναι τέτοια η περιοχή.
1: Δεν το ξέρω.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου περίπτωση. Μα σα λέω γιατί. Καθόμαστε στην αυλή των ερφών και τα βλέπω τα παιδιά που τα παίρνουν και με τα αυτοκίνητα τα δικά τους και λέω ότι μου λέει είναι μόνο, έρχεται μόνο μάθος. Και έτσι το ξέρω. Αλλιώς...
1: Μάλιστα.
3: Και το... Αλλά πιστεύω ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν με εμάς. Θέλουν να είναι, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικοί. Αλλά κάποιοι... το κακό με αυτούς είναι ότι το μεγάλο ποσοστό τους είναι παραβατική, το μεγάλο ποσοστό τους, και η πολιτεία δεν κάνει κάτι για να τους σταματήσει. Και επειδή δεν κάνει κάτι για να τους σταματήσει, έχουν ξεφράξει, να το πω λαϊκά. Ναι. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς στη Λάρισα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που κάνουν τις μικροπροπές, είναι αυτοί που κάνουν κάτι άλλο. Είναι μεγάλοι με αυτούς οι οποίοι ασχολούνται τώρα, ασχολήθηκε πολύ και μεγάλη δημοσιότητα η οικογένεια, τα ξέρετε στην Λάρισα. Ασχολούνται με ναρκωτικά, με έχουν βουλιάξει την πόλη.
1: Ό,τι κάνουν όλες οι μαφίες τώρα μεταξύ μας.
3: Έχουν ξεφύγει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι με εμάς. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι κάτι άλλο. Και όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί τους, εκείνοι φεύγουν από εμάς.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Και πολλοί εξημών με ήττα... θεωρούν ότι εκείνοι είναι κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο εκείνοι που θέλουν να... Δηλαδή υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν, προσπαθούν να πετύχουν την ενσωμάτωση, την κοινή διαβίωση, τη σωστή διαβίωση, ας πούμε, σαν κοινωνία. Υπάρχουν και εκείνοι που τον βλέπουν και σου λέει, α, εντάξει, είναι Ρωμά, τελείως. Υπάρχει, τσουβάλιασμα υπάρχει.
3: Αυτό γίνεται σε όλες τις κατηγορίες, όχι στο Ρωμά.
1: Ναι, επειδή μιλάμε για τσουβάλιασμα, δηλαδή γενικά. Δηλαδή, ο Ρωμά, αν είναι να έρθει, ή ο Αλβανός, ξέρω εγώ, ή ο Πολωνός, ή δεν ξέρω εγώ, να σου βάψει το σπίτι ή να σου κουρέψει τον κήπο, είναι καλός. Αλλά άμα περνάει απ' έξω, είναι εγκληματίας.
3: Είδες τι είπες τώρα. Γιατί οι Αλβανοί έχουν ενσωματωθεί κανονικά στην κοινωνία μας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τους βάζουμε στα σπίτια μας, έρχονται, δουλεύουν στα σπίτια μας, κάνουν δουλειές, έχουν μορφωθεί.
1: Ξέρετε γιατί.
3: Εγώ έχω παιδί στη δουλειά 32 χρόνια, το οποίο ήταν 18 χρονών, Αλβανός. Σήμερα είναι παντρεμένος. Τα παιδιά του είναι ίσα με τα παιδιά μου. Κάνουν παρέα, έχουν σπουδάσει μαζί.
1: Γιατί το πιάσανε το νόημα νωρίς, κύριε Γιάννη. Γιατί καταλάβανε.
3: Γιατί να ζήσουν.
1: Γιατί καταλάβανε ότι είμαστε τεμπελχανάδες και ήρθανε, πήραν τις δουλειές. Πήραν τις δουλειές. Όχι όλοι.
3: Οι Ρωμά τι νομίζουν ότι. Γιατί δεν το πιάνουν το
1: δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω το σκεπτικό τους.
3: Σας λέω. Γιατί το DNA τους.
1: Κύριε Γιάννη, εγώ έχω ξαναπεί.
3: Είναι διαφορετική.
1: Όταν έκανα το πρωινό 5 ώρα και φυσικονόμουν 3,5 ώρα, όταν έφευγα 4-4 και τους έβλεπα που φορτώνανε τα φορτηγά με οποροκυπευτικά για να πάνε στις λαϊκές.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι μια δουλειά. Και δεν είναι και εύκολη δουλειά.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, ο εγκληματίας, ο ναρκέμπορος, ο κλέφτης, αυτόν δεν θα τον δεις. Δεν ξέρω γιατί έχουν αποφασίσει αυτό, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί όταν τον βλέπω που γυρνάει με την καρότσα από τη λαϊκή. Εργαζόμενος είναι κι αυτός.
3: Μα κανένα νόημα άνθρωπο δεν πρέπει να το ενοχλεί, αλλά ούτε εμένα με ενοχλεί. Αλλά όμως αυτή η πολύ μειοψηφία ή πλειοψηφία είναι προβληματική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολιτεία του έχει βάλει σε μία θέση και δεν του ακούει.
1: Γιατί είναι Έλληνες πολίτες και ψηφίζουν.
3: Εντάξει.
1: Σας κάνει αυτή η απάντηση.
3: Με καλύψατε πλήρως. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Εντάξει, αλλά όμως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι κακό για όλους τους υπόλοιπους.
1: Όταν θα αποφασίσει κάποια κυβέρνηση να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να μην συζητάμε για άβατα.
3: Ναι.
1: Τι πάει να πει άβατο. Μην πας, λέει, το βράδυ εκεί, είναι άβατο. Τι λες, ρε φίλε. Τότε θα το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά δεν τους, να σας πω, δεν μάθανε μόνοι τους έτσι, τους έμαθε η πολιτεία έτσι.
3: Είδατε, έτσι ξεκίνησα.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
3: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τη Σαμπελόκη που σε λέτε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, δεν είναι όλοι γιουστοί έτσι. Εγώ συγκεκριμένα το δεν είχα να πάω. Παίρναγε μια καρότσα πριν κάτι μέρες που δεν είχα να πάω. και πέρανα για μια καρότσα από τη λαϊκή. Και ήταν κάτι γύφτη. Και είχαν γεμάτα καλαμπόκια το καρότσι τους. Και λέω η καρότσα. Και λέω, συγγνώμη, μήπως μπορώ να πάρω ένα. Μου λέει, πάρε όσα θέλεις. Άμα ήταν άλλος, γύφτος τώρα, καθαρά γύφτος με την γυφτοπούλα. Άμα ήταν άλλος, θα μου λέγανε, πήγε από εδώ. Άντε, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανε άλλος, αλλά ναι, γιατί να.
4: Δηλαδή, μην τα παίρνουμε.
1: Μα δεν έχει να κερδίσει τίποτα με το να του πάρετε δύο καλαμπόκια και πέντε.
4: Μου είπε, πάρε όσα θέλεις. Εγώ πήρα τρία. Εγώ δεν είχα να φάω. Αλλά το θέμα είναι τώρα άλλο. Εγώ σας πήρα για άλλο. Mm. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικά. Λοιπόν, εγώ είχα μία γατούλα. Κοντεύω να αυτοκτονήσω. Την είχα 17 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το κατή, εγώ είχα σπίτι, μονοκατοικία, τον γκρέμισαν το σπίτι, έγινε το πήρε το βατοπέδι 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχαμε ξαναμιλήσει παλιά, έχει γίνει πάρκινγκ το σπίτι μου στη Συνόπηση. Λοιπόν, εγώ έμεινα και μου έδωσε 100 χιλιάρικα, τότε μου το πήρε σαν χώμα ένας ιδιώτης. Λοιπόν, ο Γκαράνης, εν πάση περιπτώσει, μου πήρε το σπίτι, εγώ έμεινα. Ξεκρέμαστε. Γιατί με κοροϊδεύε ο αδερφός μου, μου έλεγε θα βρει σπίτι, πήγαινε στα πιο υποβαθμισμένα μέρη να μου πάρει γκαρσονιέρες. Δεν την ενδιέφερε που θα μείνω. Γιατί απ' να το πω τις λέξεις, από τους οίκους ενοχής στη μεταξουργείο, από τα μπουρδέλα της φυλής, τα μπουρδέλα του μεταξουργείου, στα μπουρδέλα.
1: Ναι, τους οίκους ενοχής, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι, ναι, μου τα λέω έτσι. Και εκεί. Λοιπόν, εκεί έψαχνε και λέω, δεν έχει εδώ πέρα, λέει, έχει τέτοια, λέει, δεν μπορεί, δεν νοικιάζεται, δεν τον ενδιέφερε που θα μείνω, τέτοιο αδερφό.
1: Καλά, τα προσωπικά σας δεν μας αφορούν, κυρία Λένη.
4: Ναι, αναγκάζομαι και μένω σε ένα υπόγειο, το οποίο δεν μπορούσε να μπει το γατί μέσα, το γατί δεν μπορούσε να πτάγω, κοντεύω να πεθάνω. Μου το πήραν και γράφουν υιοθετήθηκε, έχει τσιπάκι το γατί, είναι ένας πρόμαυρο βίγλας και φωκίδος. Εκεί πέρα μου γράψαν υιοθετήθηκε. Με ποιο δικαίωμα, έχουμε ξεφύγει εμείς.
1: Έχει τσιπάκι από εσάς.
4: Ναι, βέβαια. Έχει τσιπάκι, κοντεύω να αυτοκτονήσω.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ποιο σας το πήρε?
4: Αν ήξερα, χαίρο πολύ. Πήγα, ας πούμε, στην αστυνομία και μου λέει η αστυνομία, εδώ πέρα είναι ασφάλεια. Δεν θα ασχοληθούμε με γάτες. Πήγαινε, μου λέει, στον κτηνίατρο, μπας και βρει με το τσιπάκι, μου το πάει σε κτηνίατρο ο άλλος. Δεν ξέρω, κοντεύω να τρελαθώ. Εγώ δεν είχα τηλέφωνο το μεταξύ, αλλά θα χρειάζεται το τσιπάκι τηλέφωνο για να το βρει κάποιο κτηνίατρος. Εδώ πέρα μπελόκηπους, φωκίδος και γωνία, φωκίδος και δίγλες.
1: Σε κτηνίατρο πήγατε για να το εντοπίσει?
4: Μου λέει, Ελένη, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Σου δώσα το χαρτί. Αυτό που λέει ότι βιβλιαρουργία ζώου, δηλαδή ότι είμαι ιδιοκτήτρια, μου έδωσε το τσιπάκι ακριβώς. Ένας αστυνομικός μου μίλησε καλά. Μου λέει, φέρει το τσιπάκι, μπορούμε να ψάξουμε κι εμείς. Άλλος μου λέει, εδώ δεν είναι για γάτες, εδώ είναι ασφάλεια.
1: Σε ποιο τμήμα?
4: Εδώ, σε Αποστοπόλεως, για το Δέλτα παλιά ήταν, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω επαφές με αστυνομικούς, εντάξει, αλλά ένα μου μίλαγε πολύ άσχημα.
1: Ναι, αλλά ο άλλος σας μίλησε καλά. Είναι, εντάξει, προφανώς δεν θα δώσουν προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να το δουν κι αυτό.
4: Δηλαδή αυτό δεν είναι ψυχούλα, εγώ κοντεύω να αυτοκτονήσω.
1: Όχι, όχι, αφήστε τα να αυτοκτονήσω τώρα, δεν θα μου τα λέτε με. Όχι, όχι. Κυρία Ελένη. Όχι, όχι, δεν θα μου το πείτε εμένα. Θα πάτε σε ένα νοσοκομείο. Αν είναι να αυτοκτονήσετε. Αυτά είναι ντροπή που λέτε.
4: Τι νοσοκομείο?
1: Για να σας βοηθήσουν ψυχολογικά. Δεν γίνεται αυτό που λέτε?
4: Όχι, δεν είμαι ψυχολογικά σκατά. Εγώ σας λέω ότι δεν έχω πρόβλημα ψυχιατρικό. Εγώ
1: δεν είπα ότι έχετε πρόβλημα ψυχιατρικό, αλλά αν αισθάνεστε έτσι, πρέπει να πάρετε βοήθεια.
4: Αγάπη μου,
1: θα πάτε στην. Ακούστε, κυρία Ελένη, θα με ακούσετε λίγο ψύχρεμα. Θα πάτε στην αστυνομία πάλι. Θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα σας ακούσει. Και θα ζητήσετε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή που υπάρχει τσιπάκι και νόμιμα το γατί σας ανήκει.
4: Μου το είπε, αυτό είναι παράνομο, μου λέει ο κτηνίατρος. Απαγορεύεται. Δεν τον ενδιαφέρει το παιδάκι μου στο υπόγειο. Δεν έμπαινε το γατί. Αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ναι, θα πάτε και θα διεκδικήσετε. Θα διεκδικήσετε το δίκιο σας πάλι. Ναι, θα διεκδικήσετε το δίκιο σας στην αστυνομία πάλι. Σιγά σιγά θα τη βρείτε την άκρη. Ψυχραιμία. Κυρία Ελένη, καλό βράδυ. Γεια σας. Δεν γίνεται. Όταν σας λέω ένα τρόπο για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα και αρχίζετε να λέτε στον αέρα θα αυτοκτονήσω, θα κρεμαστώ, λυπάμαι. Θέλει να καλέσουμε εμείς την αστυνομία. Και να δώσουμε τα στοιχεία της κυρίας Ελένης, για να μην υπάρχει θέμα. Κυρία Ελένη, ακολουθεί από την Παιανία. Κυρία Ελένη. Κυρία Δέσποινα, καλέστε την κυρία Ελένη, παρακαλώ, από την Παιανία. Λοιπόν. Εντάξει, προφανώς το αστυνομικό τμήμα δεν θα δώσει προτεραιότητα στην ιδιοκτησία του γατιού, αλλά γι' αυτό μπαίνουν τα τσιπάκια, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης, αν χαθεί, να το βρει ή αν προκύψουν τέτοια ζητήματα, να λυθούν. Θέλει λίγη ψυχραιμία και λίγη υπομονή. Ελάτε, κυρία Ελένη.
5: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
1: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
5: Ναι, το κλείνω, το κλείνω. Λυπάμαι πολύ για την κυρία Ελένη και από τους αμπελοκύπους. Αλλά, εντάξει, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λυπήθηκα πολύ. Μανώλη μου, έχω δύο θέματα θέλω να δείξω.
1: Ναι.
5: Δεν παίρνω συχνά, αλλά τυχαίνει να σχολάω αργά. Πρώτον θέλω να πω για τους Ρωμά. Εγώ έχω γνωρίσει οικογένειες Ρωμά στο δημοτικό, που πήγαινε ο γιος μου. Ήταν 4-5 παιδάκια. Εντάξει, τον μπούλινγκ υπήρχε όσον αφορά τους Ρωμά, αλλά επειδή έχω διδάξει τα παιδιά μου ότι άσχετα με το, με το χρώμα πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους. Και ήταν φίλος του το παιδί και ήταν και στο γυμνάσιο μαζί του.
1: Ναι.
5: Και είχε έρθει και σπίτι μου, μια χαρά οικογένεια.
1: Γιατί να μην είναι.
5: Ναι, η μητέρα του ήταν μια χαμογελαστή κυρία, πολύ καλή. Και είχε και αδελφές και αυτές χαμογελαστές ευγενέστατες. Πέρα από αυτό όμως έχω γνωρίσει και πολύ παραπατικά στοιχεία. Γιατί εδώ στην περιοχή γίνονται διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
5: Και πολλές κλεψιές και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, είναι από άλλες χώρες. Αλλά υπάρχει
1: αυτό μόνο όταν πιαστεί ο δράστης μπορούμε να το ξέρουμε.
5: Το έχω μάθει, γι' αυτό σας το λέω.
1: Τι είναι ότι το έχετε μάθει? Ότι έχει πιαστεί κάποιος.
5: Το ξέρω γιατί το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Έχουν γίνει κλοπές από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Από προσωπική εμπειρία πώς το ξέρετε, τους έχετε δει?
5: Ναι, τους έχω δει.
1: Α, εντάξει.
5: Ναι, τους έχω δει. Και
1: το καταγγείλατε στην αστυνομία?
5: Βέβαια, μα ήρθε η αστυνομία και τους πιάσανε.
1: Α, εντάξει, τους πιάσανε.
5: Ναι. Υπάρχουν, έχουν και πολλά παραβατικά στοιχεία. Γιατί αναλόγως τις δουλειές που κάνει ο καθένας, δεν θέλω να φωτογραφίσω εγώ τώρα τι κάνω.
1: Mm.
5: Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που είναι αξιοπρεπέστατες. Δεν δέχονται, είναι αξιοπρεπέστατες. Έχουν εγωισμό, περηφάνεια και πρέπει να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
1: Έχουμε την τάση στην Ελλάδα γενικώς, το τσουβάλι το έχουμε εύκολο.
5: Ναι, όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα.
1: Αλλά προφανώς και δεν πρέπει.
5: Υπάρχουν και καλοί Ρωμά, καλοί άνθρωποι με συνέστηση και μιλάνε και καλά μάλιστα, ευγενέστατοι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που θέλω να δείξω, επειδή μιλούσατε γενικά για τα σχολεία, για ξυλοδαρμούς και τέτοια. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που έγινε με το σχολείο.
1: Ναι.
5: Ούτε από τη δασκάλα, ούτε από τον άνθρωπο επιτέθηκε.
1: Το λέω και για εσάς, ξεκινάμε από λάθος βάση. Ο ξυλοδαρμός είναι το πρώτο και εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο. Είναι παρανομία, πώς το λέω, είναι ποινικό.
5: Και ποινικό είναι, αλλά δεν μπορεί κανένας να σηκώσει χέρι στον άλλον.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό.
6: Από πού και ως πού θα σηκώσει χέρι πάνω μου.
1: Α, είναι ωραία. Μπράβο.
6: Δεν αυτό έχουμε λόγο. Δεν έχουμε ομιλία.
1: Όχι, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν λόγο.
6: Ναι, τότε κάνει να καθίσει τα αυγά του. Να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Όχι, δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε σφαλιάρες. Από πού και ως πού. Εντάξει, ίσως και η δασκάλα να ήταν κουρασμένη, δεν ξέρω τι αντιμετώπιζε. Γιατί περνάνε πολλά κι αυτές.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν περνάνε. Αλλά μισό λεπτό. Ο ρόλος τους αυτός είναι. Να περνάνε πολλά.
6: Εντάξει, θα έπρεπε λίγο να έχει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί έχουν πάει και τα παιδιά μου η επιαγωγή και είχαν και παιδιά αντίθεσα. Έτσι είναι τα παιδιά. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξτε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα καλούπι όλα. Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μπορούσε τη στιγμή που κάνανε κάποιες ζημιές να μιλήσουν, να καθίσουν τα βάλει κάτω και να μιλήσουν και να τους πει έγινε και αυτό και αυτό.
1: Εγώ
6: ελάτε να... τώρα να το καθαρίσετε.
1: Να σας πω κάτι άλλο, κυρία Ελένη.
6: Ναι.
1: Σε ένα τμήμα 10 παιδιών, 10 εγώ σας λέω παιδιών, 2 παιδιά είναι θηρία και κάνουν μια ζημιά. Αφήστε τώρα το αν είναι Ρωμά ή δεν είναι ή ό,τι
6: δεν
1: είναι.
6: Δεν έχει σημασία,
1: ναι,
6: παιδιά
1: λοιπόν,
6: είναι.
1: Ακούστε τώρα. Βάζει λοιπόν, βάλτε ότι αυτή η γυναίκα φωνάζει σε αυτά τα δύο παιδιά, απευθύνεται σε αυτά τα δύο παιδιά, αλλά τις φωνές της ακούνε και τα 10 παιδιά.
6: Ακριβώς.
1: Τι επίδραση έχει αυτό στο ψυχισμό τους και πώς βλέπουν μετά τα δύο παιδιά.
6: Ακριβώς. Ακριβώς και αυτό ακολουθεί όλο αυτό την πορεία τους.
1: Έτσι δεν είναι.
6: Έτσι είναι.
1: Γιατί
6: βεβαίως
1: μετά είναι τα δύο παιδιά, κοίτα τα, αυτά εδώ, είναι που τους φώναζε η δασκάλα. Δεν τα κάνουμε παρέα, γιατί μπορεί να φωνάξει και σε εμάς μετά.
6: Όχι, ανεπίτρεπτο.
1: Καταλάβατε γιατί λέω ότι...
6: Ανεπίτρεπτο, τα βάζει κάτω, τα βάζει όλα κάτω και κάθε τους μιλάει. Ποιος έκανε ζημιά, θα τη φτιάξει τώρα. Θα βοηθήσετε όλοι, γιατί αυτά τα παιδιά κάναν κατά λάθος αυτό.
1: Γιατί το πιο εύκολο είναι να φωνάξεις και να τιμωρήσεις.
6: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι στο παιδάκι των 4 και
6: το... Αλλά να το φτιάξει, γιατί όταν ένα παιδί κάνει μια ζημιά στο σπίτι, εμείς, σαν γονείς. Ωραία, έκανε ζημιά, έγινε, ωραία. Θα το διορθώσουμε κάπως αλλιώς, αλλά θα το φροντίσεις εσύ αυτό. Δηλαδή θέλει μια λογική να
1: μπει στο χειρισμό.
6: Μυαλό των παιδιών.
1: Θέλει ένα χειρισμό.
6: Ένα χειρισμό που να μπει στο... Να κατέβεις στο ύψος τους. Πώς να το πω αλλιώς. Και να γίνουμε εμείς παιδιά εκείνη τη στιγμή.
1: Πρέπει να βάλω ώρα, κυρία Ελένη.
6: Ναι, να περιμένω λίγο.
1: Να περιμένετε βεβαίως.
7: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Καλώς ήρθατε!
8: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Night. Στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κυρία Ελένη από την Παιανία, ελάτε για να ολοκληρώσετε.
6: Ναι, κύριε Μανώλη μου. Λοιπόν, εντάξει, ας τελειώσουμε με τους Ρωμά, γιατί σχεδόν τους ξέρουμε όλους, αλλά μην τους τσουβαλιάζουμε.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο σχετικά με τα σχολεία που λέγαμε με τους δασκάλους.
1: Βεβαίως.
6: Εγώ, Μανώλη μου, αν θυμάμαι καλά, το 73 ή το 74 πήγα πρώτη δημοτικού. Να σας πω τα αλήθεια, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
6: Θέλω να πω το εξής, ότι φάγαμε πολύ ξύλο. Αλήθεια σας λέω.
1: Ναι, εκείνες τις εποχές έπεφτε ξύλο στο σχολείο, βέβαια.
6: Μιλάμε για βίτσα. Είχαν μία, πώς το λένε, κρανιά. Και μας δίνανε ξύλο στα χέρια, αν δεν ξέραμε δηλαδή να γράψουμε. Και υπήρχαν προβλήματα με παιδιά. Με παιδιά που δεν παίρνανε μπροστά, παιδιά που είχαν θέματα, που πήγαιναν στο κεδασί σήμερα. Που...
1: που τότε δεν υπήρχαν αυτά, ούτε διαγνώσεις υπήρχαν αυτά. Ούτε τίποτα.
6: Και αυτά τα παιδιά όμως τρώγανε ξύλο.
1: Ναι, ναι.
6: Να σας πω εγώ, γιατί εγώ και αδελφοί μου τρώγαμε ξύλο και πριζόταν τα χέρια μας.
1: Γιατί?
6: Από τη βίτσα, γιατί είμαστε αριστερόχειρες.
1: Α, ωραία.
6: Αυτό εγώ σήμερα γράφω με το δεξί, γράφω και με τα δύο. Και εγώ και η αδελφή μου. Και τρώγαμε ξύλο με τη βέργα επειδή γράφαμε με το αριστερό.
1: Άρα δεν ήσασταν... δεν ήταν το φυσιολογικό.
6: Πώς θα ήταν.
1: Α, έπρεπε να μάθετε να γράφετε με το δεξί, οπότε...
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Και, μα γι' αυτό το λόγο πράγμα. Να τρώμε ξύλο επειδή ο εγκέφαλος λειτουργούσε σε αυτό το χέρι, στο αριστερό.
1: Δυστυχώς τόσα ξέρανε τότε...
6: Ναι.
1: Δυστυχώς.
6: Και τρώγαμε. Βέβαια και στο σπίτι μας λέγανε ότι το καλό χέρι είναι το δεξί. Όχι ότι ο πατέρας μου ήταν αυτών των φρονημάτων, αλλά έτσι είχαν μάθει.
1: Ναι, βέβαια δεν υπάρχει καλό και κακό χέρι.
6: Βεβαίως δεν υπάρχει. Εννοείται.
1: Όχι, θέλω να πω ότι 50 χρόνια πριν, για να δείτε πόσο πίσω είμαστε ως κοινωνία, 50 χρόνια πριν θεωρούσαν ότι το να γράφει κάποιος με το αριστερό χέρι δεν είναι φυσιολογικό.
6: Δεν είναι. Ναι,
1: προσέξτε, 50 χρόνια πριν.
6: Στη δεκαετία του 70.
1: Σας λέω 50 χρόνια πριν. Δηλαδή, χτες είναι το 50 χρόνια πριν.
6: Ναι, ναι. Δεν ήμασταν φυσιολογικές εμείς, εγώ και αδελφοί μου. Και αναγκαστήκαμε. Σύγχυσε ο εγκέφαλος, έπαθε.
1: Ναι, άμα τρως ξύλο γιατί γράφεις με τα αριστερό, γιατί έτσι λειτουργεί ο οργανισμός και ο εγκέφαλος δίνει σήμα.
6: Ο εγκέφαλος έδινε εντολή στο αριστερό.
1: Στο αριστερό, και άμα τρως ξύλο γι' αυτό, θα αρχίσει ο εγκέφαλος να προσπαθεί να προσαρμοστεί για να γράψει διαφορετικά.
6: Ναι, έπαθε δεν γίνεται. Σύγχυση, ναι. Ναι, για να γράψουμε εμείς ή να φάμε με το δεξί. Mm. Το μάθαμε και γράφαμε με το δεξί. Και βέβαια όλες τις άλλες δουλειές ήταν όλο στο αριστερό.
1: Μάλιστα.
6: Και μέχρι σήμερα. Τώρα, τι να λέμε. Εκπαιδευτική κατά τα άλλα της εποχής εκείνη. Όχι, δηλαδή, ότι όχι στο γυμνάσιο διορθωθήκαν τα πράγματα. Είχαμε καλούς καθηγητές, εκτός από έναν θεολόγο. Τέλος πάντων, αυτά, μη σε κουράζω, Μανώλη μου, αυτά τα δύο θέματα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
1: Κυρία Ελένη. Καλό ξημέρωμα να
6: είστε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Καλά να είστε.
1: Και εσείς.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ. 6 λεπτά μετά τη μία, Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχαιρή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τι τραγούδι έχεις? Η επιμονή σου έχεις? Μπράβο, εντάξει, γιατί το μου το έστειλε ο Νίκος από τα Γιάννητσα χθες, εγώ το ξέχασα. Νίκο μου, καλά έκανες και μου το θύμισες. Πάμε.

11 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, δεν μου ανοίγει, κύριε Θανάση, αλλά το στέλνω στο mail μου για να μπορέσω να το δώσω στο σπίτι. Διαβάζω την περιγραφή που μου έχετε γράψει, δεν τη διαβάζω όμως στον αέρα, γιατί θέλω να δω και το βίντεο. Και εγώ λέω με το αριστερό, έγραφα, έφαγα και εγώ ξύλο για να μάθω να γράφω με το δεξί. Όπως η κυρία από την Παιανία. Τώρα βέβαια κάνω τις δουλειές με το αριστερό, αριστερό κυρία. Οι αριστερόχειρες έχουν καλλιτεχνικές τάσεις. Αλήθεια, το βάλαμε και χθες, δεν θυμάμαι. Στον αδελφό μου, λέει, γυμνασιάρχη, έσπασε το χέρι του δεκαετία 90 χωρίς λόγο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Χωρίς λόγο, κάποιος λόγος θα υπήρχε και προφανώς δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω. Για να λέτε εσείς χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελα να δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω. Για να λέτε εσείς χωρίς λόγο, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελα να του πάρει το χέρι. Αλλά θα μου πείτε, το αποτέλεσμα μετράει.

0: Δεν μπορούσε να μάθει ορθογραφία, δεν μπορούσε να γράψει καλά, δεν μπορούσε να διαβάσει καλά. Ήτανε συνεχώς ανήσυχο. Και είναι αυτό που σας περιγράφω, είναι 50-60 χρόνια πριν. Επιμένω στο χτες. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Επειδή ήμουν 20 χρόνια καθηγητής φιλολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη και είχα και εγώ πρόβλημα.
0: Πρώτη τάξη γυμνασίου, λυκείου.
1: Στο δημοτικό.
0: Άρα ήσασταν δάσκαλος, όχι καθηγητής.
1: Πρωτάκης. Άμα ήμουν πρωτάκης.
0: Ναι, δάσκαλος, αυτό λέω.
1: Δάσκαλος ήμουν αργά, από το 1975 και μετά.
0: Ναι.
1: Το 60 ήμουν στην πρώτη τάξη, είμαι μαθητής.
0: Α, μαθητής, να, συγγνώμη. Ναι.
1: Ήμουν πρωτάκιας.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήμουν αριστεροχέρης, ο δάσκαλος μου μίλησε 1, 2, 3 και άλλαξα χέρι. Και εγώ σαν καθηγητής συνιστώ και όλα τα παιδιά πρέπει να γράφουν με το δεξί. Γιατί? Γιατί τα ελληνικά και άλλες γλώσσες αρχίζουμε από αριστερά και πάμε δεξιά. Και αν εμείς γράφουμε με το αριστερό, καλύπτουμε τη λέξη με το χέρι, δεν βλέπουμε τι έχουμε γράψει. Ενώ τα αράβικα που αρχίζουν από δεξιά και πάλι αριστερά, αυτοί μπορεί να γράψουν με το αριστερό, γιατί βλέπουν τη λέξη.
0: Αυτό σας το έλεγε.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου. Πώς?
0: Αυτή είναι η άποψή σας, η δική σας.
1: Είναι η άποψή μου, επειδή το έχω.
0: Συγγνώμη, δε... είστε εκπαιδευτικός, σωστά?
1: Ναι, ήμουν εκπαιδευτικός 20 χρόνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζετε εσείς ως εκπαιδευτικός που έχετε διαβάσει περισσότερο από όλους μας.
1: Ναι.
0: Ότι το χέρι το οποίο γράφουμε δεν είναι επιλογή μας, αλλά είναι θέμα εγκεφάλου που δίνει το.
1: Κοίταξε.
0: Δεν υπάρχει πάλι πρέπει σε αυτό που λέτε.
1: Θα σας πω κάτι άλλο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Σε αυτό απαντήστε μου.
1: Σε ποιο?
0: Σε αυτό που σας ρωτάω.
1: Ποιο ρωτήσετε?
0: Δεν ξέρετε ότι επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος είναι εκείνος που δίνει το σήμα στο ποιο χέρι θα είναι αυτό που λέμε το καλό μας χέρι?
1: Ο εγκέφαλος δίνει αυτός που έχει τάση με το αριστερό χέρι.
0: Τι είναι?
1: Δεν έχει μόνο ένα κέντρο. Έχει δύο.
0: Ωραία.
1: Εκείνο που το δίνει μόνο κατευθείαν με το δεξί,
0: ναι,
1: έχει ένα κέντρο.
0: Και ποιος αποφασίζει?
1: Ενώ εμείς οι αριστοχέρδες έχουμε δύο κέντρα.
0: Ωραία, και ποιος...
1: Φτάνει ναι, να το εκπαιδέψουμε και το δεύτερο κέντρο,
0: ναι,
1: για να πάει μπροστά. Αλλά είναι λειτουργικό να είσαι με το δεξί. Μόνο για το γράψιμο. Τα άλλα κάμε τα όπως θέλει.
0: Ναι, πάντως
1: αυτό
0: αν θέλει
1: βρίγω
0: κάποιος να γράφει με τα αριστερό, μπορεί να γράφει με τα αριστερό, δεν είναι πρόβλημα.
1: Μπορεί να γράφει, αλλά
0: γιατί είπατε κάπου πρέπει.
1: Παιδεύεται περισσότερο.
0: Α.
1: Και αυτό που λένε για την ορθογραφία, δεν βλέπει, επειδή το χέρι καλύπτει τη λέξη. Δεν βλέπει τι γράφει και πώς το γράψει. Ενώ εγώ δεν με εμπόδισε να έχω την καλύτερη καλλιγραφία που υπήρχε με το δεξί. Δεν εμποδίζει. Αλλά χρειάζεται λίγο υπομονή.
0: Ακόμα και έτσι πάντως δεν είναι λόγος για να τρώει ξύλο ένα παιδί επειδή γράφει με τα αριστερό.
1: Όχι ξύλο. Το ξύλο έχει φύγει χρόνια.
0: Για τότε λέω.
1: Για τότε, εντάξει, εμένα με χάιδεψε λίγο ο δάσκαλος και του είμαι ευγνώμονο, και εκεί που έχει πάει αυτός τώρα δεν ζει.
0: Τώρα αστειεύεστε.
1: Τι είμαι εγώ μεγάλος τώρα.
0: Ναι, αστειεύεστε, ξαναλέω.
1: Δεν αστειεύομαι. Λέγω αυτό που χρειάζεται για μένα. Ήμουν φιλόλογος, 20 χρόνια διορισμένος.

0: Και συγγνώμη, στα δικά σας τα παιδιά, στους μαθητές σας.
1: Στους μαθητές.
0: Όταν ήταν κάποιος αριστερόχειρας, τι κάνατε?
1: Κοιτάξτε, εμένα μορχώσαν γιατί ήμουν σε μεγάλα παιδιά. Εγώ δεν ήμουν στα πρωτάκια. Έτοιμοι.
0: Τι έτοιμοι? Αν κάποιος έγραφε με τα αριστερό, τι κάνατε?
1: Δεν μου έχει γράψει μέχρι τώρα κανένας.
0: Α, το είχαν φάει το ξύλο και είχαν μάθει δηλαδή.
1: Μπορεί να το είχαν φάει το ξύλο, αλλά δεν υπήρχε.
0: Δεν είναι τρόπος αυτός πάντως.
1: Δεν είπαμε, εγώ δεν λέγω να τον μάθουμε το ξύλο. Άρα πρέπει να επιμένουμε. Προς παντός.
0: Όχι, και... γιατί να επιμείνουμε? Ο άλλος έχει δύο κέντρα του εγκεφάλου και πρέπει εμείς να τον μάθουμε να δουλεύει το ένα.
1: Όχι, τα δύο θα δουλέψουν.
0: Πώς?
1: Γιατί δεν σταματάει το χέρι να κάνει άλλες δουλίτσες. Θα φάει με το αριστερό.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει με το αριστερό.
1: Κοιτάξτε, εντάξει. Άμα θέλεις να μαλώνουμε, μαλώνω.
0: Όχι, προσπαθώ απλά. Είστε
1: μια γνώμη,
0: την ακούω τη γνώμη σας, αλλά είστε εκπαιδευτικός.
1: Είμαι εκπαιδευτικός και το λέγω. Πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί. Είναι λειτουργικό.
0: Βρείτε μου μία μελέτη που λέει ότι πρέπει.
1: Να σου βρω μελέτη.
0: Ναι, ναι, μία.
1: Τώρα θα πάω στη βιβλιοθήκη της Βουλής να σου φέρω μελέτη.
0: Έχει βιβλιοθήκη της Βουλής τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Σας μιλώ ειλικρινά, κύριε Δημήτρη, θα το ψάξω εγώ από τη Δευτέρα. Που να λέει ότι πρέπει τα παιδιά να γράφουν με το δεξί.
1: Ναι.
0: Και να το εξηγεί επιστημονικά όμως.
1: Τώρα.
0: Όχι, άμα το έχουν γράψει, πρέπει να γράφει με το δεξί, γιατί άμα γράφει με το αριστερό δεν είναι εθνικόφρον, δεν παίζει.
1: Όχι,
0: δεν...
1: ωραία. Τι είναι το εθνικόφρον?
0: Δεν ξέρω. Γιατί άμα μου λέτε τώρα βιβλιοθήκη της Βουλής.
1: Κοίταξε.
0: Γεια σου, ρε μαύρη τουλίπα, επιτέλους εμφανίστηκες. Συγγνώμη, κύριε Δημήτρη.
1: Ο γιος σας πώς γράφει?
0: Ο γιος μου γράφει με το δεξί, αλλά αν έγραφε με το
1: αριστερό.
0: Τι ορίστε, αν έγραφε με το αριστερό, θα έγραφε με το αριστερό.
1: Αν έγραφε με το αριστερό.
0: Ναι, τι θα γινότανε?
1: Τι θα γινότανε? Αφού σου το έχω δει, όλους που γράφουν με το αριστερό εμποδίζονται.
0: Α, καλά.
1: Στο γράψιμο.
0: Εγώ πάλι που έχω δει δεν εμποδίζουν, μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Α, καλά, σου φαίνεται, δεν ξέρω, σου φαίνεται δεν έχεις κάνει παιδιά. Έχω κάνει 20 χρόνια με τα παιδιά.
0: Έχουν κάποιο πρόβλημα, δηλαδή αριστερόχειρες?
1: Όχι.
0: Τότε...
1: Πάλι δεν με έχετε καταλάβει.
0: Τι να καταλάβω? Μου λέτε ότι αν γράφεις με το αριστερό. Άρα μόνο οι αραβόφωνοι μπορούν να γράφουν με το αριστερό.
1: Επειδή το γράψιμό τους είναι από τα δεξιά στα αριστερά. Και αυτοί μπορεί να γράφουν και αυτοί με το δεξί. Αλλά δεν είναι λειτουργικό.
0: Ναι. Για σας. Για εκείνους είναι.
1: Για εκείνους είναι. Για μένα που τα έχω ειδεί και που έχω προχωρήσει και που έχω κάμει τόσο καιρό και γράφω, ναι, και ακόμα και πούμε 75, το δεξί είναι αυτή τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί 5, 6, 10, 100 μπορεί να είναι στην Αθήνα που να γράψουμε το αριστερό. Με αυτό σήμερα είναι και μία εγγονή μου, δύο ετών. Και αυτή τακ με το αριστερό. Λέγω του γιού μου, όχι, δεν θέλει. Εντάξει, κάμε το ότι θέλει.
0: Ο γιος σας δεν θέλει, θέλει να γράφει μετά. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ο γιος σας θέλει να, το παιδί να γράφει με το αριστερό.
1: Ο γιος μου λέει, άφησε να γράψει το θέλει, γιατί στο μέλλον δεν θα γράφουμε καθόλου με το χέρι, θα πατάμε τα κουμπιά. Το ρίχνει εκεί αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ξέρετε πόσοι υπολογίζονται οι αριστερό, σε πόσους υπολογίζονται οι αριστερόχειρες στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: 1 εκατομμύριο άτομα, 10% του πληθυσμού.
1: 1 εκατομμύριο, πολύ δεν είναι. Πολύ.
0: Όχι, το λέω για εσάς, το λέω, επειδή λέτε 100 άτομα.
1: Είναι καλή. Καλά, εγώ εντάξει, είπα έναν αριθμό. Εγώ το είπα, ο άνθρωπος που γράφει, που έχει τάση να κάνει δουλειές με το αριστερό, έχει δύο κέντρα. Είναι πιο μπροστά από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Έχει κάτι παραπάνω.
0: Ας τον αφήσουμε. Αλλά να είναι πιο μπροστά.
1: Άμα επιχειρήσει και γράφει με το δεξί, δεν το τραβούμε το αριστερό κέντρο. Το αριστερό κέντρο μένει, θα είναι πάντα πάνω από το δεξί.
0: Ναι, αυτά δεν υπάρχει, απλά δεν υπάρχει λόγος να αναγκάσουμε κάποιον να αλλάξει για τη γραφή.
1: Κοίταξε, από μικρά τα παιδιά δεν κάνεις καμία ανάγκαση να τον
0: τιμωρήσεις. Μα το παιδί μόνο του, όχι, μα προφανώς.
1: Δεν έχει τιμωρία γι' αυτό.
0: Καλά, τότε εκείνες τις εποχές είχε, όπως ακούσατε.
1: Εκείνες τις εποχές είχε τιμωρία.
0: Εντάξει.
1: Είχε τιμωρία, το ξέρω.
0: Ναι, είχε τιμωρία όμως για κάτι που είναι φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν, καλά, δεν πρέπει με όλο το αυτό να το αφούμε εξέλεκτο. Βοηθάμε το παιδί, δεν τον ποδίζουμε σε αυτό. Μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας θα το καταλάβει όποτε θα το καταλάβει και μετά θα λέει, όχι, τι έχω κάνει, όπως λέει, πολλά πράγματα.
0: Καλά, δεν νομίζω να μετάνιωσε κανείς επειδή ήταν αριστερόχειρας.
1: Θα έχουν μετανιώσει μερικοί. Και θα μετανιώσουν και
0: οι
1: πεπιμένουν στο αριστερό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο για το γράψουμε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ως αριστερόχειρας, γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, ακούγοντας τον αγαπητό συνταξιούχο φιλόλογο, αναρωτιέμαι σε ποια επιστημονική μελέτη. Το είπα και εγώ. Ή στη Βουλή θα είναι τίποτα για εθνικόφρονες. Εγώ το λέω από τώρα. Στηρίζει διάποψη ότι τα αριστερόχειρα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να γράφουν με το δεξί. Οι σύγχρονοι νευροεπιστήμοι και οι παιδιατρικές οδηγίες υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Σεβασμό στη φυσική πλευρίωση του ανθρώπου, χωρίς εξαναγκασμούς και παιδαγωγικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών. Καλό είναι λοιπόν να ακούμε λίγο περισσότερο τους επιστήμονες και λιγότερο τους φαμβαρολόγους. Η ηλικία και η ιδιότητα δεν αποτελούν από μόνο τους επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε, λέει, δεκάδες προσωπικότητες με IQ πάνω από 160 και είναι αριστερόχειρες. Όπως και εγώ τελείωσα το Βαρβάκιο στην Οδό Κολέτη με 19,8, το πιο αυστηρό σχολείο της Ελλάδας, και είμαι αριστερόχειρα. Και σαν μηχανικός, λέει, πιάνω τα εργαλεία με το αριστερό. Κακός, κύριε Γιώργο. Τιμωρία θα σας βάλουμε. Μανώλη, λέει, ο άνθρωπος δεν σου λέει ότι δεν είναι λειτουργικό. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπε όμως κάπου πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει. Ο εγκέφαλος δίνει σήμα, γράφω με το αριστερό. Δεν υπάρχει πρέπει να γράφω με το δεξί. Συγγνώμη, η κυρία Αφροδίτη. Δίκιο έχετε, κυρία Αφροδίτη. Συγγνώμη, λέει, που παρεμβαίνω. Όχι, τι συγγνώμη. Το θέμα, λέει, δεν είναι το αριστερό ή το δεξί χέρι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που φτάνουν στο γυμνάσιο και δεν γνωρίζουν να κρατάνε το χέρι στο χέρι το στυλό. Ποιος φταίει? Α, εντάξει. Αυτό, ελάτε να το συζητήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Το να δουλεύουν και τα δύο χέρια για λόγους λειτουργικότητας είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ, ας πούμε, είμαι δεξιόχειρας. Με το αριστερό μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές. Όλες τις δουλειές. Αλλά δεν μπορώ να γράψω. Αν προσπαθήσω, κάτι θα γίνει, αλλά κουτσουλιές τώρα, βλακίες. Άλλο το να χρησιμοποιείς και τα δύο χέρια στις δραστηριότητες. Προφανώς, δεν αφήνουμε το ένα χέρι μας να τροφήσει. Αλλά όταν ο εγκέφαλος, γιατί γεννιέσαι έτσι, και σου δίνει το ερέθισμα και σου λέει γράφω με τα αριστερό, δηλαδή βλέπεις ότι το παιδί γράφει με τα αριστερό, πάει να πει το παιδί θα είναι αριστερό ή μπορεί να αλλάξει την πορεία μόνο του. Αλλά όχι ότι οι αριστερόχειρες το μετανιώνουν γιατί ήταν αριστερόχειρες, για όνομα του Θεού. Εγώ δεν ξέρω κανένα αριστερόχειρα να το μετάνιωσε, ούτε κανένα δεξιόχειρα να το μετάνιωσε. Ο μπαμπάς μου, γεια σου ρε μαύρη του λείπα. Λείπεις καιρό από τα μηνύματα και δεν ήξερα. Ο μπαμπάς μου, λέει, έφαγε τόσο ξύλο στο δημοτικό επειδή έγραφε με το αριστερό, έμαθα αναγκαστικά με το δεξί γιατί δεν αντέχει άλλο το ξύλο. Ωραία. Αυτή η συνομιλία, λέει, κυρίες και κύριοι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των εκπαιδευτικών που μορφώνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν φταίνε σε... Το παιδί ποτέ δεν φταίει, κύριε Παύλου. Όταν το παιδί θα αρχίσει να διαμορφώνει το χαρακτήρα του και θα αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα αρχίσει να μπαίνει πιο ενεργά μέσα στην κοινωνία, τότε αρχίζει να αποκτά και ευθύνες. Το παιδί των 4, των 5, των 6, των 7, των 8, τι να φταίξει. Δεν μιλάμε για χοντρές σκανδαλιές τώρα ή κάτι. Έτσι που υπάρχει το μερίδιο της ευθύνης. Ξαναλέω, όταν πριν από 50 και 60 χρόνια τρώγανε ξύλο τα παιδιά γιατί γράφανε με τα αριστερό, τι συζητάμε τώρα? Προοδεύσαμε? Άκουσα τι είπε ο άνθρωπος και το κάνω και εικόνα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι όταν γράφεις με τα αριστερό σκεπάζεις την προηγούμενη λέξη. Και αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή τόσα χρόνια οι επιστήμονες ζώα είναι που λένε ότι πρέπει να αφήνουμε τον άνθρωπο αναλόγως του ποιο ο εγκέφαλος που δίνει ερέθισμα να γράφει. Είναι οι επιστήμονες τι είναι, αγράμματι είναι. Δεν ξέρουν ότι αν γράφεις με τα αριστερό και γράφεις από τα αριστερά προς τα δεξιά θα σκεπάζεις ένα μέρος αυτού που έχεις γράψει στην αρχή. Δεν το συνυπολόγισαν, λέτε. Μόνο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Α, με την ίδια λογική, εφόσον η πλειονότητα των, η πλειοψηφία των πολιτών παγκοσμίως γράφει με το δεξί, οι Άραβες πρέπει να είναι δυστυχείς όλοι που γράφουν με το δεξί. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να τους πάνε στο ξύλο για να μάθουν να γράφουν με το αριστερό. Σωστό, κύριε Γιάννη. Έτσι. Γιατί να βλέπουμε και το αντίστροφο. Αφού λοιπόν η κοινωνία αποτελείται στην πλειονότητα της από δεξιόχειρες, δεν είναι, έτσι, αυτό λέει η επιστήμη. Οι Άραβες, που είναι πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει να τρώνε βούρδουλα, να γράφουν με το αριστερό. Εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουν το δεύτερο κέντρο, πώς θα μάθουν? Κι άλλο ξύλο. 1,5, βάλε τραγούδι.

0: 34 λεπτά μετά τη μία. Ακούστε τώρα ωραία ιστορία. Ο κύριος Γιώργος από το Γάλατσι. Καλημέρα, Λίμα. Αριστερόχειρ. Όταν πήγαινα στον υπηαγωγείο, έγραφα, ζωγράφιζα με το αριστερό. Θυμάμαι που η δασκάλα μου έβαζε ένα λαστιχάκι στο αριστερό χέρι. Εγώ όμως πέρναγα το μολύβι ανάμεσα και συνέχιζα. Τελικά έμαθα να γράφω με το δεξί, αλλά όλες μου τις δουλειές τις κάνω με το αριστερό. Όποιος έγραφε, λέει, με το αριστερό, ήταν και από αριστερή οικογένεια, από κομμουνιστές γονείς. Το άκουσα και αυτό κάποτε. Μεγάλη κοτσάνα. Είναι μεγάλη κοτσάνα, πραγματικά. Ναι, κυρία Έφη, έχω φροντίσει γι' αυτό. Μανώλη, εμένα μου αρέσει πάντως, λέει, αυτή η ποικιλία απόψη, άσχετα να συμφωνώ ή διαφωνώ. Εντάξει, ναι. Είχε ένα ενδιαφέρον η αλήθεια. Είναι, πήρε μια τροπή η εκπομπή με το αριστερό και το δεξί χέρι που είχε ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ούτε στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοσταθμού του Ιράν στην Τεχεράνη.
0: Ναι, τι.
1: Τέτοια ώρα δεν ακούγονται αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Ε. Για την Τεχεράνη δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή σε ακραία ισλαμικά κράτη. Συγγνώμη. Είμαστε το 2026 και συζητάμε τώρα το αριστερό και το δεξί. Mm. Μάλιστα. Ίσως δεν έχω καταλάβει τι γίνεται κάποιοι.
0: Εσύ με τι γράφεις?
1: Με το δεξί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα κάποιος άνθρωπος που γράφει με το αριστερό.
0: Αιώνες τώρα.
1: Τι?
0: Αιώνες τώρα.
1: Ότι έχει πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Α.
0: Εδώ και αιώνες δεν έχει.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, αυτά νομίζω ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Όπως υπάρχουν και πράγματα για τους αριστερόχειρες, πρέπει να ξέρεις, που παίρνουν για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, τι να σου πω. Πάντως είμαστε εδώ, Ελλάδα, Αθήνα είμαστε σήμερα, ε. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε
0: 3 Οκτωβρίου 2020.
1: Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε.
0: Και είμαστε στο Ισλαμαμπάντ το 1940.
1: Όχι. Όχι, και τώρα, εντάξει. Μην έχουμε διακτηνιστεί και είμαστε τώρα στην, και είμαστε στο πρώτο σταθμό, στο πρώτο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου της, του Ιράν.
0: Της Καμπούλ.
1: Α, το χόντρινες, περισσότερο. Εντάξει, τώρα είναι 2 η ώρα στο Ιράν, είναι 2 και 7 λεπτά στην Τεχεράνη.
0: 2 και 7, 2 και 37 μπορεί να είναι.
1: Στην Τεχεράνη? Περίμενε. Περίμενε.
0: Και όπως 7 δεν γίνεται.
1: Στην Τεχεράνη?
0: Δεν είναι, οι διαφορές της ώρας δεν είναι ένα ημίωρο, είναι ένα ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 2 και 7 και 41 στην Τεχεράνη.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Σωστή η παρατήρησή σου. Να. Δώσ' το.
0: Σπάει και σε μισά ώρα.
1: Μπορεί, τι να σου πω. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαστε ούτε Τεχεράνη, ούτε Καμπούλ, ούτε Ριάντ. Πάντως αυτή η πολυχρωμία απόψεων, ωραία είναι, αλλά κάπου ξέρεις, δεν είναι με την με τη συλλογιστική που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει συλλογιστική που πρέπει.
1: Εντάξει, με την αυτή.
0: Ο
1: με
0: κάθε
1: την...
0: άνθρωπος έχει το δικό του σκεπτικό.
1: Εντάξει τώρα, αλλά... Λοιπόν, θέλεις να σου πω 2-3 πράγματα τι έχει ο Παναθηναϊκός εύκολα?
0: Ένα όχι, 67, πολύ εύκολα, όχι
1: πολύ εύκολα. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τρίτη νίκη σε σάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγη. Παίξε πολύ καλά σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι πρώτος στην κατάταξη. Ο Γιαμπουσέλε 17 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 13. Ο Φρανσίτσκο 11. Ο Ματσούκας 11. Ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις σε δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Είχε ένα θέμα ο Ρογκαβόπουλος στην προθέρμανση, ένα μυϊκό σπασμό στη μέση του, έκανε ένεση, δεν αγωνίστηκε. Από το μπάσκετ να σου πω ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα στην Basket League. Έχουμε και σήμερα Σάββατο και αύριο παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε Μύκονος ΠΑΟΚ 3 το μεσημέρι, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας επίσης στις 4, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη στις 5 και Καρδίτσα Άρης στις 5 και μισή. Αύριο για την Basket League έχουμε τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων, μία ώρα το μεσημέρι, και 5 η ώρα ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Basket League. Εθνική ομάδα, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην εθνική ομάδα στη θέση του Χρήστου Τζόλη. Ο Τζόλης, που είχε έπαθει θλάση ο χθεσινός τραυματισμός, θα μείνει 15 με 20 μέρες εκτός, ο άσος της Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Βαγιανίδης, που κι αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, 7 με 10 ημέρες εκτός. Και ετοιμαζόμαστε αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, μάλλον σήμερα ή 7 το απόγευμα, η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Τώρα κοίτα, η Γερμανία.
0: Συνέντευξη τι ώρα είναι?
1: Συνέντευξη είναι 6 και 4.
0: Α, οπότε στην εκπομπή θα έχεις όλα
1: ναι,
0: τα.
1: Ναι. Και μετά είναι ο Κλοπ. Τώρα ο Κλοπ έχει βγάλει εκτός τον Γκάμπρι, τον μεσοεπιθετικό της Μπάγερ.
0: Αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
1: Δεν λέει κάτι αυτό, λέει όμως. Χωρίς να είναι τραυματίας, είναι εκτός.
0: Ναι, αλλά έχει πολλούς άλλους.
1: Ο Κίμιχ είναι εκτός, ο Σόλτεμπεργκ είναι εκτός. Συνεχίζει και δηλώνει ο Κλοπ για εθνική ομάδα Ελλάδος ότι είναι μια καλή ομάδα, σε δηλώσεις που έχει κάνει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης για το παιχνίδι της Κυριακής, και επέτρεψε μου να σου πω ότι εντάξει, να δούμε τώρα τι θα κατεβάσει. Έχει 23 μέλη αποστολή, έβγαλε τον Γκάμπρι όπως είπα, φυσικά έχει άλλους πάρα πολλούς που μπορεί να κάνει τη δουλειά, διότι είναι μια ομάδα που έχει πληθώρα παιχτών σε πολλές θέσεις. Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας Elite, ο Κλεμάν Τουρπέν, θα διευθύνει το παιχνίδι.
0: Μας έχει ξανασφυρίξει αυτός.
1: Έχει σφυρίξει πολλά παιχνίδια εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι αν έχει ξανασφυρίξει, αλλά για να στέλνουν elite διαιτητή από το πολύ πρώτο ράφι.
0: Εντάξει, Γερμανία, Ελλάδα, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Κρίσιμο παιχνίδι.
1: Όλη η διαιτητική ομάδα είναι Γάλλη. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Δεν λέω πολλά, γιατί μετά θα μου πεις.
0: Έχεις κάτι κατά νου?
1: Όχι ρε παιδί μου, απλώς εντάξει, όταν έχεις τα κόζια φροντίζεις πάντα να προστατεύεις λίγο την κατάσταση. Και όπως και να το κάνουμε, η Γερμανία είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη σε όλους τους τομείς.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι εύκολο να παίξει ο διαιτητής σε ένα τέτοιο παιχνίδι Γερμανία.
1: Άκουσα με.
0: Θέλει, ναι, να σου πω, ναι. Θέλει νευροχειρουργική για να το κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τουρμπέν είναι κορυφαίος.
0: Στην νευροχειρουργική.
1: Είναι. Αν θέλετε να το πάμε δύο παρατέταρτο εκεί την συζήτηση, σας την πάω. Ο Τουρμπέν είναι ένας τους κορυφαίους διαιτητές, αναμφισβήτητα. Όμως, ένας διαιτητής, αν θέλει να σε... όχι να σε δικήσει, λίγο να σε πάει όπως θέλει αυτός, χαμπάρι δεν θα πάρεις, ναι. Πίστεψέ με. Πώς? Και στο Champions League χαμπάρι δεν παίρνεις.
0: Τουρμπέν.
1: Ο Κλεμάν Τουρμπέν.
0: Τουρμπέν. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο κύριος.
1: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική ομάδα ενώπιση του αγώνα της Τούμπας.
0: Μας έχει φλόμωσει ο Κλοπ, όλα καλά λόγια.
1: Ναι.
0: Έλα, έχω και την προϊστορία του στα ελληνικά παιχνίδια.
1: Ωραία, θα μου την πεις. Εγώ είπε ότι είναι μια καυτή έδρα το γήπεδο της Τούμπας. Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα και μόνο οι παίκτες της επιθετικής γραμμής μπορούν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε θέση, όπως άλλωστε κάνουν. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύθηκα πολύ χαμηλά. Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολύ ένταση το μάτς, τόνισε, μετά τη νίκη με τους Σέρβους. Για πες τι είδες με τον κύριο Κλεσμάν.
0: 4-0 ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας τώρα.
1: Ναι, το ήταν εκεί, τον είδα. Από κοντά.
0: Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΑΚΑ. Playoff στοίχημαν Super League σεζόν 19-20.
1: Ναι. Καλά, δεν έρχεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε μέρα.
0: Νίκη του Ολυμπιακού επί της Γούλφς 0-1 στην Αγγλία το 20 για το Europa.
1: Ναι.
0: Και Ολυμπιακός Μέταλιστ Χάρκοβο 1-2 το 12 που έχασε ο Ολυμπιακός από τη Μέταλιστ. Ναι. Επίσης είχε παίξει στο ΠΑΟ Κάρης 2019-2020, είχε λήξει ισόπαλο 0-0.
1: Ναι.
0: Και είχε σφυρίξει το 14 στα προκριματικά του Europa League τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Την εκτός έδρας ήταν από την Μπέλτσι 2-1.
1: Ναι.
0: Έχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχει λέει συνδεθεί με κάποια αλλίωση αποτελέσματος.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Ναι. Και εγώ δεν είπα. Για να
0: όχι,
1: μην
0: περίμενε, παραξηγηθούμε. Έχει δεχτεί λέει σφοδρή κριτική από τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Για τις αποφάσεις του και τις κάρτες που μοίρασε.
1: Σε πότε?
0: Στο Bayern Manchester City το 2023.
1: Ναι.
0: Με τον Τούχελ να δηλώνει δημόσια τη διαιτησία του ήταν κάτω του μετρίου. Έχει τάσει στα πέναλτι, σφυρίζει εύκολα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Έχει γράψει ιστορία ως ο διαιτητής με τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία του Champions League.
1: Σωστό. Και κάρτες βγάζει.
0: Ναι, έχει βγάλει λίστο, έχει αποβάλει στο 10ο λεπτό τον Σιμεών Βρσάλικο της Ατλέτικο στο match Arsenal Ατλέτικο στον ημιτελικό του Europa League το 18.
1: Ναι.
0: Και μετά έστειλε στην κερκίδα τον Σιμεώνε για διαμαρτυρία.
1: Ωραία, πάντως είναι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές.
0: Αίμα και άμμος θα γίνει.
1: Δεν λέω κάτι, να σου πω, δεν λέω ποτέ κάτι τυχαίο.
0: Ξέρουμε
1: ξέρεις
0: την ιστορία για, του τώρα,
1: για, για να πω κάτι, θα πρέπει ότι το έχω κλειδώσει και ότι έχω...
0: Σφύρα καλά.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως είναι πολύ καλός διαιτητής. Λοιπόν, ναι. Αν παίξεις όμως εσύ καλά, πίστεψε με, δεν χρειάζεσαι τίποτα από τον διαιτητή.
0: Εντάξει, απλά...
1: Και κόντρα να σου πάει, αν παίζεις καλά, τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα το Βέλγιο 3-0 την Τουρκία.
0: Ναι.
1: De Bruyne 2 γκολ, Λουκάκου 1. Και ο πολύ ωραίο παιχνίδι Stade France, ένα από τα πιο ωραία γήπεδα που έχω πάει εγώ στη ζωή μου, το Stade France, στην περιοχή του Σεντονίζ, που εκεί η Γαλλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ιταλία. Η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν έπαιξε πρώτη φορά στην έδρα της απέναντι στην Ιταλία του Μαντσίνη. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Ολίσε στο 55ο λεπτό. Ο Μπαστόνι στο 68 έκανε το 1-1 και τελείωσαν οι Γάλλοι στο 85 με δεύτερη κίτρινη του Οπαμεκάνο με 10 παίκτες. Ωραίο παιχνίδι, η Γαλλία είχε περισσότερες ευκαιρίες σε αυτή την αναμέτρηση. Θέλω να σου πω όμιλο εδώ, διότι η Γαλλία είναι πρώτη, έχει 7 βαθμούς, το Βέλγιο 6, η Ιταλία 4, η Τουρκία χωρίς βαθμούς.
0: Χάσαμε, ο κύριος Στάζου μου λέει, χάσαμε τη Γεωργία Μανώλη 535 ευρώ.
1: Η Γεωργία, κάτσε, πού έπαιζε? Α, λοιπόν, η στη Πολωνία, δεύτερη κατηγορία, Ουγγαρία, Γεωργία 1-0, Βοσνία, Σουηδία 1-1, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Πολωνία, Ρουμανία 6-0. Τρίτη κατηγορία, πρώτη νίκη για την Κύπρο, νίκησε 1-0, 2-0 την Αρμενία. Καζαχστάν, Μολδαβία 1-2, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2, Νήσι, Φερόε, Σλοβακία 1-1. Σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά τα μάτια, δεν ασχολείσαι καν.
0: Άκου τώρα, η κυρία Ρένα.
1: Έλα, κυρία
0: το
1: Ρένα.
0: Ιράν λέει, περίμενε λίγο. Κάτσε, κάτσε, γιατί αυτό είναι...
1: Τι, το χασές?
0: Όχι, όχι, το έχω. Λοιπόν, έλα.
1: Τι έγινε, πού είναι η κυρία? Το μήνυμα της κυρίας Ρένα,
0: λοιπόν,
1: θα εξαφάνισες?
0: Το Ιράν λέει, το 2022 έκανε την πρώτη αλλαγή σε συν 3.30 την ώρα και μετά λέει σταμάτησε να αλλάζει το ρολόι, οπότε η Τεχεράνη λέει παραμένει στο συν 3.30 UTC. Οπότε... για όλο το χρόνο έχει βάλει και το μισάωρο,
1: οπότε έχει βάλει και το μισάωρο, είδες. Λοιπόν, πρωτάθλημα εθνών,
0: ιδέα δεν είχα.
1: League Vita, Βόρεια Κεντρική Αμερική, σου έχω το καλύτερο. Από αυτά που εγώ θα πήγαινε ευχαρίστω. Θα πήγαινε ευχαρίστω να δω.
0: Βόρεια, τι είπες, Βόρεια.
1: Βόρεια Κεντρική Αμερική.
0: Για πες το.
1: Αγία Λουκία Γουαδελούπη 2-0.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Και έχει το μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, Κούβα 3-3. Εντάξει.
0: Αυτά που λες τώρα είναι ομάδες ή ονόματα?
1: Τι ομάδες, εθνικές ομάδες, δεν χώρες.
0: Η χώρα λέει βρίσκεται 30 λεπτά μπροστά από την ώρα Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Καθώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θερινή ώρα, έχει καταργήσει τη θερινή ώρα από το 2022 και διατηρεί την ίδια ώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό, σου λέει ότι έχουν κάνει αυτές τις αλλαγές από μόνοι τους. Τι τους νοιάζει. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν.
0: Σάββατο έχουν και αυτοί, 2 και 19. Δεν είναι μπροστά.
1: Οπότε σωστά είπα.
0: Ναι, εγώ. Πολύ σωστά.
1: Τώρα, αυτά που σου είπα είναι χώρες. Είναι και νησιά. Είναι Καραϊβική Αγία Λουκία. Δεν ξέρεις την Αγία Λουκία. Δεν την ξέρεις.
0: Την Αγία Λουκία.
1: Ναι.
0: Ως Αγία των.
1: Τη Γουαδελούπη δεν μπορεί να μην την ξέρεις. Την είναι Γουαδελού... απικία της Γαλλίας.
0: Όχι. Την Αγία Λουκία την έχω ακούσει ως. και έχω δει και μοναχές που ναι. φοράνε φυλαχτό της Αγίας Λουκίας.
1: Ναι.
0: Σάντα Λουτσία.
1: Σάντα Λουτσία.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Σε Ροζάριο. Και τη Γουαδελούπη κάπου την έχω ακούσει. Σίγουρα.
1: Είναι η Γουαδελούπη, είναι στην Καραϊβική, είναι απικία
0: ναι,
1: της.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν αλλά πάει. Εντάξει. Ναι, ξέρω.
1: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
0: Ναι, ωραίο θα είναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Θα είναι ωραίο ταξίδι αυτό.
0: Θα ήταν ωραίο ταξίδι.
1: Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να πάμε σε τέτοιες χώρες και να βλέπαμε και κανένα ματσάκι. Ξέρεις ότι έχω
0: αλλά
1: πάει.
0: Αν πάω στη Γουαδελούπη, δεν θα πάω να δω μάτς. Δημήτρη μου, συγγνώμη που το λέω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, είχε ένα φιλικό Κίνα-Παλαιστίνη 0-5.
0: Επειδή ήταν φιλικό.
1: Ναι.
0: Λες και... η Παλαιστίνη να είναι τόσο καλύτερη από τους Κινέζους.
1: Ξέρω και Λαϊκή Δημοκρατία. Κάτσε να το βρω. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τι λες τώρα, πού είναι. Ουγκάντα 0-2, φιλικό. Λοιπόν,
0: δοκιμές είναι αυτές. Δοκιμές τώρα. Είναι αυτές. Η Λαϊκή Δημοκρατία λοιπόν, του Κονγκό έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο για το Nation League πρώτη κατηγορία Κροατία-Αγγλία στις 7. Ωραίο μάτς, θα κάτσεις να το δεις, αν είσαι σπίτι.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Τσεχία, 10 παρά 4.
0: Ισπανία-Τσεχία είναι. Και αυτό ωραίο παιχνίδι είναι. Πολλά με λίγα είναι αυτό όμως, γιατί η Ισπανία είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Οι Τσέχοι δεν έχουν την έννοια του παρελθόντος.
1: Όσο και να σου φαίνεται παράξενο, League B, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία. Με τους Σκοτσέζους να μην έχουν κάνει νίκη και να υπάρχει μεγάλη γκρίνια. Έβλεπα το BBC το κομμάτι για τη Σκωτία. Υπήρχε μεγάλη γκρίνια, δηλαδή τέτοιο κράξιμο που τους έριξε η δημοσιογράφος που έκανε το ρεπορτάζ.
0: Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι, δεν έχω δει καμία από τις δύο ομάδες.
1: Και οι δύο δεν έχουν νίκη. Ενώ παίζει η Ελβετία-Σλοβενία 10 παρατέταρτο. Στην τρίτη κατηγορία Φιλανδία-Αλβανία στις 4, Εσθονία-Λουξεμβούργο στις 7, Ισλανδία-Βουλγαρία στις 7, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαρίνος 7.
0: Τίποτα, Αγγλία-Κροατία λοιπόν, και ναι. Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία.
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι ωραίο. Στις 5.30 ώρα στο κολυμπητήριο του Πειραιά έχουμε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο των γυναικών. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός παίζει με την κάτοχο του EuroCup, την Ισπανική Καταλούνια, πόλο των γυναικών.
0: Και αυτό ωραίο θα είναι.
1: 5.30 ώρα είναι αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό που λέω πάντα και το φωνάζω.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αυτό το θέμα. Γιατί παίζεται παντού. Τώρα λέω, σου λέω εγώ την Αγία Λουκία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, τη Γουαδελούπη. Φάνω... Κάτι άλλες χώρες απίθανες που δεν υπάρχουν.
0: Στο μικρότερο κρατήδιο στην Πινέζα του,
1: ναι,
0: του,
1: του
0: χάρτη
1: έχει,
0: έχει μπάλα.
1: Έχει εθνική
0: παίζει,
1: ομάδα, παίζει μπάλα. Εντάξει.
0: Ανατόπινε, εντάξει.
1: Πώς να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι αυτό το πράγμα είναι η μορφιά του αθλήματος αυτού. Ότι ακόμα και αυτός που δεν είναι το superstar θα παίξει μπάλα για την εθνική ομάδα της χώρας του.
0: Το όπιο των λαών δεν το έχει υποθεί τυχαία.
1: Εντάξει, ναι. Τετάρτη, ξημερώματα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 2 ώρα τη νύχτα, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του κυρίου Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει απέναντι στον Μπενίν.
0: Εντάξει.
1: 2 τη νύχτα είναι αυτό, απέναντι στη χώρα της Αφρικής, τον Μπενίν. Λοιπόν, ερωτήσεις έχει σίγουρα.
0: Έχω ωραίο διάλογο.
1: Ναι.
0: Φημολογείται. Όχι διάλογο. Ωραίο τσιτάτο από παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Που είχε πει τότε ο Πελέ ότι εμένα με έστειλε ο Θεός.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Μαραντόνα, εγώ δεν θυμάμαι να του έχω πει κάτι. Καλό ήταν, εντάξει. Ήταν καλό.
1: Λοιπόν, 7 με 9 μήνες εκτός δράσης ο Mike James έκανε επέμβαση, υπέστη ρήξη αχιλίου. Τραυματίστηκε ο 36χρονος Γκάρτ στο χθεσινό παιχνίδι της... Ανατολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και όπως αναφέρει η Ανατολού 7 με 9 μήνες εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Καλό. Τι ωραία, εντάξει.
0: Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.
1: Κάτσε, είναι παρά τέταρτο. Παρά δέκα είναι. Δεν θέλει τίποτα άλλο να πω.
0: Όχι, να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Να βάλει τραγούδι σε ένα λεπτό. Παρά πέντε, θα βάλει ένα λεπτό. Δες. Καμία ερώτηση δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, θα σε ακούσω αύριο. Θα λύσω όλες τις απορίες στην αυριανή εκπομπή και την Κυριακάτικη.
1: Τι ώρα θα στέλνει μηνύματα, γιατί δεν.
0: Αύριο θα σε αφήσω στην ησυχία σου.
1: Ωραία.
0: Την Κυριακή που έχει εθνική.
1: Ναι, και αύριο μπορεί την ώρα θα βλέπει την Κροατία.
0: Μπράβο.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Την ώρα θα βλέπει την Κροατία.
0: Δεν θε να μείνει ησυχία. Τι να σου κάνω.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, λένε Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, καλό βράδυ κυρία Γιώτα, καλό βράδυ κυρία Αλέξανδρα από τον Κορυδαλό. Κύριε Κώστα από την Πάτρα, το έχω περάσει στα mail μου την επιστολή για να τη διαβάσω. Τόρπι, ευχαριστώ που αρώ. Να είστε καλά. Και κύριε Αρένα, το διάβασα και σένα Ξηρομερίτη. Και τον κύριο Αβραάμ και τον κύριο Τάσο και το. Και την κυρία Έφη. Και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο. Και πρώτα θα στη Δευτέρα. Αμέσως μετά τον Νικό Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Όλοι με πίκρανες ζωή.

0: μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σας αρέσει?

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.